0: Η ώρα είναι 3.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Frankie Monkey με τον Daddy Vertigo στο Λατό FM 103,3.
3: Η μουσική μας ενώνει. Αγίου Νικολάου σας προσκαλεί σε μια βραδιά γεμάτη μελωδίες, ρυθμό και συγκίνηση. Σάββατο 30 Μαΐου 2026 και ώρα 8, ραντεβού στο Ανοιχτό Θέατρο Πλάζεότ. Φέρτε την παρέα σας και αφήστε τη μουσική να σας συνεπάρει. Φιλαρμονική Δήμου Αγίου Νικολάου.
4: Γιατί η μουσική είναι για όλους.

0: στους 103,3.
1: Σε ένα κόσμο που όλοι μιλούν, εδώ επιλέγουμε να ακούσουμε. Είμαι η Λίνα Καροφυλάκη και σε περιμένω στην εκπομπή «Έλα να το μιλήσουμε». Ένας χώρος χωρίς κριτική, μόνο με κατανόηση. Για όσα μας απασχολούν, για όσα μας βαραίνουν και για όσα μας κάνουν ανθρώπους. Έλα να το μιλήσουμε. Μιλάμε ανοιχτά, ακούμε πραγματικά. Κάθε Κυριακή στις 9 το βράδυ, εδώ στο Λατό FM 103,3.
0: Βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
0: Λατό FM στους 103,3.

Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς τη διάθεσή σου. Ακούς τη δική σου φωνή. Ακούς Λατό FM 103,3.

μαζί μας παντού. Στη δουλειά, στο σπίτι, στο αυτοκίνητο, αλλά και στην καρδιά μας. Λατώ FM 103,3 ενημερώνει. Ψυχαγωγή.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Κάθε Σάββατο πρωί 9:30 και Κυριακή στη 1 έρχονται στο Λατό FM
2: τα παλιόπαιδα τα τίθασα.
1: Αποσπάσματα από το βιβλίο του Νίκου Τσιφόρου, επιμελείται και παρουσιάζει ο Μανώλης Δεσποτάκης.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Μπαμπά, μπαμπακά.
2: Σηκώνομαι.
3: Μπαμπά, είναι Δευτέρα και έχεις εκπομπή.
2: Σηκώνομαι. Σηκώνομαι. Μου σηκώνομαι. Κάθε Δευτέρα 10 με 12 το βράδυ στο Λατό FM. Επιμέλεια παρουσίαση Μάγκας.
4: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι, άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα. Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
5: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
4: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις. Κι άλλα flyers. Αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
0: Λατό FM. Στους 103,3.
6: Τέω εγώ που δεν σαφήκα στον καημό σου αμοναχή, μόνο να πεθαίνω τώρα μόνος μου στη φυλακή.

Τέτοιος έπτον αντέξεις. Τέτοιος έπτον αντέξεις για η τάδα ανέφευγες νωρίς προτού με μη σε ρέψεις.

Σε μισό κι ας με καμές, να σε μισό κι ας με καμές, τ' αγάπης διακονιάρι. Τ' αγάπης διακονιάρι, εγώ έχω δει να την καρδιά κι αντέχει τέτοια βαρύ.

0: Hi, this is Jeanette.
1: And this is Chris.
0: Tune in each Tuesday from 12 noon until 2 p.m. for our All Sorts show.
1: And it's just like the title says, all sorts of stuff.
0: We'll have a look through at what happened on that date in history.
1: Catch up with local news and events.
0: On particular dates, we'll have special features. And sometimes, we'll have a guest talking about their work or something interesting that they've done lately.
1: We'll make sure to review international events in the worlds of culture, fashion and music.
0: As well as lots of great chat.
1: So join us every Tuesday on Latto 103.3 FM from 12 noon until 2 p.m.
0: For the All Sorts Show.
2: Το μικρό φεστιβάλ οδείου τέχνης παρουσιάζει στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης. Ο Αλκιβιάδης Κωνσταντόπουλος και ο Λευτέρης Ελευθερίου φορτώνουν το όχημα της βραδιάς με μουσικά όργανα, τραγούδια και φάρσες και μπουκάρουν με την όπισθεν το Σάββατο 31 πρώτου βράδυ. 9 η ώρα στον κινηματογράφο Rex στον Άγιο Νικόλαο. Φέρτε σαρωνιές παράσα, νότες πρίμα μέσα μπάσα, ευουλήσαν για καλά. Φέρτε και τη διάθεσή σας και ισιώστε το μαλλί σας. Σαν τα κουζουλά! Προπόληση εισιτηρίων. Οδείο τέχνης Κρήτης και βιβλιοπωλείο γραφείο.
3: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρία. Αλλά πέντε χρόνια τώρα κλείνουμε ραντεβού στις 12 Νταν μέσα από τη συχνότητα του Λατό FM 103,3. Ο Μάνος Ορνιώτης έρχεται λίγο μετά τις 12 και γίνονται όλα στις 12. Στις 12 και Λατό FM 103,3. Ανέβασε την ένταση και όλα τα άλλα. Ας τα πάνω μας.
0: Λατό FM στους 103,3.

0: 6.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Ευτράπελα σχόλια και μουσικές συναντήσεις με τον Μανώλη Σιλιγάρδο. Κάθε Πέμπτη 12 με 2 εδώ στο Λατό FM 103,3.
3: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
4: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.

0: Namaste.
1: Τι έγινε ρε παιδιά, τι έγινε? Μία ανακοίνωση αυτού κόμματος και τα πάντα αυτό, κόσμος στους δρόμους, μποτιλιάρισμα.
2: Καλά, μποτιλιάρισμα στην Αθήνα έχει να βγει και... Τι να πω, εγώ και εσύ μπορούμε να προκαλέσουμε μποτιλιάρισμα, δεν θέλει και πολύ.
1: Οι δυο μας, οι δυο μας ούτως ή άλλως είμαστε ένα μποτιλιάρισμα.
2: Εννοώ ότι έχει τέτοια προβλήματα που με μία διατάραξη έτσι της βεβαρημένης ομαλαιότητας ούτως ή άλλως προκαλείται μποτιλιάρισμα, πόσο μένω χθες.
1: Χθες λοιπόν, επειδή γενικότερα γινόταν πολλά πραγματάκια, κάποια στιγμή... Και ήταν και αργά, τι ώρα ήταν? Ήταν όταν σε πήρα τηλέφωνο.
2: Γενικά με ενοχλούσε πάρα πολύ. Παιδιά, ο Παπαδάκης δεν ξέρω τι είχε πάθει. Έπαιρνε συνέχεια τηλέφωνο. Του έλεγα συνέχεια το μεταξύ, έχω δουλειά.
1: Ναι, την ενοχλούσε. Κατάλαβε, δεν είχε στο δούλο.
2: Είχε πάρει 20 τηλέφωνα.
1: Την έχω πάρει 20 τηλέφωνα. Την πρώτη φορά που την παίρνω, πρόσεξε. Όλα για προσωπικού λόγου.
2: Όλα για προσωπικού λόγου. Για δουλειά είναι. Με έχει πάρει να με ρωτήσει για όλα τα κόμματα. Λοιπόν. Για όλα όμω. Αφήσω ούτε ένα.
1: Λοιπόν, την παίρνω τηλέφωνο και τη λέω. Λοιπόν, θα έχω νωρίτερα points τη ομιλία του Καραμαλή. Πολύ ευγενική. Πολύ ευγενική. Πνίγομαι, στείλτα μου. Γράφω.
2: Τι να κάνω.
1: Απλά. Απλά λιτάκια πέριτα.
2: Δηλαδή με έχει ρωτήσει για το Σαμάρα, για τον Καραμαλή, για τον Τσίπρα, για την Καριστιανού, για το δηλαδή. Πραγματικά.
1: Διαβάζω ρε παιδί μου στο ενικός.gr κάποια στιγμή εκεί όπως ήμουν
2: στο. Σου έχω πει έλα στο ενικός να πάω σπίτι μου, ξεκουραστώ, δεν ακούς.
1: Διαβάζω ότι θα είναι παρόν ο Αντώνης Σαμαράς. Ναι, δεν είναι.
2: Ναι, στα λόγια πολύ, ναι.
1: Ναι, κάνε μου μια καλή πρόταση. Ναι, ένα καλό συμβόλαιο.
2: Μισό λεπτά. Και εδώ όποιος μας ακούει, 6 λεπτά μετά τις 6 Real FM 97 και 8.
1: Το προλάβαμε.
2: Σπύρος Παπαδάκη, Στεφανία Γασίμη. Εδώ θα είμαστε μέχρι τις 8. Η Μαρία Χριστοδούλου στη ρύθμιση των ήχων και στο τηλεφωνικό κέντρο η Εύη Βουγιουκλιώτη. 211-200-8200 το τηλέφωνο επικοινωνίας και email μας στέλνετε στη διεύθυνση studio@realfm.gr.
1: Ακριβώς. Τι ήθελα εγώ να πω κάτω τώρα?
2: Ήθελες να πεις, έλα, ήθελες να πεις για την ομιλία Καραμαλή μου έλεγες, αλλά θα πάμε στην ομιλία Τσίπρα, αλλά πες εσύ για την ομιλία Καραμαλή.
1: Όχι, κάτι άλλο. Κάποια στιγμή μου στέλνουν κάποια στοιχεία τον Ατάλλο. Όχι, διαβάζω στο ενικός.gr ότι θα είναι παρόν και ο Αντώνης Σαμάρας. Παίρνω λοιπόν τηλέφωνο την Στεφανία. Λέω Στεφανία, μου λέει ναι. Λέω επειδή έπαιρνα τηλέφωνο, αλλά δεν. Μου λέει ναι, κλείσε, πνίγομαι. Μου στέλνει μετά μήνυμα. Πάρε και αυτόν και εκείνον και τον άλλον. Πρόσεξε. Πάντα με ευγένεια. Πάντα με ευγένεια. Τέλος πάντων, κάνοντας το ρεπορτάζ.
2: Μπράβο, εκεί κατέληξε.
1: Ναι. Μαθαίνουμε ότι εντάξει, από την πλευρά του κυρίου Αρβανιτόπουλου λέγανε, μα είναι δυνατόν να έχει σηκωθεί σκόνη. Ότι θα είναι παρόν και ο Αντώνης Σαμαράς. Ήταν εξαπορήτων του ο κύριος Αρβανιτόπουλος, υπουργός της κυβερνήσης του. Είναι δυνατόν να μην είναι παρόν, μου λέγανε έτσι με εμφαντικό τρόπο. Και αναρωτήθηκα. Τότε για ποιο λόγο δεν μιλάει? Γιατί δεν μίλησε έτσι, και μίλησε μόνο ο κύριος Καραμαλής?
2: Γιατί δεν είναι ανάγκη πάντα να μιλάει?
1: Α, ναι. Διατηρεί το δικαίωμα της σιωπής.
2: Βρεσίτε, τώρα τέλος πάντων. Ναι. Τι να σου πω τώρα. Ξέρω εγώ γιατί δεν μιλάει.
1: Όλα καλά.
2: Συνέχεια.
1: Μπράβο, ρε. Αυτά είναι. Όταν σε προσέχουν.
2: Μη μου κόψει την όρεξη τώρα.
1: Τι είναι να σου κόψω την όρεξη?
2: Λοιπόν.
1: Όχι, ίσα. Γιατί να σου κόψω την όρεξη? Εμένα πρώτα απ' όλα η όρεξη δεν κόβεται. Αυτή τη στιγμή, ναι. Να πούμε, επειδή αύριο έχει γενέθλια η κυρία Βουγιοκλιώτη, κλείνει τα 27. Και επειδή δεν θα είναι εδώ. Θα τις πούμε από τώρα χρόνια πολλά. Θα τα πούμε και αύριο στον αέρα.
2: Αλλά εντάξει,
1: δεν έχουμε την απέτηση να είναι ξύπνια εκείνη την ώρα, εφόσον.
2: Έχουμε.
1: Ναι. Εγώ, Εύη μου, βλέπεις. Προσπαθώ λίγο να το τέτοιο, αλλά δεν.
2: Λοιπόν, να πούμε χρόνια πολλά, να ξεκινήσουμε με αυτό. Πριν πάμε στα. Ναι.
1: Χρόνια πολλά στην κυρία Βουγιοκλιώτη, προκαταβολικά.
2: Χρόνια πολλά στην κυρία Βουγιοκλιώτη.
1: Η οποία πώς μας σκέφτεται, λέει αύριο δεν θα είμαι εδώ το πρωί, οπότε
2: ναι,
1: σας έφερα από σήμερα τα κέρασμα.
2: Σήμερα, Τετάρτη 27 Μαΐου, σύμφωνα με το ορτολόγιο, τιμάται μνήμη του Αγίου Αλυπίου Μάρτυρος, του Οσίου Θεράποντος, Ηγουμένου Λευκής Λίμνης και του Αγίου Ιωάννου του Ρώσου γιορτάζουν. Αλύπιος, Αλυπία, Θεράπων, Ιωάννης, Γιάννα, τα κάποια από αυτούς προφανώς. Λοιπόν.
1: Σύμφωνα με την ατζέντα της ημέρας, πριν από 5 περίπου λεπτά ανέτειλε ο ήλιος. Δεν τον έχουμε δει ακόμα. Κρύβεται εδώ που είμαστε εμείς, από πίσω από την Πεντέλη. Περιμένουμε πώς και πώς για να τον δούμε. Ασφαλώς έχει ήδη διαμορφωθεί το γαλανό, το καταγάλανο του Αττικού ουρανού. Και μάλλον έτσι θα πορευθούμε. Δεν ξέρω, θα μας τα πει η κυρία Κασίμη για να γνωρίζουμε και τον Κερούλη.
2: Ναι,
1: πώς θα πορευτούμε σήμερα. Και θα δύσει ο ήλιος 39 λεπτά μετά τις 8 η ώρα το βράδυ. Διανύουμε ήδη την 147η ημέρα του έτους. Άντε γρήγορα, γρήγορα, μπας και ησυχάσουμε από αυτόν εδώ τον τύπο. Θα μου πεις το 26, αυτό, ναι, το 26 μας τον έφερε τόσο ταυραντισμένο.
2: Λοιπόν, γενικά έθριος θα είναι ο καιρός σήμερα. Θα έχει κάποιες νεφώσεις το μεσημέρι και τα απόγευμα στα ηπειρωτικά, την Κρήτη και στα νότια των Δωδεκανήσων, και θα υπάρχουν τοπικές βροχές σε αυτές τις περιοχές και κάποιες μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Δυτικής Ελλάδας. Οι άνεμοι μεταβλητοί ασθενείς και στο Αιγαίο από βόρειες διευθύνσεις θα πνέουν 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε σταθερά επίπεδα θα φτάσει περισσότερες περιοχές 27 με 29 και κατά τόπους στα επιρροτικά τους 30 με 31 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική έθριος ο καιρός, οπότε δεν φαίνεται να περιμένουμε βροχούλες. 18 με 30 βαθμούς η θερμοκρασία, και στη Θεσσαλονίκη μπορεί να έχει λίγο βροχή μεσημέρα απόγευμα στα ορεινά. Θερμοκρασία 17 με 30.
1: Λοιπόν, οπότε ούτε ζακέτα να πάρεις, ούτε ομπρέλα, γιατί βαραίνει και η τσάντα, και ειδικά όταν είναι μικρή η τσάντα που είναι αντιβάλλει στην ομπρέλα.
2: Ναι.
1: Μην κάνω τέτοιες ερωτήσεις πρωί-πρωί, γιατί πολλοί καλοθελητές θα μου δώσουν την απάντηση.
2: Καλά τα
1: αλλά
2: λες.
1: Σε κάθε περίπτωση.
2: Εν τω μεταξύ έχει καύσωνα σε όλη την Ευρώπη, έτσι.
1: Ναι. Και εδώ μέσα έχει καύσωνα.
2: Και εδώ μέσα έχει καύσωνα.
1: Γιατί κάποιος αυτό το τέτοιο το ματζαφλάρι. Επιτρέπεται η λέξη ματζαφλάρι. Τώρα την είπα. Για ποιο λόγο είναι μονίμως προς τα πάνω? Ο κρύος αέρας δεν έρχεται ποτέ. Εγώ έχω ήδη υδρώσει.
2: Ναι, εντάξει, εσύ υδρώνεις.
1: Παιδιά, είμαστε θερμοί άντρες. Τι να κάνουμε τώρα? Live with it.
2: Ναι.
1: Αυτό. Έλεος. Με το. Έχουμε. Μπράβο, ορίστε. Και θερμές γυναίκες όπως είναι η κυρία Βουγιοκλιώτη. Τους ίδιους στόχους έχουμε. Πώς να ανοίγουμε τα air condition κάτω από τα 22, 21, 20, 19 βαθμούς Κελσίου. 23 βαθμούς Κελσίου εμείς το χρησιμοποιούμε για να ζεσθενόμαστε το χειμώνα. Λοιπόν, αλλά εν πάση περιπτώσει, ναι, τώρα δεν μπορώ να σηκωθώ στο διάλειμμα. Αν αντέξω μέχρι τις 6 και 25, πότε 26, σε κάθε περίπτωση.
2: Έλεγα λοιπόν πιάσει, ότι έχει καύσωνα στην Ευρώπη.
1: Ναι.
2: Διαρκείας στη Δυτική Ευρώπη και 7 θανάτους στη Γαλλία, μάλιστα.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, είναι το ένα ρεκόρ σπάει το άλλο στην Γαλλία. Είναι από ό,τι διάβαζα, μια μάση θερμού αέρα που έρχεται από τη Ζαχάρα, παγιδεύεται στην Ευρώπη υπό μια ψηλή πίεση αντικυκλονικού συστήματος. Αυτός ο θόλος θερμότητες που ακούω τις τελευταίες ημέρες. Mm-hmm. Λοιπόν, είναι πραγματικά πάρα πολύ ζέστη, πρωτοφανές κύμα ζέστη, και προειδοποιούσαν και οι μετεωρολόγοι ότι θα συνεχιστεί για αρκετές ακόμα ημέρες το φαινόμενο.
1: Μάλιστα. Μας πήρανε και τον καιρό, βέβαια.
2: Θα έρθει και ο καιρός και εδώ πέρα.
1: Κλιματική αλλαγή, κλιματική κρίση. Έχει καύσωνα στη Γαλλία.
2: Έχει στο Ρολάν Γκαρός.
1: Το Ρολάν Γκαρός βρίσκεται και αυτό στη Γαλλία.
2: Ναι, ναι.
1: Άρα δεν θα μπορούσε να μην έχει καύσωνα στο
2: Ρολάν Γκαρός. Προφανώς, αλλά λέω αν είδες τα πλάνα.
1: Τα είδα τα πλάνα.
2: Ναι. Λοιπόν.
1: Εντάξει, ρε παιδί μου, δεν μπορούμε να είμαστε λίγο πιο.
2: Λοιπόν. Το Μπόλγκερ.
1: Το Μπόλγκερ, πολύ μου αρέσει.
2: Το Μπόλγκερ.
1: Έτσι το λέμε και στου Μολάου. Τα κοριτσάκια που μαζεύουν τα μπαλάκια,
2: το Ball
1: τα λέμε Ball Girls.
2: Λοιπόν, το ταινίες σας που ήταν με τον πάγο στο λαιμό.
1: Είχε
2: θεατές που θέλανε, πως το λένε, με λάστιχος.
1: Τους κατέγραφαν εκεί. Τους κατέγραφαν μια χαρά. Τους καταβρέξανε με λάστιχο.
2: Οπότε έχει.
1: Ναι.
2: Θυμάμαι πριν κάποια χρόνια. Δεν μπορώ να θυμηθώ τώρα ποια χρονιά ήταν. 22.
1: Ναι.
2: Ναι. 21, μία από τις δύο χρονιές που είχε ένα καύσωνα Μάιο γερό εδώ στην Ελλάδα. Πάρα πολύ γερό καύσωνα. Δηλαδή ήταν. Έχω πει χρόνια τέτοια ζέστη να νιώσω. Και ήταν Μάιος πάλι. Για αρχές, αν θυμάμαι καλά, Μάιο.
1: Δεν το θυμάμαι. Πάρα γιατί πολύ. Για μένα ούτως ή άλλως είναι καύσωνας κάθε
2: μέρα. Όχι, είχε αίρεση, δεν αντεχόταν. Ένα καύσωνα είχαμε τώρα, δεν θυμάμαι, ήταν 21 ή 22. Το Μάιο πάλι.
1: Έχουμε ξεκινήσει ένα μπιφ με τον Λοΐζο, να ξέρεις, από πάρα πολύ νωρίς. Διότι έκανα μία μικρή, ας το πούμε έτσι, παράκαμψη όσον αφορά σε κάποιες πληροφορίες. Για το θέμα της θυμάσαι ότι είχε κάποια στιγμή φουντώσει ο δημόσιος διάλογος ότι ο Μητσοτάκης σκέφτεται να πάει σε προώρες εκλογές,
2: ναι.
1: Τον Οκτώβρη,
2: ναι.
1: Λοιπόν, που αυτό το διέψευσε μετά πάρα πολλές φορές. Και κάνοντας το ρεπορτάζ εκείνων των ημερών, μας έλεγαν ότι όχι ρε παιδί μου, εντάξει, το δευτερεύον σενάριο και το ένα και το παράλληλο. Έχω μια μικρή αίσθηση λοιπόν, ότι ήταν μια πάρα πολύ καλή αριστοτεχνική στρατηγική από την πλευρά του Μεγάλου Μαξίμου, να δώσει την, πώς να το πω, να δώσει αυτή την σανς.
2: Το τυράκι.
1: Το τυράκι. Είδανε το τυράκι ότι να, άντε τον Οκτώβριο, οπότε να προλάβουμε,
2: ναι,
1: να κάνουμε τις ανακοινώσεις.
2: Ναι. Ερμηνεύεται από πολλούς, ναι, ότι ήταν σαν ένας μοχλός πίεσης, ναι, σκέπτος σε όποιον ήθελε να κάνει και ένα νέο κόμμα. Και ενδεχομένως, γιατί ο κύριος Τσίπρας θυμόμαστε ότι είχε πει προ Σεπτέμβριο, πήγε Ιούλιο.
1: Το φέρνει.
2: Το θέλει πιο κοντά. Ενδεχομένως λειτουργήσε αυτό.
1: Ναι.
2: Τουλάχιστον.
1: Φαίνεται και το επίπεδο πληροφόρησης που
2: για τον κύριο
1: είχαν
2: Τσίπρα.
1: Και η κυρία Καρισιανού.
2: Βεβαίως, να περιμένουμε τελικά για το πότε θα γίνουν εκλογές. Ακούω προφανώς τον κύριο Μητσοτάκη αυτά που λέει, απλά ως λέω να περιμένουμε. Εξάλλου, όπως λένε τα ίδια τη στελέχη της Νέας Δημοκρατίας.
1: Ναι.
2: Γιατί δεν το λέμε εμείς, το λένε τα ίδια τα στελέχη. Κάποια στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, μετά τη ΔΕΘ δεν είναι προώρες οι εκλογές.
1: Ναι, εντάξει.
2: Οπότε
1: είναι λιγουλάκι.
2: Δεν είναι θέμα δικό μας αυτό. Α, μετά τη ΔΕΘ, όταν κορυφαία στελέχη της Νέας Δημοκρατίας λέει μετά τη ΔΕΘ είναι προώρες οι εκλογές. Τι να, δεν είναι θέμα μόνο διαρροής αυτό.
1: Πάντως εχθές ήταν μια πάρα πολύ γεμάτη.
2: Πάμε στο χθες, άντε πια, δηλαδή θα πεις μέχρι και συνταγή μη κι άλλα μην πεις για τον Τσίπρα.
1: Συνταγή.
2: Μα δηλαδή πραγματικά.
1: Δεν έχω κάτι εύκαιρο. Ναι. Αλλά αν θέλεις μπορώ να βρω. Εχθές λοιπόν ήταν η ημέρα της ατάκας. Από όλες τις πλευρές. Από πού να ξεκινήσουμε? Να ξεκινήσουμε από το Υπουργικό Συμβούλιο.
2: Από τη Βαβέλ θα ξεκινήσει για να πάμε σε 9 το βράδυ, παιδιά. Παναγία μου.
1: Όχι,
2: λοιπόν,
1: δεν θα
2: ξεκίνα,
1: τα πω.
2: Στις 7 θα φτάσουμε.
1: Μίλησε για πολιτική Βαβέλ της αντιπολίτευσης. Όμορφα, όμορφα. Να πάμε μετά στο κόμμα, στην διακήρυξη του κόμματος εκεί με φόντο τον Παρθενώνα.
2: Ξέχασε την
1: Το πηγαίνω με σειρά. Να το πάμε με χρονική σειρά. Ωραία, να το πάμε
2: έτσι,
1: με χρονική,
2: ναι,
1: σειρά. Είχαμε λοιπόν τις ατάκες του πρώην Πρωθυπουργού Κώστα Καραμαλή στην παρουσίαση του βιβλίου των κυρίων Αρβανιτόπουλου και φίλοι.
2: Μάλιστα.
1: Πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Παρουσία του Αντώνη Σαμαρά και του Βαγγέλη Μεϊμαράκη.
2: Μάλιστα.
1: Για να μην το ξεχνάμε, γιατί και ο Βαγγέλης Μεϊμαράκης πρώην πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας είναι. Χαρακτήρισε εξωφρενικό το νόμο που φέρεται να ετοιμάζει η Τουρκία για τη γαλάζια πατρίδα. Αναφέρθηκε, ένα λεπτό εδώ τις έχω τις σημειώσεις μου, αναφέρθηκε και χαρακτήρισε αδιανόητο το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας.
2: Ναι, αυτά τα δύο πήγε. Γιατί πρέπει να μας προβληματίσει η αποτελεσματικότητα της πολιτικής των ήρεμων νερών.
1: Των ήρεμων νερών. Και πες τώρα και το πιο σημαντικό εσύ.
2: Ποιο πράγμα.
1: Α, επίσης και το πιο σημαντικό.
2: Αυτό ήταν.
1: Α, αυτό ήταν, εντάξει. Άρα κάναμε καλή δουλειά. Ναι. Χωρίς να είμαστε στον ίδιο χώρο, έχουμε κάνει τα ίδια bullet points.
2: Αυτό ήταν ότι αναφέρθηκε εκτενώς το τουρκικό νομοσχέδιο. Δηλαδή, ναι, αυτό ήταν το βασικό θέμα, θα έλεγα, της ομιλίας του. Και εξήγησε πώς η Ελλάδα πρέπει να, και πρέπει να διαβάσει σωστά τις εξελίξεις για να μεγιστοποιήσει, για να χαράξει αυτή την πορεία που θα μεγιστοποιήσει τα ωφέλη της και θα τη θέσει σε αυτή την πλεονεκτική θέση που θέλει στον γεωπολιτικό χάρτη, προστατεύοντας από τις βλέψεις των άλλων.
1: Ήταν και ο κύριος Αποστολάκης εκεί, στο Μέγαρο Μουσικής.
2: Ήταν ο κύριος.
1: Δεν πήγε στο τέτοιο.
2: Είχαμε μιλήσει νωρίτερα με τον κύριο Αποστολάκη, ναι, είχε πει θα δούμε.
1: Ναι, και το θα δούμε τι έγινε τελικά.
2: Το θα δούμε τελικά πήγε αλλού ο άνθρωπος.
1: Ναι, βρε παιδί μου, υπήρχε μία ώρα διαφορά όμως. Γιατί ο κύριος Τσίπρας ανέβηκε στο βήμα 8 Νταν.
2: Όχι. Όχι, δεν πήγε τελικά.
1: Δεν πήγε τελικά.
2: Ναι.
1: Άρα δεν ήταν θέμα χώρο-χρόνου.
2: Δεν ξέρω εσύ αν ήταν θέμα χώρο-χρόνου. Αλήθεια είναι, δεν είμαι πολύ σίγουρη ότι μπορούσε να φτάσει μετά από κάποια στιγμή εκεί. Δεν νομίζω ότι λέει και τίποτα το γεγονός ότι δεν πήγε. Λέει από την άλλη και πολλά. Θα το δούμε τις επόμενες ημέρες. Νομίζω ότι είναι σε μια περίοδο ο κύριος Αποστολάκης, ο οποίος τα βλέπει όλα και τα φουγκράζεται.
1: Λοιπόν, θέλω πρώτα απ' όλα σχόλιο για το όνομα.
2: Απλώς, θα σου πω πριν το όνομα, απλώς επειδή είπαμε να τα πάρουμε χρονικά. Χθες, εκτός από αυτό, έγινε και κάτι άλλο. Η κυρία Καριστιανού κατέθεσε την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος Ελπίδα για την Δημοκρατία. Όλο το φάκελο δηλαδή, στον Άριο Πάγο. Οπότε ολοκληρώθηκε με αυτόν τον τρόπο η διαδικασία για την επίσημη σύσταση της πολιτικής της κίνησης. Έγινε με η κατάθεση, από ό,τι μαθαίνουμε, έγινε συνοδευόμενο από 650 υπογραφές πολιτών που στηρίζουν το εγχείρημα και το έμβλημα του κόμματος κατατέθηκε. Λοιπόν, αυτά. Και έκανε και δηλώσεις έξω από τον Άριο Πάγο, προσερχόμενοι δεν έκανε.
1: Το έμβλημα είναι το περιστέρι με την ελιά.
2: Αυτό που είδαμε. Λοιπόν, ότι
1: το trademark δεν το χειρονόει από
2: δημιουργηθήκαμε για να μετουσιώσουμε την ανάγκη για αλλαγή σε πράξη.
1: Τελικά πόσα ήταν τα ονόματα, οι υπογραφές, όχι τα ονόματα?
2: 650 ονόματα.
1: 650. Δεν είχε πει ότι ήθελε να είναι
2: μέχρι τέλη Ιουνίου.
1: Μέχρι τέλη Ιουνίου να έχουν μαζευτεί οι υπογραφές.
2: Ναι.
1: Και θα κάνει συμπληρωματική κατάθεση.
2: Δεν ξέρω, δεν είναι θέμα κατάθεση. Γιατί δεν...
1: Στα 600 τόσα ονόματα
2: υπογραφές. Με ρώτησες και χθες. Δεν θα το ψάξω και θα σου πω.
1: Εντάξει. Ναι. Okay. Γιατί το ψάχνω κι εγώ, αλλά δεν έχω βρει ευήκο.
2: Στον ελεύθερο χρόνο μου θα το ψάξω κι αυτό που
1: λέω. Ναι. Λοιπόν. Τις τρεις ώρες που απομένουν, τέσσερις κατά τη διάρκεια, μπορούμε να αρχίσουμε.
2: Λοιπόν, πάμε τώρα στον κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.
1: Λοιπόν. Ένα σχόλιο θέλω να μου κάνεις, παιδί μου, έτσι, το Ελλάς.
2: Το Ελλάς.
1: Ελλάς.
2: Καταρχάς να σου πω ότι γίνει ένας χαμός στο Twitter.
1: Ναι.
2: Ξεκινήσω από τα χαλαρά σχόλια.
1: Το πιο πετυχημένο για μένα μου άρεσε πάρα πολύ.
2: Ποια, εντάξει, πες πόση ώρα, θέλω να πεις πόση ώρα έχεις ασχοληθεί με το Twitter για να σου πω αρέσει τα πιο πετυχημένα.
1: Εμένα μου άρεσε, εντάξει, δεν το πολύ έψαξα, αλλά μου ήρθε μπροστά μαζί με κάποια άλλα.
2: Ναι.
1: Και μου άρεσε πάρα πολύ το. Γιατί δεν το λες γαδά να τελειώνουμε.
2: Ναι, να πάρει και την κυρία Δημοβλίδου για εκπρόσωπο.
1: Πολύ καλή ιδέα.
2: Πολύ καλή ιδέα.
1: Εξαιρετική εκπρόσωπο
2: δηλαδή,
1: η κυρία
2: Δημοβλίδου. Να το προτείνουμε, μην το συζητάς.
1: Εξαιρετική εκπρόσωπο η κυρία Δημοβλίδου.
2: Να είναι εκπρόσωπο τύπου Ελλάς επί δύο, στο τετράγωνο.
1: Ναι, έτσι. Ακριβώς. Ναι. Την ώρα, παραδείγματος χάρη, από τη μία πλευρά να έχει τα γαλόνια και την. Και από την άλλη πλευρά να έχει τα.
2: Τον
1: χρώματα,
2: έχουν κάνει τον κύριο.
1: Και από την άλλη πλευρά. Και από την. Η μισή να είναι με τα γαλόνια με την στολή τη ελληνική αστυνομία και η άλλη μισή να είναι με τη φανέλα τη Μπάρτσα.
2: Ναι. Εντάξει. Δεν είναι κακό, μισό-μισό. Ή να βγαίνει, σαν να είναι πώ είναι τα EIV, να βγαίνει και με τα δύο.
1: Σωστό.
2: Να έχει δύο στολές.
1: Η τεχνολογία έχει φτάσει μακριά.
2: Ούτως ή άλλως. Το ναι, μα το ναι, η τεχνολογία έχει φτάσει τόσο μακριά που ήδη ο κύριος Τσίπρας κυκλοφορεί με στολή.
1: Με τη φανέλα της Μπάρτσα.
2: Όχι, με αστυνομικός. Τον έχουν φτιάξει ήδη. Λοιπόν, τέλος πάντων, γίνεται ένας χαμός γενικότερα για τον όπως καταλαβαίνεις.
1: Αυτό δεν το είδα.
2: Έχω να σου δείξω εγώ πολλά στο διάλειμμα.
1: Ωραία, να μου λήξει.
2: Λοιπόν,
1: έλα πάμε, να μου δείξεις.
2: Έχει γίνει ένας χαμός στο διαδίκτυο, η αλήθεια είναι με το όνομα. Τώρα το όνομα. Δεν μπορώ να σου. Περίμεναν ενδεχομένως κάποιοι ότι θα ήταν πιο πρωτότυπο. Την πηξίδα την είχε αποκλείσει ο κύριος Τσίπρας ούτως ή άλλως.
1: Ναι.
2: Που πολλοί περίμεναν. Μου κάνει εντύπωση που την απέκλεισε, η αλήθεια είναι. Δεν ξέρω, επειδή νόμιζε ότι είχε καεί, επειδή δεν είχε κάποιο μήνυμα, γιατί ξέρεις, η πηξίδα είναι ωραίο σαν όνομα.
1: Ναι.
2: Αλλά δεν έχει μήνυμα, δεν έχει πολιτικό σκεπτικό πίσω από την ονομασία.
1: Καλά, το αφήγημα, το μήνυμα, γενικότερα το διακύβευμα το χτίζεις πάνω σε
2: το
1: ένα
2: χτίζει,
1: όνομα.
2: Το χτίζει, αλλά καμιά φορά θέλεις ενδεχομένως η ονομασία ενός κόμματος, η ονομασία γενικότερα, να στείλει κάποιο μήνυμα. Η πηξίδα είναι λίγο πιο ουδέτερο, να το πω έτσι.
1: Εντάξει.
2: Ενώ η ελληνική αριστερή συμπαράταξη δίνει κάποιο μήνυμα, υπάρχει ένα σκεπτικό δηλαδή πίσω από αυτό και μπορεί να φαίνεται, κατά τη γνώμη μου, ένα όνομα το οποίο έτσι είναι εύκολο για τρολάρισμα, είναι εύκολο για συζήτηση, αλλά έχει, είναι, στέλνει, δηλαδή συνδέεται και με την πρόθεση. Αυτό λένε τουλάχιστον από την πλευρά του κυρίου Τσίπρα, το εξήγησε δηλαδή και ο ίδιος στην ομιλία του, ότι συνδέεται ουσιαστικά με την πρόθεση του κόμματος να απευθυνθεί στην ελληνική κοινωνία και να επαναπροσδιορίσει την έννοια του πατριωτισμού από προοδευτική σκοπιά, έξω και το Ελλάς.
1: Μάλιστα. Εν πάση περιπτώσει, θα δούμε αυτό πόσο εύπεπτο θα είναι στους ψηφοφόρους.
2: Και Ελλάς, γιατί το είπε και η κυρία Κουφονικολάκου, επικεφαλής του Ινστιτούτου Δημοσίων Σχέσεων. Ναι. Ακόμα δεν λέγεται εκπρόσωπος, δεν ξέρω ποιος ήταν εκπρόσωπος. Φαντάζομαι, ναι. Μπορεί η ίδια. Λοιπόν, ότι Ελλάς, γιατί για την Ελλάδα θέλουμε να δουλέψουμε.
1: Ναι.
2: Εντάξει. Πάντως. Και ότι στο επίκεντρο βρίσκονται τα πρόσωπα των ανθρώπων της ελληνικής κοινωνίας. Ότι είπε κιόλας ότι η λέξη αριστερή, τα είπε μετά, παραπέμπει στον, νομίζω στο Άξιον, παραπέμπει στον ιστορικό ρόλο της αριστεράς ως πυλώνα κοινωνικής δικαιοσύνης, ενώ η λέξη συμπαράταξη επιλέχθηκε για να σηματοδοτήσει ένα ανοιχτό κάλεσμα συμμετοχής.
1: Μάλιστα. Από τα ενδιαφέροντα τα οποία ακούστηκαν.
2: Συμπαράταξη. Και όχι κόμμα, το είπε και ο κύριος Τσίπρας αυτό. Γιατί όπως λένε, θέλουν κάθε δημοκρατικός προοδευτικός πολίτης να μπορεί να ενταχθεί, ναι, να στρατευθεί σε αυτή την γραμμή.
1: Στα βασικά από τις ατάκες, γιατί εχθές η μία ατάκα διαδεχόταν την άλλη, πρέπει να πούμε.
2: Σωστά.
1: Ήταν μία ομιλία του κυρίου Τσίπρα, του πρώην Πρωθυπουργού, με πάρα πολλά τσιτάτα. Που σκοπό είχε να ανεβάσουν τη διάθεση όλων των παρευρισκομένων. Είχε πάρα πολύ κόσμο.
2: Είχε πολύ κόσμο.
1: Είχε πάρα πολύ κόσμο. Να τα λέμε τα πράγματα ακριβώς όπως τα βιώσαμε όσον αφορά στο ρεπορτάζ. Μίλησε για την ηθική επανάσταση που έχει ανάγκη η πατρίδα, για ένα νέο πατριωτισμό, όπως είπες. Απλά το διαβάζω για να κολλήσω και τις κυβερνητικές πηγές από κάτω. Ένα νέο πατριωτισμό που συνδέεται άρρηκτα με την κοινωνική δικαιοσύνη, που υπερασπίζεται τη δημοκρατία και την ευάνθησή της σε όλα τα πεδία της εξουσίας και της κοινωνίας. Κλείνω τα εισαγωγικά. Για να έρθουν κυβερνητικές πηγές, σχολιάζοντας όλα αυτά τα οποία είπε ο κύριος Τσίπρας, ανοίγω εισαγωγικά. Η κοινωνία ζητάει να πάμε ακόμα πιο γρήγορα μπροστά και ο κύριος Τσίπρας, από την ονομασία του κόμματός του μέχρι τις ακάλυπτες υποσχέσεις και τον τοξικό του λόγο, θέλει να γυρίσει στην Ελλάδα πολλές δεκαετίες πίσω. Κλείνω τα εισαγωγικά, επαναλαμβάνω, αυτές είναι κυβερνητικές πηγές. Είχαμε και ένα πολύ έτσι, πώς να το πω, ιδιαίτερο σχόλιο από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ.
2: Πες και το σχόλιο του ΠΑΣΟΚ, γιατί θέλω να πω και κάποια πράγματα ακόμα για την ομιλία. Ναι.
1: Τα αποκαλυπτήρια του ιδιωτικού κόμματος Τσίπρα με το όνομα Ελλάς πιστοποίησαν πόσο παλιό είναι αυτό που πολυδιαφημίζεται εδώ και μήνες ως νέο. Είναι η αντίδραση από την πλευρά της αξιωματικής αντιπολίτευσης, που βλέποντας και τα ευρήματα των δημοσκοπήσεων, έχω την εντύπωση ότι εκεί στη Χαριλάου Τρικούπη ένα άγχος, μία ανησυχία, ένα κάτι της,
2: ναι,
1: πρέπει να το
2: έχουν. Σίγουρα θα το έχουν. Και Μαρία, πρέπει να κλείσουμε τώρα. Α, έχουμε ένα λεπτό.
1: Έχουμε ένα ολόκληρο λεπτό, οπότε και 30 μπορούμε να κλείσουμε.
2: Τι, ναι. Στην Χαριλάου Τρικούπη σίγουρα θα έχουν κάποιο άγχος μετά την χθεσινή παρουσίαση. Κοίτα, ο κύριος Τσίπρας ήταν καλός. Ήταν μια καλή παρουσίαση, έτσι, και μια καλή οργάνωση.
1: Ναι.
2: Ήταν ένα πολύ καλό στημένο πράγμα. Διαφορετικό, ξαναζεσταμένο ή όχι φαγητό, ενώ σε πολιτικό επίπεδο, αυτό είναι κάτι άλλο. Αλλά στο κομμάτι.
1: Αυτό θα το κρίνει ο ελληνικός λαός.
2: Αυτό στο κομμάτι της διοργάνωσης ήταν καλή. Και αυτό. Ήταν ωραίο και το βίντεο. Ήταν ωραία και η ιδέα με το κοριτσάκι το οποίο του φέρε το χαρτάκι, το οποίο άνοιξε μπροστά στην κάμερα και έδειξε στην κάμερα για να αποκαλυφθεί το όνομα, γιατί έτσι αποκαλύφθηκε το όνομα, δεν το είπε.
1: Ναι.
2: Έπαιξε ένα βίντεο υπό τους ήχους του Σταμάτη Κραουνάκη,
1: το οποίο λέει εδώ και δύο μήνες το κρατούσε ως επτασφράγιστο μυστικό.
2: Ναι.
1: Δεν το γνώριζε κανένας.
2: Ήταν από τους ήχους
1: συνδέσεις. Γι' αυτό και δεν διέρευσε.
2: Ήταν ειδικά για την εκδήλωση του Σταμάτη Κραουνάκη, στο τέλος της ομιλίας. Λοιπόν, οπότε μετά το κοριτσάκι πήγε ένα χαρτί έτσι τυλιγμένο στο. Ένα ρολό.
1: Ρολό. Πάπυρο.
2: Στοιχεία τουαλέτα.
1: Πάπυρο, ρε παιδί μου, πες πάπυρο.
2: Πάπυρο. Πήγε το κοριτσάκι το χαρτί, το άνοιξε ο κύριος Τσίπρας στην κάμερα και έτσι αποκαλύφθηκε το όνομα με φόντο την Ακρόπολη.
1: Ναι, Στεφανία, ακούς κάτι?
2: Τι ακούω? Ότι πρέπει να πάμε σε διαφημίσεις.
1: Δεν ακούσα πολύ.
2: Πάμε, θα συνεχίσουμε μετά.
0: Real FM.
3: Στις 11 το πρωί ο Real FM 97,8 υποδέχεται την Ιρωσαία για μια ξεχωριστή συνέντευξη στον Νίκο Χατζηνικολάου.

0: καινούριο Ήλισσα.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Μουσική εκπομπή ηλεκτρόφωνο. Κάθε Τετάρτη 9 με 10 το βράδυ στο Λατό FM στους 103,3. Επιμέλεια παρουσίαση Νίκος Γουρός.
3: Προσκαλεί σε μια βραδιά γεμάτη μελωδίες, ρυθμό και συγκίνηση. Σάββατο 30 Μαΐου 2026 και ώρα 8, ραντεβού στο Ανοιχτό Θέατρο Πλάζεότ. Φέρτε την παρέα σας και αφήστε τη μουσική να σας συνεπάρει. Φιλαρμονική Δήμου Αγίου Νικολάου.
4: Γιατί η μουσική είναι για όλους.
5: Όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι. Άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
6: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
5: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
0: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
1: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
7: Την ώρα που συνεχίζονται οι διπλωματικές ζυμώσεις για επίτευξη συμφωνίας, περισσότερα στο real.gr. Σήμερα αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Αθήνα οι κατηγορούμενοι που συνελήφθησαν στην Κρήτη για παράνομες επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΟΚΕΠΕ.

0: αυτός ο τύπος που ακούγεται, έτσι, και θα περάσουμε σε αυτά, μην με κοιτάς έτσι με μάτια που είναι γουρδωμένα, όχι με μάτια που κλαίνε. Αυτός ο τύπος ανέβαινε πάνω στη σκηνή, φορούσε αυτό το παντελονάκι το υφασμάτινο που εμείς οι νεότεροι δεν θέλαμε να το φοράμε, με την τζάκιση κιόλας μπροστά, ναι. Σκαρπινάκι, ένα πουκάμισο, ήταν σαν τους, θυμάσαι εσύ, είσαι και μικρό κορίτσι, δεν τα θυμάστε εσείς. Mm-hmm. Θυμάστε τους ελεκτές μέσα στα λεωφορεία, τους είχατε προλάβει.
1: Ναι, καλά, εντάξει, είπαμε.
0: Η Μαρία είδες.
1: Είπαμε, εντάξει.
0: Αυτή ήταν η στολή τους. Mm-hmm. Ένα τέτοιο παντελονάκι με την τζάκι, σκούρο, και από πάνω ένα πουκάμισο ή στο χρώμα έτσι γαλάζο τυρκουάζ ένα πράγμα ή στο χρώμα της όχρας. Λοιπόν, έτσι ανέβαινε στη σκηνή. Και λέω ανέβαινε διότι τώρα έχει μεγαλώσει ο Phil Collins. Και από κάτω καμιά εκατοσταριά χιλιάδες νοματέοι παραλυρούσαν την ώρα που άνοιγε το στόμα του.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι, και φοβερός drummer, φοβερός drummer.
1: Λοιπόν, ξέχασα να πω ότι μόλις τελείωσε η ομιλία λοιπόν του κυρίου Τσίπρα, άνοιξε, βγήκε και στον αέρα και το site και τα social media και όλα, και ανέβηκε και η διακήρυξη.
0: Ναι.
1: Την οποία όποιος θέλει μπορεί να την υπογράψει, είπε ο κύριος Τσίπρας, είναι στο διαδίκτυο αναρτημένη. Είπε ο κύριος Τσίπρας για την Ελλάδα, ή ότι η Ελλάδα χρειάζεται επικόντως νέα εθνική πηξίδα, ένα σοκ εντυμότητας και δημοκρατίας, είπε, μια νέα μεταπολίτευση. Μου κάνουν εντύπωση αυτές οι ατάκες.
0: Ναι.
1: Κρατούσε το, και αυτό το είπε κρατώντας στα χέρια του την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος, και αναφέρθηκε και στις 7 βασικές δεσμεύσεις που περιέχει. Τις λέω μόνο με points, γιατί όποιος θέλει να διαβάσει την ολόκληρη στην ιδρυτική διακήρυξη του nikos.gr, xtorel.gr: ζωή με αξιοπρέπεια, ισχυρή δημοκρατία χωρίς ασυλίες, ισχυρή οικονομία, δίκαιης ανάπτυξης, αξιοπρέπειας, κοινωνικό κράτος δικαιωμάτων απέναντι στην κερδοσκοπία, ανθεκτική Ελλάδα σε ένα κόσμο διαρκών κρίσεων, ψηφιακή δημοκρατία και κυριαρχία, ισχυρή Ελλάδα που θωρακίζει τα δικαιώματά της και χτίζει γέφυρες ειρήνης. Σε όλους απευθύνθηκε.
0: Ναι.
1: Το ΣΥΡΙΖΑ εγώ τον άκουσα μία φορά. Ναι. Αν τώρα μπορώ να κάνω λάθος, γιατί μετά δεν τη διάβασα όλη την ομιλία.
0: Ναι.
1: Αν και τον ακούω προσεκτικά, αλλά λέω μήπως έκανα λάθος. Είπε του κουβαλάμε την κληρονομιά μεγάλων ρευμάτων του μεγάλου ρευμάτων του προοδευτικού κινήματος, του ΕΑΜ, της Εθνικής Αντίστασης, ΕΔΑ, των αγώνων για τη δημοκρατία και την ειρήνη, του ΠΑΣΟΚ τον πρώτο χρόνο της αλλαγής, είπε. Ναι. Και του ΣΥΡΙΖΑ της πρώτης φοράς αριστερά.
0: Ποιοι ήταν εκεί, θα μας πεις.
1: Ναι, εκεί τελικά δεν ήταν ενεργεία βουλευτές, ήταν με τη λογική ότι ήταν ανεξάρτητοι βουλευτές. Γιατί οι βουλευτές από το ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Αριστερά δεν ήταν.
0: Α, δεν ήταν κανένας από τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Όχι, δεν ήταν, θα σου πω. Λοιπόν, ήταν όμως η κυρία Λινού, μας το είχε πει και νωρίτερα στο ΕΝΙΚΟΣ ότι θα δώσει το παρόν, ανεξάρτητη βουλευτής. Ο κύριος Σαρακιώτης, ανεξάρτητος επίσης. Λοιπόν, ο κύριος Αποστολάκης, που δεν πήγε. Ποιος άλλος ήταν, ο πρώην βουλευτές, ο κύριος Δεμπονέρας, η κυρία Αυγέρη, τον κύριο Μπίστη είδα. Κύριο Κουρουπλή, τον κύριο Μπελαβίλα, τον κύριο Γαβρόβλου φυσικά. Δεν ξέρω από τώρα γιατί τους συνεργάτες του, αυτό είναι αυτονόητο.
0: Όχι, εντάξει, λοιπόν, απλά τα βαριά. Ο κύριος Ραγκούσης ήταν.
1: Τον κύριο Ραγκούση δεν τον είδα, τον κύριο Νεφελούδη.
0: Επιφυλασσόμεθα. Να τους πάρουμε τηλέφωνο για να τους ρωτήσουμε.
1: Κι άλλοι πρώην
0: βουλευτές. Ή θα ξεψαχνίσουμε το φωτογραφικό υλικό, το photo opportunity.
1: Ήταν κι άλλοι πρώην βουλευτές. Εν ενεργεία βουλευτές δεν ήταν. Και νομίζω ότι ήταν δεδομένο ότι δεν θα είναι, γιατί αυτή τη στιγμή είναι σε άλλο κόμμα. Νομίζω ότι όσοι από τον ΣΥΡΙΖΑ έχουν αποφασίσει να ακολουθήσουν τον Αλέξη Τσίπρα, έχω την αίσθηση ότι θα το πράξουν μετά τις 6 Ιουνίου, ωραία, που είναι και η κρίσιμη συνεδρίαση στον ΣΥΡΙΖΑ. Νομίζω ότι εκεί θα τεθούν όλες οι προτάσεις στο τραπέζι. Και νομίζω ότι τότε θα είναι συνεδριάζει η Κεντρική Επιτροπή. Και νομίζω ότι τότε θα έχουμε και τις εξελίξεις, τις όποιες εξελίξεις. Νομίζω ότι τότε δηλαδή θα γίνουν

0: του κυρίου Τσίπρα και της κυρίας Καριστιανού, και βλέπουμε και τις γενικότερα. Αλλάζει το. Εγώ θα τον βάλω τον τίτλο. Θα μου επιτρέψεις να ρισκάρω.
1: Βεβαίως.
0: Νομίζω ότι από χθες μπορούμε να μιλάμε για αλλαγή του πολιτικού σκηνικού. Το κρατάμε αυτό. Αλλαγή του πολιτικού σκηνικού, τουλάχιστον όσον αφορά από τη δεύτερη θέση και κάτω. Κρατήστε το. Και για ποιο λόγο θα μου πεις, είσαι τόσο σίγουρος, ρε Παπαδάκη.
1: Που την ξαναλέει τη φράση. Ναι. Όχι, ακριβώς την τελευταία φράση.
0: Τη δεύτερη θέση και κάτω.
1: Είπες τουλάχιστον ή όχι.
0: Τι τουλάχιστον.
1: Τουλάχιστον από τη δεύτερη θέση και κάτω, βρήκα.
0: Ναι, τουλάχιστον. Ασφαλώς.
1: Α, το είπες το τουλάχιστον.
0: Το μήκος του χρόνου μέχρι τις εκλογές είναι πάρα πολύ μεγάλο. Έτσι, μην τα βλέπουμε τα πράγματα τόσο πολύ, τόσο flat. Φαίνεται ότι υπάρχει μια συγκεκριμένη τάση, η οποία αυτή η τάση δεν έχει παρεκκλίνει καθόλου από το 2023 μέχρι και σήμερα. Δηλαδή πρώτο κόμμα η Νέα Δημοκρατία, με μεγάλη διαφορά σε σχέση με το δεύτερο. Εδώ όμως με μια πολυκερματισμένη αριστερά,
1: ναι.
0: Και επειδή πριν από το 2023 λέγαμε ότι ο Αλέξης Τσίπρας είναι η συγκολητική ουσία.
1: Να δούμε αν
0: θα,
1: θα
0: ξαναλειτουργήσει ως συγκολητική ουσία.
1: Να δούμε αν μπορεί να λειτουργήσει ως συγκολητική ουσία. Γιατί ξέρεις, τότε όταν είχε αποχωρήσει, ήθελε να ανοίξει το δρόμο για τη νέα γενιά.
0: Ναι.
1: Αντιλαμβάνομαι ότι τώρα ήταν σαν να σου έδειξα το δρόμο. Ξέρεις πώς μου φαίνεται ότι επιστρέφω, γιατί.
0: Αποτύχατε.
1: Κάπως έτσι. Γιατί σας έδωσα το.
0: Είναι ξεκάθαρο.
1: Σας έδωσα την ευκαιρία, αλλά αποτύχετε και επιστρέφω. Κάπως έτσι τουλάχιστον.
0: Δεν μου ζητήσατε να κάνω στην πάντα.
1: Μπράβο.
0: Έκανα.
1: Ναι.
0: Σας άφησα ανοιχτούς τους δρόμους.
1: Ναι.
0: Σας τους άφησα.
1: Ναι.
0: Αποτύχατε.
1: Ναι. Έτσι δεν.
0: Ξαναγυρίζω.
1: Έτσι λίγο το rebranding.
0: Ξαναγυρίζω για να συμμαζέψω την κατάσταση.
1: Σωστά.
0: Είναι ξεκάθαρα τα πολιτικά μηνύματα.
1: Σωστά.
0: Αγαπητή μου Κλειό, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το μήνυμα.
1: Έχεις
0: απόλυτο δίκιο, οφείλω να πω.
1: Μακρύνοντας και από τα συνθήματα και όλα αυτά, ήταν Αλέξη μπροστά να φύγει δεξιά. Ακούστηκαν όλα αυτά. Ξέρεις, γι' αυτό το λέω. Έχεις δίκιο σε αυτό που λες, ότι αν θα μπορέσει ξανά να λειτουργήσει ως συγκολητική ουσία, αυτός είναι και ο στόχος για αναδιάταξη και ανασύνθεση της δημοκρατικής αντιπολίτευσης. Να το πω έτσι, για να δημιουργηθεί ένας πόλος που θα μπορέσει να αμφισβητήσει την κυβερνητική κυριαρχία της Νέας Δημοκρατίας και να αποτελέσει μια εναλλακτική.
0: Αυτός και να δούμε και τη στρατηγική την οποία θα ακολουθήσει.
1: Θα
0: ακολουθήσει την ίδια στρατηγική που ακολουθούν τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, έχουμε απέναντί μας ένα Μητσοτάκι, μια Νέα Δημοκρατία. Πρέπει οπωσδήποτε να βγάλουμε το μένος μας και να το υιοθετήσει ο ελληνικός λαός. Εάν και ο κύριος Τσίπρας πάει με τη λογική ότι πάμε να ρίξουμε το Μητσοτάκι. Δεν ξέρω αυτό το εγχείρημα.
1: Ναι.
0: Πόσο ψηλά θα.
1: Εσύ θεωρείς ότι τον Αλέξη Τσίπρα τον βολεύει να υπάρχει ο ΣΥΡΙΖΑ ή όχι?
0: Δεν τον βολεύει.
1: Εγώ προσωπικά
0: πιστεύω ότι αυτό το εγχείρημα θα δημιουργήσει άγχος στη Νέα Δημοκρατία και πονοκέφαλο στον Κυριάκο Μητσοτάκη.
1: Uh-huh.
0: Εάν όλο το σύστημα πάει γύρω από τον Αλέξη Τσίπρα.
1: Εγώ πάλι θεωρώ ότι το Αλέξη Τσίπρας δεν νομίζω ότι επιθυμεί τη διάλυση του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Όχι, αυτό είναι κάτι άλλο.
1: Αυτό εννοώ.
0: Ναι,
1: αυτό εννοούσαν αν τον βολεύει τον Αλέξη Τσίπρα να υπάρχει ο ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ νομίζω ότι δεν θέλουν στον Αλέξη Τσίπρα να διαλυθεί ο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό εκτιμώ.
0: Ναι.
1: Γιατί θεωρώ ότι αν με την ύπαρξη του ΣΥΡΙΖΑ θα υπάρχει και η διαχωριστική γραμμή, θα υπάρχει και διαφοροποίηση. Όσο υπάρχει ο ΣΥΡΙΖΑ, ο Αλέξης Τσίπρας θα μπορεί να λέει ότι είναι κάτι διαφορετικό. Όσο δεν υπάρχει ο ΣΥΡΙΖΑ, θα είναι πιο δύσκολο να το λέει.
0: Μου επιτρέπεις να διαβάσω δύο-τρία μηνυματάκια. Έχουμε μείνει πάρα πολύ πίσω και ο κόσμος μας, εδώ οι ακροατές και οι ακροάτριες μας τιμούν με τα μηνυματάκια τους και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καταλαβαίνετε ότι είναι πολύ έντονη η πολιτική δραστηριότητα του τελευταίου 24ωρου. Ο Δανιήλ μας στέλνει μια πολύ όμορφη έτσι εικόνα. Μπαλκονάτος καφέ στη Μαρίνα Ζέας, έχοντας απέναντι ημιτό και χαμηλά τη γυρλάντα του βέλος. Καλημέρα. Πόση ασχήμια κρύβει η νύχτα. Όχι μεγαλύτερη από αυτή που κρύβει η ημέρα, Δανιήλ. Δεν ξέρω αν συμφωνεί, Στεφανία.
1: Βεβαίως.
0: Καλημέρα, στέλνει ο Θωμάς. Στο Τσίπρα πάντως αντιπρόεδρος Α θα έπρεπε να είναι ο Μπαλάσκας και Β ο Καλιακμάνης. Αλέξη, σκέψου το. Σταματήστε το τρολάρισμα. Εάν δείτε το

0: όνομα ολόκληρο και όχι το το ακρονίμιο, νομίζω ότι περνάει πάρα πολλά μηνύματα ο κύριος Τσίπρας. Δεν ξέρω εάν αυτό βεβαίως θα επικρατήσει στο τέλος. Πολλά τα μηνύματάκια σας, πραγματικά. Καλημέρα Τάσο και σε σένα. Ο Κώστας από τα Πατήσια. Όχι μόνο πόθεν έσχες, αλλά και πώς έσχες στους πολιτικούς. Αυτό δεν ακούστηκε, δεν είναι πολύ εύηχο, αλλά όλοι καταλαβαίνουμε τι θέλεις να πεις και νομίζω ότι κανένας δεν διαφωνεί. Έχουν γεμίσει, λέει, διαμερίσματα. Μήπως από πληστηριασμούς. Λοιπόν, καλή εκπομπή, μεσοβδόμαδα σήμερα. Καλημέρα σε όλους τους συνακροατές με υγεία. Η κυρία Ελένη από τη Θεσσαλονίκη, από την πανέμορφη Θεσσαλονίκη.
1: Καλημέρα και στο Σίμω. Καλημέρα και στον Δημήτρη από τα Βάγια Βιωτίας. Ο φίλος μου Φούρναρης.
0: Ο φίλος μου Φούρναρης.
1: Ο Τάκης.
0: Γεια σου, ρε Τάκη. Ο Γιώργος από το Βραχάτι, το πανέμορφο και εξωτικό Βραχάτι. Ξέρεις που είναι το Βραχάτι?
1: Ναι, βέβαια. Ο Γάπελ. Ο Γάπελ. Από χθες για να κλείσει, λέει το θρίλερ. Από τη μία Τσίπρας, από την άλλη Καραμαλής και Σαμαράς. Εφιάλτη.
0: Σωστός. Γιατί εχθές, όχι, με συγχωρείς, εχθές έκαναν εμφάνιση όλοι οι πρώην πρωθυπουργοί.
1: Ναι, ναι, αλήθεια,
0: ο μοναδικός,
1: ναι,
0: ο οποίος δεν εμφανίστηκε ήταν ο κύριος Γιώργος Παπανδρέου.
1: Έπρεπε, πού να είναι τώρα. Μήπως κάνει μία.
0: Ο καφέ σου έχει κρυώσει και το ράδιο κλειστό τώρα για μέρες.
1: Λοιπόν.
0: Χρήστος από την Κυψέλη. Καλημέρα, Σπύρο Στεφανία. Θα σαρώσει ο Τσίπρας σε εκλογές πάνω από 50%.
1: Ακρίβεια.
0: Ο Χρήστος από την Κυψέλη.
1: Ωραία.
0: Φαντάσου εκεί στην Κυψέλη πόσο άσχημα περνάνε.
1: Ακρίβεια για εισπράξεις ΦΠΑ. Καλά, περνάει πολλοί κόσμος άσχημα. Δεν χρειάζεται να είσαι. Είστε Κυψέλη, στο Εγάλεο, στην Κηφισιά, στο Μαρού, στην Γλυφάδα. Παντού άσχημα περνάνε.
0: Πραγματικά η ακρίβεια. Ναι, η ακρίβεια έχει ξεφύγει. Αυτό το κομμάτι δεν. Καλό και το diesel pass που ανακοίνωσε, γιατί έκανε εξαγγελίες εχθές ο κύριος Μητσοτάκης στο Υπουργικό Συμβούλιο. Θα τα πούμε αμέσως μετά. Να πούμε ότι εκτός από τον Δημήτρη τον Βασιλιάδη θα έχουμε και τον κύριο Καφούνη, άνθρωπος της αγοράς, για να μας πει τι ακριβώς γίνεται. Υπάρχει και μία έρευνα της ΕΣΕΕ που δείχνει ότι που δείχνει την εικόνα των πραγμάτων. Θα μας τα πει ο κύριος Καφούνης. Και θα έχουμε και τον κύριο Δημήτρη Παπαστεργίου. Εκτός από την εισήγηση την οποία έκανε ο κύριος Παπαστεργίου στο Υπουργικό Συμβούλιο για θέματα δικά του, ζητήσαμε με τη Στεφανία από τον Υπουργό να μας λύσει την απορία τι ακριβώς έχει συμβεί

0: νεαρών καλλιτεχνών στη Σχολή Τεχνών της Νέας Υόρκης, καθώς κυνηγούν το όνειρο της επιτυχίας μέσα από τη μουσική, τον χορό και το θέατρο. Αυτό το τελευταίο σας το διάβασα για εσάς τους νεότερους που ενδεχομένως δεν έχετε δει το Fame. Εγώ πάντως θέλω να το ξαναδώ.
1: Real FM. Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
2: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
3: Uh-huh.
2: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
3: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
2: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο Box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
4: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το μυστικό του πατέρα. Οικογενειακά δράματα και μυστικά οδηγούν σε επικίνδυνες αποκαλύψεις. Από τη συγγραφέα Σάρα Μπλέντελ. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και μαστορέματα. Καλοκαιρινή ανανέωση με χρώμα και έξυπνες λύσεις. Ακόμη, Real Auto. Το ένθετο για το αυτοκίνητο. Ο Σπύρος Ρέκας παρουσιάζει τα νέα μοντέλα που πρωταγωνιστούν στην ελληνική αγορά το 2026. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
1: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Αφού πάντα στο διάλειμμα με κάνει σοφότερο.
1: Πάντα.
0: Είναι φοβερό. Είναι...
1: Του έριχνα κάτι φανταστικές φωτογραφίες που κυκλοφορούν στο Twitter.
0: Καλύτεροι παρτενέρε στη δουλειά, στην εκπομπή δεν θα μπορούσα να έχω, δεν θα μπορούσα να ζητήσω, δεν θα μπορούσα να ονειρευτώ, ρε παιδί μου. Λοιπόν, γι' αυτό το λόγο και εγώ στα καλύτερα σε έχω.
1: Πάμε.
0: Δεν έχει παράπονο.
1: Καθόλου.
0: Λοιπόν, πάμε Θεσσαλονίκη. Τον πύργο το Λευκό, πόσο καιρό έχεις να τον δεις?
1: Πολύ και θέλω να πάω.
0: Ωραία, προς το παρόν απλά να τον ονειρευτείς. Θα μας δώσει λίγο έτσι εσάνς. Για ποιο λόγο σήμερα έχω φάει κόλλημα με τη λέξη εσάνς?
1: Ναι.
0: Λίγο εσάνς σε Θεσσαλονίκη θα μας δώσει ο κύριος Δημήτρης Βασιλιάδης, ο Mr. Interview. Τι κάνετε, κύριε Βασιλιάδη, πώς είστε?
2: Καλημέρα. Καλημέρα, κύριε Κασίμη. Ευχαριστώ, είμαι πάρα πολύ καλά. Γύρισα από Λευκοσία εχθές. Είχαμε εκλογές κάτω στην Κύπρο και ξέρετε, όπου εκλογές είμαστε από πίσω και εμείς εκεί να βγάλουμε το μεροκάματο.
0: Το μεροκάματο να βγαίνει, κύριε Βασιλιάδη.
2: Καμιά δουλειά δεν είναι ντροπή.
0: Έτσι, έτσι. Πέσαμε μέσα στις προβλέψεις.
2: Πιο μέσα δεν γινότανε.
0: Από
2: την επιτυχία και θα σας πω κιόλας δημόσια ότι μέχρι και η κυρία Ανίτα Δημητρίου, η πρόεδρος της Βουλής και πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού, κάλεσε στο κανάλι με τον οποίο συνεργαστήκαμε και μας έδωσε συγχαρητήρια για το πολύ πετυχημένο exit poll που διενεργήσαμε.
0: Μάλιστα. Αυτά είναι τα ωραία.
2: Διεθνής αναγνώριση.

0: Διεθνής αναγνώριση, σωστό. Άρα λοιπόν, αυτό το οποίο μας λέτε μας δίνει και το έναυσμα να μιλήσουμε και σε τελείως διαφορετική βάση όσον αφορά στην τελευταία δημοσκόπηση της interview, κύριε Βασιλιάδη, που δείχνει το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, το ΕΛΑΣ, δεν καταλαβαίνω την αντίδρασή σας.
1: Να βρίσκεται στη δεύτερη,
0: να βρίσκεται
1: θέση.
0: Στη δεύτερη θέση, Ελλάς. Θέλω να πω. Η ΕΛΑΣ.
1: Είναι συμπαράταξη.
0: Αφού στην ομιλία του της ΕΛΑΣ δεν είπε ο κύριος Τσίπρας, ή κάνω λάθος, δεν το άκουσα καλά. Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία αυτό.
1: Ναι, η ΕΛΑΣ λέει συμπαράταξη.
0: Α, ναι, της ΕΛΑΣ.
1: Το ίδιο λέμε.
0: Εντάξει, ρε παιδί μου τώρα. Δεν τα πάω καλά με τα ακρονίμια. Τι να κάνουμε.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, για πείτε μας, κύριε Βασιλιάδη. Αλλάζει το πολιτικό σκηνικό πρώτα απ' όλα με τα δύο κόμματα του κυρίου Τσίπρα και της κυρίας Καρισιανού?
2: Όχι, νομίζω τελικά ότι πολύ ιστόρυβος για το τίποτα και για τα δύο. Δεν νομίζω ότι έχουμε κάποιο είδους ανατροπές. Βεβαίως να διατάσσεται κατά κάποιο τρόπο, αλλά ανατροπή με την έννοια ότι έχουμε ένα εντελώς καινούργιο πολιτικό σκηνικό, όχι.
0: Όχι, μισό λεπτό. Και από τη δεύτερη θέση και κάτω δεν αλλάζει τελείως η κατάσταση.
2: Όπως τη ξέραμε δημοσκοπικά, εγώ θα έλεγα είναι επιστροφή στις εργοστασιακές ή στις εκλογικές ρυθμίσεις. Αν δείτε τα ποσοστά δηλαδή και της ελληνικής λύσης και της πλεύσης ελευθερίας, αν εξαιρέσεις βέβαια και το εισερχόμενο ενδεχομένω κόμμα της κυρίας Λατινοπούλου, δεν αλλάζει κάτι. Δηλαδή, έχουμε μάθει να βλέπουμε αυτά τα κόμματα στα οχτάρια, στα εννιάρια και στα δεκάρια. Εντάξει, αυτά πλέον έχουν.

0: τι να το πω, ενέργειες, όχι για να κατέβουν σε εκλογές, προφανώς αυτό δεν βγάζει κανένα νόημα, αλλά σε κάθε περίπτωση για να υπάρχει μια συγχώνευση και μια λειτουργικότητα όσον αφορά τα περιουσιακά στοιχεία του ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά είναι δικό του θέμα. Δεν νομίζω ότι απασχολεί και πολύ την κοινή γνώμη τι θα κάνουμε το κτίριο, τι θα κάνουμε τις επιχορηγήσεις, τι θα κάνουμε με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ διαθέτει και κομματικά μέσα μαζικής ενημέρωσης. Το κόκκινο είναι η Αυγή, δεν ξέρω εγώ διάφορα.
1: Άρα βλέπετε σε τέτοια ποσοστά και το ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Αριστερά. Τόσο χαμηλά.
0: Ναι, καλά. Είναι αριστερά, ήταν έτσι κι αλλιώς. Αλλά νομίζω και αυτοί είχαν τώρα κάποια διαλυτικά φαινόμενα.
1: Ναι, θα έχουμε εξελίξει νομίζω και τις επόμενες ημέρες.
0: Τώρα, κύριε Κασίμη, αυτό όλο αποτυπώνεται. Δηλαδή, δεν μπορεί να μην το πιάσει η δημοσκόπηση. Όσο μικρό κι αν είναι μέσα κάπου σε μια γωνία του δείγματος και αν κρύβεται, βλέπεις ότι εκεί κάτι δεν πάει καλά. Και μετά βλέπεις ότι πράγματι δεν πάει καλά, γιατί οι άνθρωποι διαλύονται. Πώς θα το κάνουμε.
1: Έχετε εικόνα, επειδή φαίνεται ότι μειώνονται οι αναποφάσιστοι. Mm-hmm. Έστω και λίγο, αλλά βλέπω ότι καταγράφεται μία μείωση στους αναποφάσεις τους. Ένα κομμάτι από τις αναποφάσεις τους πηγαίνει σε Τσίπρα Καριστιανού.
0: Ένα κομμάτι από τις αναποφάσεις των προηγούμενων μετρήσεων πηγαίνει σε Τσίπρα και Καριστιανού.
1: Μάλιστα.
0: Και πράγματι, γιατί αυτό το κομμάτι των αναποφάσεων ήταν ήδη μεγάλο. Δηλαδή, όταν ένα κόμμα όπως ο ΣΥΡΙΖΑ έχει πάρει 17% και τώρα εμφάνιζε ποσοστά 5-6%. Αντιλαμβάνεσαι ότι εκεί λείπαν καμιά δεκαριά μονάδες. Και αυτοί κρύβονταν με την καλή έννοια της λέξης και εντός εισαγωγικών μέσα στους αναποφάσεις ή στο άλλο κόμμα, περιμένοντας να δουν τις εξελίξεις του Τσίπρα. Κύριε Κασέμη, είναι το ίδιο σκηνικό με το 2023. Έχουμε πρώτο κόμμα τη Νέα Δημοκρατία, έχουμε δεύτερο κόμμα το κόμμα Τσίπρα ΣΥΡΙΖΑ Ελλάς, και τρίτο κόμμα το ΠΑΣΟΚ. Δεν έχει αλλάξει τίποτα απολύτως. Έχουμε μια επιστροφή κανονικά στην κανονικότητα και στις εργοστασιακές ρυθμίσεις του πολιτικού συστήματος. Τώρα, ένα κόμμα που μπορεί να εμφανιστεί και να κάνει ένα μπαμ, να το πω έτσι απλά, όπως της κυρίας Καριστιανού, γιατί ένα ποσοστό 7-8% που δίνουμε στη δική μας δημοσκόπηση για την κυρία Καριστιανού είναι ένα πολύ καλό ποσοστό. Αντιλαμβάνεστε ότι αν είχαμε αύριο εκλογές και έπαιρνε 8%, βεβαίως έμπαινε στη Βουλή και έβγαλε και καμιά δεκαπενταριά βουλευτές. Δεν το είχε και χθες η κυρία Καριστιανού αυτό.
2: Ναι. Μου έχει κάνει εντύπωση το εξής, όσον αφορά στα ποιοτικά στοιχεία, στα ευρήματα, εν πάση περιπτώσει, αυτής της δημοσκόπησης. Κατά την άποψή σας, θα το διαβάσω, επιτρέψτε μου, κατά την άποψή σας, ο Αλέξης Τσίπρας με την επιστροφή του στην πολιτική σε σχέση με την περίοδο 2015-2019 είναι το 45% χειρότερος, το 32% ίδιος, το 20% καλύτερος, το 3% δεν απαντά. Επιπροσθέτως, έχετε κάνει την ερώτηση τι κατά την άποψή σας είναι καλύτερο να κάνει ο κύριος Σαμαράς. Το 62% λέει να αποσυρθεί από την πολιτική. Το 27% να κάνει δικό του κόμμα. Το 7% με έναν τρόπο να επιστρέψει στη Νέα Δημοκρατία. Το 4% δεν απαντά, κύριε Βασιλιάδη.
0: Να σας πω για τον κύριο Σαμαρά.
1: Ναι,
2: από όπου θέλετε,
0: από τους δύο. Αυτό το 7% που λέει να επιστρέψει στη Νέα Δημοκρατία, αν το δεις μέσα στους νεοδημοκράτες, δεν είναι ούτε 2%. Δηλαδή, ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας που σε ποσοστό 2% δεν λένε να επιστρέψει ο κύριος Σαμαράς. Πράγμα που σημαίνει ότι πλέον τον θεωρούν ξένο σώμα ή ότι είναι μια τελειωμένη ιστορία. Άρα λοιπόν αυτό το ενδοσυμπέρασμα. Τώρα το υπόλοιπο που λέει είτε να πάει σπίτι του, είτε να κάνει δικό του κόμμα, ο καθένας το κρίνει όπως θέλει και ο κύριος Σαμαράς ο ίδιος, αν είδε τη δημοσκόπηση, μπορεί να το διαβάσει και να το μεταφράσει όπως και αυτός θέλει. Αλλά σε κάθε περίπτωση αυτοί οι οποίοι λένε να αποσυρθεί από την πολιτική, προφανώς είναι ένα μεγάλο ποσοστό. Και αυτό το 20%, 20 τόσο πόσο είναι που λέει να κάνει δικό του κόμμα, είναι πολύ από την αντιπολίτευση που λέει να κάνει δικό του κόμμα ώστε να στερήσει κάποια ποσοστά από τη Νέα Δημοκρατία και να κάνει δύσκολη τη ζωή τη Νέα Δημοκρατία.
1: Ναι, κύριε Παπαδάκηλου, κύριε Βασιλιάδη, κύριε Παπαδάκη, πήγα να σου πω ένα λεπτό.
2: Ναι, κύριε Βασιλιάδη, Δημήτρη.
1: Πάρα πολύ γρήγορα. Μας λέγατε για τους αναποφάσεις τους. Από πού αλλού παίρνει ο Τσίπρας και η Καριστιανού?
0: Κοιτάξτε, ΣΥΡΙΖΑ σίγουρα δεν μπορεί να είναι στο 0, κάτι και να φαίνεται. Αν και χθες παρουσιάσαμε και στην ΕΡΤ News μια κάρτα που δείχνει από πού παίρνει ο κύριος Τσίπρας.
2: Ναι, ναι, ενημερώστε μας για τον ανταγωνισμό. Καλά, κάνετε. Ναι.
0: Για το 2023, όχι, δική μας κάρτα ήταν. Λοιπόν, που λέει ότι το 50% περίπου των ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ του 2023 μετακινείται προς τον κύριο Τσίπρα. Ένα ποσοστό της τάξης του 10% από τους ψηφοφόρους του ΠΑΣΟΚ μετακινείται προς τον κύριο Τσίπρα. Είναι και αυτό μια μετακίνηση η οποία στήχησε και στο σύνολο της δημοσκόπησης περίπου μία μονάδα από το ΠΑΣΟΚ. Μέχρι εκεί όμως, δηλαδή, η ζημιά που έχει κάνει αυτή τη στιγμή ο κύριος Τσίπρας στο ΠΑΣΟΚ είναι ότι μπορεί πιθανότατα να του στερήσει τη δεύτερη θέση. Και κάποιους ψηφοφόρους, τους οποίους θα τους πάρει ο κύριος Τσίπρας, γιατί είναι ψηφοφόροι αυτοί που κεντροαριστεροί, αριστεροί,

0: που πάνε και έρχονται ανάλογα με το ποιος τους δίνει καλύτερη προοπτική ή ποιος πιστεύουν ότι είναι καλύτερος για τον συγκεκριμένο χώρο.
1: Κύριε Βασιλιάδη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Νομίζω ότι θα έχουμε ένα πολύ ενδιαφέρον καλοκαίρι. Δεν θα πλήξουμε. Αυτό είναι το μόνο βέβαιο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ενημέρωση και για την ανάλυση την οποία μας κάνατε. Πάντως, το κόκκινο τηλέφωνο στις 3 η ώρα τα ξημερώματα. Οι ερωτηθέντες θέλουν να το σηκώσει ή ο κύριος Μητσοτάκης ή ο άλλος.
2: Ναι, πάντως ο κύριος Σαμαράς λέει ότι χτυπάει, αλλά δεν το σηκώνει κανείς.
3: Real FM.

0: ώρα είναι 7.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Cranky Monkey με τον Daddy Vertigo στο Λατό FM 103,3.
3: Έλα ρε πάνω πάνω στην ώρα, ήρθες μόλις άρχισε ο αγώνας μου. Ρε πάνω, πού κοιτάς, μπροστά σου είναι η τηλεόραση, όχι πίσω.
4: Ψάχνω το air condition, τον ανεμιστήρα. Α, φοβερή δροσιά έχεις Κώστα.
3: Πέναλτι ρε, ποιο air condition, πέναλτι. Σίκα θερμοκόουτ έχω.
4: Σίκα πώς?
3: Σίκα θερμοκόουτ, σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πάνω, με το που το έβαλα. Έλα γόρι μου, έλα. Έχω έως και 55% εξοικονόμηση ενέργεια σε θέρμανση και ψήξη. Επιλέχθηκε το ιδανικό για το δικό μου σπίτι σύστημα, τοποθετήθηκε εύκολα εξωτερικά. Το έχεις. Και έφτιαξε και η όψη του σπιτιού. Μην το ψάχνεις πάνω. Το πρωτάθλημα εξωτερικής θερμομόνωσης το παίρνει η Σίκα χαλαρά. Η κορυφαία εταιρεία δομικών υλικών στον κόσμο. Σίκα Go!
5: Σίκα Θερμοκούτ!
1: Σίκα, τα κορυφαία δομικά υλικά στον κόσμο. Ζητήστε τα από τον τεχνικό σας και βρείτε τα στο δίκτυο εμπορικών συνεργατών της Σίκα Ελλάς σε όλη την Ελλάδα.
6: Εμπορικό συνεργάτης Αγίου Νικολάου, Αλεξάκης ΑΕ. Τηλέφωνο 28410 26808.
1: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
7: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
8: Πολιτικές εξελίξεις.
9: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
0: Κοινωνία.
8: Οικονομία.
10: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
0: Διεθνείς ειδήσεις.
8: Αθλητικά.
0: Πολιτισμός.
11: Ηθοποιός σημαίνει φως.
8: Γνήσια ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
12: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σας και ώρα να ζήσετε την εμπειρία της McLaren Mastercard Formula 1 Team με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard.
13: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Πολύ αυξημένη κίνηση στον Κηφισό από Περιστέρι μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην Αθηνών από Χαϊδάριο στο Καραμαγκά. Καθυστερήσεις μειώνονται στην άνοδο του Καρέα, στο ύψος Ηλιούπολης και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Αμετανόητο και απαράλλαχτο χαρακτηρίζουν τον Αλέξη Τσίπρα κυβερνητικές πηγές μετά την παρουσίαση του νέου του πολιτικού φορέα με το όνομα Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Τονίζουν ότι από τις ακάλυπτες υποσχέσεις μέχρι τον τοξικολόγο του θέλει να γυρίσει στην Ελλάδα δεκαετίες πίσω, θυμίζοντας τους λόγους που τον καταψήφισαν οι πολίτες. Ο πρώην Πρωθυπουργός κάλεσε από το θυσίο τους πολίτες να στηρίξουν μια νέα προσπάθεια υπογράφοντας την ιδρυτική διακήρυξη. Δήλωσε επίσης ότι η χώρα χρειάζεται επιγόντως νέα εθνική πηξίδα. Σφοδρή επίθεση στον πρώην Πρωθυπουργό εξαπέλυσε το Πασόκ, σημειώνοντας ότι κάποτε ήταν αγκαλιά με τον λαϊκισμό, σήμερα είναι με τα συμφέροντα και τη διαπλοκή. Σε εξαιρετικά εύθραυστο σημείο βρίσκεται η κυχηρία στη Μέση Ανατολή, καθώς η ένταση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν κλιμακώνεται επικίνδυνα, την ώρα που συνεχίζονται οι διπλωματικές ζυμώσεις για την επίτευξη συμφωνίας. Η Τεχεράνη κατηγόρησε τον Ουάσιγκτον για παραβίαση της κυχηρίας και απείλησε με αντίπεινα μετά τα νέα αμερικανικά πλήγματα στο νότιο Ιράν. Συνεδρία σήμερα στο Λευκό Οίκο το Υπουργικό Συμβούλιο των ΗΠΑ. Έντος της ημέρας αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Αθήνα οι κατηγορούμενοι που συνελήφθησαν στην Κρήτη για παράνομες επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ. Για την ίδια υπόθεση, χθες η αστυνομία πέρασε χειροπέδιση 17 άτομα σε Θεσσαλονίκη, Κιλκή, Σέρες και Αθήνα. Ένας νεκρός και μία τραυματίας είναι ο απολογισμός σύγκρουσης αυτοκινήτου με φορτηγό στην Ιόνια Οδό, στο ύψος του Κόμβου Κουβαρά. Συνεχίζεται σήμερα στην αίθουσα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας η δίκη για το πολύ νεκρό δυστύχημα στα Τέμπη. Περισσότερα στο ενικός.gr.
12: Με αγορές άνω των 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard μπορείς να ζήσεις το Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience.
14: Γιατρέ μου.
15: Πείτε μου.
14: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι ακούω έναν ήχο, να, κάπως έτσι.
15: Μάλιστα.
14: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
16: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
7: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
5: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
17: Έπειτα από τρία χρόνια, ο ΠΑΟ κατέκτησε και πάλι το πρωτάθλημα της Α1 στο χάντμπολ των γυναικών, επικρατώντας με 29-20 της ΑΕΚ στον τέταρτο τελικό και με 3-1 στις νίκες πήρε τον 7ο τίτλο του στην ιστορία του θεσμού. Παράλληλα, έφτασε στην 5η κατάκτηση του ντάμπλ. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
18: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
17: Πρόσκαιρες νεφώσεις με τοπικές βροχές σε υπηρετικά Κρήτη και Δωδεκάνησα. Άνεμη μεταβλητή ως 5 μποφόρ. Γενικά έθριος σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 30 βαθμούς Κελσίου.

0: στους 97,8.
1: Hey κύριε, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
2: Hertz Leasing.
1: Και σέρβις και τελικυκλοφορίας και ασφάλεια.
2: Hertz Leasing.
1: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
2: Hertz Leasing.
1: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
3: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
4: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
5: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
4: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χορό.
5: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Αυτό είναι η παλιά εκδοχή του Φέρτο. Γκίμι γκίμι δεν λέει. Σας ευχαριστούμε πραγματικά μέσα από την καρδιά μας για τα πάρα πολλά μηνύματά σας. Γίνεται ένας πανικούλης. Εγώ αυτή τη λέξη θα μου επιτρέψετε να συνεχίσω να τη λέω, παρόλο που ξέρω ότι σε μερικούς σπάω τα νεύρα, αλλά γίνεται ένας πανικούλης από τα μηνύματα και σας ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας. Είναι πολύ μεγάλο προνόμιο για μας που έστω αυτά τα 2-3 λεπτά τα αφιερώνετε από το 24ωρό σας, από την ζωή σας καθημερινά για να μας στείλετε ένα μήνυμα. Και αυτό είναι πολύ συγκινητικό.
1: Τι μπιφ έχουμε με τον Λοΐζο σήμερα?
0: Έχουμε μπιφ από νωρίς.
1: Α, μάλιστα.
0: Εντάξει. Καλημέρα, Λοΐζο. Εγώ του έχω πει, του έχω δώσει την αγάπη μου. Τώρα αυτά τα οποία λέει και αναφέρει. Πρώτα απ' όλα να υπάρχουν στοιχεία, βρε παιδί μου, και να μπορέσουμε να τα συζητήσουμε.
1: Okay.
0: Ναι, λοιπόν.
1: Τώρα βάλε και σε εντάξει. Τώρα ασχολείται και με μένα, εντάξει.
0: Εντάξει. Ναι. Ο Σάββας μας στέλνει μια πολύ όμορφη καλημέρα και σε σένα προσωπικά, Στεφανία, από το Ρότερνταμ. Όλοι οι Έλληνες του εξωτερικού μας ακούνε.
1: Το Ρότερνταμ έχει γίνει.
0: Το Ρότερνταμ, δεν έχω πολλά χρόνια να πάω.
1: Εγώ μία φορά έχω πάει, δεν έχω πολλά χρόνια να πάω, δεν πάω. Μία φορά έχω πάει. Αλλά...
0: Ναι, το ξέρω, δεν ακούστηκε καλά. Ξέρετε, me I am going πολύ πιο συχνά στο Ευρώπο από ότι κατεβαίνω στους Μολάους.
1: Λοιπόν, πριν θα πάμε σε λίγο και μία βολτά στα περίπτερα.
0: Ακριβώς.
1: Να δούμε πώς αποτυπώνουν την επικαιρότητα, έχει ενδιαφέρον. Πριν όμως να σας πω ότι αυτό το Σάββατο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας μας περιμένει στο Πάρκιο Σινέμα Kids, στο ξέφωτο του Κέντρου του Πολιτισμού του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, για την προβολή της ταινίας Lilo and Stitch. Για δεύτερη χρονιά το Πάρκιο Σινέμα Kids γίνεται κάτι περισσότερο από μια παιδική προβολή, με δημιουργικές δράσεις και καλοκαιρινές εμπειρίες για όλη την οικογένεια. Μία ώρα πριν από την ταινία, τα παιδιά συμμετέχουν στα workshops, ιστορίες του βυθού, γεμάτα χρώμα, παιχνίδι και φαντασία. Πήγαινε νωρίς στο lounge του Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας για popcorn, αμνηστικές φωτογραφίες στο photo booth και μια ξεχωριστή κινηματογραφική εμπειρία κάτω από τα αστέρια. Δες το πρόγραμμα προβολών στα social του Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας και στο site του Κέντρου Πολιτισμού του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. Να πούμε και λίγα λόγια για την ταινία. Σάββατο είπαμε, 30 Μαΐου. Lilo and Stitch, ο σκανταλιάρης εξωγήινος Stitch, το Sky από ένα πείραμα γενετικής σε ένα μακρινό πλανήτη και προσγειώνεται στη Χαβάη. Εκεί τον υιοθετεί ένα μοναχικό κοριτσάκι, η Lilo. Μαζί θα μας μάθουν τι σημαίνει ουσίωση, φιλία και ο Χάνα. Που τι σημαίνει στην παράβαση της Χαβάης, οικογένεια.
0: Λοιπόν, μια χαρά. Εγώ για να δεις πόσο κουβαρντάς είμαι. Θα σε πάω το Σάββατο εκεί, εσύ θα με πας την Παρασκευή για το Fame. Το Σάββατο θα σε πάρω από το χεράκι και θα σε πάω εκεί. Και θα σε κεράσω popcorn, τι θέλεις.
1: Φωτογραφίες.
0: Φωτογραφίες. Θα σε κεράσω τα πάντα. Είδες πόσο large είμαι. Όλα δωρεάν είναι. Θα βρίσκετε τα πάντα δωρεάν, μέχρι και το popcorn. Και βεβαίως θα περάσετε όμορφα με τα παιδιά σας και θα θυμηθείτε πολλά πράγματα οι γονείς, οι μπαμπάδες και οι μαμάδες. Συγχαρητήρια για την υπομονή που δείχνετε, που δείχνει ο άγνωστος οδηγός. Ψυχραιμία και όλα θα πάνε καλά. Το μποτιλιάρισμα έχει ξεκινήσει από πάρα πολύ νωρίς. Στην άνοδο του Κηφισού λοιπόν, από το ύψος σχεδόν γιατί έφυγε η φωνή, από το ύψος σχεδόν της Εθνάρχου Μακαρίου, και το μποτιλιάρισμα αυτό συνεχίζεται και φτάνει μέχρι τη δεύτερη έξοδο για τη Νέα Φιλαδέλφια, μετά την Αχαρνών, μετά την τη συμβολή εκεί της Αχαρνών. Αχ Παναγιά μου, άσχημα τα πράγματα και στην κάθοδο. Πριν από τον κόμβο της Αττικής Οδού στην Αθηνών Λαμίας έχει ξεκινήσει το μποτιλιάρισμα, είναι η έναρξη του μποτιλιαρίσματος και φτάνει μέχρι και την, τον κόμβο της Ρενό που συνηθίζουμε να λέμε εκεί στη Νέα Φιλαδέλφια. Μετά ανοίγει η κάθοδος, αλλά θα πρέπει να οδηγήσετε με πάρα πολύ προσοχή, διότι κατά διαστήματα έχει μποτιλιαρίσματα η κάθοδος του Κηφισού. Οπότε με πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Στην Αθηνών από την πλευρά του Χαϊδαρίου ξεκινάει ένα πρώτο μποτιλιαρισματάκι από το ύψος του εκεί στο φανάρι στο Παλατάκι και μετά από το φανάρι του Κολυμβητηρίου μέχρι και τη λίμνη Κουμουνδούρου. τα πράγματα είναι άσχημα και ιδιαίτερα βεβαρημένα και στο κέντρο της Αθήνας, περιμετρικά της πλατείας Συντάγματος, στην Αρδιτού, όλο αυτό το κομμάτι από την Ηλιουπόλεως μέχρι και το Φανάρι πριν από το Καλλιμάρμαρο είναι μποτιλιαρισμένο, και μετά από την Ερατοσθένους, όχι, από τη Ριζάρη μέχρι και το Φανάρι του Χίλτον. Στη Βασιλής Σοφίας υπάρχουν αρκετά προβληματάκια, όπως πάρα πολλά προβλήματα υπάρχουν και στην Περιφερειακή, στην Κατεχάκη, από την τελευταία πλατείτσα, από το τελευταίο roundabout του Περιφερειακού μέχρι και τον Καρέα, ένα συνεχόμενο μποτιλιάρισμα. Ψυχραιμία και όλα θα πάνε καλά. Θες και παραλιακή? Θα πας καθόλου για κανένα καφέ προς τα εκεί?
1: Εγώ όχι, αλλά
0: κρίμα,
1: θα πάνε
0: διότι,
1: άλλοι.
0: Ναι, κρίμα, διότι η παραλιακή είναι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση, οπότε θα μπορούσες να πας για καφέ. Κάποιοι άλλοι λοιπόν θα πάνε. Όσον αφορά στο λιμάνι όμως του Πειραιά, εκεί περιμετρικά γίνεται το αδιαχώρητο. Υπομονή, ψυχραιμία και όλα θα πάνε καλά. Λοιπόν, εμείς θα αποφύγουμε τον Κηφισό, ξεκινώντας τη βολτίτσα μας στα περίπτερα όλης της χώρας, για να την κάνουμε αυτή τη βολτίτσα όσο γίνεται πιο γρήγορα, όχι βιαστικά, απλά γρήγορα, για να δούμε πώς έχουν καταγράψει οι εφημερίδες τα γεγονότα του τελευταίου 24ωρου στο πρωτοσέλιδό τους. Ξεκινάμε όπως πάντα με την Contra News. Νέα μεταπολίτευση με Αλέξη και Ελλάς. Η μεγάλη προοδευτική συμπαράταξη είναι γεγονός. Αρχίζει ο ανένδοτος για την ανατροπή της δεξιάς, αναφέρει στο πρωτοσέλιδό της η εφημερίδα Contra, όπου δεσπόζει η φωτογραφία του Αλέξη Τσίπρα. Έχει αλλάξει και το κασέ στο πρωτοσέλιδο η εφημερίδα Contra, και ακριβώς από κάτω από το πρώτο θέμα αναφέρει: μόλις ένα στους δύο Έλληνες σχεδιάζει διακοπές για φέτος, κάθε χρόνο και χειρότερα. Είναι τα δύο κεντρικά θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Contra.
1: Απογευματινή, αναστήθηκε ο Ανδρέας στο Θησίο, 7 δεσμεύσεις με αοριστείες και μισόλογα. Ελλάς, ελληνική αριστερή συμπαράταξη, το νέο κόμμα του Τσίπρα, ιδρυτική διαγήρυξη, το λευκό πουκάμισο και η μικρή Ανούλα που θύμιζαν Παπανδρέου. Επίσης, εχμές Καραμαλή κατά της κυβέρνησης για εθνικά θέματα και ήρεμα νερά. Μητσοτάκης, πολιτική Βαβέλ με Αλέξη Κάρη, τι είπε στο Υπουργικό. Καθαρό προβάδισμα Νέας Δημοκρατίας με 29,5%. Ντέρμπι για τη δεύτερη θέση. Είναι δημοσκόπηση στην ντέρμπι, μας τα έλεγε νωρίτερα ο κύριος Βασιλιάδης. Στον Άριο Πάγο με 650 υπογραφές, η ελπίδα της Μαρίας. Ο ΠΚΠ, 39 συλλήψεις για παράνομες επιδοτήσεις μέσα σε 48 ώρες. Έχει ρεπορτάζ για την εξάρθρωση του νέου κυκλώματος σε Θεσσαλονίκη, Κιλικής, Σέρες και Αθήνα. 4,5 εκατομμυρία για τα κέρδη.
0: Είδες, όταν έχεις την, πώς το λέω, όταν κάθεσαι ας πούμε και σχεδιάζεις πράγματα. Τι είναι αυτό, τι φοβερή τύπη είμαστε σε αυτή τη χώρα. Εν πάση περιπτώσει, περνάμε στην εφημερίδα Δημοκρατία. Πληρώνουμε πολύ ακριβά τα ήρεμα νερά. Βαρισίματα, μηνύματα, Καραμαλή για τα εθνικά θέματα είναι το κεντρικό θέμα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Δημοκρατία. Ο πρώην Πρωθυπουργός αποδόμησε την κατευναστική πολιτική Μητσοτάκη έναντι της Άγκυρας, αναλύοντας γιατί ο νόμος της γαλάζιας πατρίδας αποτελεί μείζωνα εθνικό κίνδυνο. Βέβαια, είπε ο κ. Καραμαλής, να το πούμε αυτό, ότι δεν έχει καμία νομική ισχύ, αλλά. Έτσι. Αμετανόητος Τσίπρας από τα παλιά σε νέο περιτύλιγμα. Ξαναζεσταμένη σούπα, βλέπει η εφημερίδα Δημοκρατία. Πυροσβεστική, πρόστιμο στο Δήμο Κερατσινίου για κενά πυρασφάλειας σε νηπιαγωγεία σταθμούς. Σημαντικό αυτό. Πάρα πολύ σημαντικό. Είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Δημοκρατία.
1: Ελεύθερος τύπος. Reunion ΣΥΡΙΖΑ στο Θησίο. Το περιβόητο rebranding του Τσίπρα εκεί κατέληξε, λέει η εφημερίδα.
0: Μάλιστα.
1: Εκτιματολόγιο, πώς μπορούν να σωθούν τα γνώστου ιδιοκτήτη. Επίσης, το δεύτερο θέμα της εφημερίδας. Πρώτος καύσωνα σε Βρετανία και Γαλλία με θερμοκρασία στους 33 βαθμούς Κελσίου, ενώ σε Ισπανία και Πορτογαλία χτύπησε τους 40 βαθμούς ο υδράργυρος. Περισσότερη ζέστη σε Λονδίνο και Παρίσι από την Αθήνα. Ίσες αμοιβές ανδρών.
0: Και τον καιρό.
1: Ίσες αμοιβές ανδρών και γυναικών. Πότε και με ποια διαδικασία θα δίνονται έξτρα αυξήσεις σε μισθούς. Και το σχέδιο για την περίοδο 2028-2034. Τι αλλάζει αγροτικές επιδοτήσεις με τη νέα ΚΑΠ.
0: Λοιπόν, περνάμε στην εφημερίδα Εστία. Παράνομες ή τυπικά νομιμοφανείς παρακολουθήσεις πλήττουν τη δημοκρατία, αναφέρει στο πρωτοσέλιδό της η εφημερίδα. Βόμβες Καραμαλή, ο κόσμος διολυσταίνει προς την διαρκή αναρχία. Κλονίζεται το αφήγημα της δυτικής υπεροχής, χειραγωγείται η δικαιοσύνη, γάγκρενα τα τρόλ του διαδικτύου, εξωφρενικός ο νόμος για την γαλάζια πατρίδα, δυσανάλογο το κόστος από τα ήρεμα νερά, δεν είναι αναμάρτητη η Ευρώπη στην Ουκρανία, υποκατάρρευση, η συνοχή της Δύσεως, είναι μερικές από τις ατάκες που ακούσαμε από το στόμα του πρώην Πρωθυπουργού και καταγράφονται στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Εστία.
1: Η εφημερίδα των συντακτών. Ελλάς, ελληνική αριστερή συμπαράταξη, 7 δεσμεύσεις προοδευτικής διακυβέρνησης και εξηγεί και έχει τα 7 bullets με τις δεσμεύσεις στις οποίες αναφέρθηκε ο Αλέξης Τσίπρας από το θυσίο, ανακοινώνοντας το νέο κόμμα. Ευρωπαϊκός προϋπολογισμός, τσιγκούνιδες εναντίον φύλων της συνοχής. Κώστας Καραμαλής, νέο διπλό καρφί σε Μαξίμου για υποκλοπές και ήρεμα νερά. Συμφέρουσα ικανότητα. Ο Μητσοτάκης δεν θέλει προστασία από τον υπερτουρισμό.
0: Περνάμε στην εφημερίδα Καθημερινή. Επιστροφή του Τσίπρα με άρωμα παρελθόντος. Ελλάς το όνομα του νέου κόμματος από τον πρώην Πρωθυπουργό. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον η εναλλαγή στα πρωτοσέλιδα, ανάλογα εάν έχουμε μπροστά μας συμπολιτευόμενο τύπο ή αντιπολιτευόμενο. Ακούσατε λίγο πριν πώς έχει καταγράψει η εφημερίδα των συντακτών την επανεμφάνιση και επισήμως του κυρίου Τσίπρα, πώς η Καθημερινή και πάει λέγοντας. Νησιά με συνωστισμό Αθήνα το καλοκαίρι. Υψηλότερη από την Αττική πυκνότητα πληθυσμού. Ενδιαφέρον αυτό το ρεπορτάζ από την Καθημερινή. Βολές Καραμαλή για ελληνοτουρκικά και υποκλοπές στην κυβέρνηση. Επεισόδιο στο T-Center. Ελαιόλαδο από το Πακιστάν. Αυτό. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Η Κριτική Επιτροπή λέει κλήθηκε να αξιολογήσει 662 μπουκάλια έξτρα παρθένο ελαιόλαδο από την Ελλάδα, την υπόλοιπη Ευρώπη, την Ασία, την Αμερική και την Αφρική που έφτασαν στην Αθήνα προκειμένου να λάβουν μέρος στο διεθνή διαγωνισμό ελαιολάδου. Είναι η πρώτη φορά λέει που φέτος συμμετέχουν και ελαιόλαδα από το Πακιστάν και το Αζερμπαϊτζάν. Ναι, ενδιαφέρον. Ενδιαφέρον. Μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της Καθημερινής, μόλις σας διαβάσαμε.
1: Τα νέα. Μάλιστα. Βόμβα στον ΑΣΕΠ. Βιομηχανία πλαστών πιστοποιητικών. Τι προσφέρουν οι επιτίδιοι έναντι αμοιβής για διορισμό. Πιστοποιητικά ξέρουν γλωσσό σε 3 ή 4 μήνες αντί μία διετίας. Πιστοποίηση πληροφορικής μέσα σε ένα Σαββατοκύριακο. Διδακτορικά εξ αποστάσεων πανεπιστήμιο του εξωτερικού, κυρίως στα υλικά. Δήθεν συμβουλευτικές εταιρείες γράφουν εργασίες για τα μεταπτυχιακά.
0: Μάλιστα. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και φαντάζομαι ότι η κυβέρνηση, το ΑΣΕΠ.
1: Πολύ σημαντικό, γι' αυτό το λέω.
0: Γιατί και ο επικεφαλής είναι ένας πάρα πολύ σοβαρός άνθρωπος και με εμάς τουλάχιστον μας έχει δείξει ότι κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά. Αλλά πρέπει να δοθούν απαντήσεις.
1: Ναι. Η Ελλάδα, το Αλέξη Τσίπρα, αποκαλυπτήριο ενώπιον πλήθους κόσμου. Η τελική διάταξη για τα βαρέα, για νοσηλευτές σύνταξη στα 62, ποιο είναι το ύψος των εσφορών και η δυνατότητα εξαγοράς προϋπηρεσίας, αφορά 26.000 εργαζόμενους στο ΕΣΥ. Και το ΕΚΑΒ. Κώστα Καραμαλής, νέα καρφιά στο Μαξίμου για Τουρκία, κράτος δικαίου. Είναι μερικά από τα θέματα στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας Τα Νέα.
0: Περνάμε στην εφημερίδα Το Μανιφέστο. Οι Ελασίτες ξανάρχονται. Η μεγάλη επιστροφή του Αντάρτη μέσα σε εισαγωγικά Τσίπρα. Λίγο αριστερά, λίγο οικολογία και ολίγων σοσιαλδημοκρατία. Και βεβαίως υπάρχει φωτογραφία, μια ξεγυριστή φωτογραφία του Αλέξη Τσίπρα από τη χθεσινή ομιλία. ΚΑΕ Ολυμπιακός, Μοντεράντο Κατάμπιλε, ο θρύλος των αδελφών Αγγελόπουλων, η ανιδιοτηλής αγάπη, η αφοσίωση, το πάθος και οι τεράστιες επενδύσεις οδήγησαν την ομάδα στην κορυφή της Ευρώπης. Είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Το Μανιφέστο.
1: Ρίζος Πάστης, εργατικά συνδικάτα της Αττικής, όχι άλλο αίμα εργατών για τα κέρδη των εργοδοτών. Κινητοποίηση σήμερα στις 4 το απόγευμα στο Υπουργείο Εργασίας για τα πανωτά εργοδοτικά εγκλήματα στους χώρους δουλειάς. 6 νεκροί και 12 σακατεμένοι εργαζόμενοι μέσα σε μία εβδομάδα. Και 52ο φεστιβάλ ΚΝΕ οδηγητής στην Πανεπιστημίου Πολυζωγράφου, 6 Ιούνιου ανοίγει η αυλαία των εκδηλώσεων.
0: Περνάμε στην εφημερίδα Εσπρέσο. Άγριος πόλεμος χρυσών γόνων. Πόσο επιχειρηματίας Αλέξανδρος Σαρακάς.

0: Γαλλία. Οι καλονές που έχουν περάσει από το κρεβάτι του Λατίνου Γόη. Το έχεις εσύ αυτό το ρεπορτάζ? Στεφανία, δεν κάνουμε όμως έτσι δουλίτσα.
1: Λοιπόν.
0: Από την Εσπρέσο αυτά.
1: Ελεύθερη ώρα, παρέμβαση Κωνσταντίνου Πλεύρη με άρθρο στην Ελεύθερη ώρα. Οι 10 εθνικοί κίνδυνοι και τα τάγματα τιμωρών είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Και κλείνουμε με την Political. Μητσοτάκης στο Υπουργικό. Σταθερότητα απέναντι στην πολιτική Βαβέλ. Εξαγγέλλονται νέα κόμματα που επαναλαμβάνουν παλιές λογικές. Και έχει φυσικά θέμα για τα αποκαλυπτήρια Τσίπρα στη σκιά της Ακρόπολης. Η Ελλάς με 7 δεσμεύσεις διπλώρη για τις εκλογές.
0: Αυτά λοιπόν από τις εφημερίδες και ολοκληρώνουμε με αυτή την εφημερίδα, με την Political, τη βολτίτσα μας στα περίπτερα όλης της χώρας που μπορείτε και μπορούμε, έλατε, να τις βρείτε κρεμασμένες με τα μανταλάκια στα περίπτερα όλης της χώρας, εκτός από την Political που τη βρίσκεται στο mail σας.
1: Λοιπόν, τώρα, πριν πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και σε τίτλους ειδήσεων, να σας πω ότι κάποιες ευχές αξίζουν κάτι παραπάνω. Αξίζουν, έχουν όλη τη βοήθεια που χρειάζονται ώστε να γίνονται πραγματικότητα. Η Αβίν στηρίζει το έργο του Make-A-Wish Ελλάδος, συμβάλλοντας στην εκπλήρωση ευχών από παιδιά με σοβαρές ασθένειες, ώστε να αποκτήσουν ειδικό ιατρικό εξοπλισμό και τα απαραίτητα βοηθήματα κινητικότητας. Γιατί πίσω από κάθε ευχή που γίνεται αληθινή, υπάρχει κάτι ανεκτίμητο, ένα χαμόγελο. Και σε αυτή τη διαδρομή η Αβίν φροντίζει να βρίσκεται μαζί μας.
0: Για άλλη μια χρονιά, Στεφανία, κυρία Χριστοδούλου, εσείς εκεί έξω, κυρίες και κύριοι, η Εθνική Τράπεζα και η Mastercard έχουν κρατήσει την καλύτερη θέση για σένα στην καρδιά του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές σου συναλλαγές μέχρι τις 21 Ιουνίου και μπορεί να γίνεις ένας από τους 110 τυχερούς που θα κερδίσουν διπλές προσκλήσεις για να παρακολουθήσουν μοναδικές παραστάσεις στα αρχαία θέατρα της Επιδαύρου. Είναι όμορφο κάποιες εμπειρίες να δημιουργούνται αποκλειστικά για σένα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
2: Real FM. Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go! Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Center Soft One.
3: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
4: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
3: Σίγουρα?
4: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
3: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
4: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick. Και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
3: Μπράβο, Προκόπη μου! Θα γλιτώσει με τα μπάζα και τη φασαρία. Είσαι θησαυρός.
5: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
6: Durostick. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
7: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
8: Δαμάστε τα θηρία. Έκθεση Λατομείο στο Λιτόχωρο Πιερίας, 29 με 31 Μαΐου. Δείτε τις ζωντανές επιδείξεις και κάντε test drive. Έλα στη δράση.
9: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μες του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500

0: τέτοιους συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Σάνκε.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. ΕΚΑΒΗ στη σκιά της πολιτείας. Σε σκηνοθεσία Στάθη Λιβαθινού. Ο σπουδαίος σκηνοθέτης με την καταξιωμένη ομάδα συνεργατών του έρχεται στο Ηρώδιο πριν το πολυετές κλείσιμό του σε μια σύγχρονη, πρωτότυπη σκηνική σύλληψη που φέρνει την ΕΚΑΒΗ σε διάλογο με την πλατωνική πολιτεία. ΕΚΑΒΗ στη σκιά της πολιτείας. Στο πλαίσιο του εορτασμού των 100 χρόνων της Ακαδημίας Αθηνών. 25 και 26 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Προπόληση aefestival.gr. More.com. Και στα ταμεία του φεστιβάλ.
2: Hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
3: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fusio και με πωλήσεις από το 1956.
4: Drag Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
3: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.
5: Σταύρος Τσαρχάκος, στο παρόν. Φεστιβάλ Αθηνών, γιορτές αποχαιρετισμού. 5 και 6 Ιουνίου, Ηρώδιο. Στο παρόν του Σταύρου Τσαρχάκου.
6: Λατό FM, στους 103,3.
5: Βάσης Ιεροσαΐα και τα παιδιά της Ήρου από τη σχολή Ανχωτές και Οργάνης. 5 και 6 Ιουνίου, Ηρώδιο.
7: Στους 97,8.
8: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
7: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
9: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
10: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός. Αμετανόητο και απαράλλαχτο χαρακτηρίζουν τον Αλέξη Τσίπρα κυβερνητικές πηγές μετά την παρουσίαση του νέου του κόμματος με το όνομα Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Ο πρώην Πρωθυπουργός κάλεσε τους πολίτες να υπογράψουν τη διακήρυξη, δηλώνοντας μεταξύ άλλων ότι η χώρα χρειάζεται επιγόντως νέα εθνική πηξίδα. Σφοδρή επίθεση στον πρώην Πρωθυπουργό και από το Πασόκ. Ρεύστη παραμένει η εκεχηρία στη Μέση Ανατολή. Η Τεχεράνη απειλεί την Ουάσιγκτον με αντίπεινα μετά τα νέα αμερικανικά πλήγματα στο Νότιο Ιράν, την ώρα που συνεχίζονται οι διπλωματικές ζυμώσεις για επίτευξη συμφωνίας. Περισσότερα στο real.gr. Σήμερα αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Αθήνα οι κατηγορούμενοι που συνελήφθησαν στην Κρήτη για παράνομες επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ.
11: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
10: Πολύ αυξημένη στον Κύφισο από Περιστέρι μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και από Μεταμόρφωση ως Περιστέρι. Στην Αθηνών από Χαϊδάριος Καραμαγκά, στην άνοδο του Καρέα και της Συγκρού και ανατμήματα σε Κηφισία, Σαρδιτού και Μεσογείων.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, έχουμε επιστρέψει και θα είμαστε μαζί σας μέχρι τις 8. Η LFM 97 και 8. Σπύρος Παπαδάκη, Στεφανία Κασίμη, Μαρία Χριστουδούλου στη ρύθμιση των ήχων και στο τηλεφωνικό κέντρο η Εύη Βουγιουκλιώτη. 211-200-8200 για το τηλέφωνο επικοινωνίας. Email μας στέλνετε στη διεύθυνση studio@lfm.gr. Σε πολύ λίγο θα έχουμε και τον καλεσμένο μας για να συζητήσουμε λίγο για την αγορά. Πριν από αυτό όμως, να σας πω ότι το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας μας προσκαλεί και φέτος στο Park Your Cinema και στο Park Your Cinema Kids, το ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, για ένα καλοκαίρι γεμάτο σινεμά κάτω από τα αστέρια. Φέτος οι ταινίες της Παρασκευής είναι αφιερωμένες στα musical, παρακαλώ, και το Σάββατο οι μικροί μας φίλοι απολαμβάνουν αγαπημένες παιδικές ταινίες και δημιουργικές δράσεις εμπνευσμένες από τον βυθό της θάλασσας. Και επειδή η εμπειρία ξεκινάει πριν από την προβολή, Σπύρο, το Φυσικό Αέριο σας περιμένει με ένα αναπαυτικό lounge χώρο, ενώ στο περιπτερό του θα βρείτε κερασμένο popcorn. Όχι δίαιτα. Ναι, και photobooth για αναμνηστικές φωτογραφίες.
1: Πάρα πολύ όμορφα. Θα είμαστε κι εμείς εκεί, να το ξέρετε.
0: Σας λέγαμε και νωρίτερα, ναι, και θα πάμε σε πολύ λίγο στον καλεσμένο μας, για την επιδότηση του ντίζελ, ναι, που η κυβέρνηση αποφάσισε να το παρατείνει και για τον Ιούνιο. Την επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης, και αυτό γιατί τα καύσιμα συνεχίζουν να αποτελούν πολύ μεγάλο πολλοκέφαλο και για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις, για όλους γενικότερα, όπως καταλαβαίνετε.
1: Διαστόματος πρωθυπουργού η συγκεκριμένη εξαγγελία.
0: Βεβαίως, το είπε στο Υπουργικό Συμβούλιο. Υπήρχαν μετά και διευκρινήσεις από το Υπουργείο Οικονομικών, ότι η κυβέρνηση παρατείνει για τον Ιούνιο την επιδότηση του πετρέλαιου στα 15 λεπτά ανά λίτρο, 12 λεπτά προ ΦΠΑ, με το δημοσιονομικό κόστος του μέτρου να ανέλθει σε 46 εκατομμύρια ευρώ.
1: Εντάξει, 30 τέτοιο έξω έπεσες, δεν βρέχει τίποτα.
0: Όχι, εντάξει,
1: ψηλό πράγμα.
0: Περιορισμένοι πάντως, είναι 20 που είναι, ισχύουν σήμερα. Ενώ τα λεπτά είναι 15, 20 ισχύουν σήμερα.
1: Λοιπόν, με τη Στεφανία γενικότερα έχουμε διαπιστώσει ότι μάλλον υπάρχει μία πτώση στην κίνηση, ότι έχει πέσει και ο τζίρος των επιχειρήσεων. Διαβάσαμε με πάρα πολύ μεγάλη προσοχή και μία έρευνα της ΕΣΕΕ. Ζητήσαμε λοιπόν από τον Καθέλη Αρμόδιο, και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ που είναι κοντά μας, από τον πρόεδρο, τον κύριο Καφούνη, να μας περιγράψει την κατάσταση. Είναι τόσο, πώς να το πω, είναι τόσο στενά τα πράγματα όπως τουλάχιστον καταγράφεται στην έρευνα αυτή, κύριε Καφούνη, κύριε πρόεδρε. Σας ευχαριστούμε που είσαστε κοντά μας.
2: Καλή σας μέρα, εγώ ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Κοιτάξτε, νομίζω ότι αυτό που βλέπουμε όταν περπατάμε στους δρόμους αποτυπώνεται τελικά στην ανακοίνωση για την τριμηνία έκθεση για το λιανεμπόριο στο πρώτο τρίμηνο του 2026, που καταγράφει πραγματικά αυτό που βλέπαμε, ότι το σύνολο του εμπορίου έχει μια πτώση 0,8% σε αποπληθωρισμένες τιμές.
1: Ναι.
2: Το σημαντικό είναι ότι τα νούμερα πλέον που παρουσιάζουμε στο δημόσιο διάλογο είναι απόλυτα, έχουν βασισμένα τα στοιχεία της στατιστικής αρχής, και το επιτελείο μας απλά τα επεξεργάζεται και τα διαφοροποιεί ανάλογα με το μέγεθος των επιχειρήσεων και τις περιοχές.
1: Θα έλεγε κανείς, αν μου επιτρέπετε, έλα μωρέ, 0,8 είναι. Τώρα τι ζημιά μπορεί να κάνει αυτό το 0,8 η μείωση? Εξηγήστε μας, γιατί δεν είναι έτσι τα πράγματα όπως φαίνονται.
2: Καταρχάς να πούμε ότι το 0,8 έρχεται και διαδέχεται το περσινό 0,9. Άρα βλέπουμε ότι πηγαίνουμε σε δεύτερη συνεχόμενη χρονιά με πτωτικούς ρυθμούς. Το δεύτερο είναι το 0,8, είναι η πτώση στους τζίρους, ενώ ταυτόχρονα υπάρχει μια πολύ μεγάλη αύξηση στα λειτουργικά έξοδα των επιχειρήσεων, όπως υπάρχει και μια πολύ μεγάλη αύξηση στα έξοδα των νοικοκυριών. Γιατί για να μας καταλαβαίνει και ο κόσμος που μιλάμε, το κάθε κατάστημα, η κάθε επιχείρηση είναι ένα νοικοκυριό. Από τη μία έχει έσοδα, δηλαδή τζίρο, άρα ο τζίρος του φέτος είναι μικρότερος, και απ' την άλλη έχει έξοδα. Τα έξοδα του λοιπόν αυξάνονται με διψήφια νούμερα με βάση τις πληθωριστικές πιέσεις, και γι' αυτό καταλαβαίνουμε ότι δημιουργείται ένα πολύ δύσκολο μείγμα στην λειτουργία των επιχειρήσεων. Και για εμάς αυτό που έχει σημασία είναι, πρώτον, να αποτυπώνουμε την πραγματικότητα, Και να πούμε ότι το 0,8 που αφορά στο σύνολο του εμπορίου, εάν το δούμε στις πολύ μικρές επιχειρήσεις.
0: Ναι, αυτό ήθελα να σε ρωτήσω. Αν αφορά κυρίως τις μικρές επιχειρήσεις, γιατί αυτές είναι η συντριπτική πλειονότητα στη χώρα μας.
2: Το λέω εδώ και πολύ μεγάλο διάστημα, αλλά τελικά ξέρετε, όλες οι επιχειρήσεις, οι εμπορικές επιχειρήσεις πλήττονται, ανεξαρτήτως μεγέθους. Όμως, στο πρώτο τρίμηνο βλέπουμε ότι οι πολύ μικρές καταγράφουν πτώση 3,1%. Άρα, καταλαβαίνουμε ότι αρχίζει και γίνεται πολύ πιο δύσκολη κατάσταση. Με έως 1,4 άνοδο στις μεγάλες. Άρα βλέπουμε ότι και οι μεγάλες επιχειρήσεις δεν έχουν μια τέτοια άνοδο που να επιτρέπει να πανηγυρίσουν, να καλύπτουν τα έξοδα. Και νομίζω ότι αυτό είναι αποτέλεσμα αυτού που βιώνουμε καθημερινά, ότι τα χρήματα από το πορτοφόλι των συμπολιτών μας φεύγουν πολύ γρήγορα και δεν υπάρχουν διαθέσιμα ποσά για να καταναλώσει ο κόσμος, να ψωνίσει, να κάνει τις αγορές του, γιατί αυτά τα νούμερα που λέμε αφορά τον κλάδο του εμπορίου εξαιρουμένων τριών σημαντικών κλάδων. Τρόφιμα, καύσιμα και αυτοκίνητα. Και γιατί το κάνουμε αυτό? Γιατί αυτοί οι τρεις κλάδοι έχουν αυξομοιώσεις πολύ διαφορετικές από το σύγχρονο του εμπορίου και άλλοτε πηγαίνουν πολύ πιο πάνω, άλλοτε πολύ πιο κάτω.
1: Πόσο ανησυχητικά είναι τα πράγματα, κύριε Πρόεδρε, γιατί φαντάζομαι ότι μέσα σε αυτή την εξίσωση έχετε συνυπολογίσει και έχετε βάλει και τα δεδομένα που δεν είναι καλά, που μας έρχονται από τη Μέση Ανατολή. Όσο παρατείνεται αυτός ο πόλεμος, αυτή η ανασφάλεια και τώρα βλέπουμε και μία τρόπον την ακλιμάκωση, φαντάζομαι ότι μεγαλώνει η ανησυχία σας και μαζί με τη δική σας μεγαλώνει και η δική μας.
2: Βιώνουμε μια επιχειρηματικότητα η οποία τα τελευταία 15 χρόνια πλήττεται με συνεχόμενες κρίσεις. Ξεκινήσαμε από την οικονομική μας κρίση και έχουμε περάσει πάρα πολλές κρίσεις έως και σήμερα. Η τελευταία γεωπολιτική αστάθεια είναι αυτή η οποία επιδεινώνει πολύ την κατάσταση, γιατί η οικονομία είναι και κλίμα, αλλά υπάρχουν και πραγματικές δυσκολίες. Αυξάνονται τα μεταφορικά, αυξάνονται οι χρόνοι παράδοση των προϊόντων και υπάρχει πολύ μεγάλη αβεβαιότητα για το τι θα γίνει αύριο. Ζούμε σε μια οικονομία η οποία στηρίζεται στον τουρισμό. Έχουμε μια βεβαιότητα εκεί, αν και να λέμε και τα αισιόδοξα, μέχρι τώρα τα στοιχεία δείχνουν ότι κινούμαστε σε θετικούς ρυθμούς. Όμως παρόλα αυτά, μια τέτοια κατάσταση σίγουρα επιβαρύνει την κατάσταση και σίγουρα δυσκολεύει τις αποφάσεις για επενδύσεις που είναι και τελικά το ζητούμενο. Γιατί για να δούμε την οικονομία μας να αναπτύσσεται, από τη μία πρέπει να προσπαθήσουμε να δούμε τα εισοδήματα των συμπολιτών μας να αυξάνονται. Αυτός πρέπει να είναι ο στόχος μας. Όμως αυτό θέλει περισσότερο χρόνο. Και επειδή αυτό αργεί, πρέπει να δούμε πώς θα ελαφρύνουμε τη λειτουργία των επιχειρήσεων. Πώς θα απλοποιήσουμε όλο αυτό το βαρύ διαδικαστικό κόστος για να λειτουργήσουν οι επιχειρήσεις και πώς θα τις ελαφρύνουμε από ακόμα παράλογα βάρη. Δηλαδή, ακόμα έχουμε το παράλογο τέλος επιδιδεύματος και το συζητάμε. Έχουμε τεκμακτό τρόπο φορολόγησης στο εμπόριο σε πολύ μικρές επιχειρήσεις, τις οποίες όμως τις έχουμε διασυνδέσει από 300 πλευρές. Δυσκολευόμαστε να πάρουμε μια απόφαση για να δώσουμε δυνατότητα να εξοφλήσουν τα χρέη τους κάποιοι άνθρωποι που θέλουν και μπορούν. Και βάζουμε δυσκολίες. Άρα, γιατί το λέω αυτό? Γιατί από τη μία είναι τα στοιχεία πολύ σημαντικά. Αυτά είναι τα στοιχεία. Είναι επίσημα, δεν αμφισβητούνται από κανέναν. Απ' την άλλη, τι πρέπει να κάνουμε? Και πρέπει να κάνουμε αυτές τις απλές κινήσεις και να ανοίξουμε και το τραπεζικό σύστημα για να μπορέσει να χρηματοδοτήσει την αγορά. Για να έχουμε νέες επενδύσεις και περισσότερο εισόδημα.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δεν θες να ρωτήσεις τίποτα?
0: Θέλω να ρωτήσω για τις εκπτώσεις, αλλά δεν έχουμε χρόνο. Θα το συζητήσουμε. Πότε αρχίζουν οι εκπτώσεις?
2: Οι εκπτώσεις θα αρχίζουν στο 1η Ιουλίου, αρχές Ιουλίου.
0: Μάλιστα. Ωραία, θα συζητήσουμε. Μέχρι τότε θα συζητήσουμε ξανά. Γιατί
2: έχουμε χρόνο για εκπτώσεις. Μακάρι μέχρι τότε.
1: Ναι, εκπτώσεις, ξεεκπτώσεις. Άμα δεν έχουμε λεφτά, πώς να ψωνίσουμε? Κάνετε εκπτώσεις αν δεν έχουμε χρήματα στις εκπτώσεις? Και βερεσέ.
2: Οι εκπτώσεις ξεκινώνουν τη δεύτερη εβδομάδα του Ιουλίου. Έχουμε αρκετό χρόνο ακόμα μπροστά μας. Ας μην μπούμε σε καθεστώς
1: εκπτώσεις. Μας προτείνεται απλά να μαζεύουμε χρήματα. Ευχαριστούμε πολύ. Δεν μένει τίποτα, κύριε Καφούνη. Να είστε καλά.
2: Καλημέρα.
1: Real FM. Τάκης και Μπούπης. Μπούπη, φέρε το λουρί. Πάμε να δούμε σπίτια.
3: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
1: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
3: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
1: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
3: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
1: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίγκλ, παρακαλώ. Τάκης και Μπούμπις. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr. Jumbo.

ανοίγουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μαγλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίγα.

0: ιδέα. Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr. Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 8 Ιουνίου.
1: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
2: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
1: Τάκι, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
2: Εννοείται, αγάπη μου.
1: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
2: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
1: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
2: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
3: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
0: Ό,τι αντέχει στον χρόνο έχει αξία. Και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλβαρη. Τα τεντόπανα κάλβαρη είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας την εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλβαρη. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλβαρη.
4: Μύδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
5: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
4: Μύδια. Προπόληση ticketservices.gr.
6: Νέες παραστάσεις στο Κηποθέατρο Ζαπίου και στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού λόγω μεγάλης ζήτησης.
7: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το μυστικό του πατέρα. Οικογενειακά δράματα και μυστικά οδηγούν σε επικίνδυνες αποκαλύψεις. Από τη συγγραφέα Σάρα Μπλέντελ. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και μαστορέματα. Καλοκαιρινή ανανέωση με χρώμα και έξυπνες λύσεις. Ακόμη, Real Auto. Το ένθετο για το αυτοκίνητο. Ο Σπύρος Ρέκας παρουσιάζει τα νέα μοντέλα που πρωταγωνιστούν στην ελληνική αγορά το 2026. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Πρέπει να σου πω ότι εγώ είμαι ήδη σε mood καλοκαιριού.
1: Όλοι μας.
0: Ναι.
1: Και είναι λογικό γιατί έχει 30 βαθμούς και είναι 27 Μαΐου.
0: Ναι.
1: Έρχεται και τριήμερο Αγίου Πνεύματος.
0: Κοντομάνικο να βάλεις. Εγώ όλο το χρόνο ούτως ή άλλως. Αλλά σε κάθε περίπτωση και αυτό το καλοκαίρι, και μισό λεπτό να φορέσω και τα γυαλάκια μου, διότι ούγαρ έρχεται μόνον, και αυτό το καλοκαίρι το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας μας δίνει ραντεβού στο Park Your Cinema και στο Park Your Cinema Kids, στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο αγαπημένες ταινίες προβάλλονται κάτω από τα αστέρια με ελεύθερη είσοδο, χαρίζοντας μοναδικές κινηματογραφικές βραδιές στην πόλη. Πήγαινε νωρίτερα στο περίπτερο και το lounge του Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας για να απολαύσεις δωρεάν popcorn και να βγάλεις αναμνηστική φωτογραφία. Για δεύτερη χρονιά δίνει ενέργεια στις πιο όμορφες καλοκαιρινές στιγμές. Δες το πρόγραμμα προβολών στα social του και στο site του Κέντρου Πολιτισμού Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. Την Παρασκευή Fame. Θα σε πάω για Fame. Στεφανία, ναι, το musical ορόσημο, για να μαθαίνουν οι νεότεροι, το musical ορόσημο του Αμερικανικού Σινεμά ακολουθεί μια ομάδα νεαρών καλλιτεχνών στη Σχολή Τεχνών της Νέας Υόρκης, καθώς κυνηγούν το όνειρο της επιτυχίας μέσα από τη μουσική, τον χορό και το θέατρο. Λοιπόν, θα σε πάω και σινεμά, θα σε κεράσω και popcorn, θα σου κεράσω και τις φωτογραφίες εκεί στο photo booth. Εντάξει, μην με λέτε τσιγκούνι. Όλα αυτά ασφαλώς δεν χρειάζεται να τα πληρώσει κανείς, διότι είναι όλα μα όλα δωρεάν.
1: Σπυρέτος.
0: Όλα δωρεάν, όλα δωρεάν. Οπότε θα είμαστε κι εμείς εκεί. Να'ρθείτε. Να'ρθείτε. Εχθές μάθαμε, μπας περιπτώσει, ότι κάτι δεν πάει καλά με τον διαγωνισμό, με τις χίλιες κάμερες,
1: με την εγκατάσταση χιλιών έξυπνων καμερών στο δικό δίκτυο.
0: Ακριβώς. Με τη Στεφανία λοιπόν ζητήσαμε από τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, τον κύριο Δημήτρη Παπαστεργίου, να μας εξηγήσει τι ακριβώς έχει γίνει.
1: Γιατί ματαιώθηκε.
0: Ακριβώς.
1: Γιατί ματαιώθηκε ακριβώς.
0: Και ο κύριος Παπαστεργίου ανταποκρίθηκε όπως κάνει πάντα και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κύριε Υπουργέ, καλή σας ημέρα.
2: Καλή σας ημέρα, μιας και λέγατε για τον πυρετό της δόξας, καλημέρα και στους δυο σας, στους ακροατές και τις ακροατριές μας. Να ευχηθώ καλή επιτυχία αύριο για τα παιδιά τα οποία ξεκινάνε τις πανελλαδικές τους και έχοντας και εγώ ένα τέτοιο. Η αλήθεια είναι πως είμαστε λίγο πιο ευαισθητοποιημένοι στο μεθαύριο, μάλλον Παρασκευή, στον αγώνα που ξεκινάει.
0: Καλή επιτυχία, καλή επιτυχία. Το ζήσαμε πέρυσι εμείς με όλο το καρδιοχτύπι. Περισσότερο ήταν το δικό μας παρά
1: τη κόρη
0: μου, πρέπει να σας πω. Αλλά εντάξει.
2: Ίσως κάπως έτσι είναι και σε μένα. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο για τον
0: διαγωνισμό.
2: Για το θέμα της οδικής ασφάλειας είναι πάρα πολύ σημαντικό και τουλάχιστον σε σχέση με τα ατυχήματα τα οποία, ή δυστυχήματα τα οποία γινόντουσαν μέσα στις πόλεις, φαίνεται πως οι κάμερες μπορούν να βοηθήσουν. Αυτό το οποίο κάναμε προχθές είναι ότι αναβάλαμε για μια εβδομάδα στην ουσία τον διαγωνισμό. Κατεβάσαμε την προηγούμενη προκήρυξη, διότι παρά την πολύ μεγάλη συμμετοχή, διαβάζω περί φωτογραφικών διαγωνισμών και το μόνο φωτογραφικό που μπορώ να διαπιστώσω είναι ότι αφορούσε φωτογραφικές κάμερες, κάμερες δηλαδή, οι οποίες φωτογραφίζουν, γιατί κατά τα άλλα συμμετείχαν στην διαγωνιστική διαδικασία, εξαδήλωσαν ενδιαφέρον 19 οικονομικοί φορείς, ούτε ένας ούτε δύο, 19. Όμως γίναν τρεις ενστάσεις στην αρμόδια αρχή στην Αττική. Κάποια από τα ευρήματα των οποίων, από τα αιτήματα των οποίων θεωρήσαμε πως έχουν μια βάση. Άρα είχαμε δύο δρόμους, ή να περιμένουμε δύο μήνες ή πόσο χρειάζεται η Αττική έως δύο μήνες για να εξετάσει τα αιτήματα αυτά, ή να κερδίσουμε χρόνο, να κατεβάσουμε το διαγωνισμό, να διορθώσουμε ένα-δύο σημεία τα οποία θεωρούμε όντως πως έχουν μια αιτιολογική βάση και θα εξηγήσω για αυτά, και να τον ανεβάσουμε μέχρι το τέλος της άλλης εβδομάδας, έτσι ώστε να πάμε λίγο πιο γρήγορα.
1: Άρα θα επαναπροκηρυχθεί μέχρι το τέλος της επόμενης εβδομάδας.
2: Σκοπός είναι μέσα στο επόμενο δεκάμερο, μέχρι το τέλος της άλλης εβδομάδας, να ξαναβγεί στον αέρα, και κυρίως είναι το εξής. Όντως υπάρχει μια πολύ μεγάλη αγωνία και από εμάς να στηθεί ένα σύστημα καμερών το οποίο θα λειτουργεί και σήμερα και αύριο. Ο διαγωνισμός αυτός προέβλεπε την τοποθέτηση, συντήρηση, μάλλον θέση σε λειτουργία και συντήρηση 1000 καμερών στην Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Κρήτη. Αλλά είχαμε προβλέψει και μια προαίρεση, δηλαδή τη συνέχεια του έργου από τα 5 έως τα 10 χρόνια για τοποθέτηση άλλων 1000 καμερών ανάλογα με την τεχνολογία που θα υπάρχει τότε. Σήμερα η τεχνολογία, και ειδικά η τεχνολογία που βασίζεται στην τεχνητή νοημοσύνη, τρέχει πάρα πολύ γρήγορα. Και όντως δεν είναι εύκολο από σήμερα να προβλέψεις 5 χρόνια από τώρα τι τεχνολογίες θα υπάρχουν.
0: Αυτή η ιστορία, πόση καθυστέρηση θα έχει μέχρι να υλοποιηθεί τουλάχιστον η πρώτη φάση του σχεδίου, του έργου, κύριε Υπουργέ?
2: Δεν είμαι πολύ αισιόδοξο, θα σας πω την αλήθεια, γιατί έχουμε και το φαινόμενο, έχουμε τη γνώση από τον διαγωνισμό για το πληροφοριακό σύστημα, για το οποίο εδώ και ένα χρόνο δυστυχώς συνεχίζουν οι εταιρείες να προσβάλλουν τις διαδικασίες, να δικαιωνόμαστε. Για το πληροφοριακό σύστημα είναι χαρακτηριστικό ότι έγινε ο διαγωνισμός, προσβλήθηκε στην ADC, κερδίσαμε την εκδίκαση εκεί, προσβλήθηκε στο διοικητικό εφετείο Πειραιά, κερδίσαμε την εκδίκαση εκεί, και όμως δυστυχώς ακόμα και σήμερα δεν μπορούμε να φτάσουμε στην υπογραφή σύμβασης. Συνεπώς, εμείς θα κάνουμε αυτό το οποίο πρέπει. Ο καθένας πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες του, και επιμένω σε αυτό, γιατί είναι θέμα ζωτικής σημασίας.
0: Δεν τις αναλαμβάνουν όμως, κύριε Υπουργέ, και μήπως πρέπει να αλλάξει όλη αυτή η διαδικασία? Αναρωτιέμαι, όταν βλέπουμε πλέον άλλες χώρες να προχωρούν σε τέτοια έργα, να τα ξεκινάνε σε ρυθμούς πραγματικά ταχύτητας του ήχου, του φωτός, και να τα ολοκληρώνουν κιόλας. Και εμείς ακόμα είμαστε στις
1: συζητήσεις. Να μην γίνονται προσφυγές όμως από την άλλη. Απλώς πρέπει να βρεθεί ένας άλλος τρόπος.
0: Πρέπει να βρεθεί ένας άλλος τρόπος, ασφαλώς. Όχι από το ένα μέρος, από το ένα σημείο Α να φτάσουμε στο σημείο Ω. Αλλά και όλο αυτό δημιουργεί θέμα. Δημιουργεί θέμα σε εσάς, στην κοινωνία, σε εμάς, σε όλους μας.
1: Ναι.
2: Όντως θα συμφωνήσω και εγώ ότι είναι λογικό και θεμητό, γιατί θα μπορούσε ο καθένας να θεωρήσει ότι φύγεται από τους όρους του διαγωνισμού, ότι είναι φωτογραφική ή οτιδήποτε. Αλλά και αυτό το πράγμα πρέπει να έχει ένα τέλος. Δηλαδή δεν μπορεί για κάθε καινούρια απόφαση που προκύπτει από μια δικαστική διερεύνηση, δικαστική διερεύνηση της διαγωνιστικής διαδικασίας, να προκύπτουν και νέες προσφυγές. Αυτό δεν είναι πραγματικά.
0: Ας αυστηροποιηθεί το πλαίσιο, λογικό, κύριε Παπαστεργίου. Δηλαδή ο Παπαδάκης, ο οποίος θέλει να κάνει μια προσφυγή απλά επειδή θέλει να την κάνει, όταν στο τέλος της ημέρας αποδειχθεί ότι την έκανε για ιδίον όφελος και δεν είχε κανένα λόγο να κάνει την προσφυγή παρά μόνο για καθυστέρηση, να υπάρχουν ποινές εναντίον του.
2: Δυστυχώς δεν είναι
1: ή και από την άλλη να υπάρχει και αυστηρότερος έλεγχος πριν βγει μια προκήρυξη στον αέρα. Ακόμη.

0: Και ξέρω και πάλι ότι επειδή τα τέτοια τα είδαν, εξεδήλωσαν ενδιαφέρον επίσημα, γιατί υπάρχει μια διαδικασία προγραφής στο σύστημα, στο ΕΔΣΕΔΙΣ, 19 οικονομικοί φορείς.
1: Ναι, αυτό όμως τι λέει το ενδιαφέρον, είναι 19, τι σχέση, γιατί τι σχέση έχει με, με το αν είναι φωτογραφικός ένα διαγωνισμός, επειδή
0: το λέτε.
1: Όταν
0: φωτογραφικός αυτό είχαν εκδηλώσει, διαφέρον 19 φορείς είχαν εκδηλώσει, διαφέρον 1-2. Αλλά θέλω να πω ότι ήταν τόσο ανοιχτός ο διαγωνισμός που είχαν τη δυνατότητα να κατεβούν πάρα πολύ φορές.
1: Μα ήταν ανοιχτός, αυτό έχει σχέση με τους όρους όμως. Καταλαβαίνω ότι έχει να κάνει με τους όρους αν είναι φωτογραφική, όχι με
0: το. Ένας φωτογραφικός διαγωνισμός είναι ένας διαγωνισμός ο οποίος επιτρέπει σε πολύ λίγους να κατεβούν. Αυτό είναι. Φωτογραφικός είναι ένας διαγωνισμός που επιτρέπει σε έναν και δύο να κατεβούν. Ένας διαγωνισμός στον οποίο έχουν τη δυνατότητα να κατεβούν τόσο πολύ. Δηλαδή έχουν δει και έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον να κατεβούν τόσο πολύ, δεν είναι ένας φωτογραφικός διαγωνισμός.
1: Ναι, εντάξει.
0: Οι φωτογραφικοί διαγωνισμοί έχουν τέτοιες τεχνικές προδιαγραφές που επιτρέπουν σε πολύ λίγο να κατέβουν.
2: Κάντε μας και ένα σχόλιο. Πείτε μας δύο πραγματάκια, κύριε Υπουργέ, και για το χθεσινό Υπουργικό Συμβούλιο. Είχατε ενδιαφέροντα πραγματάκια εσείς στα χέρια σας.
0: Γενικά ήταν ένα συμβούλιο στο οποίο είχαμε θέματα για συζήτηση και θέματα των άλλων Υπουργείων, όπως ακριβώς έχουν ήδη δημοσιευτεί, και το πολύ σημαντικό νομοσχέδιο Παύλα Ευρωπαϊκή Οδηγία για την ισότητα στην αγορά και σαν ιδέες εργασίας ανδρών και γυναικών. Από την πλευρά μας είχαμε να παρουσιάσουμε το νομοσχέδιο, τον κανονισμό για την πράξη τεχνητής νοημοσύνης, το AI Act, που πλέον αρχίζει και βάζει διαδικασίες για την χρήση μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης, έτσι ώστε να χρησιμοποιούμε τεχνολογία στη ζωή μας, αλλά από την άλλη να είμαστε και ασφαλείς με την τεχνολογία, να μην χρησιμοποιείται για σκοπούς που δεν επιτρέπονται. Στην ουσία, η πράξη τη λέει, κατηγοριοποιεί τις χρήσεις τεχνητής νοημοσύνης σε 4 κατηγορίες, στα απαγορευμένα μοντέλα. Τι απαγορεύεται? Απαγορεύεται το profiling. Τι είναι το profiling? Το να δημιουργείς προφίλ και να βαθμολογείς τους πολίτες. Σε άλλες χώρες μακριά από μας αυτό συμβαίνει. Η αυτόματη βιομετρική ανάλυση των στοιχείων των πολιτών αλλά και των συναισθημάτων τους. Αυτά όλα απαγορεύονται διαροπάλου, και από εκεί και πέρα κατεβαίνουμε σε επικινδυνότητα, αλλά από την άλλη ανεβαίνουμε σε διαδικασίες που θα πρέπει οι εταιρείες ή οι φορείς που χρησιμοποιούν τεχνητή νοημοσύνη να πληρούν διαδικασίες και προδιαγραφές προκειμένου να χρησιμοποιούνται τα μοντέλα αυτά.
2: Κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Την καλημέρα μας.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Να είστε καλά.
0: Καλημέρα.
2: Λοιπόν, φεύγουμε εμείς.
1: Φεύγουμε
2: τρέχοντας. Φεύγοντας, τρέχουμε. Ναι, τρέχουμε φεύγοντας.
1: Ακολουθεί ο Ισίφ Καλαμαράκη και η Αμαλία Κάτζου.
2: Το Dynamic Duo του σταθμού μας. Εμείς θα τα πούμε αύριο το πρωί.
1: Γεια σας, καλημέρα.
2: Γεια χαρά.
3: Real FM.

0: βάζει την καρδιά της στον Νίκο Χατζηνικολάου στο Ενώπιο Σενοπείο. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
1: Είστε έτοιμοι να αναπτύξετε την επιχείρησή σας? Στη Revival Consulting Services εξειδικευόμαστε στις εξαγορές και συγχωνεύσεις. Με πολυετή εμπειρία και γνώση δημιουργούμε τα θεμέλια για ένα βιώσιμο μέλλον. Από τον αρχικό σχεδιασμό της στρατηγικής μέχρι και την υλοποίηση, είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα. Revival Consulting Services. Η αξιοπιστία που χρειάζεστε, η επιτυχία που αξίζετε.
2: Αγάπη, για το σινεμά, να μας κλείσω θέση πίσω-πίσω, κοντά στην έξοδο.
3: Όχι.
2: Όχι.
3: Όχι, αυτή τη φορά θα δω το έργο αλλιώς. Κλείσε μας θέση στο κέντρο.
4: Ήρθε η ώρα να αλλάξεις θέση απέναντι στα ιδιοπαθή φλεγμονώδη νοσήματα του εντέρου. Μίλα με τον γιατρό σου, ενημερώσου για τους αποτελεσματικούς τρόπους αντιμετώπισης των ύφνε και ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Μια καμπάνια ενημέρωσης της Johnson & Johnson Innovative Medicine υπό την αιγίδα του Συλλόγου Ατόμων με Νόσο του Κρόν και Ελκώδη Κολίτιδα Ελλάδας.
0: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect τη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού

0: και οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Να σου πω κάτι. Η μαμά μου είναι βοηθός του Peter Pan.
2: Η ώρα είναι 8.
3: Λατό FM στους 103,3.
4: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος.
5: Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 28410-21111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 28410-21111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.
2: Από την ώρα που φτιάχνεις τον καφέ σου μέχρι τη στιγμή που χαλαρώνεις και απολαμβάνεις τη ζεστασιά του σπιτιού σου, σκέφτεσαι ένα και μόνο πράγμα. Ότι δεν σου λείπει τίποτα χάρη στο κατάστημα Pangalos Welcome Stores. Η μεγαλύτερη ποικιλία ηλεκτρικών ειδών στον τόπο σας. Από οικιακές μικροσυσκευές μέχρι air condition και αφιγραντήρες. Από έξυπνα δώρα μέχρι λύσεις για την κάθε σας ανάγκη για καλύτερη ποιότητα ζωής. Σας περιμένουμε στην Κωνσταντίνου Καραμανλή 7, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνα 28410 25718 και 27562. Κινητό 6974 398 473. Pangalos Welcome Stores. Πληρότητα κάθε στιγμή.

0: FM.
1: Περιστέρη μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και από μεταμόρφωση ως Εγάλεο στην Κηφισία, στον άξονα Μαρούσα Μπελόκηπη, στην Αθηνών από Χαϊδάρι ως Καραμαγκά και στην άνοδο της Συγκρού και του Καρέα. Μεγάλες καθυστερήσεις σημαίνονταν ατμήματα σε Αλεξάνδρας Μεσογείων, Αρδιτού, Κατεχάκη και στην Αττική Οδό από Δημοκρατίας έως Ηρακλείου και στις εξόδους για Λαμία. Αμετανόητο και απαράλλαχτο χαρακτηρίζουν τον Αλέξη Τσίπρα κυβερνητικές πηγές μετά την παρουσίαση του νέου του κόμματος με το όνομα Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Τονίζουν ότι από τις ακάλυπτες υποσχέσεις μέχρι τον τοξικό λόγο του θέλει να γυρίσει στην Ελλάδα δεκαετίες πίσω, θυμίζοντας τους λόγους που τον καταψήφισαν οι πολίτες. Ο πρώην Πρωθυπουργός κάλεσε από το θυσίο τους πολίτες να στηρίξουν μια νέα προσπάθεια υπογράφοντας την ιδρυτική διακήρυξη. Δήλωσε επίσης ότι η χώρα χρειάζεται επιγόντως νέα εθνική πηξίδα. Σφοδρή επίθεση στον πρώην Πρωθυπουργό εξαπέλυσε το Πασόκ, σημειώνοντας ότι κάποτε ήταν αγκαλιά με τον λαϊκισμό, σήμερα είναι με τα συμφέροντα και τη διαπλοκή. Σε εξαιρετικά έθραυστο σημείο βρίσκεται η κυχηρία στη Μέση Ανατολή, καθώς η ένταση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν κλιμακώνεται επικίνδυνα. Η Τεχεράνη απειλεί την Ουάσιγκτον με αντίπεινα μετά τα νέα αμερικανικά πλήγματα στο νότιο Ιράν, την ώρα που συνεχίζονται οι διπλωματικές ζυμώσεις για επίτευξη συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου. Συνεδριάζει σήμερα στο Λευκό Οίκο το Υπουργικό Συμβούλιο των ΗΠΑ. Εντός της ημέρας αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Αθήνα οι κατηγορούμενοι που συνελήφθησαν στην Κρήτη για παράνομες επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ. Για την ίδια υπόθεση, χθες η αστυνομία πέρασε χειροπέδες 17 άτομα σε Θεσσαλονίκη, Κιλκής, Σέρες και Αθήνα. Ένας νεκρός και μία τραυματίας είναι ο απολογισμός σύγκρουσης αυτοκινήτου με φορτηγό στην Ιόνια Οδό, στο ύψος του κόμβου Κουβαρά. Συνεχίζεται σήμερα στη Λάρισα η δίκη για το πολύνεκρο δυστύχημα στα Τέμπη. Περισσότερα στο ennikos.gr.
2: Eurobank εδώ και 5 χρόνια υλοποιούμε δράσεις για το δημογραφικό με την πρωτοβουλία μπροστά για την οικογένεια και συνεχίζουμε.
3: Στη Eurobank, τα τελευταία 5 χρόνια, με την πρωτοβουλία για το δημογραφικό μπροστά για την οικογένεια, στεκόμαστε δίπλα σε νέους και μελλοντικούς γονείς όλης της Ελλάδας και εστιάζουμε στους κατοίκους ακριτικών περιοχών με δράσεις που ενισχύουν την παραμονή στον τόπο τους. Βοηθήσαμε να έρθουν στον κόσμο 85 νέες ζωές με εξωσωματική γονιμοποίηση. Δημιουργήσαμε 75 νέες θέσεις εργασίας σε ακριτικές περιοχές και χρηματοδοτήσαμε 64 νέες επιχειρήσεις για να αναπτυχθούν στον Εύρο. Σταθήκαμε δίπλα σε χιλιάδες οικογένειες με συμβουλευτική υποστήριξη, βρεφικά πακέτα και εκπαιδευτικές δράσεις για μαθητές. Και συνεχίζουμε να φέρνουμε ακόμα περισσότερα χαμόγελα. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Ενημερωθείτε αναλυτικά για τις δράσεις στο eurobank.gr / μπροστά.
4: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
1: Νέος προπονητής στο Παναθηναϊκό και επίσημα ανέλαβε ο 38χρονος Δανός Γιάκομπ Νίστρουπ. Ο πρώην τεχνικός της Κοπεχάγης υπέγραψε στους πράσινους διετές συμβόλαιο συνεργασίας. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
4: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
1: Πρόσκαιρες νεφώσεις με τοπικές βροχές σε Ηπειρωτικά, Κρήτη και Δωδεκάνησα. Άνεμοι μεταβλητοί ως 5 μποφόρ. Γενικά έθριος σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 30 βαθμούς Κελσίου.

0: στους 97,8.
1: Αθήνα, 26 Μάη 2026. Πάμε λοιπόν όλοι μαζί. Βήρα τις Άγκυρες προς Ολοταχώς.

0: Έλα κάτσου, σαλπάρουμε.
1: Έλα, φύγαμε.
0: Βήρα τις άγκυρες.
1: Πάμε.
0: Πρόσολο ταχώς.
1: Έτσι, μπράβο. Άντρε, παιδί μου, ευτυχώς δεν μπορούσα άλλο αυτή την αγωνία. Πώς θα το πει το κόμμα Αλέξη Τσίπρας και πότε θα ανακοινώσει το κόμμα Αλέξη Τσίπρας και γιατί αργεί ο Αλέξη Τσίπρας και μην αργείς Αλέξη και κάνει το Αλέξη. Το έκανε ο άνθρωπος εχθές εκεί σε. Εντάξει, πολύ ωραία τοποθεσία, έτσι. Πολύ ωραία τοποθεσία.
0: Καλά, ήταν πολύ ωραίο το φόντο. Βασικά τώρα να έχει τον ιερό βράχο.
1: Σκηνοθετικά ήταν άρτιο όλο αυτό το που παρουσιάστηκε χθες. Σκηνοθετικά, γιατί ήμουν και εκεί, το κάλυψα. Άρα σας λέω λοιπόν ότι ήταν πάρα πολύ ωραίο και το όνομα. Θα πούμε. Το αποκαλύψουμε.
0: Καλά, γιατί κρυφό είναι.
1: Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Ελλάς.
0: Ελλάς.
1: Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη.
0: Βήρα τις Άγκυρες. Βήρα τις Άγκυρες,
1: έλα,
0: λοιπόν.
1: Έλα, πάμε.
0: Με νέο κόμμα, άλλο ένα κόμμα, το οποίο έρχεται να προσθεθεί στο πολιτικό σκηνικό. Και βέβαια θέλουμε τις δικές σας πρώτες εντυπώσεις από τη χθεσινή παρουσίαση του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα στο στούντιο atrialfm.gr. Σας εντυπωσίασε, ήταν αυτό που περιμένατε, ήταν κατώτερο των προσδοκιών? Πείτε μας λοιπόν τις δικές σας εντυπώσεις και για το όνομα του κόμματος, αλλά και για την παρουσίαση, την ιδρυτική διακήρυξη που παρουσίασε ο Αλέξης Τσίπρας. Το έρημο, το φτωχό.
1: Κοίτα, εγώ να πω, θες να βάλεις κάτι άλλο ηχητικό για να
0: θα
1: πω...
0: Θα βάλουμε πολλά ηχητικά.
1: Ωραία, να πω ότι λοιπόν, δεν υπήρχαν εν ενεργεία βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, το είχαμε πει εδώ από αυτήν εδώ την εκπομπή, κανείς, ουδής, ούτε καν, και θα το λέω για την Όλγα Γεροβασίλη, γιατί είναι πολύ στενή, όχι μόνο συνεργάτη, δεν το λέξει, Τσίπρα, από τους ανθρώπους πολύ κοντινούς του, δεν ήταν. Ο ίδιος δεν ήθελε να είναι εν ενεργεία βουλευτές, με το δίκιο του, διότι ανήκουν σε ένα άλλο κόμμα. Είδα όμως διάφορους άλλους που ήταν στέλεχοι του παλιά του ΣΥΡΙΖΑ και τώρα έχουν φύγει, υπήρχαν κάποιοι άνθρωποι τέτοιοι. Πάρα πολύ είχε κόσμο.
0: Κόσμο είχε, αυτό με ενδιαφέρει.
1: Είχε κόσμο, είχε.
0: Είχε κόσμο.
1: Είχε.
0: Παλμό είχε.
1: Παλμό είχε.
0: Ενθουσιασμό είχε.
1: Είχε.
0: Γιατί άκουσα εκεί πέρα κόσμο την ώρα που έφτανε ο Αλέξη Τσίπρας στο Θησείο να τον υποδέχονται με θέρμη.
2: Αλέξη, προχώρα! Σε θέλει όλη η χώρα! Αλέξη, προχώρα! Σε θέλει όλη η χώρα! Η προστασία υπάρχει!
3: Σ' αγαπάμε πολύ, Αλέξη!
1: Κάπου ακούστηκα και εγώ.
0: Ίσως
1: λοιπόν,
0: σωτήρας μας, ναι. Αγαπάμε, προχώρα, σε θέλει όλη η χώρα.
1: Ναι, ήταν εκεί που ετοιμαζόταν να βγει ο Αλέξης Τσίπρας. Όχι, ήταν σε ένα μέρος που τον ετοιμάζαν για να βγει. Είχε μαζευτεί ο κόσμος εκεί, τον χειροκροτούσε, ακούσαμε και τι έλεγε. Είχα πάει εκεί να βγάλω κανένα βίντεο να στείλω υλικό στον Ιωσή, βεβαίως εγώ. Εντάξει, ευδιάθετος ο Αλέξης Τσίπρας. Χαλαρός, επικοινωνιακός, αυτό πρέπει να το πούμε. Ένας χαρισματικός πολιτικός. Αλέξανδρε, μην γράψετε για μηνύματα. Εμείς δεν είμαστε εδώ για να αποδομήσουμε κανέναν. Εμείς λέμε την προσωπική μας άποψη και βεβαίως την σχολιάζουμε, τα τεκτενόμαστε στην πολιτική επικαιρότητα. Εντάξει, όχι το. Βρε, Ιωσήφ μου, επειδή το παρακολούθησα. Εγώ είδα λοιπόν. Δεν είδα νέα πρόσωπα. Νομίζω ότι τα νέα στελέχη θα ανακοινωθούν και θα εμφανιστούν σιγά σιγά, αυτό καταλαβαίνω, και μέχρι το Σεπτέμβριο. Τις αυτές 7 δεσμεύσεις άκουσα, που νομίζω συμφωνούμε όλοι σε αυτά που είπε ο Αλέξης Τσίπρας, και το πρόγραμμα του κόμματος θα το δούμε αργότερα.
0: Το Σεπτέμβριο.
1: Το Σεπτέμβριο.
0: Το είπε ο κύριος Γαβρόγλου.
1: Okay, ναι.
0: Ότι το πρόγραμμα του κόμματος θα παρουσιαστεί το Σεπτέμβριο.
1: Ναι, αυτά.
0: 7 δεσμεύσεις λοιπόν από τον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος στην παρουσίαση είπε ότι όλο το προηγούμενο διάστημα, για τουλάχιστον ένα χρόνο, όπου και αν πήγαινα, αυτό που μου έλεγαν όλοι είναι κάντε κάτι. Κάντε επιτέλους κάτι. Ήρθε λοιπόν, λέει, η ώρα να το ανακοινώσω. Και ανακοίνωσε λοιπόν ότι ξεκινάει το μεγάλο ταξίδι.
4: Αθήνα, 26 Μάη 2026. Αυτό το ιστορικό ραντεβού άξιζε τον κόπο για όλους. Ξεκινάμε το μεγάλο ταξίδι για την Ελλάδα, το δίκαιο, τη δημοκρατία, για μια ζωή με αξιοπρέπεια. Και σε αυτό το ταξίδι θα είμαστε όλοι συνταξιδιώτες. Γιατί τις καλύτερες θάλασσες δεν τις έχουμε ακόμα ταξιδέψει. Πάμε λοιπόν όλοι μαζί. Βήρα τις Άγκυρες, προς όλο ταχώς.
1: Δεν θέλω φουρτούνα μόνο. Να μην έχει φουρτούνα δεν με πειράζει.
0: Πάλι θάλασσα. Στα καράβια θα
1: δεν
0: πούμε.
1: Δεν μπορώ, ρε παιδί μου, δεν μπορώ να ζαλίζομαι. Δεν το θέλω. Πώς θα το κάνουμε. Πιστεύω να είναι, ρε παιδί μου, ήρεμες οι θάλασσες. Να πω μόνο τη λέξη συμπαράταξη. Υποδηλώνει τη συσπήρωση, όχι μόνο συμμαχία. Λένε από τις πηγές της Αμαλίας.
0: Μα το τόνισε αυτό. Έτσι, δηλαδή δεν χρησιμοποίησε πολλές φορές τον όρο κόμμα ή κίνημα.
1: Ακριβώς.
0: Χρησιμοποίησε τον όρο συμπαράταξη.
1: Ναι.
0: Εδώ στο προηγούμενο ηχητικό που ακούσαμε είχαμε και Ναζίμ Χικμέτ, την πιο όμορφη θάλασσα, γιατί είχαμε και διάφορα σημειολογικά τα οποία θα πρέπει να επισημάνουμε. Ένα από αυτά λοιπόν ήταν το ποίημα του Ναζίμ Χικμέτ. Όπως λέει λοιπόν η Αμαλία, τόνισε ιδιαίτερα στην ομιλία του χθες την συμπαράταξη, λέγοντας ότι θα είμαστε κάτι παραπάνω από ένα κόμμα. Αυτό πάει στην Μπαρτσελόνα. Η Μπαρτσελόνα λέει.
1: Α, μάλιστα.
0: Είμαστε κάτι παραπάνω.
1: Το είπε και ίδιος να χρησιμοποιήσω, λέει, τον όρο που χρησιμοποιεί.
0: Είμαστε,
1: ομάδα.
0: Λέει, κάτι παραπάνω από μία ομάδα.
1: Α, εκεί πήγαινε.
4: Ξέρετε λοιπόν. Κάτι. Θέλουμε, φιλοδοξούμε να είμαστε κάτι παραπάνω από ένα κόμμα. Για να κλέψω το σύνθημα μιας αγαπημένης ομάδας. Θα είμαστε κάτι παραπάνω από ένα κόμμα. Θα είμαστε συμπαράταξη, γιατί εκφράζουμε μια μεγάλη πολιτική κληρονομιά. Μια μεγάλη πολιτική παράταξη που έχει δώσει πάρα πολλά σε αυτόν τον τόπο.
0: Εκεί λοιπόν πάει η συμπαράταξη και στη συνέχεια ανέλησε ποια είναι αυτή η συμπαράταξη, λέγοντας ότι πρόκειται για την ριζοσπαστική αριστερά, την σοσιαλδημοκρατία και την πολιτική οικολογία.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Τώρα... Είδα τον κύριο Λιάκο, θυμάστε τον κύριο Λιάκο, ήταν νομίζω και στην κυβέρνηση, όταν η κυβέρνηση ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ. Εντάξει, είναι πολύ καλός στα οικονομικά ο κύριος Λιάκος, τεχνοκράτης, ο κύριος Γαβρόγλου, περισσότερο ανεξάρτητη κάποια στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Η κυρία Λινού ήταν που, που είναι ανεξάρτητη πλέον,
1: λέω,
0: ο κύριος Αρακιώτης.
1: Ναι, ναι, αυτοί που θέλουν και έτσι κι αλλιώς θέλουν να, και κοιτούν ξεκάθαρα προς το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Βεβαίως ήταν ο κύριος Καλογύρου, στενός συνεργάτης του Αλέξη Τσίπρα. Ήταν η κυρία Πεπέ και εκείνη εξ απορρίτων του Αλέξη Τσίπρα. Από τότε που ήταν και πρωθυπουργός, αλλά και τώρα. Είδα αυτούς τους ανθρώπους που είχε πάντα κοντά του Αλέξη Τσίπρας.
0: Και επειδή αναφερθήκαμε στη σημειολογία, είπαμε λοιπόν για τον Ναζίμ Χικμέτ, είπαμε για την Μπαρτσελόνα. Κάπου λοιπόν εκεί το πράγμα θύμισε Πασόκ. Αυτό λένε και από το Πασό.
1: Το κοριτσάκι εμένα μου θύμισε λίγο, όχι.
0: Ήτανε δύο οι λόγοι. Α. Το ένα ήταν το κοριτσάκι, το οποίο ανέβηκε πάνω στη σκηνή για να δώσει το χαρτάκι με το όνομα στον Άλεξ Τσίπρα, θυμίζοντας το κοριτσάκι που είχε ανέβει στη σκηνή πάνω το 81 στην ομιλία του, στο 85 μάλλον, στην ομιλία του Ανδρέα Παπανδρέου. Και το άλλο ήταν η ιδρυτική διακήρυξη. Εδώ κρατάω την ιδρυτική διακήρυξη όπως την κρατούσε ο Ανδρέας Παπανδρέου την 3η του Σεπτέμβρη του 1974. Αυτό τουλάχιστον λένε από την πλευρά του Πασόκ. Αυτό καταλογίζουν, είναι η πρώτη κριτική. Τι ήταν όμως αυτή η ιδρυτική διακήρυξη και τι σημαίνει σύμφωνα με τον Αλέξη Τσίπρα.
4: Η ιδρυτική διακήρυξη που κρατάω εδώ στα χέρια μου απόψε είναι η δική μας πηξίδα. Η δική μας πηξίδα για τη Νέα Ελλάδα. Πηξίδα προς ένα νέο όραμα. Ένα νέο δημοκρατικό σχέδιο για τον 21ο αιώνα. Πηξίδα προς την ηθική επανάσταση που έχει ανάγκη η πατρίδα. Αλλά και πηξίδα προς ένα νέο πατριωτισμό. Γιατί η πατρίδα μας χρειάζεται ένα σοκ εντιμότητας και δημοκρατίας.
0: Ναι. Πηξίδα λοιπόν
1: πηξίδα.
0: Είναι η ιδρυτική διακήρυξη.
1: Ακριβώς.
0: Και το
1: ακριβώς.
0: Σοκ εντιμότητας και δημοκρατίας που χρειάζεται η χώρα.
1: Ναι, αναφέρθηκε βεβαίως έκανε και επιθέσεις στην κυβέρνηση, αναφέρθηκε στο θέμα του ΠΚΠ, στο θέμα των υποκλοπών, στα Τέμπη, σε όλα αυτά τα θέματα που βρίσκονται στην επικαιρότητα. Μίλησε για το κράτος δικαίου, για τους θεσμούς, για τη δικαιοσύνη. Ήταν ολομέτωπη η επίθεση και νομίζω ότι με αυτά θα πάει ο Αλέξης Τσίπρας και μέχρι τις εκλογές, αφού δούμε ξαναλέω και το εγώ. Θέλω να δω το πρόγραμμα του κόμματος, όπως και τα στελέχη. Αλλά λένε πάρα πολύ ότι ο Αλέξης Τσίπρας έχει ξαναβρει το χαμόγελό του και το επικοινωνιακό χάρισμα που έχει. Που
0: καλά,
1: κανείς,
0: αυτό το έχει.
1: Έτσι, δεν μπορεί να το αμφισβητήσει.
0: Είναι ένα λαμπερό πρόσωπο.
1: Έτσι,
0: είναι ένα ζεστός άνθρωπος, ο οποίος σε κερδίζει.
1: Ναι.
0: Και
1: αυτό...
0: έχει επικοινωνιακό χάρισμα.
1: Ναι,
0: αυτό είναι δεδομένο. Επίσης, είναι ένα πολιτικό όν.
1: Δεν το συζητώ αυτό.
0: Ό,τι και αν καταλογήσει κάποιος τον Αλέξη Τσίπρα,
1: είτε το συμπαθεί,
0: είτε διαφωνεί, είτε συμφωνεί, είναι ένα πολιτικό όν.
1: Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί το λέω αυτό, είναι σημαντικό για να έχουμε ανθρώπους που έχουν ένα πολιτικό υπόβαθρο στην πολιτική σκηνή του τόπου.
0: Και πλέον έχει και μία εμπειρία, έτσι.
1: Φυσικά έχει εμπειρία, έχει κυβερνήσει τη χώρα, ήταν πρωθυπουργός και σε δύσκολες στιγμές. Άρα και αυτό θεωρώ ότι μετράει. Από εκεί και πέρα, τι λένε πολλοί. Άλλοι διαφωνούν με το όνομα. Άλλοι σου λέει ναι, όλα ωραία, καλώς καμωμένα, αλλά πού είναι το πρόγραμμα, πού είναι τα στελέχη. Παιδιά, σιγά σιγά γίνονται αυτά. Δεν γίνεται. Ουσιαστικά ο Αλέξης Τσίπρας λέει: κάνουμε ένα καινούριο πολιτικό εγχείρημα. Ένα κόμμα άμυα, κόμμα, ένα πολιτικό φορέα από την αρχή. Και είστε όλοι. Γιατί πολλές φορές είπε το εμείς. Εμείς, η κοινωνία.
0: Ναι, είπε όπως ο Μακρυγιάννης. Πρέπει να βάλουμε το εμείς πάνω από το εγώ. Ήταν πάρα πολλές οι αναφορές. Και σε ιστορικά πρόσωπα και σε ιστορικές περιόδους. Καθώς ο Αλέξης Τσίπρας θύμισε και τις καταβολές της συγκεκριμένης παράταξης, την κληρονομιά δηλαδή, την οποία κουβαλάει.
4: Ερχόμαστε από μακριά, από μεγάλους αγώνες και συλλογικές εμπειρίες και προχωράμε μπροστά με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον. Βασιζόμαστε πάνω στις μεγάλες προοδευτικές πολιτικές και εθνικές παραδόσεις αυτού του τόπου, στους εθνικούς και κοινωνικούς αγώνες που διαμόρφωσαν τη σύγχρονη Ελλάδα. Κουβαλάμε την κληρονομιά των μεγάλων ρευμάτων του προοδευτικού κινήματος. Του ΕΑΜ της Εθνικής Αντίστασης, της ΕΔΑ των Αγώνων για Δημοκρατία και Ειρήνη, του ΠΑΣΟΚ των πρώτων χρόνων της αλλαγής και του ΣΥΡΙΖΑ της πρώτης φοράς αριστερά.
0: Αυτά λοιπόν είναι η κληρονομιά. ΕΑΜ, Εθνική Αντίσταση, ΕΔΑ, τα πρώτα χρόνια του ΠΑΣΟΚ της αλλαγής.
1: Τόνισε, γιατί μετά τα έχωσε στο ΠΑΣΟΚ, αυτό το ΠΑΣΟΚ, έτσι. Είπε για τα δάνεια κτλ. Ότι είναι το ίδιο με την Νέα Δημοκρατία, ότι πάνε στελέχη από εδώ και από εκεί σε υπουργικούς και όχι μόνο θόκους. Θέλω να πω, έκανε επίθεση στο ΠΑΣΟΚ ξεκάθαρη ο Αλέξης Τσίπρας.
0: Ναι, γιατί είπε ότι η Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ χρεοκόπησαν τη χώρα. Έφτασαν τη χώρα εκεί που την έφτασαν. Από εκεί και πέρα, μεγάλη συζήτηση έχει προκαλέσει η επιλογή του ονόματος. Είναι ένα όνομα που κανείς, είναι η αλήθεια, δεν περίμενε.
1: Ήταν, λέει, το κρατούσε ο ίδιος 2 μήνες επί τα σφράγη στο μυστικό και ο ίδιος το αποφάσισε, ο ίδιος το επέλεξε.
0: Και το όνομα λοιπόν αυτού, Ελλάς, ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Άλλη κριτική τώρα από εκεί. Γιατί κάποιοι λένε, για παράδειγμα, η κριτική που έρχεται από τα αριστερά, ότι προσπαθεί να οικειοποιηθεί ή και να καπηλευτεί, όπως λένε από την αριστερά και από το Κομμουνιστικό Κόμμα, τον Ελλάς, τον Ελληνικό Λαϊκό Απελευθερωτικό Στρατό. Υπάρχει και η κριτική από τα δεξιά. Α, θέλεις να μας γυρίσεις πίσω.
1: Ναι.
0: Θέλεις να έχουμε πάλι στο μυαλό μας τον εμφύλιο και όλα τα υπόλοιπα. Ναι. Υπάρχει και αυτή η κριτική. Κάποιοι λένε, για παράδειγμα, δηλαδή, λέει ο Αντώνης Σαμαράς, άμα κάνει κόμμα τώρα πρέπει να το ονομάσει ΕΔΕΣ.
1: Ακριβώς. Γίνεται χαμός το διαδίκτυο.
0: Γίνεται και αυτό. Άλλοι λένε ότι μπερδεύεται με την ελληνική αστυνομία. Θα πάρουμε το 100, λέει, για να μάθουμε τις προγραμματικές θέσεις του νέου κόμματος. Έχει προκαλέσει λοιπόν συζητήσεις και το όνομα, η επιλογή του ονόματος που είναι το Ελλάς.
5: Μη μιλάς, μη γελάς, κινδυνεύει Ελλάς.
0: Ναι, αυτό ακριβώς. Έχει και πολλά τραγούδια.
1: Έτσι, άλλη μόνο.
0: Έτσι. Ναι. Πείτε μας λοιπόν πώς σας φάνηκε και η επιλογή του ονόματος. Το Ελλάς για το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα στο στούντιο atrialfm.gr. Και γενικότερα η πρώτη εντύπωση από την χθεσινή πρεμιέρα, από τα αποκαλυπτήρια του νέου κόμματος. Καλό τάξιδο λοιπόν. Εκεί στις νέες θάλασσες, βήρα τις Άγκυρες, προς Ολοταχώς.
1: Και φύγαμε.
0: Τράβα μπρος, όπως είναι και το μουσικό θέμα το οποίο παίζει από κάτω. Εντάξει Μαρία, μπορούμε να πάμε παρακάτω. Αρκετά κουνηθήκαμε με την Αλίκη στο ναυτικό.
1: Κάτι τους αρέσουν στους πολιτικούς τα καράβια και οι θάλασσες.
0: Ναι ρε παιδί μου, όλο μέσα σε ένα πλοίο μας έχουν.
1: Δεν μπορώ βρε Ιωσή μου, δεν μπορώ.
0: Δεν μπορούμε να ηρεμήσουμε.
1: Ναι, δεν μας αφήνουν να πάμε έτσι με ένα λεωφοριάκι, έτσι σε ένα ωραίο εθνικό δρόμο που δεν έχει λακκούβες, έτσι μια ευθεία. Να μην ζαλιζόμαστε, να μην έχει φουρτούνες, να μην έχει κύματα, να μην έχει τίποτα. Πώς θα γίνει τώρα, ρε παιδιά.
0: Δεν μπορώ εγώ τη θάλασσα κιόλα. Εντάξει, δεν μπορώ.
1: Γιατί μπορεί στον αέρα.
0: Με πιάνει ναυτία, δηλαδή. Θέλω να δραμαμίνε.
1: Κι εγώ το ίδιο.
0: Όχι, ούτε τον αέρα. Εγώ θέλω κάτω.
1: Κι εγώ, να πατάω τη γη. Αφήστε εκεί. Μπείτε σε ένα λεωφοριάκι. Αφήστε τις θάλασσες. Λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον, να πούμε εδώ ότι το ΔΕΗ Fiber, το ίντερνετ οπτικών ινών από τη ΔΕΗ, διαθέτει πλέον και σταθερό τηλέφωνο. Η υπηρεσία προσφέρει ως πρόσθετη επιλογή, διατηρώντας το ίντερνετ στο επίκεντρο του ΔΕΗ Fiber, δίνοντας παράλληλα μεγαλύτερη ευελιξία στους συνδρομητές. Το ΔΕΗ Fiber ίντερνετ 1 Gbps διατίθεται με μόλις 19,90 ευρώ το μήνα, ενώ η πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά προσφέρεται με 4 ευρώ το μήνα. Περισσότερες πληροφορίες στο vei.gr/fiber.
0: Καλημέρα στον Νίκο, τον Σάντσι. Με μία λέξη λέει ο Αλέξης Τσίπρας χθες ήταν εξαιρετικός. Εμείς θα τα διαβάσουμε όλα τα μηνύματα, και τα θετικά και τα αρνητικά. Καλημέρα στο Θοδωρή στην Καρδίτσα. Ξέρετε, λέει, η αρνητική διαφήμιση είναι η καλύτερη διαφήμιση.
1: Καλά, το έχει δίκιο.
0: Συμφωνώ απόλυτα μαζί του.
1: Ναι. Και ο Παντελής ο Χάρος λέει, τρίζουν τα κόκαλα της εθνικής αντίστασης. Αυτό.
0: Και ο Δημήτρης ΕΑΜ λέει και η εθνική αντίσταση, μάλιστα, μα δεν τρέπεται λιγάκι. Είναι το μήνυμα το οποίο έχει στείλει ο Δημήτρης. Καλημέρα στην Κατερίνα. Καμία σημασία δεν δίνω λύση στο όνομα. Η ουσία έχει νόημα. Συμφωνώ και εγώ μαζί σου,
1: δίκιο,
0: αγαπητή
1: έχει δίκιο,
0: Κατερίνα.
1: Έχει δίκιο.
0: Καλημέρα και στον Ανδρέα. Να είσαι καλά, Ανδρέα. Καλή συνέχεια στην ημέρα σου. Ο Χριστόφορος, όταν ακούει, λέει, για σωτήρες που έρχονται να μας σώσουν, θυμάμαι αυτή τη φράση. Ο Θεός υποσχέθηκε στους ανθρώπους ότι οι καλές υπάκουες γυναίκες θα βρίσκονται σε όλες τις γωνίες του κόσμου και μετά έκανε τον κόσμο στρογγυλό. Κάτσε, αγαπητέ Χριστόφορε, γιατί έχουμε πολλούς σωτήρες. Το πολιτικό μας μέλλον είναι τουλάχιστον.
1: Εσύ να τα βλέπεις αυτά. Θα μας σώσουν.
0: Είναι τουλάχιστον ευίωνο το πολιτικό μας μέλλον, γιατί είναι πάρα πολλοί αυτοί οι οποίοι θέλουν να σώσουν τη χώρα. Για άλλη μια φορά τουλάχιστον.
6: Εμείς θέλουμε να κυβερνήσουμε. Τέλος.
0: Τέλος θέλει να κυβερνήσει.
1: Θέλει να κυβερνήσει, γιατί να μην θέλει.
0: Αυτό είναι ο κύριος Βελόπουλος.
1: Το κατάλαβα. Γιατί
0: υπάρχουν και άλλοι όμως οι οποίοι θέλουν να κυβερνήσουν.
1: Όλοι
0: θα τους ακούσουμε στη συνέχεια. Γιατί είναι πολύ διατεθειμένοι.
1: Μπράβο.
0: Να μας σώσουν.
1: Ωραία. Τώρα και θα κοιμάμαι ήσυχα από εδώ και πέρα.
0: Η Μαρία από την άλλη, για τον Αλέξη Τσίπρα, επιτέλους λέει, βρήκαμε στέγη ξανά.
1: Κοίτα, τότε δημιουργούνται νέα κόμματα. Βεβαίως ο κ. Τσίπρας είναι παλιός στην πολιτική, δεν είναι ένα εισερχόμενο πρόσωπο. Είναι η κυρία Καριστιανού, ας το πούμε έτσι. Το θεωρώ μια δημοκρατική διαδικασία. Γιατί μπορεί να εκφράζουν και ένα μεγάλο μέρος του κόσμου. Και θέλω να πω, μέσα μπορεί και κάποιοι άνθρωποι με αυτό το υπάρχον πολιτικό σύστημα να μην μπορούν να εκφραστούν. Μπορεί τα νέα κόμματα που θα δημιουργηθούν, γιατί περιμένουμε και τρίτο κόμμα να δημιουργηθεί, είναι το Αντώνη Σαμαρά. Τώρα οι πληροφορίες μιλούν για Ιούνιο. Δεν ξέρω, λέω οι πληροφορίες μιλούν για Ιούνιο. Άρα θα έχουμε μια παλέτα από κόμματα να διαλέξουμε όταν θα έρθουν οι εκλογές.
0: Φυσικά.
1: Και αναλόγως με τι ο καθένας τον καλύπτει, έτσι, και τι του προσφέρει το κάθε κόμμα.
0: Καλημέρα και στην Κατερίνα. Δεν αντέχει άλλο. Κόσμος επιφυλακτική για Τσίπρα, αλλά και πάλι λέει, σου δίνει μια ελπίδα αλλαγής. Γιατί έχει βαλτώσει ο τόπος, είμαστε χειρότερα από ποτέ. Καλημέρα, Κατερίνα. Καλημέρα και στη Μαρία. Αγαπητή Μαρία, μας κατάλαβες δυστυχώς για εμάς. Άκουσα, λέει, τα 5 πρώτα λεπτά της εκπομπής σας για να καταλάβω το ρόλο του Τσίπρα και τις εντολές που σας έδωσαν. Αφού κατάλαβες τις εντολές που μας. Όλο το βράδυ δεν κάναμε τίποτα άλλο. Ήμασταν στα τηλέφωνα και παίρναμε εντολές. Ρε παιδιά, δηλαδή ειλικρινά, τώρα σας το λέω με αγάπη. Με αγάπη, ειλικρινά, δηλαδή από τα βάθη της ψυχής μου. Σταματήστε να βλέπετε φαντάσματα. Σταματήστε, δηλαδή, να κάνετε σενάρια.
1: Προσθέτω,
0: δηλαδή, εγώ γελάω, πραγματικά
1: εγώ πια
0: γελάω.
1: Δεν μπορώ, δεν εκκρεμίζω. Ο Μιχάλης λέει, καλημέρα παιδιά, καλημέρα, ο ψεύτης μένει. Αυτή είναι η άποψη του Μιχάλη.
0: Το σίγουρο είναι ότι ξύπνησαν τα πάθη, τα πολιτικά πάθη.
1: Ναι, αυτό, εντάξει, σίγουρα.
0: Έχουμε και πάλι ένταση στο πολιτικό σκηνικό. Όλοι εναντίον όλων. Γιατί τώρα ο Αλέξης Τσίπρας θα βρεθεί και απέναντι από την κυβέρνηση και απέναντι από το ΠΑΣΟΚ και μάλλον περισσότερο. Εκεί θα υπάρξει ο μεγάλος πόλεμος.
1: Ναι, λογικό είναι. Εντάξει, ξέρεις τώρα, ο κύριος Ανδρουλάκης σου λέει ότι μπορεί να του κόψει κάτι ο κύριος Τσίπρας. Οπότε και εκεί θα έχουμε μπει. Το ΠΑΣΟΚ φυσικά έχει και να διμέτωπη μάχη και με την κυβέρνηση. Γιατί το ΠΑΣΟΚ είναι το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Δεν είναι περιμένοντας και τις πρώτες δημοσκοπήσεις μετά την ανακοίνωση των δύο νέων κομμάτων, της κυρίας Καριστιανού και του κυρίου Τσίπρα, του κυρίου Τσίπρα και της κυρίας Καριστιανού. Άρα θα έχει ενδιαφέρον πολιτικά το επόμενο διάστημα. Να διαβάσω ένα μήνυμα της Κατερίνας από το Πασαλιμάνι. Πολλοί καπετανέλοι μαζεύτηκαν, αλλά εγώ μια ναυτία και μια ανακατοσούρα την έπαθα πρωί-πρωί. Την καλημέρα μου, υπέροχα πλάσματα. Να σε καλά, Κατερινάκι μου.
0: Και εσύ την έπαθες, Κατερίνα.
1: Και εκείνη, σαν και
0: εμένα. Ομοιοπαθείς.
1: Ναι.
0: Σαν και εμάς.
1: Ναι.
7: Σας έπιασε η τάρασα, σαν την εφορία. Με έπιασε και με ταρακούνησε. Πολύ ζαλίζομαι. Μα δεν κουνιέται και πολύ το πλοίο. Κουνιέται, δεν κουνιέται, εγώ ζαλίζομαι, κύριε. Δεν αισθάνομαι καλά, ζαλίζομαι, κάτι μου έρχεται. Με συγχωρείτε.
0: Είναι επειδή ξεκινήσαμε τώρα, έχουμε ξανοιχτεί γι' αυτό και έχουμε τον πρώτο κυματισμό που μας χτυπάει. Μετά θα φτιάξουν τα πράγματα. Μόλις βγούμε στα ανοιχτά, έρχονται καλύτερες θάλασσες. Ετοιμαστείτε λοιπόν, γιατί το ταξίδι ξεκίνησε.
4: Ξεκινάμε το μεγάλο ταξίδι. Πάμε λοιπόν όλοι μαζί. Βήρα τις άγκυρες προς όλο ταχώς.

0: Real FM.
1: Την Πέμπτη στις 11 το πρωί ο Real FM 97,8 υποδέχεται την Ιρωσαΐα για μια ξεχωριστή συνέντευξη στον Νίκο Χατζηνικολάου.

0: φύλακας κάνει το βολέ και την κεφάλια θα πιάσει.
1: Ο Πέτρος από το Παγκράτη.
0: Οι πιο μεγάλοι αγώνες παίζονται τώρα στο σαλόνι σου. Ζήσε κάθε μάτσα από μέσα με extra large τηλεοράσεις από τα Public. Παίξε μπάλα στην έδρα σου με δωρεάν μεταφορικά, μείον 50% στην επέκταση εγγύησης SafetyNet και άτοκα χωρίς κάρτα. Public. Το μείον 50% στο SafetyNet αφορά τηλεοράσεις άνω των 55 ιντσών.
2: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
3: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
4: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
2: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δωσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
5: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις αλήθινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
6: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
7: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
8: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση τη Centers of One.
9: Μα τι θα φάω σήμερα? Πλάκα κάνω. Ξέρω ήδη. Προφανώς το 50 Chicken Menu από τα Goodies Burger House μόνο με 5,70. Full ακραίο μενού με smoky mayo burger, πατάτες και αναψυκτικό. Άντε παιδί μου, τι κάθεσαι? Τρέχα να το δοκιμάσεις σε ένα κατάστημα Goodies Burger House.
10: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή.
11: Λαστό FM στους 103,3.
12: Αντέχεις, πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες, όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου Καρτερού.
13: Η επαγγελματική κουζίνα σου.
14: Το σπίτι μας.
13: Η κάθε στιγμή που η φροντίδα συναντάει την αξιοπιστία.
14: Έχει δίπλα της την Τηλέμης Χορέκα.
13: Τηλέμης Χορέκα. Από το 1997. Εξειδικευμένες λύσεις επαγγελματικού και οικιακού εξοπλισμού για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και τον κλιματισμό.
14: Με άμεση εξυπηρέτηση και σέρβις στις πιο συμφέρουσες τιμές και ευκολίες πληρωμής.
13: Ελευθερίου Βενιζέλου 69, Μάλια. Τηλέφωνο 2897-0-34100. Τηλέμης Χορέκα και εξοπλιστήκατε.
11: Λατό FM στους 103,3.
15: Από τον Real FM.
16: Στο μικρόφωνο Φοβορής Αξελός. Μπουτιλιάρισμα χιλιόμετρων στους κεντρικούς οδικούς άξονες του Λεκανοπεδίου σε Κύφισο, Κυφυσίας και Αττική Οδό, οι μεγαλύτερες καθυστερήσεις. Αμετανόητο και απαράλλαχτο χαρακτηρίζουν τον Αλέξη Τσίπρα κυβερνήτη.

0: κίνηση στους δρόμους της Αθήνας με την υποστήριξη της EIDAP.
1: Πολύ αυξημένη στον Κηφισό από Περιστέρη μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και από μεταμόρφωση ως Εγάλεως στην Κηφισία στον άξονα Μαρούσα Αμπελόκηπη στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, στην άνοδο της Συγκρού και του Καρέα, ανατμήματα σε Αλεξάνδρας Μεσογείων, Κατεχάκη, Ποσειδώνος, Βουλιαγμένης Αθηνών και στην Αττική Οδό από Ζεφύριος Μαρούση, από Γέρακα μέχρι Βρυλίσια και στις εξόδους για Λαμία. Στην Παλίνη, η ΕΔΑΠ κατασκευάζει δίκτυο αποχέτευσης που αναβαθμίζει την περιοχή και προστατεύει το περιβάλλον. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος ισχύουν κυκλοφορικές ρυθμίσεις αντιδρόμησης από την οδό Χρυσοστόμου Σμύρνης έως την οδό Ισμήνης μέχρι και τις 31 Μαΐου. Πρόκειται για προσωρινή όχληση για ένα μόνιμο έργο που θα βελτιώσει την καθημερινότητα των κατοίκων του Δήμου Μαραθώνος.

0: στους 97,8.
1: Εύχομαι να είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτες στο κήπο.
0: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το έργο του Make-A-Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν. Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: έλεγε ο Νταλάρας. Τα έλεγε χρόνια τώρα. Μη μιλάς, μη γελάς.
1: Μη μιλάς, μη γελάς, κινδυνεύει η Ελλάς.
0: Να, και ήρθε η Ελλάς. Ήρθε λοιπόν. Είναι πάρα μα πάρα πολλά τα μηνύματά σας και είναι και όλων των αποχρώσεων, όλων των απόψεων. Αγαπητέ Γιάννη, αναφέρομαι στον Γιάννη Πάπο, θα μετέφερα με χαρά το μήνυμά σου, απλά είναι υβριστικό. Οπότε δεν θα το μεταφέρω όπως καταλαβαίνεις. Τώρα με τέτοιους χαρακτηρισμούς δεν υπάρχει περίπτωση. Καλημέρα σε Στέλλα, καλημέρα λέει αγαπημένα μου. Αν και αποσύρθηκε κάποια από το ΣΥΡΙΖΑ από τα 18 μου λέει, όταν ήταν νεάρα ακόμα, ομολογώ ότι το Ελλάς ήταν μια πολύ έξυπνη επιλογή. Όλοι μιλάνε γι' αυτό, έστω και αρνητικά. Τους ανάγκασε όλους να ασχολούνται με το όνομα. Άρα πέτυχε, το τι θα κάνει μετά έχει σημασία. Πάντως λέει, βλέπω ρεύμα. Καλημέρα στη Στέλλα. Και ο Νίκος, βλέπουμε το δέντρο λέει που είναι το όνομα και χάνουμε το δάσος που είναι οι πολιτικές. Δεν νοιάζει το μεσοπολίτη με όλα αυτά που περνάει ένα όνομα, αλλά πώς θα βρεθεί ένας άνθρωπος για να κάνει τη ζωή μας καλύτερη με αξιοπρέπεια. Ο Κωνσταντίνος λέει: εγώ πάντως χθες ένιωσα μια αισιοδοξία, μια ελπίδα για την επόμενη ημέρα, για κάτι διαφορετικό. Ό,τι και να του προσάψουν, αυτός δεν είχε ο ΠΚΠ και όλα τα υπόλοιπα. Είπαμε, διαβάζουμε όλα τα μηνύματά σας. Ο Προβοκάτορας, εκεί που περιμέναμε φιέστα με Γιαμάλ στην Μπαρτσελώνα, μας προέκυψε φιέστα με το Μίτσο το Μαυρίκι του Πανιωνίου. Καλημέρα και σε σένα, αγαπητέ φίλε. Ο Γιώργος, ελπίζουμε σε κάτι καλό για την πατρίδα, αλλά το όνομα λέει μου φαίνεται περίεργο.
2: Είναι, ξέρεις, υποκειμενικό ρε παιδί μου, σ' αρέσει ή δεν σ' αρέσει. Αυτό καταλαβαίνω εγώ. Σε κάποιους αρέσει, κάποιοι δεν δίνουν σημασία στο όνομά σου. Λέει, εμένα με ενδιαφέρει τι θα κάνει ο Τσίπρας, το πρόγραμμά του, τι άποψη πια έχει για συγκεκριμένα θέματα, σοβαρά, για τα εθνικά που αναφέρθηκε πολλές φορές στα εθνικά θέματα χθες ο Αλέξης Τσίπρας. Αρκετές φορές.
0: Ο Θωμάς, είχαμε ψηφίσει, λέει, το όχι και το έκανε ναι. Μήπως τώρα λέει, ψηφίσουμε Τσίπρα και μείνει ο Μητσοτάκης. Καλημέρα και σε σένα. Ενώ

0: Ο Τζίλας, μήπως το Ελλάς σημαίνει ένας λαμπερός άλλος ΣΥΡΙΖΑ. Είστε και ευρηματικοί, έχετε βάλει και τη φαντασία σας να δουλεύει. Καλημέρα αγαπητέ, να σε καλά φίλε. Ενώ ο Πάνος αναρωτιέται πόσα κόμματα αντέχει αυτή η χώρα. Εύλογη η απορία σου. Πόσα να αντέχει. Πόσα θα κατέβουν και πόσα θα μπουν στην επόμενη Βουλή. Καλημέρα και στον Παλιάτσο. Να μην κάνει, λέει, μια αναφορά χθες ο Αλέξης τον Ολυμπιακό. Δεν το περίμενα. Δείχνει ότι δεν είναι υπεράνω όπως ο Ιωσήφ που λέει Ολυμπιακός πρωταθλητής και γεμίζει το στόμα του. Καλά, αγόρι μου, καλά. Θα σε φτιάξω πίσω. Έχει αχλάδα την ουρά. Καλημέρα και στην Κατερίνα.
1: Χαμός
0: γίνεται, ναι.
1: Χαμός.
0: Καινούριο καλαθάκι μου λέει και που να σε κρεμάσω, κρατώ μικρό καλάθι, ο χρόνος θα δείξει, θα κλέψει από το Πασόκ και από άλλα κόμματα. Εμείς λέει τι θα κάνουμε, ο καθένας όταν θα έρθει η ώρα θα πάρει τις αποφάσεις του. Ενώ ο Νίκος από την άλλη πρόκειται, λέει, για καρικατούρα του Ανδρέου Παπανδρέου. Δεν μπορεί να υποδηθεί τον μεγάλο και ανεπανάληπτο Ανδρέα. Είναι δεκάδες τα μηνύματά σας με κριτική, με εντυπώσεις από τη χθεσινή παρουσίαση του κόμματος.
1: Και με θετική ανταπόκριση. Έτσι, η Δανάη λέει: Ελλάς, Ελλάς για την Ελλάδα. Καλημέρα. Να, υπάρχουν διαφορετικές απόψεις.
0: Καλά,
1: να
0: αυτό
1: κάνουμε.
0: Το Ελλάς, Ελλάς. Εγώ όταν ακούω Ελλάς, Ελλάς πηγαίνει άλλο το μυαλό μου.

0: Ιστορικό σύνθημα έχει
1: ναι,
0: μείνει
1: και
0: τώρα.
1: Και τώρα το λες και σήμερα που εχθές τις έριξε τις βομβίτσες.
0: Ο άλλος λέει γιατί ναι. δεν το έλεγε ο Ομπάμα.
1: Προφές.
0: Και ο Ομπάμα έχει, ναι, και ο Ομπάμα έχει αναφερθεί στο παρελθόν.
2: Thank you very much. Ζήτω η Ελλάς.
0: Ορίστε, και ο Ομπάμα λέει ζήτω η Ελλάς.
1: Πού το θυμήθηκε τώρα, αγάπη μου, γλυκιά. Πού το θυμήθηκε.
0: Και ο βασιλιάς Κάρολος, όχι μόνο ο Ομπάμα.
2: Ζήτω η Ελλάς.
0: Ορίστε. Πάρα μα πάρα πολλά τα μηνύματα, πραγματικά γίνεται χαμός. Εντάξει, είναι το πολιτικό θέμα της ημέρας.
1: Λογικό είναι, έτσι. Επανεμφάνιση στην κεντρική πολιτική σκηνή για τον Αλέξη Τσίπρα με ένα νέο κόμμα. Έτσι, νέο όνομα.
0: Εγώ περίμενα όμως χθες.
1: Τι.
0: Όλη αυτή η παρουσίαση να έχει κάτι πιο σύγχρονο, κάτι πιο ευρηματικό. Μου φάνηκε έτσι λίγο. Παλαιά σκοπή.
1: Ναι. Πάντως σκηνοθετικά ήταν πολύ ωραίο, έτσι. Αυτό λέω.
0: Εντάξει, σκηνοθετικά ήταν ωραίο, αλλά περίμενα έτσι κάτι διαφορετικό, κάτι πιο ευρηματικό, κάτι πιο σύγχρονο. Ακόμα και στο λογότυπο του κόμματος. Λέω τώρα, εγώ σαν θεατής, έτσι, σαν τηλεθεατής, όπως το παρακολούθησα. Επίσης, τον Αλέξη Τσίπρα προλόγησαν η Μαριάννα Τουμασάτου με τον Εμίλιο Χιλάκη.
1: Ναι.
0: Εγώ έχω μεγάλη αδυναμία να ξέρεις το Χιλάκη. Μεγάλη
1: και
0: αδυναμία.
1: Εγώ το λατρεύω,
0: έτσι, πραγματικά.
1: Και είναι και πολύ καλός ηθοποιός.
0: Εξαιρετικός ηθοποιός. Μ' αρέσουν και οι απόψεις του. Όσες φορές τον έχω ακούσει σε συνεντεύξεις, είναι και πανάθα να τα λέμε αυτά. Και επί της ουσίας είχαν φτιάξει ένα θεατρικό για να προλογίσουν την παρουσία του Αλέξη Τσίπρα.
1: Ναι.
0: Ευρηματικό, κάποιες φορές, με πολιτικές αναφορές.
1: Εκείνη από μέσα όμως, δύο-τρεις ατάκες. Ναι. Δεν μπορούσα να τα. Εντάξει.
0: Μου έκανε εντύπωση ότι έριξαν κάποια καρφιά στη Μαρία Γαριστιανού. Δεν το περίμενα τώρα. Δηλαδή στην παρουσίαση του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα να ρίξουν τώρα καρφιά στη Μαρία Γαριστιανού μου έκανε εντύπωση. Τουλάχιστον εγώ έτσι το κατάλαβα. Εάν κάνω λάθος. Πες μου και εσύ να μου πούνε και οι ακροατές στο στούντιο atrialfm.gr.
3: Λες μήπως να ελευθερώσουμε τίποτα περιστέρια, να ανεβάσω ένα Instagram story.
2: Δεν είσαι και η καλύτερη influencer, εντάξει.
3: Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Σκέφτομαι λοιπόν, μήπως παράγονται περισσότερα κόμματα από όσα μπορούμε να καταναλώσουμε.
2: Ωραία ερώτηση, θα δείξει. Αλλά αυτά είναι για πρωτοεμφανιζόμενους ή πρωτοεμφανιζόμενες και σε άλλη πολιτική κατεύθυνση. Εδώ υπάρχουν ρίζες. Και ιστορία. Το νήμα ξεκινάει από την κυβερνόσα αριστερά.
0: Εμένα έτσι μου φάνηκε λοιπόν. Σαν καρφί για τη Μαρία Γαριστιανού. Να πετάξουμε ένα περιστέρι και να ανεβάσουμε live στο Instagram.
1: Ξεκάθαρα, ξεκάθαρα.
0: Εσύ δεν είσαι influencer.
1: Ναι.
0: Τα νέα κόμματα.
1: Δεν χρειαζόταν αυτό, λες.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Τώρα στη χθεσινή βραδιά που ήταν πραγματικά η γιορτή για την. Για το νέο κόμμα, αυτή η αναφορά και που είναι και από διαφορετικό πολιτικό χώρο. Πες με περίεργο, τώρα δεν ξέρω, μου χτύπησε λίγο άσχημα. Απλά το αναφέρω. Η ώρα είναι 9 παρά 20, είναι η ώρα που έχετε αγαπήσει όλοι.
1: Βέβαια.
0: Καθώς στο στούντιο βρίσκεται κοντά μας ο Παναγιώτης Βολάνιος να μας ενημερώσει για την κίνηση στους δρόμους. Έλα, Παναγιώτη.
4: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
4: Θα ήταν πιο εύκολο να πούμε την κίνηση όπου δεν υπάρχει, γιατί πραγματικά είναι. Γεμάτοι όλοι οι δρόμοι. Στο Κόκκινο και Φυσό στην άνοδο από Σεπόλια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια στην άνοδο και στην κάθοδο από Κόκκινο Μήλο μέχρι Εγάλεο. Ουρές χιλιομέτρων στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά. Πυκνή ροή και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Εγάλεο. Μποτιλιάρισμα επικρατεί στις δύο κατευθύνσεις της Ιεράς Οδού σε Εγάλεο και Ελαιώνα. Στο κέντρο της Αθήνας, πυκνή ροή στη Σαρδιτού Βασιλείου Κωνσταντίνου, Βασιλής Σοφίας και στην Ομόνια στη Σμάρνη Πατησίων. Και Πειραιώς, μποτιλιάρισμα επικρατεί στην άνδο της λεωφόρου Συγκρού από το ύψος της Νέας Μύρνης, κυκλοφοριακή δυσχέρεια, ανατμήματα στην κάθοδο της Κηφισίας από Μαρούση μέχρι Πανόρμου και στην άνοδο από Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη. Με μικρές καθυστερήσεις διεξάγεται η κυκλοφορία στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων από το ύψος του Χολαργού. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην άνοδο της Αλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Βύρονα. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδόνος, από τις Τζιφιές μέχρι παραλία Καλαμακίου και στο ρεύμα προς Πειραιά, από Άλυμο μέχρι Φάληρο. Αυξημένη κίνηση στα δύο ρεύματα της Πειραιώς, στο ύψος του Φαλήρου και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, που πλέον ανήκει και στο Ευρωπαϊκό Πάνθεον.
0: Το είπαμε αυτό. Κάθε μέρα θα το λέμε. Οπότε λέμε την κίνηση για τον Πειραιά, δηλαδή θα πρέπει να αναφέρουμε και αυτό.
4: Εγώ αναφέρομαι στην κίνηση.
0: Ναι, αλλά το κολλάς και αυτό από πίσω.
4: Είναι αλληλένδετο.
0: Είναι αλληλένδετο.
4: Μεγάλη διάκριση.
0: Εντάξει, σε συγχωρώ γιατί είναι το πρώτο που ζεις. Το άλλο ήσουν ένα μικρό παιδάκι, δεν το θυμάσαι.
4: Δημοτικό και τα δύο.
0: Το πρώτο που έζησες, οπότε καταλαβαίνω. Εντάξει, συμφωνώ. Για πάμε.
4: Και στην Αττική Οδό σημειώνονται καθυστερήσεις 15-20 λεπτών από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας στο ρεύμα προς αεροδρόμιο και 10-15 λεπτών από Πλακεντίας έως Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον Παναγιώτη Βολάνιο για την ενημέρωση.
1: Δεν σε πείραξε πολύ σήμερα, Παναγιώτης. Κράτησε χαρακτήρα, δεν σε πείραξε πολύ.
0: Τώρα, αυτές τις μέρες εμείς βλέπουμε συνέχεια ποδόσφαιρο. Ας τους άλλους να βλέπουν μπάσκετ, εμείς όλη μέρα ποδόσφαιρο. Και έρχεται και το Μουντιάλ τώρα τον Ιούνιο σε Ηνωμένες Πολιτείες, σε Μεξικό, σε Καναδά. Γι' αυτό και εγώ είπα να βάλω κάτω κρασίδι, παίκτες γύρω-γύρω και όλα αυτά τα ωραία. Η Μαρία απέναντι αναρωτιέται, σου λέει τι λέει αυτό, τρελάθηκε τώρα. Ναι, έχω τρελαθεί, αλλά έχω τρελαθεί από τη χαρά μου.
1: Ναι.
0: Γιατί αγόρασα extra large τηλεόραση από τα public και ζω κάθε match σαν να είμαι μέσα στο γήπεδο.
1: Αυτά
0: σαν
1: είναι.
0: Να καλπάζω, σαν
1: καλά,
0: να κατεβαίνω,
1: εσύ.
0: Να οργώνω το γήπεδο.
1: Τι κάνεις?
0: Να το οργώνω. Να καλπάζω.
1: Και κάνει και χειρονομίζω, βέβαια.
0: Ναι, το οργώνω, άσε με τώρα.
1: Ναι, όργωσε, παιδί μου, όργωσε.
0: Έτσι νιώθω λοιπόν.
1: Όργωσε εσύ.
0: Γιατί αγόρασα extra large τηλεόραση από τα public. Ζήστο και εσύ με κορυφαία extra large τηλεόραση από τα public, άτοκα και χωρίς κάρτα. Με μείον 50% στην επέκταση εγγύηση SafetyNet και με δωρεάν μεταφορικά. Τι άλλο θέλεις? Προετοιμάσου για το Μουντιάλ που έρχεται στα public.
1: Λοιπόν, εγώ θα πω κάτι για τα φρούτα και τα λαχανικά που δεν τα τρώει ο Σύφα, αλλά τα τρώω εγώ. Οπότε θα πάω να το αγοράσω, θα φάω εγώ, θα φάει και εκείνος αναγκαστικά. Τα φρούτα και τα λαχανικά στα Lidl ξέρεις ότι είναι φρέσκα, νόστιμα και εγγυμένα. Τα τσεκάρουν όλα ένα-ένα. Ξέρεις όμως πόσους ελέγχους έχουν περάσει? 1.800 ετήσιους ελέγχους ποιότητας κάνουν για να βρίσκεις πάντα τα πιο φρέσκα και ποιοτικά φρούτα και λαχανικά στα ράφια τους. Αυτό θα πει εγγύηση. Όποιος ξέρει, ξέρει. Φύγαμε λοιπόν στα Lidl για φρούτα και λαχανικά.
0: Καλημέρα και στη Μαρίκα.
1: Ναι.
0: Αναφέρεται σε αυτό που είπαμε νωρίτερα για την αναφορά στην κυρία Καριστιανού.
1: Ναι.
0: Και εμένα μου ξένησε, λέει, στην αρχή αυτή η σπόντα. Αλλά η όλη ομιλία ήταν προεκλογική και επιτέθηκε στους πολιτικούς του αντιπάλους. Έτσι, λέει, μου φάνηκε και η κυρία Καριστιανού είναι πολιτικός του αντίπαλος. Οπότε έχει και εκείνη ένα νέο κόμμα. Ίσως δεν θα έπρεπε, λέει, να μας ξενήσει τόσο. Είναι, λέει, μία σκέψη.
1: Ναι.
0: Την ακούω, τη σέβομαι, ναι. Αλλά εγώ είπα τη γνώμη μου, έτσι.
1: Κοίταξε, τώρα θα ανέβει η πολιτική αντιπαράθεση.
0: Oh,
1: είναι σίγουρα,
0: καλά.
1: Θα γίνει. Ο κακός χαμός στο επόμενο διάστημα. Να πω ότι σήμερα συνεδριάζει η Νέα Αριστερά. Και σύμφωνα με πληροφορίες, πάρα πολλά στελέχη της εξετάζουν την ανεξαρτητοποίησή τους, μάλιστα με κοινή δήλωση. Είναι αυτά τα στελέχη που κοιτάνε προς το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Άρα θα έχουμε εξελίξει σήμερα και στη Νέα Αριστερά.
5: Real FM.
6: Ακούστε! Vikings, οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
7: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
6: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
8: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
9: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
10: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
9: Τάκι, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
10: Εννοείται, αγάπη μου.
9: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
10: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
9: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
10: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
11: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
12: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
13: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
14: Τι?
13: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
14: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
15: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Regency, το αληθινό καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
16: Τότε το ψαράκι είδε έκπληκτο τους φίλους του να μπαίνουν στο νερόσπιτό του.
17: Και του έφραγε και του τα μπαμπά.
18: Και τι δεν θα δίνες για να μην διακοπεί αυτή η ιστορία? Επειδή το σπίτι σας είναι πολύτιμο για εσάς, στην Έργο κάνουμε την ασφάλιση πιο απλή για να απολαμβάνετε ανέμελα τις σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με την ασφάλιση κατοικίας Έργο My Home διασφαλίζετε την περιουσία σας από απρόοπτα γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινότητά σας. Με μόνο από 12 ευρώ το μήνα απολαμβάνετε πλήρη κάλυψη για καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και άλλες μικρές ή μεγάλες ζημιές. Επιλέξτε το πρόγραμμα Έργο My Home που ταιριάζει στις ανάγκες σας και επωφεληθείτε από έκπτωση έως και 20% στον έγκλια. Ενημερωθείτε στο ergoelas.gr ή επικοινωνήστε με τους πιστοποιημένους συνεργάτες μας, καθώς και με το δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς. Η τιμή είναι ενδεικτική και αφορά κατοικία με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Έργο ασφαλιστική. Απλά γιατί είναι σημαντικά.
19: Πάμε!
20: Μα ο πατέρας έχει τα γόνατά του.
21: Μπορεί να τρέξει.
22: Παίζει να βγει και πρώτος.
21: Μπράβο, πατέρα σου! Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
22: Ενισχυτικό και φυσικό.
21: Osteomove.
23: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
24: Άλκης της Πρωτοψάλτη. Νίκος Πορτοκάλογλου. Φεστιβάλ στη σκιά των Βράχων. Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη, Δευτέρα 15 Ιουνίου. Δύο σπουδαίοι καλλιτέχνες συναντιούνται για πρώτη φορά σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, αλήθεια και αγαπημένα μεγάλα τραγούδια. Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Θέατρο Βράχων, Δευτέρα 15 Ιουνίου.
25: Χορηγός επικοινωνίας Real FM 97,8. Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Κάτζου, μάλλον κάτι κάνουμε σωστά.
1: Γιατί?
0: Θα σου πω γιατί.
1: Περίμενε να βάλω το κουσκάμου.
0: Λοιπόν, έχει γίνει η αναφορά από την αρχή της εκπομπής στο νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, το Ελλάς.
1: Ναι.
0: Ή την Ελλάς, μάλλον, γιατί είναι η ελληνική Ελλάς, αριστερή συμπαράταξη. Είναι μέχρι να το συνηθίσω.
1: Κι εγώ να σου μπερδεύομαι. Ναι, κι εγώ. Πήγα να λέω εθνική, και εγώ το σκέφτομαι ακόμα.
0: Υπάρχουν λοιπόν και κάποια μηνύματα από δύσπιστους ακροατές και καλά κάνουν οι άνθρωποι και είναι δύσπιστοι και έτσι πρέπει να είναι και πάντα επιφυλακτικοί. Αλλά αυτά τα λίγα μηνύματα που προέρχονται από δύσπιστους ακροατές είναι χωρισμένα σε δύο κατηγορίες. Είναι λοιπόν τα μηνύματα που λένε «Α, προσπαθείτε να αποδομήσετε και έχετε πάρει εντολές κτλ.» Και υπάρχουν και τα άλλα μηνύματα τα οποία λένε ότι κάνετε support στο Τσίπρα. Και
1: παιδιά, αποφασίστε
0: και τον αποθεώνετε.
1: Εντάξει, μια χαρά.
0: Δηλαδή, παιδιά, okay, κάτι κάνουμε καλά τότε.
1: Τους έχουμε μπερδέψει.
0: Όχι, αυτό πάει να πει ότι κρατάμε ίσες αποστάσεις, κάνει ο καθένας την κριτική έτσι όπως έχει τα πράγματα στο μυαλό του, χωρίς καμία εμπάθεια και χωρίς κανένα κίνητρο. Καλημέρα και στο Γιώργο στις Βρυξέλλες που μας ακούει φανατικά. Ένα μη ελασίτικο λέει μήνυμα. 30 και πλέον βαθμοί στη Βόρεια Ευρώπη. Τι γίνεται, ρε παιδιά, εκεί στη Βόρεια Ευρώπη?
1: Εντάξει, ειλικρινά. Έκανε νεκρή, λέει. 7 στη Γαλλία, νομίζω. Βρετανία έχει δει.
0: Άλλοι 4 νεκροί στη Βρετανία.
1: Ακριβώς. Και Ιταλία. Και στην Ιταλία. Είναι, λέει, θερμοκρασίες ρεκόρ. Όλων των εποχών, δεν ξέρω, τέτοια εποχή, Μάιο, τέτοιες θερμοκρασίες, η Βόρεια Ευρώπη δεν την έχει δει.
0: Είναι ρεκόρ. Δεν έχει καταγραφεί ποτέ, ποτέ
1: μας
0: στην ιστορία.
1: Μας έρχεται, να ξέρεις.
0: Τέτοια επίπεδα θερμοκρασιών και στην Γαλλία και στην Αγγλία. Και μάλιστα λέει, μέχρι το Σαββατοκυριακό μπορεί να φτάσει τους 39 και τους 40. Οι άνθρωποι είναι σε τραγική κατάσταση.
1: Και να ξέρετε ότι δεν είναι συνηθισμένοι σε αυτές τις χώρες. Στην Βρετανία δεν έχουν κανένα air condition, δεν έχουν κλιματισμό. Δεν είναι όπως εμείς εδώ που έχουμε συνηθίσει. Έχουμε συνηθίσει. Εντάξει, εμείς.
0: Τα τελευταία 15-20 χρόνια έχουμε συνηθίσει.
1: Είναι πραγματικά οι συνθήκες και όλη η ατμόσφαιρα είναι αποπνικτική. Καλημέρα Γιάννη. Ο Γιάννης είναι στη Βεγγάζη.
0: Καλημέρα Γιάννη. 19
1: βαθμούς.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Και μάλιστα στη Βρετανία είναι οι 4 νέοι άνθρωποι που έχασαν τη ζωή τους, οι οποίοι προσπάθησαν να δροσιστούν και να κολυμπήσουν και πνίγηκαν. Ο ένας μάλιστα από θερμικό σοκ, γιατί τα νερά είναι ακόμα κρύα. Σε συνδυασμό λοιπόν με την θερμοκρασία της ατμόσφαιρας πήγε το παιδί να μπει μέσα και έπαθε θερμικό σοκ και έχασε τη ζωή του. Δραματική κατάσταση λοιπόν με τον καύσωνα σε χώρες της Ευρώπης όπως η Αγγλία, η Γαλλία, η Ιταλία αλλά και άλλες χώρες στη Βόρεια Ευρώπη.
1: Και η Ολλανδία, η αδερφή μου έλεγε ότι τέτοιες θερμοκρασίες και τέτοια εποχή δεν υπάρχουν στην Ολλανδία. Πραγματικά οι άνθρωποι αισθάνονται και άσχημα, έχουν δυσφορία, δεν αντέχουν. Αυτό που λες ακριβώς.
0: Εμείς εδώ, ευτυχώς παιδιά, δεν έχουμε τέτοια φαινόμενα. Μέχρι και 30 βαθμούς Κελσίου σήμερα η θερμοκρασία στην Αττική. Το νιώθεις ότι έχει ζέστη, αλλά μέχρι εκεί δεν έχουμε κάτι ακραίο.

0: παρουσίαση του βιβλίου των κυρίων Φίλη και Αρβανιτόπουλου.
1: Ναι. Και ήταν έντονα επικριτικός. Έτσι, έντονα και για το κράτος δικαίου, για τις υποκλοπές και για τα εθνικά. Και δημιουργείται και ένα δίπολο, βρε παιδί μου. Δηλαδή, από κάτω είναι ο κύριος Σαμαράς. Δεν ξέρω αυτό τι σημαίνει και τι θα σημαίνει, γιατί πλέον όλοι λένε ότι ο κύριος Σαμαράς θα το κάνει το κόμμα. Δεν το ξέρω, δεν μιλώ με το συγκεκριμένο, δεν ξέρω παραπάνω. Δεν κάνω ρεπορτάζ του συγκεκριμένου χώρου. Όμως λένε ότι είναι βέβαιο ότι θα κάνει κόμμα. Αυτή είναι, δηλαδή, συνοδοιπόρη αυτό. Δεν το ξέρω. Και ο κύριος μαζί, δηλαδή και οι δύο, και ο κύριος Καραμαλής ακολουθεί τον κύριο Σαμαρά. Δεν το ξέρω, λέω. Μου προκάλεσε πάντως έναν προβληματισμό όλο αυτό που είδα χθες.
0: Θα τα πούμε λοιπόν στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, καθώς και για την έρευνα που λέει για τους Έλληνες που σχεδιάζουν φέτος τις διακοπές τους. Θα τα πούμε εκεί πέρα. Σχεδιάζετε διακοπές, ετοιμάζεστε? Δεν νομίζω, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας. Όσον αφορά τον πόλεμο, τώρα διακοπές. Δεν έχουμε κάποιο καινούριο. Παιδιά, όλο στο μπλα μπλα είναι.
1: Η συμφωνία.
0: Όλο πλησιάζουν.
1: Ή τίποτα, λέει ο Ρούμπιο.
0: Ναι, εντάξει, αλλά κάθε μέρα είναι όλο αυτό. Κοντά σε συμφωνία.
1: Ναι.
0: Και κοντά σε συμφωνία και μας μένει ένα θέμα. Μόνο τα περιουσιακά στοιχεία του Ιράν να ξεπαγώσουν.
1: Ναι, τα υπόλοιπα.
0: Τα έχουμε βρει. Αλλά κάθε μέρα είναι ένα βήμα μπρος και δύο πίσω. Η αβεβαιότητα συνεχίζεται. Οι τιμές ανεβοκατεβαίνουν. Και εμείς συνεχίζουμε να πληρώνουμε κανονικά. Στην υγεία του Ντόναλντ Τραμπ.
1: Ναι, και μπράβο σου λένε του. Και όλοι οι οργανισμοί διεθνείς και όχι μόνο ότι έρχονται, δεν, αυτό είναι σοκ και ενεργειακό και επισητιστική κρίση και θα ανέβουν οι τιμές των τροφίμων. Αν συνεχιστεί ο πόλεμος και να τελειώσει ο πόλεμος, καλά, η ακρίβεια θα μείνει. Θα δούμε πότε θα αποκατασταθεί η ισορροπία στην ενεργειακή αγορά και όχι μόνο.
0: Τώρα, πριν πάμε σε δελτίο ειδήσεων, να σας πω ότι και σήμερα μαζί μας είναι ο πρωτοποριακός επιτραπέζιος ψύχτης αφής της Rainbow Waters, ο οποίος έχει μπει για τα καλά στη ζωή μας. Και όχι τυχαία, αφού είναι η ιδανική λύση αν θέλετε να βελτιώσετε την ποιότητα ζωής για εσάς και την οικογένειά σας και παράλληλα να φροντίζετε το περιβάλλον βάζοντας τέλος στα πλαστικά μπουκάλια. Και με το υπέροχο design που έχει και το βολικό του μέγεθος, τοποθετείτε πανεύκολα και ομορφαίνει την κουζίνα σας. Συνδέεται με το δίκτυό σας και χάρη στην οθόνη αφής που διαθέτει, σας προσφέρει στη στιγμή όσο νερό θέλετε, πεντακάθαρο και φρεσκότατο, σε τρεις θερμοκρασίες, περιβάλλοντος, κρύο, ακόμα και ζεστό. Καλέστε τώρα στο 801 11 34 34 34 και ξεδιψάστε ξέγνιαστα.

0: βάζει την καρδιά της στον Νίκο Χατζηνικολάου στο Ενώπιο Σενοπείο. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
1: Ο τερματοφύλακας κάνει το βολέ και την κεφαλιά θα πιάσει.
2: Ο Πέτρος από το Παγκράτη.
1: Οι πιο μεγάλοι αγώνες παίζονται τώρα στο σαλόνι σου. Ζήσε κάθε μάτσα από μέσα με extra large τηλεοράσεις από τα Public. Παίξε μπάλα στην έδρα σου με δωρεάν μεταφορικά, μείον 50% στην επέκταση εγγύησης SafetyNet και άτοκα χωρίς κάρτα. Public. Το μείον 50% στο SafetyNet αφορά τηλεοράσεις άνω των 55 ιντσών.
3: Ήρθε η ώρα. Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά. Το πήρα απόφαση.
4: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας. Και κυρίως, πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
3: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει, διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
5: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
6: Durostik. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
7: Hey, κύριε, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
8: Hertz Leasing.
7: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
8: Hertz Leasing.
9: Η ώρα είναι 9.
10: Λατό FM στους 103,3.
11: Καθημερινά κοντά σας η εκπομπή Ξεφαντώματα με τον Γιάννη τον Πρόκο, 7 με 9 το βράδυ. Την εκπομπή σας προσφέρει
12: τεντοτεχνική σαν στόπ, Ανδρέας Αποστολάκης, Κωνσταντίνου Καραμαλή 35

0: στον Άγιο Νικόλαο. Κατασκευάζουμε τέντες παντός τύπου με τα καλύτερα υλικά για τη βεράντα σας και τον εξωτερικό σας χώρο. Άψογο σέρβις από τα εξειδικευμένα συνεργεία μας στις καλύτερες τιμές. Τεντοτεχνική Σαν Στοπ, Ανδρέας Αποστολάκης, Κωνσταντίνου Καραμαλή 35, στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνα 28 41 0 25 595 και 69 99 439 363.
1: Για επαγγελματικό και ξενοδοχειακό εξοπλισμό,
2: σκέψου έξυπνα. Σκέψου Ζουμάκης.
1: Επώνυμα προϊόντα Ευρώπης και Αμερικής. Τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα υγραερίου και ρεύματος, κλιματιστικά, ψυκτικούς θαλάμους και βιομηχανική ψήξη.
2: Ψυγεία σούπερ μάρκετ. Ανοξείδωτες κατασκευές, μικροσυσκευές, έπιπλα, υλικά και σερβίτσια.
1: Δωρεάν μελέτη χώρου και άμεση τεχνική υποστήριξη.
2: Ζουμάκης στη Σιτία. Κάτω από το Εθνικό Στάδιο. Τηλέφωνο 28 43 0 28 888.
1: Ζουμάκης εξοπλισμοί.
2: Εδώ και 30 χρόνια μαζί.
1: Ζουμάκης, η έξυπνη επιλογή.
0: Καθημερινά κοντά σας η εκπομπή Ξεφαντώματα με τον Γιάννη τον Πρόκο, 7 με 9 το βράδυ. Την εκπομπή σας προσφέρει
3: εδώ το σουβλάκι το αγροπαϊκό. Αγροπαϊκό, ποιος τρώει, ψαρατώρι. Αγροπαϊκό.
4: Τι λέει ρε Δημιο, τρελάδικε ρε.
3: Χωριάτικο θα φωνάζεις, όχι ευρωπαϊκό. Σταμάτα, δεν θέλω υποδείξεις εγώ. Όλοι φωνάζουν χωριάτικο και χωριάτικο. Μη θα το λέμε αγροπαϊκό.
0: Συσταριά Θράκα, Κωνσταντίνου Καραμαλή 5, στον Άγιο Νικόλαο. Είμαστε στη διάθεσή σας από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ. Διαθέτουμε γύρους και σουβλάκια, χοιρινά και κοτόπουλο, μπιφτέκια, κοντοσούβλι, κοτόπουλα, σούλα και σκάρα, όλα σε μοναδική ποιότητα και τιμές.
3: Πράσι να φάτε αγροπαϊκό σουβλάκι! Ωρα Παναγία μου! Πράσι να φάτε σουβλάκια, πράσι! Ωρα Παναγία μου!
0: Ψισταριά Θράκα, Κωνσταντίνου Καραμαλή 5, στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνο 28 41 0 83 113.
5: Ώστε να βγαίνει ναχτή, πάει λιώστο ψιλορίτη.
2: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Η εταιρεία μας αναλαμβάνει την υποβολή της αίτησης κάθε μορφής επιδόματος ΟΑΕΔ που είστε δικαιούχος. Αναλαμβάνουμε την υποβολή αιτήσεων κάρτας ανεργίας, τακτικής επιδότησης ανεργίας, ειδικού εποχικού βοηθήματος και επιδόματος μακροχρονίως ανέργων. Φοροεπίλησης. Λογιστική, συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά, 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου, 36, έναντι ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 41 0 27 001.
1: Η ζωή σας, η καθημερινότητά σας, ο προσωπικός σας χώρος, το σπίτι σας, η έμπνευσή μας. Έκθεση επίπλων Ταμπουρατζής. Inspire Living. Σύγχρονος χώρος, συνέπεια, άψογη εξυπηρέτηση και premium υπηρεσίες σε συνεργασία με τις καλύτερες lifestyle αλλά και economy εταιρείες επίπλων οικιακού και επαγγελματικού εξοπλισμού. Από το 2006 σας υποδεχόμαστε στην έκθεσή μας στην περιφερειακή οδό Νεάπολης Λασιθίου. Τηλέφωνο 28 41 0 31 225. Quality Lifestyle and Economy Furniture Shop in Neapolis. Exceptional service since 2006. Εκθέση επίπλων Ταμπουρατζής. Inspire Living. Ό,τι ακούς είναι Λατό FM. Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
6: Αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
7: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
8: Ο Ολυμπιακός κέρδισε με 15-12 τον Παναθηναϊκό στον πρώτο τελικό της Α1 στο Πόλο των Ανδρών. Επόμενο παιχνίδι αύριο στο Σεράφιο Κολυμβητήριο. Στις τρεις νίκες θα κρυθεί ο τίτλος. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
4: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
8: Πρόσκαιρες νεφώσεις με τοπικές βροχές σε ηπειρωτικά Κρήτη και Δωδεκάνησα. Άνεμοι μεταβλητοί έως 5 μποφόρ. Γενικά ήθριος σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 30 βαθμούς Κελσίου.

Μανούλα, ελάς, πώς μας τυρανάς. Βρε τι τραβάμε και δεν το μαρτυράμε. 40 χρόνια, όποιος και να έρθει αρχηγός, τα λέγει ο Σταύρος Λογαρίδης.

0: 9 και 8 στον Real FM 97,8. Καλή σας ημέρα, καλή δύναμη, καλά ταξίδια. Βίρα τη Άγκυρα!
1: Έχει φαγωθεί με την Μπουρού σήμερα, έχει φαγωθεί.
0: Ολοταχώς. Τουλάχιστον ρε παιδί μου, ξύπνησαν τα πάθη, ζεστάθηκαν τα αίματα.
1: Εντάξει, ναι,
0: το βλέπεις εδώ τώρα και στον κόσμο, ο οποίος αρχίζει, τοποθετείται, κρίνει.
1: Ναι, ναι, τώρα.
0: Και καλά κάνει,
1: καλά
0: κάθε
1: κάνει,
0: άποψη.
1: Φυσικά, φυσικά.
0: Είναι δεκτή και σεβαστή. Ο καθένας έχει το δικό του κριτήριο. Και βγάζει τα συμπεράσματά του και για τους νέους πολιτικούς σχηματισμούς σαν αυτόν του Αλέξη Τσίπρα που ανακοινώθηκε χθες στο Θησίο, την ελληνική δηλαδή αριστερή συμπαράταξη.
1: Θα το μάθουμε. Ελληνική αριστερή συμπαράταξη Ελλάς.
0: Η κυρία Αμαλία Κάτζου βρίσκεται στο ένα μικρόφωνο του αληθινού ραδιοφώνου.
1: Και ο καπετάνιος Ιωσήφ Καλαμαράκης στο άλλο μικρόφωνο.
0: Καλά, καπετάνιο δεν με λες.
2: Σας έπιασε η θάλασσα, σαν την εφορία. Με έπιασε και με ταρακούνησε. Οχ, πολύ ζαλίζομαι. Μα δεν κουνιέται και πολύ το πλοίο. Κουνιέται, δεν κουνιέται, εγώ ζαλίζομαι, κύριε. Οχ, δεν αισθάνομαι καλά, ζαλίζομαι, κάτι μου έρχεται. Με συγχωρείτε.
0: Πώς ακούς το Βέγκο,
1: ναι.
0: Έτσι είμαι. Εγώ για να μπω μέσα πρέπει να έχει ένα μποφόρ.
1: Λαδιά.
0: Λαδιά.
1: Λαδιά.
0: Να είναι λίμνη.
1: Όχι, εντάξει, εγώ μπαίνω.
0: Μόλις δω προβατάκια μέσα και τα λοιπά. Οχοχο.
1: Εσύ δεν είσαι για πουθενά να πηγαίνεις.
0: Είπαμε. Γη. Γη. Να πατάω γη. Σταθερά. Τι να κάνω, παιδί μου. Έχω τόσα προτερήματα. Να μην έχω και ένα ελάττωμα.
1: Αυτό που
0: δηλαδή.
1: Το πας, ναι, βέβαια. Τώρα,
0: σε παρακαλώ.
1: Εξάλλου τους φίλους μας τους αγαπάμε με τα ελαττώματά τους.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Έτσι είναι. Εγώ πάλι το λέει και η Σοφία, λέει: έχεις και μικρόφωνο και λες ότι δεν θες την εποχή που έχουν αεροπλάνα, διαστημόπλα, εσύ δεν μπορείς. Δεν μπορώ, τι να κάνω. Με δεν μπορώ και τον αέρα δεν μπορώ. Μπαίνω στο αεροπλάνο, εγώ δεν είμαι σαν τον Ιωσήφ. Μπαίνω, αλλά με μισή καρδιά. Δεν είναι και το καλύτερό μου. Δεν είναι και το καλύτερό μου, ξέρει ο Ιωσήφ και αυτό το λέω.
0: Ναι. Καλημέρα Κατερίνα, πού τα ξετρυπώνετε λέει αυτά τα άσματα. Μήπως είστε λύση σουπιά και όχι λέει καλαμάρι.
1: Α, έτσι, μπράβο.
0: Κοίταξε τώρα, δεν γίνεται να μην έχουμε ετοιμάσει άσματα, έχουμε ετοιμάσει πολλά. Και το μη μιλάς, μη γελάς, κινδυνεύει Ελλάς. Και το Ελλάς του Βασίλη Παπακοσταντίνου. Και το Μανούλα Ελλάς του Σταύρου Λογαρίδη. Και το Καφενείο η Ελλάς με τη φωνή της Μελίνας Μερκούρη σε μία εκτέλεση. Και πάρα πολλά άλλα.
1: Τα καλύτερα, όταν έχει τέτοιο και ξέρετε, ο Ιωσήφ υπάρχει κάτι και του αρχίζει και η φαντασία του δουλεύει και θυμάται και ψάχνει και έχει και ένα μοναδικό αρχείο, δεν χρειάζεται και πολλά. Αυτό ήταν. Μετά τα βγάζει όλα.
0: Μια αφορμή, ρε παιδί.
1: Ναι, ναι, έχεις
0: να δίκιο. Μου δώσει κάποιο κίνητρο.
1: Να σου δώσει ο Αλεξίπρας.
0: Εγώ τον ευγνωμόνω. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εντάξει, τα είπαμε τα πολιτικά, θα τα ξαναπούμε βεβαίως.
0: Ναι,
1: έχουμε...
0: γιατί έχουμε κι άλλα τα οποία έρχονται.
1: Έρχονται.
0: Μας περιμένουν κι άλλα.
1: Κι άλλα μας περιμένουν.
0: Ναι,
1: κάτσε να πούμε για το σκυλάκι τώρα.
0: Και όχι μόνο τώρα. Και στις δεύτερες εκλογές, όταν και αν έρθουν,
1: Παναγία μου.
0: Θα έχουμε και εκεί εξελίξει. Θα σου πω εγώ σε λίγο. Πες μου για το σουβλάκι τώρα, γιατί είναι πιο σοβαρό.
1: Μα είσαι καλά τώρα, το εθνικό φαγητό σουβλάκι τώρα. Ξέρετε, λέει, υπάρχει. Πώς το τρώγαμε το σουβλάκι. Παλιά παιδιά. Δεν ξέρω, παιδιά, βάζεις πατάτες εσύ στο σουβλάκι.
0: Εγώ παιδιά.
1: Όταν
0: στο σουβλάκι, πατάτες, ποτέ.
1: Ωραία.
0: Ποτέ.
1: Όταν ήμουν παιδί, δεν εβάζαμε πατάτες. Όταν άρχισα και μεγάλωνα στην εφηβεία και τα λοιπά, εν παιδί, ενώ πολύ μικρό, άρχισαν λοιπόν και μπαίναν διάφορα στο σουβλάκι. Τώρα έχει γίνει και με σος και με μουστάρδες και πατάτες. Έλα μδε. Και το τρώνε πάρα πολλοί άνθρωποι το σουβλάκι με πατάτα, ντομάτα, ρε παιδί μου. Τώρα λέει τέλος η πατάτα από το τυλιχτό.
0: Τι τέλος.
1: Λένε οι επαγγελματίες. Τέλος. Δεν μπαίνει η πατάτα στο τυλιχτό. Όχι γιατί επιστρέφουμε στις ρίζες μας. Το κλασικό σουβλάκι ποιο ήταν, παιδιά? Το κρέας, η πίτα και το κρεμμύδι. Και αν είχε και ντομάτα, εγώ δεν θυμάμαι. Δηλαδή, ξέρω ένα στην Ερυθρέα πολύ παλιό, πολύ ωραίο σουβλάκι. Που δεν βάζει το κρέας, την πίτα και το κρεμμύδι. Αν θέλει το κρεμμύδι. Δεν βάζει ντομάτες και τέτοια. Εγώ θυμάμαι λοιπόν αυτό το σουβλάκι. Μετά τα τελευταία χρόνια είχαμε την πατάτα και πολλά άλλα. Τώρα τέλος η πατάτα λόγω της ακρίβειας.
0: Αν θες, μόνο την επιλέγεις δηλαδή εσύ με τη χρέωση την ανάλογη.
1: Ναι, γιατί έχει φτάσει 4,5. Τώρα δεν θα μιλήσω για 5 και 5,5 σε κάποια νησιά κτλ. Εγώ σας λέω 4,5. Αυξάνεται, όταν μπαίνει η πατάτα, αυξάνεται η τιμή. Άρα τι σου λέει ο κόσμος? Βγάζω την πατάτα, να φάω το σουβλάκι, να μην έχει την πατάτα, να γλιτώσω αυτά τα 20-30 λεπτά. Και έτσι πλέον λέει το σουβλάκι το τυλιχτό είναι το κρέας, αναλόγως θα πάρεις, το κρεμμύδι, το τζατζίκι και άντε και ντομάτα. Μέχρι εκεί. Καταλαβαίνετε τι εννοούμε.
0: Καλά, κοίταξε. Εγώ δεν βλέπω διαφορά γιατί εγώ έτσι το έτρωγα. Δηλαδή, εγώ έτρωγα μόνο την πίτα, με το κρέας. Είτε ήταν αυτό το καλαμάκι.
1: Εντάξει, αλλά πολλοί άνθρωποι βάζαν πατάτες ναι. μέσα. Και τα
0: Πάρα πολύ.
1: Και τα παιδιά, ρε παιδί μου, οι έφηβοι και τα λοιπά, βάζουν και πατάτες, τους αρέσουν και μέσα και για να είναι πιο χορταστικό. Τώρα λόγω της ακρίβειας έχει κρυβίνει και η πατάτα. Έχει ακρυβίνει και το λάδι να την τηγανίσεις, μάλλον και όλα αυτά.
0: Γιατί και τι δεν έχει ακρίβει.
1: Κάτσε,
0: όλα έχουν ακρίβει.
1: Και το ενεργειακό κόστος, γιατί δεν βγαίνει ρεύμα για να την.
0: Εννοείται.
1: Μπορεί να αυξάνει την τιμή.
0: Τι να κάνουν και αυτοί οι άνθρωποι.
1: Του τυλιχτού. Σου λένε οι άνθρωποι ότι χωρίς πατάτα τόσο, με πατάτα τόσο. Άρα και οι πολίτες, εμείς οι καταναλωτές, τι λέμε, βάλε ένα χωρίς πατάτα αφού είναι φτηνότερο. Γιατί άμα είναι, έχει 4,5, λέω εγώ μια τιμή, και χωρίς πατάτα έχει 4, και τα 50 λεπτά κάποιος θα σκέφτεται να έχει 3 παιδιά και θες να φάνε σουβλάκι. Οι 2. Έτσι λοιπόν, ορφανό το σουβλάκι, που λέει και ένας φίλος. Ορφανό, παιδιά, μόνο το κρέας, το κρεμμυδάκι και πολύ μας πάει.
0: Ξεχάστε λοιπόν και τις πατάτες. Καλημέρα στον Δημήτρη στα Χανιά. 2 ερωτήσεις, λέει, δεν θα ήταν καλύτερα να πει το κόμμα Ζουρνάς 2.0. Και δεύτερον, την κυρία Λιόλιου, λέει, που έχει αύριο ο κύριος Χατζηνικολάου, την φέρνει για να τρολάρει τους Παναθηναϊκούς. Όχι, Δημήτρη. Κοίταξε να δεις, τώρα μιλάμε για διαβολική σύμπτωση. Ήταν προγραμματισμένη η συνέντευξη.
1: Κοίτα να δεις.
0: Πριν πάρει ο Ολυμπιακός στην Ευρωλίγκα. Απλά τώρα. Συμπίπτει με αυτό το γεγονός. Τι να κάνουμε, θα το υποστούμε και αυτό. Καλή σου ημέρα. Καλημέρα στη Δήμητρα. Να, είπες για το σουβλάκι στην Κύθινο, 5,50 το τυλιχτό.
1: Ορίστε. Να το.
0: Καλημέρα στην Κύθινο.
1: Για 5,5 ευρώ έχει φτάσει το σουβλάκι. 5,5 ευρώ, πραγματικά κάποτε. Θυμάμαι η κόρη μου όταν ήταν στην εφηβεία. Και είναι 23, δεν είμαστε πολλά χρόνια δηλαδή που έχουν περάσει. Τη έδινα 2,5 ευρώ και έπαιρνε ή έπαιρνε 2 καλαμάκια ή έπαιρνε τυλιχτό.
0: Τώρα ξέχασε το. Και λέει ο Αντώνης, ίσα λέει είναι καλύτερο αυτό. Γιατί με την πατάτα θα βάζουν περισσότερο γύρο. Όσο πιο πολύ πατάτα είχε μέσα, ήταν τόσο πιο λίγος και ο γύρος. Είναι μία άποψη. Καλημέρα, Αντώνη. Καλημέρα και στον Παναγιώτη. Καλημέρα, παιδιά. Τι 4 ευρώ λέει η πατάτα, πάνω από 0,70, άντε 1 ευρώ δεν έχει στα σούπερ μάρκετ. Ναι, το κιλό. Εδώ μιλάμε τώρα για το σουβλάκι. Καλημέρα και στο Αρμενάκι. Για πάμε παρακάτω, γιατί έχουμε πολλά θέματα που πρέπει να καλύψουμε σε αυτή τη δεύτερη ώρα, καθώς την πρώτη ώρα της εκπομπής, όπως ναι, ήταν λογικό, εντάξει. Ασχοληθήκαμε περισσότερο με την χθεσινή ανακοίνωση από τον Αλέξη Τσίπρα για τον νέο πολιτικό φορέα, για την Ελλάς. Ακούσατε και αποσπάσματα από την ομιλία του πρώην Πρωθυπουργού και μεταφέραμε και αρκετά από τα δικά σας μηνύματα. Πάμε λίγο στο. Πού θες να πάμε?
1: Να πάμε λίγο σε μια εξέλιξη των τελευταίων λεπτών
0: ναι,
1: για
0: βεβαίως.
1: Να ενημερώσουμε και τον κόσμο. Λοιπόν, να πούμε ότι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, κύριος Κινήματος Αλλαγής, κύριος Νίκος Ανδρουλάκης, καταθέτει σήμερα μήνυση ενώπιον του εισαγγελέα Πλημελιωδικών Αθηνών κατά του Υπουργού Υγείας, τον κύριο Άδων Γεωργιάδη, για τις πράξεις της κουφαντικής δυσφήμισης και της εξύβρισης, αναφορικά με σειρά δημοσίων τοποθετήσεων, αναρτήσεων και δηλώσεών του, μέσω των οποίων προχώρησε επανειλημμένα στη διασπορά ψευδών και συγκοφαντικών ισχυρισμών σε βάρος του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ. Είναι αυτό που είχαν πει στο ΠΑΣΟΚ, ότι θα κάνουν μήνυση, ο κύριος Ανδρουλάκης θα κάνει μήνυση στον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη.
0: Και καθώς αναφέρεσαι σε αυτή την εξέλιξη, να πούμε ότι στις 11 τώρα, σε περίπου 2 ώρες θα είναι στο στούντιο του Αληθινού Ραδιοφώνου ο Υπουργός Υγείας, ο Άδωνης Γεωργιάδης, φιλοξενούμενος από τον Νίκο Χατζηνικολάου. Οπότε θα δώσει και τις απαντήσεις σε αυτή την τελευταία εξέλιξη.
1: Ακριβώς, γιατί θα δώσει τις απαντήσεις του σίγουρα, θα μιλήσει για όλα και αυτή τη μήνυση θα πάει να καταθέσει ο κύριος Ανδρουλάκης εναντίον του.
0: Τι γίνεται, η Αμαλία μου, με το τέλος τοπικής ανάπτυξης που ανοίξαμε χθες το θέμα, που θα έρχεται στους λογαριασμούς ρεύματος από 1η-1η του 2027 και στην ουσία είναι η ενοποίηση
1: δύο φόρων
0: που υπάρχουν σήμερα, του τέλους ακίνητης περιουσίας και του φόρου για τα ηλεκτροδοτούμενα.
1: Πολύ σωστά. Εγώ έχω μπερδευτεί, γιατί άκουσα χθες τον Υπουργό Εσωτερικών, τον κύριο Θοδωρή Λιβάνιο, να λέει ότι δεν θα υπάρξει καμία αύξηση και ουσιαστικά θα υπάρχουν και μειώσεις, γιατί από δύο φόροι γίνονται ένας.
0: Να ακούσουμε τι είπε ο κύριος Λιβάνιος έτσι για το θέμα.
3: Που δεν ανακριβέστερο ότι έρχεται ένας νέος ένφια. Ουσιαστικά αυτό που γίνεται είναι κάτι το οποίο είναι απολύτως λογικό, κοινοποιούνται δύο φόροι οι οποίοι υπάρχουν σήμερα και μάλιστα με ένα σύστημα πολύ πιο δικαιότερο. Η ενοποίηση στη συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων, αν όχι σε όλες, θα έχει μια σημαντική μείωση στην ετήσια επιβάρυνση, η οποία μπορεί να φτάσει από τα 15-13 ευρώ για ένα κίνητο 100 τετραγωνικό στην Κυψέλη και μπορεί να είναι και περισσότερο αν ο φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων είναι μεγαλύτερος με απόφαση του Δήμου.
0: Ο κύριος Λιβάνιος λοιπόν λέει ότι θα υπάρχει σημαντική μείωση στην ετήσια επιβάρυνση από την ενοποίηση αυτών των δύο φόρων με το νέο τέλος. Αυτό λέει ο κύριος Λιβάνιος. Σημαντική μείωση θα προκύπτει στην ετήσια επιβάρυνση.
1: Εγώ πάντως ακούω και τους ιδιοκτήτες να λένε κάτι άλλο, κάτι διαφορετικό. Πραγματικά έχω μπερδευτεί, γι' αυτό το λέω. Έχω μπερδευτεί.
0: Επειδή είπες για τους ιδιοκτήτες, να ακούσουμε και τον κύριο Παραδιά, τον πρόεδρο της Κομιδά, τι είπε χθες στην εκπομπή του Νίκου Στραβελάκη και της Μίνας Καραμίτρου στο Open. Ο κύριος Λιβάνιος μίλησε στην τηλεόραση του Sky, ο κύριος Παραδιάς στον Νίκο Στραβελάκη και τη Μίνα Καραμίτρου.
4: Πάμε σε τριπλασιασμό τελικά του υφιστάμενου τέλους ακίνητης περιουσίας, το οποίο δεν αλλάζει την βασική του μορφή ότι πρόκειται για ένα μέτρο επαύξησης των προλογικών υποχρεώσεων, από το γεγονός ότι καταργείται ο φόρος ηλεκτροδοτημένων χώρων, ο οποίος ήταν και πολύ λιγότερο και αφορούσε τους ενοικιαστές. Αυτό που λέει μέσα ο νόμος είναι ότι θα το πληρώνει ο ενοικιαστής καταρχήν και στη συνέχεια θα το ζητάει να το κόψει από τον ιδιοκτήτη. Θα ανοίξει δηλαδή μήνα-μήνα λογιστήριο ο κάθε ενοικιαστής με τον κάθε ιδιοκτήτη και θα αρχίσουν άλλου είδους αντιγκλήσεις, το και το άλλο. Και το χειρότερο απ' όλα είναι ότι αν το ποσό το οποίο κόβεται από το ενίκιο μεγαλώσει πολύ, η ΑΔΕ θα βλέπει λειψές καταβολές ενοικίων και θα έχουμε μετά τις συνέπειες που θα υπάρχουν από τις 1 Οκτωβρίου και μετά, για όταν δεν καταβάλλονται όλα τα ενίκια μέσω τραπεζικής καταβολής.
1: Άρα,
0: αυτές είναι οι ανησυχίες που εκφράζονται από τους ιδιοκτήτες.
1: Και επιφυλάξεις.
0: Φοβούνται λοιπόν για τριπλασιασμό του συγκεκριμένου τέλους, γιατί εδώ, όπως λέγαμε και χθες, Αμαλία, θα είναι στην ευχέρεια των Δήμων.
1: Ακριβώς.
0: Και των περιφερειών.
1: Να το υιοθετήσουν, να υιοθετήσουν αυτό το φόρο και να τον εφαρμόσουν, έτσι.
0: Και μπορεί λοιπόν να μπει ο Δήμος και να το ανεβάσει κατά 0,35 της χιλής.
1: Ναι.
0: Αλλά μπορεί να μπει και η περιφέρεια μετά και να το ανεβάσει άλλο 0,35
1: άρα,
0: της χιλής.
1: Άρα.
0: Και να φτάσει λοιπόν στα επίπεδα του 1,05. Άρα να διπλασιαστεί ή να τριπλασιαστεί αυτό το τέλος.
1: Εγώ σου λέω ότι
0: ο κύριος Λιβάνιος, όπως τον ακούσαμε.
1: Αυτό το λέω. Από την άλλη, οι ιδιοκτήτες εκφράζουν τελείως διαφορετική άποψη. Περιμένω να το δω. Δεν έχω καταλάβει. Αλλά πραγματικά, αν είναι ένας νέος φόρος, ένα νέο χαράτσι. Γιατί είπες και ένα παράδειγμα χθες ότι από τα 70 ευρώ μπορεί να φτάσει στα 200 ευρώ ετησίως, έτσι.
0: Ναι.
1: Δεν είναι ένα μικρό ποσό. Δεν είναι μικρό ποσό. Αν ο κύριος Λιβάνιος επιμένει, όχι. Εγώ πάντως ακόμα ξαναλέω, δεν έχω ξεκάθαρη εικόνα στο μυαλό μου για αυτό το νέο φόρο. Πείτε το πώς. Τέλος τοπικής αυτοδιοίκησης, πώς το λένε, τοπικής ανάπτυξης, δεν ξέρω πώς το λένε.
0: Τέλος τοπικής ανάπτυξης,
1: ναι.
0: Θα είναι και τέλος περιφερειακής ανάπτυξης, εφόσον, όπως είπαμε νωρίτερα, μπουν και οι περιφέρειες σε αυτόν τον σχεδιασμό. Και γίνεται και ο συνειρμός, βέβαια, επειδή θα έρχεται στους λογαριασμούς του ρεύματος. Όλοι θυμούνται εκείνο το περίφημο χαράτσι, έτσι, θυμάστε, το οποίο είχε ανακοινώσει ο κύριος Βενιζέλος πάνω από τη Θεσσαλονίκη.
1: Εμείς εδώ
0: θυμόμαστε. Το περίφημο χαράτσι στους λογαριασμούς τότε, το οποίο ήρθε ως προσωρινό και έμεινε παντοτινό νυν και αΐ και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν.
1: Πώς το είπες, παλικάρι μου.
0: Βοήθειά μας.
1: Πώς το είπες, παλικάρι μου, ωραίο ήταν.
0: Ορίστε, έκανα το σταυρό μου τώρα, είπα και την προσευχή μου, μπήκε ο Βολάνιος. Επίτηδες το κάνει, δεν εξηγείται διαφορετικά. Πες μας τι γίνεται με την κίνηση στους δρόμους, Παναγιώτη Βολάνιε.
5: Καλημέρα και πάλι. Εγώ πριν από την κίνηση αναρωτιέμαι αν είναι μεγαλύτερο πρόβλημα η κίνηση τις πρωινές ώρες στο σουβλάκι χωρίς πατάτες.
0: Εσύ τι λες.
1: Παναγιώτη μου, μπράβο. Πες μας, Παναγιώτη μου, την άποψή
0: σου. Εσύ που είσαι νέο παιδί.
5: Σοβαρά ζητήματα και τα δύο.
0: Εσύ νομίζω πώς το τρως, παιδί μου.
5: Πάντα η πατάτα είναι.
0: Βάζει και την πατάτα μέσα.
1: Να το βλέπει που σου λέω.
5: Δεδομένη.
1: Τα παιδιά.
0: Τα έχουν μάθει τα νεότερα
1: ναι,
0: παιδιά.
1: Και, και χορταίνουνε, παιδί μου. Ναι. Τώρα βολάνε ω τέτοιο παλικάρι, δύο μέτρα παιδί πάνω στην ανάπτυξη. Μπορεί να φάει μόνο ένα σκέτο. Μπορεί να φάει πέντε τέτοια για να χορτάσει.
5: Δεν γίνεται χωρίς πατάτες, δεν γίνεται.
0: Μάλιστα. Για πάμε τώρα στα δικά μας.
5: Απέραντο πάρκινγκ θυμίζει η κατάσταση στον Κηφισό στην Άνοβα από Εγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην Κάθβο από Κόκκινο Μήλο μέχρι Εγάλεο. Αυξημένη κυκλοφορία στο ρεύμα εξόδου της Ελεοφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαρμαγκά και στο ρεύμα εσόδου από Ελαιώνα μέχρι Εγάλεο. Μποτιλιάρισμα επικρατεί στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στις Πατησίων, Σταδίου και Πειραιώς στην Ομόνια. Με τεμποδίων διεξάγεται κυκλοφορία στην άνδο της Ελεοφόρου Συγκρού από το ύψος της Νέας Μύρνης. Ουρές χιλιομέτρων στην άνδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Μαρούση και στην Κάθοβα από Μαρούση μέχρι Πανόρμου. Πυκνή ροή στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων από το ύψος του Χολαργού. Ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στην άνοδο της Αλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Βύρωνα και στις δύο κατευθύνσεις της Βουλιαγμένης σε άλλη Μαργυρούπολη. Sold out οι δρόμοι στο πρωταθλητή Ευρώπης Πειραιά. Δυσκολίες στα δύο ρεύματα της Πειραιώς σε Μοσχάτο Φάλιρο.
0: Πρέπει να το είχα πνίξει όταν ήταν μικρό.
1: Έλα. Σταματά.
5: Ουρές χιλιομέτρων στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδόνος από Παλαιό Φάλιρο μέχρι Άλιμο και στο ρεύμα προς Πειραιά από το ύψος του Αλίμου μέχρι τους επίσης μπλοκαρισμένους δρόμους γύρω από το λιμάνι. Καθυστερήσεις αρκετές και στην Αττική Οδό 25 έως 30 λεπτών από Φιλίσσεως και Κηφισίας στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, 15 έως 20 λεπτών από Ανθούς έως Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα και 15 έως 20 λεπτών από Αγία Παρασκευή έως Κηφισίας στην περιφερειακή Ημιτού.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον Παναγιώτη Βολάνιο για την περιποίηση. Να σε καλά, παλικάρι μου.
5: Παρακαλώ.
1: Από το Βολάνιο θα τη βρεις.
0: Εγώ το είπα.
1: Παναγιώτη μου, μη μασάς καθόλου εσύ,
0: όταν
1: μπράβο ήρθε, γόρι
0: ήταν
1: μου.
0: Μικρό και αθώο, καθόταν στη γωνιά του, μαζεμένο.
1: Τώρα όμως το βλέπεις, λέγανε όλοι, τσούμισε.
0: Πάρε λίγο θάρρος, μην ναι. είσαι τόσο μαζεμένος. Άφησε λίγο τον εαυτό σου ελεύθερο. Εγώ φταίω, που δεν το πνίξα όταν ήταν μικρό.
1: Τι να πνίξει εσύ, αθώο που είσαι.
0: Ούτε μερμήκη δεν πάω
1: αυτό, μιλάει, μιλήσει εσύ τώρα όπως έχουμε καταλάβει. Μόνο κοκκινίσεις σαν τον μπαρμπούνι, άμα τσαντιστείς κοκκινίσεις, κατεβάζεις τη μούρη, αυτά, μέχρι εκεί φτάνεις. Εν τω μεταξύ, χθες εγώ τον καημένο τον ταλαιπώρησα, γιατί ήμουν, είχα πάει να καλύψω την εκδήλωση του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Αργήσα να φύγω από εκεί, δεν έβρισκα ταξί, είχα αφήσει αλλού το αυτοκίνητο, τέλος πάντων. Βρέθηκα σε κάτι δρόμους που δεν υπήρχε ψυχή για να ψάξω να βρω ταξί και βρω τον Ιωσήφ για συμπαράσταση.
0: Εγώ μόνταρα εκείνη τη στιγμή.
1: Λέω, να μιλάμε, του λέω μέχρι να μπω κάπου να έχει έναν δρόμο με κόσμο.
0: Ήμουνα στην κάψα τη δουλειά πάνω εκεί πέρα, άκουγα Τσίπρα, άκουγα Καραμαλή, του άκουγα όλου. Μου λέει, είμαι σε ένα δρόμο σκοτεινό, μου λέει, δεν έχει κόσμο, λίγο να σου μιλάω, να νιώθω καλύτερα. Άντε, λέω, τι να κάνω, το κάνω και αυτό.
1: Τι τραβάει και αυτό το παιδί.
0: Τι τραβάω, από αχάραγα, που νωρίς το πρωί μέχρι αργά τη νύχτα. Κάτσε να πω τώρα για μια πολύ ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία που ανακοίνωσαν τα public, που έρχεται να απαντήσει σε μια πολύ συγκεκριμένη κοινωνική ανάγκη. Την ονόμασαν δίχως ηλικία, με συγχωρείτε, και στόχος της είναι να κάνουν την εμπειρία αγορών πιο συμπεριληπτική για τους ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας. Το πιο ουσιαστικό κομμάτι της πρωτοβουλίας είναι η εκπαίδευση των εργαζομένων και μάλιστα με έναν αρκετά πρωτότυπο τρόπο. Οι υπάλληλοι φορούν στολές προσομοίωσης γύρατος για να βιώσουν οι ίδιοι τι σημαίνει να ψωνίζεις όταν η κίνηση και η όραση δεν είναι αυτό που ήταν κάποτε. Ένας τρόπος να χτιστεί πραγματική ενσυναίσθηση. Στα καταστήματα παράλληλα δημιουργούνται άνετα σημεία ανάπαυσης, ενώ σε πιλωτικά σημεία όπως το Golden Hall, η Τσιμισκή Θεσσαλονίκης και η Λεμεσός διατίθεται δωρεάν μεγενθητική φακή για πιο εύκολη ανάγνωση, με στόχο να τοποθετηθούν σε όλο το δίκτυο. Μία εξαιρετική πρωτοβουλία από τα public, το δίχως ηλικία.
1: Το ΔΕΗ Fiber, το ίντερνετ οπτικών ινών από τη ΔΕΗ, διαθέτει πλέον και υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας ως πρόσθετη επιλογή. Η νέα υπηρεσία λειτουργεί ως πρόσθετη δυνατότητα πάνω στις συνδέσεις του ΔΕΗ Fiber, δίνοντας μεγαλύτερη ευελιξία στους συνδρομητές, διατηρώντας πάντα το ίντερνετ στο επίκεντρο του ΔΕΗ Fiber. Το βασικό πακέτο περιλαμβάνει απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά, σταθερά και κινητά με 4 ευρώ το μήνα. Περισσότερες πληροφορίες στο ΔΕΗ.gr / Fiber. Καλά, σήμερα το έχω το σαλά με την κούραση. Για πλάκα είναι που είμαι.
0: Σήμερα περίμενα.
1: Σήμερα εδώ είναι χειρότερο.
0: Θέλεις τίτλους ειδήσεων και ήθελα να πάμε στον Κώστα Καραμαλή. Δεν πειράζει, θα το κάνουμε μετά το διαφημιστικό διάλειμμα και τους τίτλους των ειδήσεων.
6: Real FM. Η ιστορία των ευρωπαϊκών κυπέλων ποδοσφαίρου μέσα από τη συχνότητα του Real FM. Με την ευγενική υποστήριξη της Bet365.
7: Για πρώτη φορά στην ιστορία τους, η Crystal Palace και η Ράγιο Βαγεκάνο θα διεκδικήσουν στις 10 απόψε τον τίτλο στο τελικό του Conference League που γίνεται στη Λειψία. Στα ημιτελικά, η Crystal Palace απέκλεισε την Shakhtar Donetsk, κερδίζοντας με 2-1 στην Ουκρανία και 2-1 στο Λονδίνο, ενώ η Ράγιο Βαγεκάνο προκρίθηκε στον τελικό, νικώντας 1-0 το Στρασβούργο και στις 2 αναμετρήσεις σε Ισπανία και σε Γαλλία.
8: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
9: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
8: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνεχισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
9: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
11: Στην Ελλάδα Μέσα στον τελευταίο χρόνο γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect τη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
13: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
14: Το θρηλυκό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
15: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Φαγητό, γλυκό, ποτό, το σηκώνει το σηκώτη. Liver Care της Health Aid. Ειδική φόρμουλα με γαϊδουράγκαθο, βότανα και χολίνη που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του σηκωτιού. Liver Care της Health Aid.
16: Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία.
17: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
18: Προ καλοκαιριού. Προ ζέστης. Protection. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή.
19: Λατό FM στους 103,3.
20: Αλεξάκης ΑΕ. Εμπόριο ξυλίας, σιδήρου, ανοξίδωτου, εξαρτημάτων, υλικών ξηρής δόμησης και μόνωσης. Επίσημος αντιπρόσωπος των εταιριών Knauf και Sika. Άριστη και φιλική εξυπηρέτηση στις καλύτερες τιμές. Αλεξάκης ΑΕ. Μια ζωή για τις ανάγκες σας.
21: Το μικρό φεστιβάλ οδειοτέχνης παρουσιάζει στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης. Ο Αλκιβιάδης Κωνσταντόπουλος και ο Λευτέρης Ελευθερίου φορτώνουν το όχημα της βραδιάς με μουσικά όργανα, τραγούδια και φάρσες και μπουκάρουν με την όπισθεν το Σάββατο 31 πρώτου βράδυ 9 η ώρα στον κινηματογράφο Rex στον Άγιο Νικόλαο. Φέρτε σαρωνιές παράσα, νότες πρίμα μέσα μπάσα, ευουλήσαν για καλά. Φέρτε και τη διάθεσή σας και ισιώστε το μαλλί σας. Άρχεψαν τα κουζουλά!
22: Προπόληση εισιτηρίων. Ο Διοτέχνης Κρήτης και βιβλιοπωλείο γραφή.
23: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι. Άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούριους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα. Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
24: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
23: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
25: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος.
26: Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 28410-21111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 28410-21111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.
0: Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας Ακτικούνδουρη 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
1: Η επαγγελματική κουζίνα σου.
0: Το σπίτι μας.
1: Η κάθε στιγμή που η φροντίδα συναντάει την αξιοπιστία.
0: Έχει δίπλα της την Τηλέμης Χορέκα.
1: Τηλέμης Χορέκα. Από το 1997. Εξειδικευμένες λύσεις επαγγελματικού και οικιακού εξοπλισμού για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και τον κλιματισμό.
0: Με άμεση εξυπηρέτηση και σέρβις στις πιο συμφέρουσες τιμές και ευκολίες πληρωμής.
1: Ελευθερίου Βενιζέλου 69, Μάλια. Τηλέφωνο 28 97 0 34 100. Τηλέμης Χορέκα και εξοπλιστήκατε.
2: Ασφαλές Βήμα. Εκπαιδευτική δράση για την ασφαλή προσέλευση και αποχώρηση μαθητών των Δημοτικών Σχολείων Αγίου Νικολάου. Γιατί η ασφάλεια στο δρόμο δεν είναι τύχη. Είναι σωστές επιλογές κάθε στιγμή. Οργάνωση Δήμος Αγίου Νικολάου, Γραφείο Πρωτοβάθμιας Υγείας, Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Λασιθίου, Τμήμα Τροχέας Αγίου Νικολάου.
3: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
4: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
5: Αλλά από την άλλη είναι ένας νόμος που αν περάσει θα τον χρησιμοποιεί η Τουρκία κάθε λίγο και λιγάκι και αποδεικνύει την αναθεωρητική της στάση η οποία ενισχύεται και εδραιώνεται.
6: Και εκεί μιλήσε και για την ουσιαστικά ότι αυτός δεν πίστεψε ποτέ, θα το λέω λίγο, περιφραστικά, στα ήρεμα νερά.
5: Εκεί ήθελα να καταλήξω.
6: Αυτό. Έτσι ουσιαστικά αυτό για μένα είναι το καρφί. Ότι για ποια ήρεμα νερά μιλούσε η κυβέρνηση την ώρα που η Τουρκία κάνει αυτό που κάνει με το νομοσχέδιο για την γαλάζια πατρίδα.
5: Να ακούσουμε λοιπόν την αναφορά του Κώστα Καναμαλή.
27: Πρέπει να μας προβληματίσει η αποτελεσματικότητα της πολιτικής των ήρεμων νερών. Διότι όσο κατανοητή κι αν είναι η προσπάθεια αποφυγής εντάσσεων, εφόσον η συμπεριφορά αυτή παρερμηνεύεται ως υποχρεωτικότητα στην άσκηση και του παραμικρού δικαιώματός μας, ακόμα και στην καρδιά του Αιγαίου, ή απαλλάσσει την Τουρκία από το βάρος της επιθετικής συμπεριφοράς στα μάτια των τρίτων, υποκριτικά βέβαια γιατί τους βολεύει, το κόστος καθίσανται δυσανάλογα μεγαλύτερο από το επιδιωκόμενο υποτιθέμενο όφελος. Σωστά λοιπόν ενισχύεται η αμυντική και αποτρεπτική ικανότητα της χώρας. Πιστεύω όμως ότι ήρθε η ώρα να κατευθυνθεί πλέον σε εταίρους και συμμάχους, ακόμα και μια διαρκή εκστρατεία δημόσιας διπλωματίας και με τρόπο επίμονο και σαφή, το αδιανόητο των τουρκικών βλέψεων και το μέγεθος της τουρκικής επεκτατικότητας και επιθετικότητας. Και προς την Τουρκία, καθαρά και εξάστερα το μήνυμα ότι κανείς στην Ελλάδα δεν προσφέρεται για εκπτώσεις σε ζητήματα διεθνώς κατοχυρωμένων δικαίων και δικαιωμάτων της χώρας.
6: Γιατί υπάρχει κάποιος στην Ελλάδα που θεωρεί ότι πρέπει να γίνουν εκπτώσεις όσον αφορά τα ελληνοτουρκικά?
5: Όχι, αυτό λέει ο Κώστας Καναμαλής.
6: Όχι, λέω, υπάρχει κάποιος. Έχουμε δει τα τελευταία πολλά χρόνια κάποια.
5: Εγώ δεν θεωρώ
6: κυβέρνηση
5: για κανέναν Έλληνα πρωθυπουργό και για καμία ελληνική κυβέρνηση ότι είχε ποτέ καμία τέτοια πρόθεση. Για κανέναν.
6: Γι' αυτό το λέω, γιατί αυτό είναι και. Δηλαδή, κάπως μου ακούγεται. Ποια ελληνική κυβέρνηση τα πολλά τελευταία χρόνια έκανε οποιοδήποτε βήμα πίσω από τις κόκκινες γραμμές που έχουν τεθεί από την πατρίδα, από την Ελλάδα?
5: Ναι, κάποια στιγμή εκεί στη δεκαετία του 90.
6: Εντάξει.
5: Είχαμε κάποια βήματα
6: τώρα
5: που έγιναν πίσω, αλλά.
6: Τέλος πάντων,
5: μην ξύνουμε τώρα πληγές.
6: Λέω όμως γενικότερα, και ήρθε και απάντηση από τον κύριο Γεραπετρίτη, έτσι δεν είναι? Σε όλο αυτό που ετοιμάζει η Τουρκία, νομίζω ότι δεν το άφησε απάντητο η ελληνική κυβέρνηση. Γι' αυτό το σχολιάζω. Αυτό σχολιάζω. Είναι βεβαίως γνωστές οι θέσεις του κυρίου Καραμαλή για τα εθνικά θέματα, με όλο το σεβασμό, αλλά δεν έχω δει και καμιά υποχώρηση και κάτι, ενδοτικότητα, οτιδήποτε άλλο.
5: Όπως είπε ο πρώην Πρωθυπουργός, πολύ σωστά ενισχύεται η αμυντική θωράκιση της χώρας, η αποτρεπτική ισχύς, αλλά ταυτόχρονα θα πρέπει να υπάρξει μια διπλωματική εκστρατεία, όπως τόνισε, ώστε να κάνουμε γνωστές τις θέσεις μας και κυρίως τις προκλήσεις των Τούρκων. Βλέπω εδώ μηνύματα για εκείνη την κουμπαριά που είχε κάνει ο Κώστας Καραμαλής με τον Ταγί Περντογάν. Αυτό ήταν σε μια άλλη εποχή, όταν ο Κώστας Καραμαλής ήταν στην εξουσία και ήταν ένας τρόπος προσέγγισης με την άλλη πλευρά για να έχουμε καλύτερες σχέσεις εκείνη την περίοδο.
6: Πάντως λέω ότι όλοι συνομιλούσαν, όλοι οι πρωθυπουργοί.
5: Φυσικά.
6: Τα τελευταία χρόνια.
5: Ο Γιώργος Παπανδρέου δεν πήγαινε, δεν χόρευε ζεμπέκικα, δεν φύτευε ελιές. Ο Αντώνης Σαμαράς δεν είχε προχωρήσει τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης.
6: Θέλω να πω λοιπόν ότι τα ήρεμα νερά και να είμαστε, να είναι ο δίπλος επικοινωνίας ανοιχτός με την Τουρκία δεν είναι κάτι καινούριο που το ακούμε και γίνεται. Τώρα η Τουρκία πάντα έχει τις αξιώσεις και τις έχει όλες πάνω στο τραπέζι. Βεβαίως θεωρώ ότι οποιαδήποτε ελληνική κυβέρνηση, αν προχωρήσει αυτό και να δούμε και το νομοσχέδιο ότι θα περιλαμβάνει, γιατί ακούμε μέχρι στιγμής πληροφορίες, δεν νομίζω ότι θα κάτσει με σταυρωμένα τα χέρια. Αυτό λέω εγώ.
5: Από την άλλη όμως ένας πρώην πρωθυπουργός έχει δικαίωμα να εκφράζει τις ανησυχίες του και πάντα είναι χρήσιμες οι απόψεις και των πρώην πρωθυπουργών. Βέβαια ο Κώστας Καραμαλής δεν στάθηκε μόνο στα εθνικά θέματα, αναφέρθηκε και στην εσωτερική επικαιρότητα κάνοντας λόγο για προσπάθεια χειραγώγησης των θεσμών, κάτι το οποίο ενοχλεί τους πολίτες. Και μάλιστα συμπλήρωσε ότι οι παρακολουθήσεις, ακόμα και οι τυπικά νομιμοφανείς παρακολουθήσεις, πλήττουν τη δημοκρατία και ότι αυτό που ενοχλεί τους πολίτες είναι η προσπάθεια που βλέπουν για χειραγώγηση θεσμών, κάτι το οποίο ενισχύει την αντισυστημικότητα. Αυτό είπε ο Κώστας Καραμαλής χθες στην ομιλία του. Και επειδή είμαστε ακόμα έτσι λίγο σε πολιτικό περιβάλλον, ακούσαμε στην αρχή για τον Αλέξη Τσίπρα, ναι, όλες τις θέσεις και τα λοιπά. Θες να πούμε ότι κατέθεσε τον Άριο Πάγο την ιδρυτική διακήρυξη και η κυρία Καριστιανού του κόμματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Τι είπε λοιπόν χθες η κυρία Καριστιανού στις δηλώσεις που έκανε έξω από τον Άριο Πάγο? Ότι η ιστορία ξαναγράφεται, αλλά αυτή τη φορά από την ίδια την κοινωνία, και αρνήθηκε ότι το κόμμα Ελπίδα για τη Δημοκρατία είναι ένα κόμμα το οποίο έχει σχέση με την διαμαρτυρία και την οργή.
7: Σήμερα καταθέσαμε στον Άριο Πάγο την ιδρυτική διακήρυξη ενός νέου πολιτικού φορέα της Ελπίδας για τη Δημοκρατία, που δημιουργήθηκε μέσα από την επιτακτική ανάγκη της κοινωνίας για διαφάνεια, αξιοπρέπεια και πραγματική αλλαγή. Δεν έχουμε καμία σχέση, όπως θέλουν να μας παρουσιάσουμε, κόμματα διαμαρτυρίας, όπου απλά συγκεντρώνουν την οργή και την απογοήτευση του κόσμου. Εμείς δημιουργηθήκαμε για να μετουσιώσουμε την ανάγκη για αλλαγή σε πράξη.
5: Δεν έχουμε σχέση λοιπόν με κόμματα οργής και διαμαρτυρίας. Ήρθαμε, ναι, για να μετουσιώσουμε την αλλαγή σε πράξη. Έχουμε λοιπόν για τα καλά σε προεκλογική περίοδο και με τις ανακοινώσεις των νέων κομμάτων και με τις τοποθετήσεις των πολιτικών αρχηγών. Το καταλαβαίνει κανείς, δηλαδή το πιάνει κατευθείαν στην ατμόσφαιρα. Ο κύριος Βελόπουλος χθες εμφανίστηκε στο Open.
8: Εμείς θέλουμε να κυβερνήσουμε. Καλώς. Και αυτό σημαίνει θα κυβερνήσουμε με το δικό μας πρόγραμμα. Γιατί...
9: Καθίστε, ο Ανδρουλάκης λέει.
8: Τα παιδιά, δεν είναι κακό να έχει φιλοδοξία.
9: Όχι, ψήφω διαφορά.
8: Α, τον άνθρωπο να κυβερνήσει.
9: Τσίπρας λέει, πάμε για πρωτάθλημα την Μπαρτσελόνα.
8: Εντάξει.
9: Η Καριστιανού λέει, πάμε πρώτα.
8: Όχι, Λεβάντε είναι ο Τσίπρας.
9: Ω, Λεβάντε.
8: Είπα 16 βαθμολογία της Ισπανίας.
9: Για πρωτάθλημα πάει.
8: 16 βαθμολογία της Ισπανίας.
9: Η Καριστιανού λέει, πάμε για την πρωτιά.
8: Εγώ λέω, θα κυβερνήσουμε μόνοι μας. Με κανένα συνεργασία. Θα ρίξουμε το Μητσοτάκη και θα κυβερνήσουμε.
5: Τέλος.
6: Τέλος, θα ρίξει το Μητσοτάκη και θα κυβερνήσει.
5: Δεν είσαι μόνο. Τώρα λέει ποιο Ανδρουλάκη τώρα, α πούμε, και ποιο Τσίπρα. Γιατί το έχει ξαναπεί. Αυτό βέβαια να είμαστε δίκαιοι. Ναι, ναι. Ο πρόεδρος το έχει πει.
8: Τσίπρας, Ανδρουλάκης δεν κάνουν για καπετάνιοι και κυβερνήτες. Ούτε για Μίτσου δεν κάνουν. Ούτε για Μούτσι.
6: Ρέφτιαξα και εμένα. Κάνει Σαρδάμ, δεν κάνουμε.
5: Ούτε για Μίτσου, ρε παιδί.
6: Μίτσου δεν κάνουν, Τσίτσου, Μίτσου.
5: Ούτε για Μίτσου. Σου έχω και το καλύτερο.
6: Τι μου είσαι, παιδί.
5: Νομίζω ότι θα μείνω εγώ τώρα.
6: Καλά, είμαι σίγουρη.
5: Γιατί έχουμε ακούσει μέχρι τώρα, έχουμε πει, ας πούμε, για τον Κυριάκο Μητσοτάκη, για τον Νίκο Ανδρουλάκη, ναι, για τον Αλέξη Τσίπρα, ναι, για τον Κυριάκο Βελόπουλο. Ακούσαμε την κυρία Καριστιανού. Ποιος άλλος ετοιμάζεται να μπει στα πράγματα? Εδώ τώρα σε θέλω. Ποιος άλλος ετοιμάζεται? Κουπεπέ, κουπεπέ.
6: Μη μου λες, γιατί ποιος κάπου σούχεται. Πάει το μυαλό μου και μη μου το λες αυτό. Πραγματικά δεν θα το αντέξω κι άλλο χτύπημα. Δεν μπορώ. Αλήθεια σου.
5: Πρόσεξε τώρα. Πάνος Καμένος. Τηλεοπτική εμφάνιση στην ΕΡΤ.
6: Ναι.
5: Έτσι.
6: Ναι.
5: Και λέει λοιπόν τα προγνωστικά του για τις επόμενες εκλογές.
8: Μάλιστα. Εγώ θεωρώ ότι στη δεύτερη θέση θα είναι η Καριστιανού. Θεωρώ δηλαδή ότι επειδή ακριβώς δεν θα υπάρχει δυνατότητα σχηματισμού κυβέρνησης με αυτοδυναμία από την πρώτη και εκεί, θα υπάρχει μια έντονη ψήφος διαμαρτυρίας και
10: ιδιαίτερη προβολή.
11: Θα το κρατήσει και στις δεύτερες εκλογές μετά?
10: Όχι, δεν το θεωρώ. Θεωρώ ότι στις δεύτερες εκλογές θα γίνουν άλλοι σχηματισμοί προκειμένου να δημιουργηθεί κυβέρνηση και να υπάρχει μια σταθερότητα.
5: Στις πρώτες εκλογές δεν βλέπει κυβέρνηση. Βλέπει δεύτερο κόμμα την κυρία Καριστιανού, αλλά δεν θα μπορούν να σχηματίσουν κυβέρνηση, η οποία θα σχηματιστεί στις δεύτερες εκλογές.
6: Μάλιστα.
5: Πώς θα σχηματιστεί στις δεύτερες?
6: Κάνει και. Τι θέλω να πω, προβλέπει και το σχηματισμό.
5: Άκου λοιπόν.
6: Μάλιστα.
11: Να ρωτήσω κάτι, εσείς θα σκέφτεστε να επανακάμψετε στην πολιτική?
10: Κοιτάξτε, εγώ έχω αποφασίσει με τους Αλεξάνδρους Έλληνες ότι δεν θα συμμετέχουμε. Και στην πρώτη Κυριακή έτσι και έτσι δεν θα συμμετέχουμε. Εάν δω όμως ότι θα υπάρξει ανάγκη στη δεύτερη Κυριακή να δημιουργηθούν συμμαχίες για να γίνει, για να σχηματιστεί κυβέρνηση με όρους βέβαια, είναι πολύ πιθανό να εμπλακούμε.
6: Μην μου το κάνεις αυτό.
5: Κι όμως, εάν δει ότι υπάρχει
6: πρόβλημα. Πόσα χτυπήματα της μοίρας να δέξω.
5: Και δεν μπορεί να σχηματιστεί
6: θα
5: κυβέρνηση.
6: Θα μπει μπροστά.
5: Θα κάνει την καρδιά του πέτρα.
6: Έτσι και θα.
5: Και θα μπει.
6: Αυτά είναι.
5: Οπότε υπάρχει ελπίδα αυτό. Εκεί αυτό θέλω να καταλήξω.
6: Το κατάλαβα.
5: Δεν θα μας σώσει ο ένας, θα μας σώσει ο άλλος.
6: Κάποιος θα μας σώσει.
5: Κάποιος θα μας σώσει.
6: Εντάξει, τώρα ηρέμησα. Θα κοιμάμαι
5: ήσυχα
6: το βράδυ.
5: Θα κοιμάμαι
6: το βράδυ, παιδί μου. Ευτυχώς που έχω και σένα και τα. Δεν αφήνει τίποτα να πέσει κάτω και με ενημερώνει για τα πάντα. Να ησυχάσω και το βράδυ τώρα θα κοιμάμαι ήσυχη.
5: Δεν μου λες αφού θα κοιμάσαι ήσυχη και θα τα έχεις όλα λιμένα, διακοπές πού θα πας?
6: Προς το παρόν δεν έχω κλείσει κάτι.
5: Και ούτε θα κλείσεις.
6: Και δεν βλέπω να κλείω. Το πολύ πολύ εκεί που είναι ο Γιάννης να πάω εκεί, ξέρεις που, που είναι, ξέρεις, δεν πληρώνει.
5: Συνεργάζει.
6: Κάπου, ελπίζω να...
5: Να πας, καλά είναι εκεί, να πας. Και στη Λιβύη.
6: Ελπίζω να
5: Γιάννη,
6: μην...
5: Γιάννη, να τη δώσεις, να πάρεις καμιά καμήλα.
6: Ελπίζω να είναι σε, άλλο, σε άλλη χώρα, μήπως και. Ακόμα δεν έχω κλείσει. Πάντως να ξέρετε ότι το Ινστιτούτο Έρευνας Εμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών έκανε μια έρευνα.
5: Ναι.
6: Για το αν θα πάνε, πόσοι θα πάνε διακοπές φέτος. Τι προκύπτει λοιπόν από την έρευνα?
5: Για πες μας.
6: Λοιπόν, 50% των Ελλήνων δεν προγραμματίζουν διακοπές το καλοκαίρι του 26 λόγω οικονομικών πιέσεων.
5: Ένα στους δύο δηλαδή Έλληνες, ναι, αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να σχεδιάζει, δεν σκέφτεται καν, ναι, διακοπές. Λόγω?
6: Λόγω των οικονομικών πιέσεων, της ακρίβειας και ότι δεν φτάνουν τα μισθά. Εσύ πού θα πας, αλήθεια?
5: Εγώ?
6: Ναι.
5: Στο σπίτι μου.
6: Α, και εγώ. Μαζί θα κάνουμε, εντάξει. Ωραία, εδώ, εκεί, θα μιλάμε. Ο μέσος χρόνος διακοπών για όσους ταξιδέψουν είναι 11,4 ημέρες, με πλειοψηφία να επιλέγει εξοχικές κατοικίες και ενοικιαζόμενα δωμάτια. Το 41% των καταναλωτών μαγειρεύει συχνά στις διακοπές για εξοικονόμηση χρημάτων. Κάποτε παλιά, όταν πηγαίναμε με τους γονείς μου, θυμάμαι ότι μαγείρευε η μαμά.
5: Κάναμε αυτό, βέβαια.
6: Με τρία παιδιά.
5: Φυσικά.
6: Και μαγείρευε μέσα. Το 62% προτιμά να αγοράζει τοπικά προϊόντα στηρίζοντας την τοπική οικονομία.
5: Συγγνώμη που σε διακόπτω, ναι, ναι, και ξέρεις τι κάνουν πολλοί πλέον. Επειδή τα σούπερ μάρκετ έχουν και αυτά τα έτοιμα γεύματα.
6: Βεβαίως.
5: Πάρα πολλοί λοιπόν, αντί και να μαγειρέψουν ακόμη, παίρνουν τα έτοιμα γεύματα από τα σούπερ μάρκετ. Και γι' αυτό βλέπεις ακόμα μεγαλύτερη αύξηση στον τζίρο, ειδικά στις νησιωτικές περιοχές, γιατί οι άνθρωποι πλέον στις διακοπές τους τρώνε στα καταλύματα τα οποία έχουν ενοικιάσει. Γιατί δεν έχουν τη δυνατότητα να βγουν για να πάνε σε ένα εστιατόριο. Συγγνώμη για τη διακοπή.
6: Ναι, και ο Βασίλης άκουσε ότι δεν έχουμε κανονίσει διακοπές και λέει: τον ευχαριστούμε πολύ. Σας φιλοξενώ στη Μάνη τον Αύγουστο. Θα βολευτούμε. Να σε, Βασίλη μου, είναι
5: σκληρή
6: και
5: ήρθαμε καλά.
6: Λοιπόν, η Ηπειρωτική Ελλάδα είναι ο πιο δημοφιλής προορισμός, με 57% των ταξιδιωτών να την επιλέγουν. Η Ηπειρωτική Ελλάδα γιατί? Γιατί δεν υπάρχουν ακτοπλοϊκά εισιτήρια και πας ο δικός. Τώρα θα μου πεις: ο δικός πας, αλλά έχει ανέβει βενζίνη. Πάλι το σκέφτεσαι. Τέλος πάντων, αυτά είναι τα βασικά ευρήματα της έρευνας του ΙΕΛΚΑ, του Ινστιτούτου Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών.
5: Οπότε, ένας στους δύο Έλληνες δεν σχεδιάζει για φέτος διακοπές, γιατί δεν βγαίνει οικονομικά. Υπάρχουν προτάσεις. Μα, εγώ θα καταθέσω μία, θα την ακολουθήσω και εγώ. Εάν θέλετε, κάνετε κι εσείς το ίδιο, να κάνουμε παρέα τα μπάνια μας.
12: Και εσείς, κύριε Γκίκα,
13: πού θα περάσετε τα διακοπάς? Ίσως πήρα και στις Ομονίες. Εκεί κατά την οδό 3 Σεπτεμβρίου. Με παίρνει αυτό το λοξό.
6: Και ακούει ο Γιάννης τη Βεγγάζη αυτά που λέει για τις καμήλες και για μένα ο Ιωσήφ και λέει: να σε δώσω στους μαύρους να ησυχάσω.
5: Μπράβο. Γιάννη μου, με ένα σμπάρο, δύο τριγώνια. Και θα πάρεις και καμήλα. Ή στους πίδακας της Ομονίας λοιπόν για τα φετινά μας μπάνια. Όλοι μαζί εκεί πέρα παιδιά στην πλάση της Ομονίας. Θα περάσουμε υπέροχα.
6: Θα έρθεις εκεί στη δροσιά.
5: Εσύ θα είσαι στη Βεγγάζη, άστο.
6: Εγώ θα κάτσω εκεί πέρα, θα κλειδωθώ μέσα εκεί. Εγώ δεν πάω γιατί ξέρω εγώ, το έχετε κάνει εσείς πλακάκια.
5: Με συνεννοηθεί με τον Γιάννη.
6: Έτσι αφού απαντάει.
14: Real FM.
12: Αυτός είναι ο ήχος του καλοκαιριού. Και αυτός είναι ο ήχος ενός αξέχαστου θεάματος, όπως μόνο το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου προσφέρει εδώ και δεκαετίες. Και φέτος το καλοκαίρι, η Mastercard και η Εθνική Τράπεζα σου κρατούν θέση για μια μοναδική εμπειρία. Χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές σου συναλλαγές και διεκδίκησε 110 VIP διπλές προσκλήσεις. Γιατί υπάρχουν καλοκαίρια που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο mbg.gr.
14: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
15: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
14: Κιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
16: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
17: Jumbo.

ανοίγουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα.

0: ιδέα. Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
3: Hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
4: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
5: Drag Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
4: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Μην το ξεχάσω. Το κους με κάπα.
6: Αυτή την Κυριακή δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το μυστικό του πατέρα. Οικογενειακά δράματα και μυστικά οδηγούν σε επικίνδυνες αποκαλύψεις. Από τη συγγραφέα Σάρα Μπλέντελ. Μαζί συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και μαστορέματα. Καλοκαιρινή ανανέωση με χρώμα και έξυπνες λύσεις. Ακόμη, Real Auto. Το ένθετο για το αυτοκίνητο. Ο Σπύρος Ρέκας παρουσιάζει τα νέα μοντέλα που πρωταγωνιστούν στην ελληνική αγορά το 2026 και παντού το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με τη Real News.
7: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
8: Real FM, γιατί έχει άποψη, είναι έγκυρος και με την απαραίτητη δόση χιούμορ και χαλαρότητας.
7: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real.

0: Καλημέρα, Χάρης. Γι' αυτό έκανα νωρίτερα την αναφορά στη δεκαετία του 90, ότι είχαμε κάνει κάποια βηματάκια πίσω. Απλά είπα τώρα να μην το ανοίξουμε το θέμα, γιατί είμαστε και στο τέλος. Άστο τώρα, μην βαρύνουμε το κλίμα. Αλλά το είπα, τη δεκαετία του 90, εκεί στα τέλη. Έγιναν κάποιες υποχωρήσεις σε εθνικά θέματα, για να τα λέμε όλα. Τώρα, αν θέλετε κι εσείς να κάνετε τη ζωή σας πιο εύκολη, πιο ποιοτική, αλλά και να προστατεύσετε το περιβάλλον, ο πρωτοποριακός επιτραπέζιος ψύχτης αφής της Rainbow Waters είναι εδώ για εσάς. Χάρη στην οθόνη αφής που διαθέτει, με ένα απλό άγγιγμα, απολαμβάνετε απεριόριστο φιλτραρισμένο νερό σε τρεις θερμοκρασίες. Έτσι, λέτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια και καλωσορίζετε έναν πιο υγιεινό και βιώσιμο τρόπο ζωής. Και χάρη στο κομψό του design, το οποίο έχω αγαπήσει, αλλά και την απίστευτη ευκολία στη χρήση του, όλη η οικογένεια θα ξανααγαπήσει την κουζίνα σας. Καλέστε τώρα στο 801 11 34 34 34 και ανακαλύψτε τον κόσμο της Rainbow Waters. Καλημέρα στην Κατερίνα, στην Πάτμο. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια στην ημέρα σου. Καλημέρα στον Χρήστο. Εάν υπάρχει, λέει, πληροφορία για παράταση για τις δηλώσεις για το έλαιο κωμικό Μητρό. Να το δούμε, αγαπητέ
1: να το
0: Χρήστο.
1: Δεν το ξέρω, να το δει η Αμαλία. Να το δούμε και να απαντήσουμε, βεβαίως. Θα ρωτήσω και θα σας απαντήσω.
0: Καλημέρα και στον Δημήτρη στο Χαλάνδρη. Καλημέρα και στον Φόρτσα Παοχάρα. Και στον Θεόδωρο Παπαγεωργίου.
1: Βλέπεις τώρα, εντάξει, σήμερα το νέο κόμμα του Τσίπρα, εντάξει, μονοπολεί την επικαιρότητα και τα μηνύματα των ακροατών. Δηλαδή, βλέπεις ότι, παιδί μου, δημιούργησε μια αίσθηση, μια κουβέντα, μια συζήτηση. Δεν λέω εγώ, είναι άλλα θετικά τα σχόλια και άλλα αρνητικά. Αλλά είναι ένα θέμα. Είναι, και είναι ένα θέμα σημαντικό. Όταν ξαναβγαίνει μπροστά στην κεντρική πολιτική σκηνή ο πρώην Πρωθυπουργός, έτσι, με ένα νέο κόμμα και χωρίς να. Εχθές δεν είδαμε στο αθησίο κανέναν εν ενεργεία βουλευτή ή κορυφαίο στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ. Ούτε από τη Νέα Αριστερά.
0: Διάβασα μια συνέντευξη που έδωσε ο Γιάννης Αντετοκούμπο στο Instagram.
1: Ναι.
0: Σε ένα κανάλι. Και τι λέει εκεί, λοιπόν. Ήμουν άφραγκος, λέει, όλη τη ζωή μου και ξαφνικά έγινα εκατομμυριούχος στα 20. Okay. Μίλησε, λοιπόν, για το πώς άλλαξε η ζωή του. Και είπε ότι οι περισσότεροι αθλητές, 6 στους 10 αθλητές, πτωχεύουν στα 6 χρόνια, τα πρώτα 6 χρόνια μετά το τέλος της καριέρας τους. Γιατί ξοδεύουν αλόγιστα.
1: Μάλιστα.
0: Συμβαίνει, λέει, γιατί επικεντρώνονται στα πολυτελή αυτοκίνητα, στις χρυσές αλυσίδες.
1: Υλικά αγαθά,
0: και σε έναν εξέφρενο τρόπο ζωής. Το να είσαι πλούσιο.

0: Κλήρωση 3η 2 Ιουνίου στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου. Πρώτο δώρο τρίμερο στο Ναύπλιο. Εκεί θα έχετε διαμονή, πρωινό σε ξενοδοχείο και αυτοκίνητο από τη Selecta Rent-A-Car. Και δεύτερο δώρο, διπλό στρώμα profile από την Greco Strom. Εκεί όπου θα βρείτε μοναδικά sleep combos για την άνοιξη και ο ύπνος σας αναβαθμίζεται. GrecoStrom.gr για περισσότερες πληροφορίες. Για να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό,
1: real.gr.
0: Εκεί λοιπόν στον Real Player θα βρείτε και τις οδηγίες και σας ευχόμαστε καλή επιτυχία. Σε πολύ λίγο κοντά σας.
1: Ο Νίκος Χατζηνικολάου.
0: Ραντεβού αύριο το πρωί ακριβώς στις 8. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια στην ημέρα σας. Και φυσικά η εκπομπή σήμερα δεν θα μπορούσε να κλείσει διαφορετικά.

0: την καρδιά της στον Νίκο Χατζηνικολάου στο Ενώπιο Σενοπείο. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
1: Ήρθε η ώρα! Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά. Το πήρα απόφαση.
2: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας. Και κυρίως, πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
1: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει, διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
3: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
1: Durostik. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
4: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
5: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centers of One.
6: Για να μην φας πόρτα εσύ και η επιχείρησή σου, πας. Για πιστοποίηση, εκεί πας. Πας. Φορέας πιστοποίησης φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων. Για πληροφορίες, επισκεφτείτε το pas.edu.gr ή καλέστε στο 210-4933-538.
7: Προ καλοκαιριού, προ ζέστης, προ τέξιον. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Εντόπανα Protection. Προστασία με ουσία.
8: Η ώρα είναι 10.
9: Λατό FM στους 103,3.
10: Για επαγγελματικό και ξενοδοχειακό εξοπλισμό,
11: σκέψου έξυπνα. Σκέψου Ζουμάκης.
10: Επώνυμα προϊόντα Ευρώπης και Αμερικής, τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα υγραερίου και ρεύματος, κλιματιστικά, ψυκτικούς θαλάμους και βιομηχανική ψήξη.
11: Ψυγεία σούπερ μάρκετ, ανοξείδωτες κατασκευές, μικροσυσκευές, έπιπλα, γυαλικά και σερβίτσια.
10: Δωρεάν μελέτη χώρου και άμεση τεχνική υποστήριξη.
11: Ζουμάκης στη Σιτία, κάτω από το Εθνικό Στάδιο. Τηλέφωνο 28430-28888.
10: Ζουμάκης εξοπλισμοί.
11: Εδώ και 30 χρόνια μαζί.
10: Ζουμάκης, η έξυπνη επιλογή.
11: Από την ώρα που

0: φτιάχνεις τον καφέ σου. Μέχρι τη στιγμή που χαλαρώνεις και απολαμβάνεις τη ζεστασιά του σπιτιού σου, σκέφτεσαι ένα και μόνο πράγμα. Ότι δεν σου λείπει τίποτα χάρη στο κατάστημα Pangalos Welcome Stores. Η μεγαλύτερη ποικιλία ηλεκτρικών ειδών στον τόπο σας. Από οικιακές μικροσυσκευές μέχρι air condition και αφιγραντήρες. Από έξυπνα δώρα μέχρι λύσεις για την κάθε σας ανάγκη για καλύτερη ποιότητα ζωής. Σας περιμένουμε στην Κωνσταντίνου Καραμανλή 7, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνα 28410 25718 και 27562. Κινητό 6974 398 473. Pangalos Welcome Stores. Πληρότητα κάθε στιγμή.
1: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα έτοιμο παράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο. Έναντι υπηκού ομίλου καρτερού.
2: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
3: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
4: Μειώνονταν τμήματα σε Αλεξάνδρας Μεσογείων, Αθηνών και στις εξόδους για Λαμία της Αττικής Οδού. Αντιδράσεις προκαλεί η ανακοίνωση του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα με όνομα Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Ο πρώην Πρωθυπουργός κάλεσε από το θυσίο τους πολίτες να στηρίξουν μια νέα προσπάθεια, λέγοντας ότι η χώρα χρειάζεται επιγόντως νέα εθνική πηξίδα. Αμετανόητο και απαράλλαχτο τον χαρακτηρίζουν κυβερνητικές πηγές, τονίζοντας ότι από τις ακάλυπτες υποσχέσεις μέχρι τον τοξικολόγο του θέλει να γυρίσει την Ελλάδα δεκαετίες πίσω. Σφοδρή επίθεση εξαπέλυσε τον Αλέξη Τσίπρα και το Πασόκ, σημειώνοντας ότι κάποτε ήταν αγκαλιά με τον λαϊκισμό, σήμερα είναι με τα συμφέροντα και τη διαπλοκή. Ενώπιον της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Αθήνα οδηγήθηκαν 22 κατηγορούμενοι που συνελήφθησαν στην Κρήτη για παράνομες επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ. Θα δώσουν εξηγήσεις για όσα τους καταλογίζονται. Σε εξαιρετικά εύθραστο σημείο βρίσκεται η κυχηρία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Η Τεχεράνη απειλεί την Ουάσιγκτον με αντίπεινα μετά τα νέα αμερικανικά πλήγματα στο νότιο Ιράν, την ώρα που συνεχίζονται οι διπλωματικές ζυμώσεις για επίτευξη συμφωνίας τερματισμού του πολέμου. Συνεδριάζει σήμερα στο Λευκό Οίκο το Υπουργικό Συμβούλιο των ΗΠΑ. Συνεχίζεται σήμερα στη Λάρισα η δίκη για το πολύ νεκρό δυστύχημα στα Τέμπη. Περισσότερα στο ενικός.gr. Συγκέντρωση στην πλατεία Κοτζιά πραγματοποιούν συνταξιούχοι. Μεταξύ άλλων ζητούν αυξήσεις και την καταβολή δωρών.
5: Στην Eurobank εδώ και 5 χρόνια υλοποιούμε δράσεις για το δημογραφικό με την πρωτοβουλία μπροστά για την οικογένεια και συνεχίζουμε.
6: Στη Eurobank, τα τελευταία 5 χρόνια, με την πρωτοβουλία για το δημογραφικό μπροστά για την οικογένεια, στεκόμαστε δίπλα σε νέους και μελλοντικούς γονείς όλης της Ελλάδας και εστιάζουμε στους κατοίκους ακριτικών περιοχών με δράσεις που ενισχύουν την παραμονή στον τόπο τους. Βοηθήσαμε να έρθουν στον κόσμο 85 νέες ζωές με εξωσωματική γονιμοποίηση. Δημιουργήσαμε 75 νέες θέσεις εργασίας σε ακριτικές περιοχές και χρηματοδοτήσαμε 64 νέες επιχειρήσεις για να αναπτυχθούν στον Εύρο. Σταθήκαμε δίπλα σε χιλιάδες οικογένειες με συμβουλευτική υποστήριξη, βρεφικά πακέτα και εκπαιδευτικές δράσεις για μαθητές. Και συνεχίζουμε να φέρνουμε ακόμα περισσότερα χαμόγελα. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Ενημερωθείτε αναλυτικά για τις δράσεις στο eurobank.gr / μπροστά.
7: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
4: Στην αποστολή του Μαρόκου για το παγκόσμιο κύπελο συμπεριλήφθησαν ο επιθετικός του Ολυμπιακού Ελκαμπή καθώς και ο πρώην ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού Ουναΐ. Σε φιλικό αγώνα το Μαρόκο κέρδισε με 5-0 τον Μπουρουντή με τον Ελκαμπή να πετυχαίνει 2 τέρματα. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
7: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
4: Πρόσκαιρες νεφώσεις με τοπικές βροχές σε ηπειρωτικά Κρήτη και Δωδεκάνησα. Άνεμη μεταβλητή έως 5 μποφόρ. Γενικά έθριος σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 30 βαθμούς Κελσίου.

Το θέμα της ημέρας είναι χωρίς αμφιβολία η πολιτική επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα με ένα νέο σχήμα που ονομάζεται ΕΛΑΣ, Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, και με 7 δεσμεύσεις για την επόμενη μέρα. 7 δεσμεύσεις που περιέχονται στην ιδρυτική του διακήρυξη. Ο πρώην Πρωθυπουργός μιλά για ζωή με αξιοπρέπεια, ισχυρή δημοκρατία χωρίς ασυλίες, ισχυρή οικονομία δίκαιης ανάπτυξης και αξιοπρέπειας, κοινωνικό κράτος δικαιωμάτων απέναντι στην κερδοσκοπία, ανθεκτική χώρα σε ένα κόσμο διαρκών κρίσεων, ψηφιακή δημοκρατία και κυριαρχία, ισχυρή Ελλάδα που θωρακίζει τα δικαιώματά της και χτίζει γέφυρες ειρήνης. Πρόκειται για 7 δεσμεύσεις στην ιδρυτική διακήρυξη του νέου κόμματος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, ΕΛΑΣ, με τις οποίες νομίζω δεν μπορεί κανείς να διαφωνήσει, είτε είναι αριστερός, είτε κεντρός, είτε δεξιός. Είναι δηλαδή 7 γενικές δεσμεύσεις με τις οποίες μπορεί να ταυτιστεί ο οποιοσδήποτε, όπου και αν κινείται ιδεολογικά ή πολιτικά. Σημασία έχει αν τώρα αυτές οι 7 διακηρύξεις, οι 7 δεσμεύσεις θα συνοδευθούν από αναλυτικό πρόγραμμα για την εφαρμογή τους. Πρόγραμμα κοστολογημένο, πρόγραμμα με συγκεκριμένες προτεραιότητες και συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Το να μιλάς για παράδειγμα για ισχυρή οικονομία δίκαιης ανάπτυξης και αξιοπρέπειας είναι κάτι που ακούγεται πολύ γενικό και πολύ αόριστο και με το οποίο κανείς δεν μπορεί να διαφωνήσει. Σημασία έχει με ποιον τρόπο φτάνεις εκεί, με ποια οικονομικά μέτρα, με ποια χρήματα υλοποιείς το αίτημα της αξιοπρέπειας, που βεβαίως αναφέρεται στους πολίτες και στον τρόπο ζωής τους. Όπως επίσης το ισχυρή δημοκρατία χωρίς ασυλίες, και αυτό παρότι δεν έχει κυρίως οικονομική διάσταση αλλά πολιτική, και αυτό θέλει ανάλυση. Θέλει να μας πει δηλαδή ο πρώην Πρωθυπουργός, ο κύριος Αλέξης Τσίπρας, με ποιον τρόπο θα οικοδομήσει αυτή την ισχυρή δημοκρατία στην οποία αναφέρεται. Τι θα αλλάξει στο Σύνταγμα, τι θα αλλάξει στους νόμους, πώς θα θωρακίσει θεσμικά την λειτουργία της δημοκρατίας. Θέλω να πω, τα μεγάλα ερωτήματα τώρα τίθενται και από τις απαντήσεις που θα δώσει ο πρώην Πρωθυπουργός και το νέο πολιτικό σχήμα θα εξαρτηθεί και η πορεία του το επόμενο διάστημα. Οι πρώτες δημοσκοπήσεις δείχνουν το νέο εγχείρημα, παρότι πρέπει να πούμε ότι σε μερικές εβδομάδες θα έχουμε την καθαρή εικόνα, τώρα που υπάρχει το όνομα, υπάρχουν τα σύμβολα, υπάρχουν τα χρώματα, υπάρχει η ιδρυτική διακήρυξη, θα δούμε να ξεδιπλώνονται οι συνθέσεις των οργάνων του, τα πρόσωπα. Σε μερικές εβδομάδες θα μπορούμε να έχουμε μια πιο καθαρή εικόνα, αλλά η πρώτη αίσθηση που υπάρχει, οι πρώτες δημοσκοπήσεις το δείχνουν να μάχεται για τη δεύτερη θέση με το ΠΑΣΟΚ. Εκεί γύρω στη μία μονάδα μπροστά από το ΠΑΣΟΚ εμφανίζεται στις 2-3 τελευταίες δημοσκοπήσεις, κινείται στην περιοχή του 14-15%. Υπενθυμίζω ότι ο Αλέξης Τσίπρας παρετήθηκε όταν ο ΣΥΡΙΖΑ έχασε τις εκλογές με ποσοστό πάνω από 17%, προσήγγιζε το 18%. Βέβαια μιλούμε για μια άλλη εποχή, με λιγότερα κόμματα στην πολιτική σκηνή. Τώρα το πράγμα έχει γίνει, έτσι είπε ο Πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης χθες στη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου, Βαβέλ. Μπορεί να φτάσουμε δηλαδή στις επόμενες εκλογές, υπάρχει η πιθανότητα να φτάσουμε ακόμα και σε Βουλή 10 κομμάτων. 10 κομμάτων. Τώρα,
Ο τίτλος του κόμματος, το ΕΛΑΣ, προκάλεσε μεγάλη συζήτηση και επομένως, αν θέλετε τη γνώμη μου, επικοινωνιακά, από την άποψη του πολιτικού μάρκετινγκ δηλαδή, είναι πετυχημένος. Γιατί ο στόχος ήταν αυτός, να προκαλέσει συζήτηση και να εντυπωθεί. Σε ό,τι αφορά την ουσία του τίτλου, θα σας πω ότι έχω πολλά ερωτηματικά. Για παράδειγμα, το ΕΛΑΣ το πήραμε το ΕΑΜ, το αφήνουμε στον Πολάκη. Αστειεύομαι, αλλά ήταν ένα από τα πιο ενδιαφέροντα τρολαρίσματα του νέου ονόματος που διάβασα χθες στο διαδίκτυο. Ότι πήρε το ΕΛΑΣ και άφησε το ΕΑΜ στον Πολάκη. Επίσης, πολλά τρολαρίσματα κυκλοφόρησαν στο διαδίκτυο σε σχέση με την ελληνική αστυνομία, η οποία επίσης είναι ΕΛΑΣ. Εμφανίζουν σε ένα σκίτσο που κυκλοφορεί από κινητό σε κινητό τις τελευταίες ώρες κάποιον να ζητά τον Αλέξη

Υπάρχει η λέξη αριστερά, αριστερή, αριστερός στον τίτλο του νέου κόμματος. Υπάρχει η λέξη αριστερή. Αριστερή συμπαράταξη. Φέρνει λίγο συνασπισμό, η λέξη συμπαράταξη. Και το ελληνική μπροστά λένε ότι υποδηλώνει το πατριωτικό χαρακτήρα του νέου κόμματος. Που σε συνδυασμό με τις κατά καιρούς αναφορές σε Ανδρέα Παπανδρέου, αλλά και χθες στην αναφορά στο Πασόκ της πρώτης περίοδου, φαντάζομαι ότι θέλει να υποδηλώσει αυτό που τότε ονόμαζαν πατριωτικό Πασόκ. Πατριωτική αριστερά. Δεν ξέρω τι ακριβώς σημαίνει αυτό. Θα το δούμε στην πορεία. Αναμένω με μεγάλο ενδιαφέρον και τις τοποθετήσεις του νέου πολιτικού σχήματος για τα εθνικά θέματα. Για να δούμε τι διαφορετικό ευαγγελίζεται η Ελλάς, η ελληνική αριστερή συμπαράταξη, σε σχέση με τον ΣΥΡΙΖΑ των προηγούμενων ετών. Αυτό δεν σημαίνει το ελληνική, ότι κάτι πιο έντονα πατριωτικό κομίζει το νέο σχήμα. Περιμένουμε να δούμε. Δεν ξέρω πόσο εύκολο είναι να κινηθεί στα εθνικά θέματα σε διαφορετικό μήκος κύματος από αυτό στο οποίο κινήθηκε όσο ήταν πρωθυπουργός ο Αλέξης Τσίπρας. Θα το δούμε. Αναμένουμε.

τώρα για το αριστερή και αυτό θα το δούμε. Και αυτό θα το δούμε. Γιατί τον άκουσα να μιλάει και για σοσιαλδημοκρατία. Έκανε αναφορά σε ρεύματα οικολογίας και σοσιαλδημοκρατίας. Και επειδή έγινε και η ταυτόχρονη αναφορά στα πρώτα χρόνια του Πασόκ, θέλω να υπενθυμίσω ότι ο Ανδρέας Παπανδρέου στα πρώτα χρόνια του Πασόκ, όταν άκουγε τη λέξη σοσιαλδημοκρατία, έβγαζε αναφυλαξία. Του προκαλούσε αλλεργία. Σοσιαλισμός έλεγε, όχι σοσιαλδημοκρατία. Σοσιαλδημοκρατία λέει το σημερινό Πασόκ, το Πασόκ Ανδρουλάκη. Σοσιαλδημοκρατία λέει εσχάτως και το κόμμα Δημοκράτες Προοδευτικό Κέντρο του Στέφανου Κασελάκη. Γι' αυτό σας λέω από την διακήρυξη με την οποία δεν μπορεί να διαφωνήσει κανένας νόημον άνθρωπος όπου και αν ανήκει πολιτικά, δεν βγάζουμε ακόμη συμπεράσματα, περιμένουμε την εξειδίκευσή της με το πρόγραμμα του νέου κόμματος. Με το πρόγραμμα και με τις θέσεις του σε μια σειρά θεμάτων, όπως για παράδειγμα τα εθνικά θέματα. Τώρα, ότι ο πρώην Πρωθυπουργός είναι μέτρ σε αυτό που λέμε επικοινωνία, το διαπιστώσαμε για άλλη μια φορά. Όλο το setup ήταν προσεκτικά στημένο. Από τα χρώματα και το παραλληλισμό με την Μπαρτσελώνα. Βέβαια τα χρώματα, το είπα και χθες, τα έχει και ο ιστορικός Πανιώνιος τα ίδια χρώματα. Μέχρι τον τρόπο με τον οποίο έφτασε με μπουκάλι το όνομα του κόμματος, το ξέβρασε η θάλασσα και το βρήκε το κοριτσάκι και έτρεξε να το φέρει στο θυσίο στον Αλέξη Τσίπρα, θυμίζοντας επίσης ιστορικές στιγμές του Πασόκ και του Ανδρέα Παπανδρέου με τα κοριτσάκια που ανέβαιναν για να τον αγκαλιάσουν ή για να του δώσουν ένα λουλούδι στην εξέδρα από την οποία απίφθινε λόγο στον κόσμο. Ο Αλέξης Τσίπρας είναι δυνατός στην επικοινωνία, είναι καλός ομιλητής, έχει ωραία παρουσία, δυνατό χαμόγελο και επαναλαμβάνω, η χθεσινή συγκέντρωση στο Θησίο ήταν καλά σκηνοθετημένη. Δεν είδα πλήθος κόσμου. Έτσι. Είδα μία συγκέντρωση που μου θύμισε αυτές που κάνει το Πασόκ αναλόγως.

προεκλογικά στο κέντρο της Αθήνας. Θέλετε λίγο μεγαλύτερη, όχι όμως κάτι που να δημιουργεί την αίσθηση ότι είμαστε απέναντι σε ένα πολύ δυνατό πολιτικό φαινόμενο. Δηλαδή έβλεπα και άδειο δρόμο στο βάθος, παρά την καλή σκηνοθεσία που είχε φωτίσει ορισμένα κομμάτια και ορισμένα άλλα ήταν σκοτεινά. Άρε Τάσο Μπυρσίμ, είσαι ο πρώτος διδάξας. Ακολουθούν οι υπόλοιποι. Αξιοπρεπής εικόνα, πολιτική, καλή εικόνα, διότι στην εποχή μας είναι δύσκολο να κάνεις μεγάλες συγκεντρώσεις. Αλλά για παράδειγμα, έχω δει τον τελευταίο καιρό ανάλογες ή και μεγαλύτερες συγκεντρώσεις από το ΚΚΕ, για παράδειγμα. Θέλω να πω, δεν ήταν κάτι τρομερό η χθεσινή συγκέντρωση. Ήταν μια καλή, αξιοπρεπής συγκέντρωση που δεν έδειξε όμως μια δυναμική σημαντικού πολιτικού φαινομένου. Θα αναμείνουμε λοιπόν. Θα αναμείνουμε τις επόμενες εβδομάδες να ανοίξει όλα τα χαρτιά του ο πρώην Πρωθυπουργός, να δούμε τα πρόσωπα που θα βρεθούν δίπλα του. Χθες είχε σε αυτό το κομμάτι μια διαφορετική εικόνα από ό,τι στο παρελθόν. Είδαμε νέα πρόσωπα, τουλάχιστον 50 νέα πρόσωπα κάτω από την κεντρική εξέδρα από την οποία μίλησε ο πρώην Πρωθυπουργός, και κυρίως απουσίαζαν από την συγκέντρωση οι βουλευτές και τα στελέχη, οι ενενεργεία βουλευτές και τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς. Για αρκετά από αυτά δεν θα έλεγα ότι μας έλειψαν, δεν θα το έλεγα. Θα δούμε λοιπόν και πώς θα διαμορφωθεί η στελεχειακή εικόνα του νέου πολιτικού σχήματος. Θα δούμε ποιοι θα μετάσχουν στα όργανα διοίκησης του νέου κόμματος. Δεν ξέρω πώς θα ονομάζονται, αν θα είναι πολιτικό γραφείο, κεντρική επιτροπή. Όλα αυτά μαζί με τις απαντήσεις στα μεγάλα και κρίσιμα προγραμματικά θέματα και ερωτήματα θα δώσουν την τελική εικόνα, και νομίζω ότι εκεί στα μέσα προς το τέλος Ιουνίου θα έχουμε και από τις δημοσκοπήσεις την πρώτη σχετικά καθαρή εικόνα για το πού πηγαίνουν τα πράγματα. Πάντως αυτή τη στιγμή η εικόνα είναι ότι έχουμε ντέρμπι για τη δεύτερη θέση και ότι δεν επηρεάζεται, μέχρι στιγμής δημοσκοπικά τουλάχιστον, η πρωτιά της Νέας Δημοκρατίας που κινείται εκεί γύρω στο 30%, από 29 έως 31% ανάλογα με την κάθε δημοσκόπηση, ανάλογα με την κάθε εταιρεία. Στο 14 με 15 καταγράφεται ο Αλέξης Τσίπρας, στο 13 με 14 καταγράφεται το Πασόκ. Έχουμε ένα θρίλερ για τη δεύτερη θέση. Και ο νέος παράγοντας στο πολιτικό χάρτη είναι το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού. Αυτό με το τίτλο που μοιάζει με έκθεση. Είναι ένας τίτλος, δύο σειρές. Ελπίδα για τη δημοκρατία, ελπίδα για τη δημοκρατία, Παύλα Μαρία Καριστιανού, και νομίζω έχει και κάτι άλλο μετά, δεν το θυμάμαι ολόκληρο. Πολύ μεγάλο ρε παιδιά. Όμως εμφανίζεται στην τέταρτη θέση με ποσοστό σε όλες σχεδόν τις δημοσκοπήσεις πάνω από 8-8,5%, που σημαίνει ότι είναι άλλος ένας υπολογίσιμος πολιτικός παράγοντας για την επόμενη μέρα. Περιμένουμε και εκεί να δούμε πρόσωπα, δεν έχουμε δει, και αυτά που είδαμε δεν μας έχουν ενθουσιάσει, για να είμαστε απολύτως ειλικρινείς. Ορισμένα προέρχονται από το χώρο της ακροδεξιάς, κάποια άλλα από το χώρο της αριστεράς. Γενικώς περιμένουμε να βγάλουμε νόημα, συμπέρασμα για το τι ακριβώς γίνεται εκεί, και αυτό θα βγει μέσα από τις τοποθετήσεις του νέου κόμματος και της Προέδρου του για τα μεγάλα και τα κρίσιμα θέματα της πολιτικής επικαιρότητας και της καθημερινότητας των πολιτών.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Τα ραδιοφωνάκια κλειδωμένα εδώ στον Real FM, στους 97,8 για την Αθήνα και στο Ράδιο Θεσσαλονίκη στους 94,5 για την αγαπημένη μου πόλη. Και βέβαια το πρόγραμμα του σταθμού μας αυτή την ώρα αναμεταδίδεται από περισσότερους από 25 ραδιοφωνικούς σταθμούς σε μικρές και μεγάλες πόλεις σε όλη την Ελλάδα. Νίκος Σαπρανίδης στη ρύθμιση του ήχου, Γιάννης Βασιλόπουλος στις μουσικές επιλογές, Ευανθία Τασοπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής, Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στην επικοινωνία με τους ακροατές, 211-200-8200 το τηλέφωνο του σταθμού μας. Και πρέπει να σας πω ότι σήμερα έχουμε πολύ ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις. Θα τις κάνουμε, έχουμε την συνέντευξη με τον κύριο Σέρμπο, τον καθηγητή διεθνούς πολιτικής στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης, εκεί γύρω στις 11 παρατέταρτο. Ενώ μετά τις 11, μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα, θα έχουμε εδώ στο κεντρικό στούντιο του Real FM τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη, τον Υπουργό Υγείας, για να μιλήσουμε κυρίως για την υγεία. Θα πούμε όμως και ένα-δυο πράγματα για την πολιτική επικαιρότητα. Καταθέτει μήνυση εναντίον του ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, και περιμένουμε να δούμε την αντίδρασή του. Πάμε για τίτλους ειδήσεων σε λίγο πάλι μαζί.

Τρίτη στις 11 το πρωί, ο Real FM 97,8 υποδέχεται την Ηρωσαΐα για μια ξεχωριστή συνέντευξη στον Νίκο Χατζηνικολάου.

0: καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του? Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ώρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
2: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι. Τι δροσιά του να έχετε?
1: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
3: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
4: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μες του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Θες σίδερο? Θες λύσεις για την οικοδομή? Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
6: Πάμε!
7: Μα ο πατέρας έχει τα γόνατά του.
8: Μπορεί να τρέξει.
9: Παίζει να βγει και πρώτος.
6: Μπράβο, πατέρα σου!
7: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
9: Ενισχυτικό και φυσικό.
7: Osteomove.
10: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
11: Στην ελληνική αγορά, τα λογιστικά και φοροτεχνικά θέματα είναι σύνθετα και μεταβάλλονται διαρκώς. Η Revival Consulting Services, με πολυετή εμπειρία και τεχνογνωσία, συνδυάζει ολοκληρωμένες χρηματοοικονομικές υπηρεσίες με την αξιοπιστία εξειδικευμένων οικονομικών συμβούλων. Με στρατηγικό σχεδιασμό και προηγμένα ψηφιακά εργαλεία.
12: Λατό FM στους 103,3.
13: Καθημερινά κοντά σας η εκπομπή Ξεφαντώματα με τον Γιάννη τον Πρόκο, 7 με 9 το βράδυ. Την εκπομπή σας προσφέρει
14: τεντοτεχνική Σανστόπ, Ανδρέας Αποστολάκης, Κωνσταντίνου Καραμαλή 35 στον Άγιο Νικόλαο. Κατασκευάζουμε τέντες παντός τύπου με τα καλύτερα υλικά για τη βεράντα σας και τον εξωτερικό σας χώρο. Άψογο σέρβις από τα εξειδικευμένα συνεργεία μας στις καλύτερες τιμές. Τεντοτεχνική Σανστόπ, Ανδρέας Αποστολάκης, Κωνσταντίνου Καραμαλή 35 στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνα 28 41 0 25 595 και 69 99 439 363.
15: Η επαγγελματική κουζίνα σου.
16: Το σπίτι μας.
15: Η κάθε στιγμή που η φροντίδα συναντάει την αξιοπιστία.
16: Έχει δίπλα της την Τηλέμης Χορέκα.
15: Τηλέμης Χορέκα από το 1997. Εξειδικευμένες λύσεις επαγγελματικού και οικιακού εξοπλισμού για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και τον κλιματισμό.
16: Με άμεση εξυπηρέτηση και σέρβις στις πιο συμφέρουσες τιμές και ευκολίες πληρωμής.
15: Ελευθερίου Βενιζέλου 69, Μάλια. Τηλέφωνο 28 97 0 34 100. Τηλέμης Χορέκα και εξοπλιστήκατε.
17: Η ζωή σας, η καθημερινότητά σας, ο προσωπικός σας χώρος, το σπίτι σας, η έμπνευσή μας. Έκθεση επίπλων Ταμπουρατζής. Inspire Living. Σύγχρονος χώρος, συνέπεια, άψογη εξυπηρέτηση και premium υπηρεσίες σε συνεργασία με τις καλύτερες lifestyle αλλά και economy εταιρείες επίπλων οικιακού και επαγγελματικού εξοπλισμού. Από το 2006 σας υποδεχόμαστε στην έκθεσή μας στην Περιφερειακή Οδό Νεάπολης Λασιθίου. Τηλέφωνο 28 41 0 31 225. Quality Lifestyle and Economy Furniture Shop in Neapolis. Exceptional Service since 2006. Έκθεση επίπλων Ταμπουρατζής. Inspire Living.
8: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
18: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
19: Προφανώς το 50 Chicken Menu από τα Goodies Burger House μόνο με 5,70. Full ακραίο μενού με smoky mayo burger, πατάτες και αναψυκτικό. Άντε παιδί μου, τι κάθεσαι! Τρέχα να το δοκιμάσεις σε ένα κατάστημα Goodies Burger House.
18: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
20: Σας έλεγα για το τρολάρισμα, για το όνομα, το νέο όνομα του κόμματος Τσίπρα, το ΕΛΑΣ. Έχει κάνει ανάρτηση πριν από λίγο στο διαδίκτυο ο πρώην κυβερνητικός εταίρος του Αλέξη Τσίπρα, ο Πάνος Καμένος, και ανακοινώνει εκεί, δεν ξέρω αν το εννοεί ή απλώς κάνει χαβαλέ, κάνει πλάκα, ανακοινώνει πολιτικό κόμμα ΕΔΕΣ, λέγοντας ελληνική δεξιά εθνική συμμαχία. ΕΔΕΣ. Θέλω να ελπίζω ότι είναι απλώς τρολάρισμα και πλάκα. Πάμε τώρα φίλες και φίλοι, γρήγορα γρήγορα να σας δώσω μια εικόνα από τα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων. Η Καθημερινή, για να ξεκινήσω με τις πρωινές εφημερίδες, έχει τίτλο «Επιστροφή του Τσίπρα με άρωμα παρελθόντος». ΕΛΑΣ, το όνομα του νέου κόμματος από τον πρώην Πρωθυπουργό. Ακόμη, βολές Καραμαλή στην κυβέρνηση για ελληνοτουρκικά και υποκλοπές. Νησιά με συνοστισμό Αθήνα το καλοκαίρι, υψηλότερη από την Αττική η πυκνότητα πληθυσμού, γράφει η Καθημερινή και αναφέρει τη Σαντορίνη, τη Μύκονο και τη Σκιάθο, αλλά και τη μη τουριστική Σαλαμίνα ή την Αίγινα, λόγω των πολλών παραθεριστικών κατοικιών. Γίνονται, γράφει, νησιά με συνοστισμό μεγαλούπολης.

Πάμε στις απογευματινές εφημερίδες. Η Κόντρα, μεγάλη φωτογραφία του Αλέξη Τσίπρα από τη χθεσινή εκδήλωση. Αρχίζει ο ανένδοτος για την ανατροπή της δεξιάς. Νέα μεταπολίτευση με Αλέξη και Ελλάς. Η μεγάλη προοδευτική συμπαράταξη είναι γεγονός. Ακόμη, κάθε χρόνο και χειρότερα, μόλις ένας στους δύο Έλληνες σχεδιάζει διακοπές για φέτος, γράφει η Κόντρα. Τα νέα έχουν δύο κεντρικά θέματα. Βόμβα στον ΑΣΕΠ, βιομηχανία πλαστών πιστοποιητικών, τι προσφέρουν οι επιτίδοι έναντι αμοιβής για διορισμό και η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, αποκαλυπτήρια ενώπιον πλήθους κόσμου. Ακόμη από την πρώτη σελίδα της εφημερίδας «Τα Νέα», Καραμαλής, νέα καρφιά στο Μαξίμου για Τουρκία, κράτος δικαίου και η τελική διάταξη για τα βαρέα, νοσηλευτές, σύνταξη στα 62.

Η δημοκρατία έχει κεντρικό θέμα βαρισίματα, μηνύματα, καραμαλή για τα εθνικά θέματα. Πληρώνουμε πολύ ακριβά τα ήρεμα νερά. Ο πρώην πρωθυπουργός αποδόμησε, λέει η εφημερίδα Δημοκρατία, την κατευναστική πολιτική Μητσοτάκη εναντί της Άγκυρας, αναλύοντας γιατί ο νόμος της γαλάζιας πατρίδας αποτελεί μείζωνα εθνικό κίνδυνο. Ήρθε η ώρα να καταδειχθούν πλέον σε εταίρους και συμμάχους το αδιανόητο των τουρκικών βλέψεων και το μέγεθος της τουρκικής επεκτατικότητας και επιθετικότητας. Το απόσπασμα της ομιλίας του Κώστα Καραμαλή που επιλέγει να προβάλλει η Δημοκρατία. Σας θυμίζω ότι ανάλογο σχόλιο κάναμε και εμείς εδώ από την εκπομπή μας την προηγούμενη εβδομάδα, λέγοντας ότι πρέπει να καταγγελθεί αυτό το έκτρωμα το νομοθετικό του Ερντογάν από την Ελλάδα σε όλα τα μεγάλα διεθνή φόρα. Ακόμη από την πρώτη σελίδα της Δημοκρατίας διαβάζω «Προσβολή των νεκρών μας, χοροδία από την Ορεστιάδα τραγούδησε στη Σμύρνη μπροστά σε τουρκικές σημαίες και στο πορτρέτο του Κεμάλ». Λίγες μέρες μετά την 19η Μαΐου, ημέρα μνήμης της ποντιακής γενοκτονίας και ένα μήνα μετά το Μαύρο Πάσχα των Θρακών. Ακόμη, ξαναζεσταμένη σούπα, λέει η Δημοκρατία, αμετανόητος Τσίπρας από τα παλιά, σε νέο περιτύλιγμα. Δημαγωγικό παραλήρημα με λαϊκιστικά τσιτάτα του παλιού καταστροφικού ΣΥΡΙΖΑ σε lifestyle περιτύλιγμα. Γελία επιλογή ονόματος Ελλάς που παραπέμπει ταυτόχρονα σε Ελλάς με δύο λάμδα, ΕΑΜ Ελλάς και Ελλάς Ελληνική Αστυνομία. Η απογευματινή έχει κεντρικό θέμα «Αναστήθηκε ο Ανδρέας στο Θησίο». 7 δεσμεύσεις με αοριστείες και μισόλογα. Ελλάς, ελληνική αριστερή συμπαράταξη, το νέο κόμμα του Τσίπρα. Η ιδρυτική διακήρυξη, το λευκό πουκάμισο και η μικρή Ανούλα που θύμιζαν Παπανδρέο. Πάντα από την απογευματινή διαβάζω «Εχμές Καραμαλή κατά της κυβέρνησης για εθνικά θέματα και ήρεμα νερά». Κυριάκος Μητσοτάκης, πολιτική Βαβέλ με Αλέξη Κάρη. Τι είπε στο Υπουργικό. Καθαρό προβάδισμα Νέας Δημοκρατίας με 29,5% λέει η απογευματινή. Ντέρμπι για τη δεύτερη θέση και αναφέρεται στη δημοσκόπηση της Ίντερβιου. Ο Ελεύθερος Τύπος, κτηματολόγιο, πώς μπορούν να σωθούν τα αγνώστου ιδιοκτήτη. Ακόμη, reunion ΣΥΡΙΖΑ στο Θησίο. Το περιβόητο rebranding του Τσίπρα κατέληξε reunion ΣΥΡΙΖΑ στο Θησίο, λέει ο Ελεύθερος Τύπος. Στη Βαβέλ της αντιπολίτευσης απαντάμε με μεταρρυθμίσεις και στήριξη πολιτών. Η δήλωση του Κυριάκου Μητσοτάκη από το χθεσινό Υπουργικό Συμβούλιο που επιλέγει να προβάλλει στην πρώτη σελίδα του ο Ελεύθερος Τύπος. Η εφημερίδα Εστία, βόμβες Καραμαλή, ο κόσμος διολυσταίνει προς τη διαρκή αναρχία, παράνομες ή τυπικά νομιμοφανείς παρακολουθήσεις πλήττουν τη δημοκρατία. Εντός εισαγωγικών από την ομιλία Καραμαλή, ο τίτλος της Εστίας. Κλονίζεται το αφήγημα της δυτικής υπεροχής, χειραγωγείται η δικαιοσύνη,

0: γάγκρενα τα τρόλ του διαδικτύου, εξωφρενικός ο νόμος για τη γαλάζια πατρίδα, δυσανάλογο το κόστος από τα ήρεμα νερά, δεν είναι αναμάρτητη η Ευρώπη στην Ουκρανία, υποκατάρρευση η συνοχή της Δύσεως από ατάκες από την ομιλία, τη χθεσινή ομιλία του πρώην Πρωθυπουργού Κώστα Καραμαλή, που προβάλλει εστία στο σημερινό πρωτοσέλιδό της. Η εφημερίδα των συντακτών, μεγάλη φωτογραφία του Αλέξη Τσίπρα, κρατά το χαρτί, το μπάπυρο με το όνομα του νέου κόμματος και χαιρετά τον κόσμο με το κοριτσάκι δίπλα του. Τίτλος: 7 δεσμεύσεις προοδευτικής διακυβέρνησης. Ακόμη, Κώστας Καραμαλής, νέο διπλό καρφί σε Μαξίμου για υποκλοπές και ήρεμα νερά. Ο Μητσοτάκης δεν θέλει προστασία από τον υπερτουρισμό, συμφέρουσα ικανότητα, γράφει η εφημερίδα των συντακτών, και ευρωπαϊκός προϋπολογισμός, τσιγκούνιδες εναντίον φύλων της συνοχής. Το μανιφέστο, φωτογραφία του Αλέξη Τσίπρα από τη χθεσινή ομιλία του, η μεγάλη επιστροφή του αντάρτη Τσίπρα. Οι ελασίτες ξανάρχονται. Σόου τοξικότητας, εχθροπάθειας, παροχολογίας και αερολογίας στο Θησίο, λέει το μανιφέστο, λίγο αριστερά, λίγο οικολογία και ο λίγον σοσιαλδημοκρατία. Ακόμη, ΚΑΕ Ολυμπιακός, Μοντεράτο Καντάμπιλε, ο θρύλος των αδελφών Αγγελόπουλων, διαβάζω στο μανιφέστο, η ανιδιοτελής αγάπη, η αφοσίωση, το πάθος και οι τεράστιες επενδύσεις οδήγησαν την ομάδα στην κορυφή της Ευρώπης. Μητσοτάκης εναντίον Πασόκ, πάντα από το μανιφέστο, θεσμικές υποτίθεται δυνάμεις που χάνουν τη σοβαρότητα και την αξιοπιστία τους. Η Political έχει κεντρικό θέμα σήμερα, Μητσοτάκης στο Υπουργικό, σταθερότητα απέναντι στην πολιτική Βαβέλ. Εξαγγέλλονται νέα κόμματα που επαναλαμβάνουν παλιές λογικές. Ακόμη, ηχηρό μήνυμα Καραμαλή να μας προβληματίσει η αποτελεσματικότητα της πολιτικής των ήρεμων νερών. Η Ελεύθερη Ώρα έχει κεντρικό θέμα παρέμβαση Κωνσταντίνου Πλεύρη με άρθρο στην Ελεύθερη Ώρα. Οι 10 εθνικοί κίνδυνοι και τα τάγματα τιμωρών. Η ναυτεμπορική αθέτηση πληρωμών φοβάται η αγορά. Καθυστερήσεις στην εξόφληση υποχρεώσεων μετεμποδίων οι αποπληρωμές προς εφορία, ΕΦΚΑ και τράπεζες. ΑΔΕ, τα όρια λήψης αναγκαστικών μέτρων για φοροχρέη. Και Αλέξης Τσίπρας, νέο κόμμα, κάλεσμα συμπαράταξης, είναι ο τίτλος της ναυτεμπορικής. Τέλος, Κώστας Καραμαλής, σοβαρές ενστάσεις για την πολιτική των ήρεμων νερών. Μικρή διακοπή, όταν επιστρέψουμε, ο καθηγητής Διεθνούς Πολιτικής του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης και σύμβουλος του Πρωθυπουργού σε θέματα εξωτερικής πολιτικής, ο κύριος Σωτήρης Σέρμπος, θα είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή.
1: Real FM. Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
2: Ήρθα.
1: Ένας θείος.
3: Ήρθες.
1: Καμία αλλαγή.
3: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
1: Και μια μεγάλη ανατροπή.
2: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
3: Τι έκανες?
2: Έβαλα προτέργεια.
3: Καλά έκανες. Μπράβο.
1: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
3: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club.
2: Έτσι.
3: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
2: Να, εδώ.
3: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App. Α, τόσο εύκολο είναι.
2: Ναι, ναι.
1: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Πρωτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
4: Επιτέλους, τα φάρμακα υψηλού κόστους, τα οποία για χρόνια διέθετε μόνο ο ΕΟΠΗ, επιστρέφουν στα φαρμακεία όλης της χώρας. Απευθύνσου στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και γλίτωσε αναμονή σε ουρές και ταλαιπωρία. Ρώτησε το φαρμακοποιό σου μόλις λάβεις τη συνταγή από το γιατρό σου. Ενημερώσου υπεύθυνα και με ασφάλεια. Για φροντίδα, χωρίς ταλαιπωρία. Ένα μήνυμα από τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο.
5: Hey κύριε, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
6: Hertz Leasing.
5: Και σέρβις και τελικυκλοφορίας και ασφάλεια.
6: Hertz Leasing.
5: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
6: Hertz Leasing.
5: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
4: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
7: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με Τεντόπανα Κάλμπαρη. Τα Τεντόπανα Κάλμπαρη είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας την εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία Τεντόπανα Κάλμπαρη. Γιατί για Τεντόπανα καλύτερα Κάλμπαρη.
8: Αγάπη, για το σινεμά, να μας κλείσω θέση πίσω-πίσω, κοντά στην έξοδο.
9: Όχι.
8: Όχι.
9: Όχι, αυτή τη φορά θα δω το έργο αλλιώς. Κλείσε μας θέση στο κέντρο.
10: Ήρθε η ώρα να αλλάξεις θέση απέναντι στα ιδιοπαθή φλεγμονώδη νοσήματα του εντέρου. Μίλα με τον γιατρό σου, ενημερώσου για τους αποτελεσματικούς τρόπους αντιμετώπισης των ύφνε και ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Μια καμπάνια ενημέρωσης της Johnson & Johnson Innovative Medicine υπό την αιγίδα του Συλλόγου Ατόμων με Νόσο του Κρόν και Ελκώδη Κολίτιδα Ελλάδας.
7: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Ellinikon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
11: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το μυστικό του πατέρα. Οικογενειακά δράματα και μυστικά οδηγούν σε επικίνδυνες αποκαλύψεις. Από τη συγγραφέα Σάρα Μπλέντελ. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και μαστορέματα. Καλοκαιρινή ανανέωση με χρώμα και έξυπνες λύσεις. Ακόμη, Real Auto. Το ένθετο για το αυτοκίνητο. Ο Σπύρος Ρέκας παρουσιάζει τα νέα μοντέλα που πρωταγωνιστούν στην ελληνική αγορά το 2026 και παντού το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με τη Real News.
12: Real FM στους 97,8, το αληθινό ραδιόφωνο.
0: Να υπενθυμίσω, φίλες και φίλοι, ότι την εκπομπή αυτή προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, η Cosmote Telecom. Στο Box Delivery App, ό,τι θέλεις το βρίσκεις. Σε φαγητό, καφέ, ακόμη και τα ψώνια του σούπερ μάρκετ. Και δεν θα έρθει έτσι. Η παραγγελία σου θα είναι και γεμάτη πόντους, που μόνο στο Box μπορείς να εξαργυρώσεις σε επόμενες παραγγελίες και να βγαίνεις κερδισμένος κάθε φορά. Box Delivery App. Και βέβαια μαζί μας, όπως πάντα, η προτέρια. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν βρει αυτό που τους ταιριάζει και δεν το αλλάζουν με τίποτε. Το καφέ που απολαμβάνουν κάθε μέρα, το μαξιλάρι που τους χαρίζει τον καλύτερο ύπνο, τα αγαπημένα τους ρούχα για τη γυμναστική. Και το καλύτερο, χάρη στο Προτέρια Club, τα αποκτούν όλα με έκπτωση. Αυτό είναι το Προτέρια Club που επιβραβεύει κάθε πελάτη Προτέρια με μοναδικές προσφορές και εκπτώσεις από κορυφαία brands. Γίνε πελάτης λοιπόν, κατέβασε το Προτέρια App, μπες στο club και θα έχεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ψυχαγωγία, τις αγορές και τα ταξίδια σου με ένα κλικ. Γιατί όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις με τίποτε. Προτέρια Club στο Προτέρια App. Πάμε τώρα, όπως προαναγγείλαμε, να καλημερίσουμε τον καθηγητή του Δημοκρητίου Πανεπιστήμιου Θράκης, τον κύριο Σωτήρη Σέρμπο, σύμβουλο του Πρωθυπουργού σε θέματα εξωτερικής πολιτικής. Καλημέρα, κύριε καθηγητά.
13: Καλημέρα, κύριε Χατζηνικολά, από την Κομωτινή.
0: Θα ζητήσω ένα σχόλιο σας μόνο σήμερα το πρωί. Αφορά αυτό που είπε ο πρώην Πρωθυπουργός, ο Κώστας Καραμαλής, για τα ήρεμα νερά. Ότι η πολιτική των ήρεμων νερών είναι μια πολιτική που την πληρώνουμε. Και ζήτησε να καταδειχθούν πλέον σε εταίρους και συμμάχους το αδιανόητο των τουρκικών βλέψεων και το μέγεθος της τουρκικής επεκτατικότητας και επιθετικότητας.
13: Λοιπόν, ξεκινά από το πρώτο σκέλος. Το έχω εξηγήσει πολλές φορές στις αναλύσεις μου από το 2023, μεταξύ άλλων και στην Real News. Τα ήρεμα νερά ήταν μια φάση τακτικής αναδίπλωσης με συγκυριακό πρόσημο από την Τουρκία. Η Τουρκία το προκάλεσε, η Τουρκία το ζήτησε, κύριε Χατζηνικολάου, μετά τους σεισμούς, με την κατάσταση της οικονομίας της, και επειδή τότε έπρεπε να επαναπροσεγγίσει τη Δύση, να ξαναπλησιάσει τους δυτικούς, άρα ήταν υποχρεωμένη να χαμηλώσει στροφές έναντι της Ελλάδος. Γιατί το λέω αυτό? Τα ήρεμα νερά, οι δύο πλευρές κερδίσαν χρόνο. Τον χρόνο τον χρειαζόντουσαν για διαφορετικούς λόγους. Η Ελλάδα χρειαζόταν αυτό το χρόνο, κύριε Χατζηνικολάου, για να συνεχίσει τον στρατιωτικό εξυγχρονισμό των ενόπλων δυνάμεων, που πραγματικά έχουμε μια αλλαγή υποδείγματος σε σχέση με την περασμένη δεκαετία. Και αυτό ξεκίνησε το 20 από την κρίση με την Τουρκία, και ελπίζω να συνεχιστεί και θα συνεχιστεί. Και το δεύτερο ήταν, ξέρετε, να προχωρήσουμε κι εμείς σε μια σειρά κινήσεων που αφορούν να χαράξουμε τα δικαιώματά μας στο χάρτη και να ασκήσουμε τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Άρα τι σημαίνει? Ανεξαρτήτως αν κάποιοι είχαν υπερβολικές προσδοκίες ή όχι, κακώς κατά την εκτίμησή μου, αυτό ξέρουμε ότι θα έλυγε σε κάποια φάση. Επιτρέψτε να πω ότι είχε λήξει ουσιαστικά από το 2025. Για διάφορους λόγους την κάνουμε άλλη φορά αυτήν την κουβέντα. Αυτό όσον αφορά το πρώτο. Άρα, επαναλαμβάνω, για διαφορετικούς λόγους επέλεξαν οι δύο πλευρές να κερδίσουν χρόνο. Το χρόνο πρέπει πάντοτε ωφέλιμα να διαχειριστεί. Το δεύτερο σκέλος του πρώην Πρωθυπουργού, συμφωνώ απολύτως. Η διεθνοποίηση των ελληνοτουρκικών με όρους στρατηγικής επικοινωνίας, που είναι και το δικό σας αντικείμενο, σε πολλαπλά ακροατήρια που δεν καταλαβαίνουν και πολλά από τα ελληνοτουρκικά, απαιτείται ειδικά τώρα. Άρα, επαναλαμβάνω, δεν θα πρέπει ποτέ να σταματήσει. Τώρα όμως είναι ακόμα πιο απαιτητικό και δύσκολο, κύριε Χατζηνικολάου, γιατί όλα αυτά που συζητάμε σήμερα συμβαίνουν σε μια Τουρκία που η δημοκρατία κλονίζεται, υποχωρεί ακόμη περισσότερο το κράτος δικαίου. Το ερώτημα για τους Ευρωπαίους είναι αν και κατά πόσο και εμείς πρέπει να μπούμε σε μια πολύ ενεργητική διαπραγμάτευση μαζί τους, να τα πούμε τα πράγματα κρυστάλλινα. Ζούμε σε μια περίοδο, κύριε Χατζηνικολάου, το λέω για όλους μας, εντός των τυχών, ρήξεων και ανατροπών. Έχει αλλάξει το διεθνές πλαίσιο και μεταξύ άλλων παραγωνίζεται και απαξιώνεται το διεθνές δίκαιο. Αυτά δεν περνάνε απαρατήρητα από κανένα, ούτε από εμάς, γι' αυτό εξυγχρονίζουμε τις ένοπλες δυνάμεις, ούτε φυσικά και από την Τουρκία. Άρα η ερώτηση είναι αν και κατά πόσο η Ευρώπη πάει να διαχειριστεί αυτή την πραγματικότητα, θεωρώντας ότι λόγω της στρατηγικής αναγκαιότητας που υπάρχει απέναντι στην Τουρκία, θέλετε λόγω ουκρανικού, θέλετε λόγω ότι το καθεστώς παραμένει στο Ιράν και θα τη βλέπει πάντα ως ένα αντίβαρο, αυτό θα δώσει μια γεωπολιτική ασπίδα για ό,τι συμβαίνει και στο εσωτερικό της Τουρκίας. Ο νόμος της γαλάζιας πατρίδας ή ό,τι έρχεται τέλος πάντων, θα δούμε το σχέδιο νόμου στη Μεγάλη Τουρκική Εθνοσυνέλευση, κ. Χατζηνικολάου, θα κάνει εσωτερικό δίκαιο μια προσπάθεια της Τουρκίας που εξακολουθεί να στοχεύει σε αυτό που εγώ λέω πολλές φορές αποκαταστατικό αναθεωρητισμό. Θέλει να διορθώσει μια ιστορική αδικία εντός πολλών εισαγωγικών κατά την Τουρκία από τη Δύση, ξεκινώντας με τη συνθήκη της Λοζάνης. Εγώ, ξέρετε, εκτιμώ πολύ τους ιστορικούς όσο μεγαλώνω, όταν μιλάνε με Τούρκους και λένε «Καλώς βρε παιδί μου, και μάλλον μεγάλος ηγέτης, αλλά τι μας άφησε, μια μικρή χώρα». Άρα έρχεται ο Ερντογάν και συνεχίζει να σου λέει ότι εξακολουθώ να σκοπεύω στη θαλάσσια συρρήκνωση της Ελλάδας, να την περικυκλώσω, να την απομονώσω στους θαλάσσιους χώρους, πάνω κάτω μια προσπάθεια φιλανδοποίησης της χώρας μας. Τώρα αν αυτό αποτύχει, και δόξα τω Θεώ έχουμε τη σκληρή ισχύ εφόσον η χώρα μας προκληθεί για να αντιδράσει επί του πεδίου, αυτό δεν μπορεί να αποκλείσει ένα μελλοντικό επεισόδιο, μια μελλοντική κρίση, κύριε Χατζηνικολάου. Συμφωνώ όμως απολύτως μαζί σας στο πλαίσιο της προνοητικής διπλωματίας. Και το λέω από το 2022.
0: Μάλιστα.
13: Ότι ο αναθεωρητισμός δεν ξεκίνησε εκεί, ούτε θα τελειώσει στην περίπτωση της Ρωσίας και της Ουκρανίας. Άρα, στο κομμάτι της προνοητικής διπλωματίας πρέπει να κάνουμε πολλά ακόμα. Ελπίζω όλοι να καταλάβουν πόσο σοβαρό είναι αυτό το ζήτημα, και πρέπει η Τουρκία να μας ενώσει, κύριε Χατζηνικολάου, ειδικά τώρα. Δεν πρέπει να είναι ένα θέμα που θα πρέπει να μας διχάσει.
0: Σωστό, πολύ σωστό. Ευχαριστώ θερμά τον καθηγητή του Πανεπιστημίου, του Δημοκρητίου Πανεπιστημίου της Θράκης, τον κύριο Σωτήρη Σέρμπο. Καλημέρα, κύριε καθηγητά.
14: Είναι τα αθλητικά highlights της ημέρας από την bwin. Οι στιγμές που ξεχώρισαν και όλη η αθλητική επικαιρότητα.
0: Η Big Win, μεγάλος χορηγός της ΚΑΕ Ολυμπιακός, γιορτάζει την κατάκτηση της EuroLeague από την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζόκα. Big Win και Ολυμπιακός μαζί βάδισαν στο δρόμο της επιστροφής προς την απόλυτη καταξίωση σε μια σεζόν που γιγάντωσε το legacy των Ερυθρόλευκων. Πάμε να καλημερίσουμε τον Δημήτρη Σταυρακάκη.
15: Καλή σας ημέρα. Θα ξεκινήσουμε με ποδόσφαιρο στο τιμόνι της τεχνικής διευθύνσης του Παναθηναϊκού και επίσημα από χθες το απόγευμα ο Δανός Γιάκοπ Νίστρουπ. Όπως ανακοίνωσε η πράσινη ΠΑΕ, διαδέχεται τον Ράφα Μπενίτεθ, με τον οποίο η ΠΑΕ Παναθηναϊκός έλυσε το συμβόλαιό του την περασμένη Παρασκευή.

0: στο μπάσκετ, όχι στα μπουζούκια, αλλά σε γνωστό εστιατόριο της Βούλας. Γιόρτασαν στον Ολυμπιακό την κατάκτηση της Ευρωλίγκας, οι παίκτες, η τεχνική ηγεσία, η διοίκηση, χθες το βράδυ μαζί με τις οικογένειές τους. Δουλέψαμε όλοι μας πάρα πολύ με αυτόν τον στόχο το μυαλό μας, δήλωσε ο αρχηγός ο Κώστας Παπανικολάου, μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα χθες το βράδυ, χθες το απόγευμα, στη συνέντευξη που του πήρατε. Είπε κάτι πολύ σωστό που δεν έχει ακουστεί μέχρι τώρα από κανέναν, ότι στα δύο μεγάλα παιχνίδια, δηλαδή στον ημιτελικό με τη Φενέρμπαχτσέ και στον τελικό με τη Ριάλ Μαδρίτης, τα κάναμε όλα σωστά, ήταν η ατάκα του αρχηγού του Ολυμπιακού, που τώρα έχει στόχο ο Ολυμπιακός στο πρωτάθλημα. Όμως ξεκαθάρισε ότι πρώτα υπάρχουν τα ημιτελικά που αρχίζουν αύριο με την ΑΕΚ. Ποδοσφαιρικά και πάλι, ο Αγιούκ Ελκαμπή είναι στην αποστολή της Εθνικής Ομάδας του Μαρόκου για το παγκόσμιο κύπελο. Στις 10 απόψε στη Λιψία, η Crystal Palace με την Ράγιο Βαγεκάνο τον τελικό θα διεκδικήσουν τον τίτλο στο Conference League απευθείας τηλεοπτική μετάδοση από τον Αντένα. Τέλος του τένις, στο δεύτερο γύρο του Ρολάν Γκαρός πέρασαν και ο Στέφανος Τσιπάς και η Μαρία Σάκαρη. Με 2-0 κέρδισε η Μαρία Σάκαρη την Τσέχα, την νούμερο 12 στον κόσμο, την Λίντα Νόσκοβα, 7-6-7-6. Ενώ ο Στέφανος Τσιπάς προκρίθηκε αποκλείοντας τον Γάλλο Αντρέ Μουλέ, ο οποίος αποχώρησε λόγω τραυματισμού στο δεύτερο σετ. Είχε πάρει το πρώτο ο Έλληνας πρωταθλητής. Τώρα η Αμερικανίδα Κλέρ Λιού, νούμερο 182, θα είναι η αντίπαλος αύριο της Μαρίας. Ενώ στο άντρες, το νούμερο 104 του κόσμου, τον Ιταλό Ματέο Αρνάλτη, θα αντιμετωπίσει ο Στέφανος Τσιπάς με στόχο την πρόκληση στο τρίτο γύρο του Γαλλικού Open.
1: Ευχαριστούμε τον Δημήτρη Σταυρακάκη, ευχαριστούμε την Big Win.
2: Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: ανοίγει την καρδιά της στον Νίκο Χατζηνικολάου στο Ενώπιος Ενωπίο. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
1: Ήρθε η ώρα! Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά. Το πήρα απόφαση.
2: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας. Και κυρίως, πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
1: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει, διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
3: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
1: Durostik. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
4: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
5: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
6: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
4: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκεύη.
7: Η ώρα είναι 11.
8: Λατό FM στους 103,3.
9: Καθημερινά κοντά σας η εκπομπή Ξεφαντώματα με τον Γιάννη τον Πρόκο, 7 με 9 το βράδυ. Την εκπομπή σας προσφέρει
10: εδώ το σουβλάκι το αγροπαϊκό. Αγροπαϊκό, ποιος τρώει, ξανατρώει. Αγροπαϊκό.
11: Λέει ρε Δημιο, τρελάδι και ρε. Χωριάτικο θα φωνάει, όχι ευρωπαϊκό.
10: Σταμάτα, δεν θέλω υποδείξεις εγώ. Όλοι φωνάζουν αγροπαϊκό και αγροπαϊκό. Μη θα το λέμε αγροπαϊκό.
9: Στη Σταριά Θράκα, Κωνσταντίνου Καραμαλή 5, στον Άγιο Νικόλαο. Είμαστε στη διάθεσή σας από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ. Διαθέτουμε γύρους και σουβλάκια, χοιρινά και κοτόπουλο. Μπιφτέκια, κοντοσούβλι, κοτόπουλα, σούλα και σχάρα, όλα σε μοναδική ποιότητα και τιμές.
10: Πράξε να φάτε αγροπαϊκό σουβλάκι! Ωρα Παναγία μου! Πράξε να φάτε σουβλάκια, πράξε! Ωρα Παναγία μου!
9: Ψησταριά Θράκα, Κωνσταντίνου Καραμαλή 5, στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνο 28 41 0 83 113.
12: Ώστε να βγαίνει η νάχτη παλιό στο ψιλορίτι.
13: Τα μυστικά στις συνταγές πολλές φορές κρύβονται στα πιο απλά πράγματα. Και εμείς το Αρτοπολίον Bakery & More το γνωρίζουμε καλά. Με φυσικό προζύμι και τεχνική αργής ορίμανσης, με βιολογική

0: οικικό αλεύρι Πετρόμηλου, σας προσφέρουμε το καθημερινό ψωμί και τα αρτοσκευάσματα στο τραπέζι σας. Αφράτα χειροποίητα κρουασάν, ολόφρεσκη ζύμη πίτσας και όλες οι αλμυρές και γλυκές παρασκευές συμπληρώνουν τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας σας. Και όλα χωρίς φινικέλιο. Αρτοπολίων Bakery & More, Κοντογιάννη 31, Άγιος Νικόλαος. Κάτι παραπάνω από ένα αρτοποιείο.
1: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος. Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 28410-21111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 28410-21111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.
2: Τι ακούς είναι Λατό FM.
3: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
4: Πίσω. Κάποτε ήταν αγκαλιά με τον λαϊκισμό. Σήμερα είναι με τα συμφέροντα και τη διαπλοκή, σχολιάζει το Πασόκ. Ενώπιον της Ευρωπαϊκής Αγγελίας στην Αθήνα οδηγήθηκαν 22 κατηγορούμενοι που συνελήφθησαν στην Κρήτη για παράνομες επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΚΠ. Θα δώσουν εξηγήσεις για όσα τους καταλογίζονται. Έως το τέλος της επόμενης εβδομάδας θα είναι έτοιμη η νέα προκήρυξη του διαγωνισμού για την τοποθέτηση, λειτουργία και συντήρηση χιλίων καμερών σε δρόμους της Αθήνας, της Θεσσαλονίκης και της Κρήτης, προανήγγειλε μέσω του Real FM ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου. Εξαιρετικά εύθραστη παραμένει η κυχηρία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Η Τεχεράνη απειλεί την Ουάσιγκτον με αντίπεινα μετά τα νέα αμερικανικά πλήγματα στο νότιο Ιράν. Συνεδριάζει σήμερα το Υπουργικό Συμβούλιο των ΗΠΑ. Συνεχίζεται σήμερα στη Λάρισα η δίκη για το πολυνεκρό δυστύχημα στα Τέμπη. Πρωτοφανές για την εποχή κύμα καύσωνα με τουλάχιστον 11 νεκρούς πλήττει τις χώρες της Δυτικής Ευρώπης. Σε Βρετανία, Γαλλία, Ισπανία και Ιταλία καταγράφονται οι υψηλότερες θερμοκρασίες.
5: Με αγορές άνω των 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard μπορείς να ζήσεις το Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience.
6: Γιατρέ μου.
7: Πείτε μου.
6: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο. Να, κάπως έτσι.
7: Μάλιστα.
6: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
8: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
9: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
10: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
4: Για πρώτη φορά στην ιστορία τους, η Crystal Palace και η Ράγιο Βαγιεκάνο θα διεκδικήσουν απόψε στις 10 το Conference League, ο τελικός του οποίου θα διεξαχθεί στη Λειψία. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
11: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
4: Πρόσκαιρες νεφώσεις με τοπικές βροχές σε υπηρετικά Κρήτη και Δωδεκάνησα. Άνεμοι μεταβλητοί έως 5 μποφόρ. Γενικά έθριος σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 30 βαθμούς Κελσίου.

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Αντώνη, καλημέρα.
1: Νίκο μου, πώς πάμε?
0: Καλά πάμε και καλά, σε ένα-δύο λεπτά.
1: Άμα πάμε καλά, το λες εσύ.
0: Και σε ένα-δύο
1: λεπτά,
0: φαντάζομαι για το ραδιόφωνο ρωτάς πώς πάμε.
1: Ναι.
0: Σκίζουμε.
1: Για τα άλλα δεν ευθύνεσαι. Παλιά προσπαθούσα να στα χρεώσω, αλλά δεν κατέστη δυνατόν.
0: Σε ένα-δύο λεπτά θα έχουμε, έχει έρθει ήδη, την συνέντευξή μας με τον Υπουργό Υγείας και Αντιπρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη. Θέλω πριν τη συνέντευξη ένα σύντομο σχόλιο σου για τα χθεσινά του Αλέξη Τσίπρα. Θέλω ένα σχόλιο σου για το πώς είδες την συγκέντρωση του Αλέξη Τσίπρα και πώς άκουσες την ομιλία του.
1: Ωραία. Και το όνομα προφανώς.
0: Ναι, βέβαια.
1: Και το όνομα. Και λοιπόν, το όνομα. Καταρχήν, να πω κάποια χαρακτηριστικά που είναι και επικοινωνιακά και πολιτικά. Πρώτον, είχε πάρα πολύ κόσμο, δεν το περίμενα.
0: Όχι, δεν είχε και τόσο όσο λες.
1: Καλά, δεν είναι τώρα οι συγκεντρώσεις. Είχε πιο πολύ από Νέα Δημοκρατία τότε, αλλά δεν είναι αυτό το ζητούμενο.
0: Είχε πιο
1: όμως
0: πολύ,
1: ήταν, δεν το περίμενα.
0: Είχε πιο πολύ, από ποιον είχε πιο πολύ.
1: Ήρθε και ο Υπουργός, γιατί τον έχω πιάσει
0: μαζί. Από ποιον είχε πιο πολύ.
1: Από τότε που είχε κάνει μια συγκέντρωση τέτοια ο Μητσοτάκης. Αλλά μην μιλήσω αυτό. Είχε
0: δηλαδή,
1: κόσμο.
0: Συγγνώμη, το Πασόκ όταν είχε κάνει σε ανάλογο χώρο συγκέντρωση δεν είχε ανάλογο κόσμο. Το Κουκουέ στις τελευταίες συγκεντρώσεις του δεν έχει ανάλογο κόσμο.
1: Άθελά σου, μην με εκλογίζεις.
0: Γιατί δεν
1: είχε κόσμο. Είχε κόσμο, είχε κόσμο. Ένα, δύο. Το όνομα, το Ελλάς, δεν είναι κάτι μικρό. Δεν αφορά μόνο το παρελθόν, το θέμα της αριστεράς και την αντίσταση τότε.
0: Το τρολάρισμα το άκουσες,
1: Συμβολικά αφορά τη χώρα.
0: Άκουσες τη γράφαν τα τρόλ στο διαδίκτυο.
1: Διάφορα, ρε,
0: ότι το ΕΑΜ το άφησε στον Μπολάκη, λέει, και
1: λοιπόν,
0: πήρε το Ελλάς.
1: Θα πλακώσει μετά ο Υπουργός και δεν θα πω κουβέντα. Λοιπόν, άκου. Είναι κάτι μεγάλο, είναι κάτι συμβολικό. Η νέα γενιά δεν το συνδέει με το παρελθόν, το συνδέει με τη χώρα. Άρα, εγώ θεωρώ ότι είναι επιτυχημένο αυτό. Όμως, όλα εξαρτώνται από το πεδίο. Το περιεχόμενο, τις προγραμματικές θέσεις, τη σύγκριση με το Μητσοτάκη. Θα τα δούμε στο αυτό. Επίσης, θέλω να πω ότι επικοινωνιακά ήταν καλύτερος από εκείνα τα μπάσκλα του παρελθόντος.
0: Επικοινωνιακά είναι καλός. Πάντα είναι καλός.
1: Τώρα, καταρχήν μπαίνουμε και σε ένα περισσότερο πολιτικό πεδίο. Δεν θα έχει μόνο την οξύτητα που ξέραμε τις προηγούμενες μέρες. Τώρα μπαίνουμε κανονικά σε μια περίοδο που θα αναμετρηθούν τα κόμματα κανονικά. Και θα αναμετρηθούν στην πρόθεση ψήφου και όχι στην εκτίμηση ψήφου. Άρα θα έχουμε ένα Τσίπρα ο οποίος θα λέει κάποια πράγματα συγκρινόμενος με τον Μητσοτάκη. Και ο ίδιος Τσίπρας πρέπει να καταλάβει με το Μητσοτάκη θα συγκρίνεται, όχι με τον Ανδρουλάκη, για να πετύχει το σκοπό του που είναι προφανώς πιο ξεκάθαρος από ότι είναι το Ανδρουλάκη. Θέλει να είναι δεύτερος και με διαφορά. Ο Μητσοτάκης, για να κλείσω, τι έχει ατού εκτός από τα θέματα της διακυβέρνησης που σε κάποιο βαθμό έχει κάποιες επιτυχίες να πει κατά αυτόν και κατά άλλους. Έχει αυτό που είπε χθες. Εάν η αντιπολίτευση στο σύνολό της είναι μία βαβέλ, αυτό θα φαντάζει όαση σταθερότητας.
0: Μάλιστα. Πάμε να καλωσορίσουμε τον Αντιπρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, τον Υπουργό Υγείας, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη. Καλωσορίσατε, κύριε Υπουργέ, και μας κάθισε η παρουσία σας, γιατί σας είχαμε καλέσει για τα θέματα της υγείας, μας κάθισε και στα πολιτικά, διότι έχουμε και τη μήνυση Ανδρουλάκη εναντίον σας, το κόμμα Τσίπρα χθες. Να ξεκινήσουμε από το κόμμα Τσίπρα, να έχουμε ένα σχόλιο σας για την ανακοίνωσή
1: λοιπόν,
0: του.
1: Να το κάνει με ερώτησή μου.
0: Βεβαίως.
1: Γιατί δεν τον πιάνει πολλές φορές. Καταρχήν θα του μιλάω στον Νικό. Παίρνω άδεια από τη σημαία να του μιλάω στον Νικό σήμερα.
0: Άμα σου δώσει την άδεια, πιάνει... να του μιλάς στον Νικό.
2: Λοιπόν, τον προτιμώ.
1: Δεν σε πιάνει κανείς πολλές φορές αντιφάσεις, αλλά έχω διαπιστώσει μία που αφορά τον Τσίπρα. Σε μένα προσωπικά, αλλά και δημόσια, έχεις πει ότι είναι υπολογίσιμος αντίπαλος. Έχεις πει διάφορα θετικά για την λαϊκότητά του με την Καλλιέργεια κλπ. Και είδα μία ανάρτηση η οποία είπε αντεγιά και τέτοια.
2: Λοιπόν,
1: γιατί αυτό?
2: Ο Τσίπρας για άλλη μια φορά αποδεικνύει ότι δεν μπορεί να αλλάξει. Και αυτό είναι το μεγάλο του πρόβλημα. Ποια είναι η σύγκριση Μητσοτάκη Τσίπρα για να το καταλάβεις? Εάν δεις τα επικοινωνιακά χαρακτηριστικά του Κυριάκου Μητσοτάκη πριν από 15 χρόνια και του Τσίπρα, ο Τσίπρας υπερήχε 100%. Είχε φυσικό ταλέντο, το μεγαλύτερο από όλη τη δική μου γενιά. Την πρώτη, αφού την κάλπη, αν θυμάστε, 2006 δημοτικές εκλογές, παγκοσμίως ο άνθρωπος πήρε 13%. Ποια είναι η διαφορά με τον Μητσοτάκη τώρα? Ο Μητσοτάκης είναι ο παίκτης που είχε λιγότερο ταλέντο, αλλά είχε πειθαρχία, χαρακτήρα, κάθε μέρα προπόνηση, έκοψε το τσιγάρο, δεν ξενιτούσε το βράδυ, δούλευε. Και σιγά σιγά, από εκεί που είχε ένα επικοινωνιακό χάσμα χ, το έκανε 10 χ. Ο Τσίπρας είναι ο παίκτης ο οποίος, επειδή είχε το μεγάλο φυσικό ταλέντο, άρχισε να καπνίζει, να ξέρετε το βράδυ, να πηγαίνει με γκόμενες. Τι έγινε? Παπ, έμεινε εκεί που ήταν και παρακάτω. Ως αποτέλεσμα, δεν μπορεί ποτέ.
0: Μην τα λέτε αυτά έτσι, Υπουργέ, γιατί θα νομίσουν ότι τα εννοείται.
2: Όχι,
0: πραγματικά και θα κάνει μήνυση και ο Τσίπρας τώρα.
2: Θα δώσει μήνυση
0: μετά, για γελάσμα. Μετά την Κωνσταντοπούλου και τον Ανδρουλάκη.
2: Θα έρθω μετά για να γελάσμα.
0: Και μήνυση από τον Τσίπρα.
2: Θα έρθω μετά για γελάσμα. Επί της ουσίας.
0: Θα τον βάλετε τον άνθρωπο.
1: Εμένα, λοιπόν,
0: θα τον βάλετε να μαλώσει με παιδιά.
2: Πάμε. Έκανε rebranding. Πήρε Γάλλους συμβούλους. Μας είπε η Θάκη, γίναγε την Ελλάδα για να δείξει ότι είναι καινούριος. Και το κόμμα που κάνει να ντώνει το Ελλάς. Πρώτα απ' όλα, να πούμε να κάτι να το καταλάβουμε. Στην Ελλάδα υπάρχουν δύο κατηγορίες ψηφοφόρων.
1: Άκουσες το σχολείο μου πριν. Άκουσες το σχολείο μου.
2: Υπάρχουν
1: ο
2: δύο.
1: Γιος μου, ας πούμε, την Ελλάς το συνδέει με το παρελθόν.
2: Υπάρχουν δύο κατηγορίες ψηφοφόρων στην Ελλάδα. Οι παλαιότερη ηλικία που ξέρουν την ελληνική ιστορία και καταλαβαίνουν τι είναι το ΕΑΜ Ελλάς. Και αυτοί σε ένα βαθμό είναι αριστεροί και τους αρέσει. Σε ένα άλλο βαθμό θυμούνται τα Δεκεμβριανά, τον Βελουγιώτη, τον Εμφύλιο, τη Βάρκιζα, τον Λιτόχωρο, τον Γράμμο και τον Βίτσι. Δεν θέλουν να τα ακούνε. Άρα, σε ένα μεγάλο κοινό είναι αυτή τη κατηγορία είναι αρνητικό, σε ένα μικρότερο κοινό είναι θετικό. Στο μεγάλο κοινό όμως, που είναι οι περισσότεροι, λυπούμε που το λέω, δεν το λέω με χαρά αυτό, δυστυχώς η ιστορία πολλοί δεν ξέρουν. Άρα οι περισσότεροι που θα ακούνε το όνομα Ελλάς ή θα τους έρθει στο μυαλό η ελληνική αστυνομία, δεν καταλαβαίνουν ποιος πρόκειται, ή θα καταλαβαίνουν το όνομα έτσι. Μου έχει βάλει και το Α σαν ψιλοναρχικό Τσε Γκεβάρα μέσα, για να δείξει και καλά ότι είναι επαναστάτης. Τώρα επαναστάτης ο Τσίπρας, επαναστάτης του Κουραμπιέλε, με συγχωρείς να είμαστε σοβαροί. Οπότε λοιπόν, τι έχει κάνει? Έχει κάνει ένα χταρμά, εμφυλιοπολεμικό συμμόρυτο, κάτι επαναστατικό, Δεκεμβριανό, Κουραμπιεδό, δεν ξέρω τι έχει κάνει, το οποίο τελικά δεν βρίσκει κανέναν. Δηλαδή, θες να κάνεις μετά το rebranding. Έχεις πληρώσει ποτέ ένα σκασμό λεφτά. Θες να απευθυνθείς στον κεντρό χώρο. Θες να κάνεις το ανταγωνισμό του Μητσοτάκη και μου κάνεις το Ελλάς με το αστέρι του αναρχισμού και απέναντι τον Τσε Γκεβάρα.
1: Όχι. Έλα, μόνο τώρα. Εντάξει. Τώρα ας μην μείνουμε στο αυτό, διότι θα το δούμε στην πορεία πώς θα
2: είναι. Είναι απολύτως προφανές ότι είναι λάθος το όνομα, λάθος το σύμβολο. Μπορεί να σου πω ότι στους γνήσιους του αριστερού μπορεί και να ενοχλεί. Θα σου πω και το γιατί. Εγώ δεν είμαι αριστερός, εγώ είμαι δεξιός. Όμως αναγνωρίζω την ιστορία του Ελλάς μετά. Ήταν μια κομμάτι της ελληνικής ιστορίας και στην αντίσταση και ήταν ένα πράγμα, ένας αντίπαλος σεβαστός της αστικής τάξης. Εδώ λέω και τα Δεκεμβριανά τώρα και τη Βάρκιζα. Πρόσεχε τώρα. Σε αυτό το κοινό που αντιλαμβάνει την ιστορία με μια σοβαρότητα, πιθανόν να είναι και πολύ ενοχλητικό να πηγαίνει ένας να καπηλεύεται την ιστορία του Ελλάς. Δηλαδή, με οι κουκουέδες που το βλέπουν. Τους αρέσει που πάνε να καπηλεύεται το Ελλάς ο Τσίπρας.
1: Πρέπει να ρωτήσω ο Νίκος, αλλά εσύ θεωρείς ότι Τσίπρας το έκανε για τον Ελλάς?
2: Για ποιον το έκανε?
1: Για τον Ελλάς.
2: Για την ελληνική αστυνομία το έκανε.
1: Ο Ελλάς είναι και έχει ένα ευρύτερο συμβολισμό.
2: Τι?
1: Γιατί δεν το δέχεται?
2: Το Ελλάς με δύο Λάμδα η Ελλάς. Είναι η Ελλάδα. Ελλάς με δύο Λάμδα.
1: Ο γιος σου, άμα ακούει Ελλάς, εννοεί το.
2: Ο γιος μου Ελλάς είναι η ελληνική αστυνομία. Όχι ο γιος μου, ξέρει καλή ιστορία. Ο Περσία είναι φανατικός.
1: Το περιεχόμενο να δούμε.
2: Νίκο, συγγνώμη, ένα παιδί που βλέπει σήμερα Ελλάς με ένα Λάμδα, τι καταλαβαίνει?
1: Αγαπητέ μου, Άδωνη,
2: κάθε μέρα δεν ανακοινώσει
1: Ελλάς.
2: Εγώ δεν ήξερα ότι ο Τσίπρας αγαπούσε τον την αστυνομία. Νόμιζα τα μιλάς, πλευρά.
1: Ναι, παιδί μου, τώρα εντάξει, αυτά κρατάνε δύο λεπτά. Να σε ρωτήσω κάτι. Ιον σοκολάτα, ξέρει από την υπάρχει?
2: Τι εννοεί?
0: Πόσα χρόνια υπάρχει?
2: Πολλά χρόνια.
1: Το όνομα. Το όνομα.
2: Δεν ξέρω που βγήκε.
1: Με εξαίσθημα.
0: Και είναι και η καλύτερη.
1: Γιατί απέκτησε περιεχόμενο. Γιατί είχε ποιότητα.
0: Η καλύτερη ελληνική σοκολάτα.
2: Είναι φανταστική σοκολάτα.
0: Φανταστική
2: σοκολάτα και έχουμε μεγαλώσει με την σοκολάτα.
1: Το κέρδισε στο χρόνο και στο περιεχόμενο. Άρα μην μένουμε στο
0: χρόνο. Το περιεχόμενο θα παίξει ρόλο. Αν δηλαδή.
2: Δηλαδή,
0: Υπουργέ, οι επτά
2: δεσμεύσεις
0: είναι δεσμεύσεις που δεν μπορεί να πει όχι ούτε δεξιός.
2: Δέσμευση πρώτη.
0: Το θέμα είναι πώς αυτές θα τις εξειδικεύσεις.
2: Οι δεσμεύσεις που έχει γράψει είναι από μια διαφημιστική εταιρεία. Δέσμευση πρώτη. Δεσμεύομαι να ζούμε με αξιοπρέπεια. Έλα. Φοβερή ανακοίνωση. Όλοι οι υπόλοιποι στον πλανήτη θέλουμε να μην ζούμε με αξιοπρέπεια. Περιμένουμε τον Τσίπρα να μας το πει στο θυσίο. Έλα, Ραντώνη, τώρα είπαμε να το συμπαθήσω, αλλά και έτσι να μου το εντάξει. Δεν με ενοχλεί. Καλά κάνει και κατεβαίνει. Θα κλαδέψει το Ανδρουλάκι. Μια χαρά είναι. No problem. Αν περιμένετε και τίποτα συγκλονιστικά σπουδαίο. Δεν έγινε αυτό. Θα είχε νόημα για τον Τσίπρα να διεκδικήσει στην εξουσία να έκανε όντως κεντρό αναστροφή. Δηλαδή, τι εννοώ, όταν μιλάμε σοβαρά πολιτικά. Αυτό το 19 πήρε 30%. Εάν τότε έκανε κεντρό αστροφή, θα ήταν πολύ υπολογίσιμο το δίπλα του Μητσοτάκη. Τότε αυτός πήγε τελείως αριστερά. Τώρα παραμένει αριστερά. Το σύμβολο είναι τελείως αριστερό. Άρα τελικά τι θα γίνει, θα ασχοληθούν με τον Ανδρουλάκη για τους αριστερούς.
1: Το 23 πήρε 17,2 και έφυγε.
2: Για το 19 μιλάω. Το 23 πήρε 17. Το 23 πήρε 17 γιατί είχε κάνει το αριστερό.
1: Να ολοκληρώσω, μου επιτρέπεις. Ναι. Το 23 είχε πολύ κακή περίοδο αξιωματικής αντιπολίτευσης ο ίδιος. Ιτήθηκε σοβαρά από το Μητσοτάκη και έφυγε με 17%.
2: Πρώτα απ' όλα δεν έφυγε. Ο Τσίπρας, για μιλάμε τώρα σοβαρά, μιλάμε δύο ανθρώπους που πολιτικά καταλαβαίνουν. Δεν έφυγε ποτέ. Fake news ήταν η αποχώρησή του. Παρατήθηκε με το 17. Μετά έβαλε τον Κασελάκη να κατέβει και δεν επέτρεψε να βγει Αξιόγλου που αν θυμάστε είχε 70% και έβγαινε περίπατο. Αυτός κατέβασε τον Κασελάκη. Μετά, αφού κατέβασε τον Κασελάκη, είδε ότι ο Κασελάκης είναι του χεριού του, έβαλε τους άλλους να φύγουν να κάνουν τη Νέα Αριστερά. Μετά έδιωξε τον Κασελάκη από τον Μπουζουκτσίδη που αν θυμάστε γιατί δεν του άρεσε ο Κασελάκης. Μετά απαξίωσε τον Φάμελο και τον κατέστησε θέλοντας τον
1: Εξόγλου.
2: Πότε έφυγε ο Τσίπρας, πότε δεν έφυγε με δυο Τσίπρας, εδώ ήταν ο Τσίπρας. Απλώς δεν φαινόταν. Σιγά το ριμπράνι και τους άλλους τώρα.
1: Και άλλοι είχαν διαδρομές και βρήκαν τον δρόμο
0: τους. Λοιπόν, μηνύσεις. Μετά την Κωνσταντοπούλου, μήνυση και από τον Ανδρουλάκη. Και δεν ξέρω τώρα με αυτά που είπες πριν από λίγο, Υπουργέ, μην έρθει και καμιά μήνυση από τον Τσίπρα.
2: Εγώ έχω τον μελετώ τον κύριο Ανδρουλάκη και με απασχολεί. Και θέλω να εξηγήσω και για ποιους λόγους. Όσο και αν σκάνει εντύπωση, και εγώ είμαι δεξιός στα γενοφάσκια μου και νεοδημοκράτη δεκαετία του 80, με ό,τι σημαίνει αυτό για τις παραστάσεις ενός δημοκράτη του 80, το Πασόκος κόμμα το συμπαθώ. Ο κυριότερος λόγος είναι ότι βρέθηκα μαζί του στην εποχή του πρώτου μνημονίου και την εποχή της κυβέρνησης Παπαδήμου και την εποχή της κυβέρνησης Αμαρά Βενιζέλου. Βρέθηκα μαζί του σε ίδια υπουργικά συμβούλια, σε ίδιες συγκεντρώσεις, σε ίδιες ψηφοφορίες στη Βουλή. Έχω εκτιμήσει, βρε παιδάκι μου, ότι το Πασόκ έχει πληρώσει ένα μεγάλο πολιτικό κόστος για να είναι Ελλάδα στο ευρώ. Δεν του απαξιώνω. Το θεωρώ έναν υπολογίσιμο αντίπαλο και ένα σοβαρό παίκτη του πολιτικού μας συστήματος. Πιστεύω πραγματικά ότι ό,τι έχει πέσει αυτό το κόμμα στον Νίκο Ανδρουλάκη είναι μοιραίο για το χώρο αυτό, μοιραίο. Γιατί το λέω αυτό. Ξεκινάω τη χρονιά με τη μήνυση που μου έκανε η Ζωή Ξαντοπούλου, να θυμάσαι εκείνο το βράδυ.
0: Έχει εκλεγεί δύο φορές ο Νίκος Ανδρουλάκης.
2: Αυτό δεν λέει κάτι.
0: Ναι, όχι, επειδή λες Υπουργέ μου, έπεσε στον Νίκο Ανδρουλάκη. Δεν και έπεσε. Εξέλεξαν δύο φορές.
2: Και το τον εξέλεξαν. Είναι άλλη μια τραγωδία για αυτούς. Γιατί πρόκειται τι έγινε. Τον εκλέγουν την πρώτη φορά.
1: Σε ένα ποσοστό πάνω από
2: τον εκλέγουν την πρώτη φορά.
0: Βεβαίω.
2: Τον εκλέγουν την πρώτη φορά. Μετά οι ίδιοι Πασόκ λένε δεν τραβάει ο αρχηγός και κάνανε σοκοματική διαδικασία. Δεν τραβούσε ο αρχηγός και επανεξέλεξαν τον αρχηγό που δεν τραβούσε, ο οποίος τελικά και μετά δεν τραβούσε.
1: Αυτή το αποφάσισε.
2: Γιατί αν τραβούσε, δεν υπήρχε το κόμμα Τσίπρα σήμερα. Το κόμμα Τσίπρα σήμερα υπάρχει γιατί ο Ανδρουλάκης δεν τραβούσε. Αυτός είναι ο λόγος. Για να μην κορυδευόμαστε.
1: Πάμε στη μήνυση.
2: Αν ήταν στο 20% ο Ανδρουλάκης, δεν θα έκανε κόμμα Τσίπρα. Ο Τσίπρα έκανε κόμμα γιατί δύο χρόνια είναι κολλημένο στο 12. Αυτή είναι η αλήθεια. Πάμε λοιπόν. Μήνυση τώρα. Πρώτα απ' όλα, επί της ουσίας της μηνύσεως, κάνω και ένα βίντεο. Εγώ θα ζητήσω να έρθει η ασυλία μου, θα πάω στο δικαστήριο, θα έχω τα δημοσιεύματα από τα οποία στήριξα την πολιτική μου κριτική. Εγώ έχω κάνει δεκάδες δηλώσεις την πρώτη μέρα ότι δεν κατηγορώ τον κύριο Ανδρουλάκη για παρανομία. Και εδώ και σε εσάς και στο Ρίνα του έχω πει, νομίζω και σε αυτήν την εκπομπή. Κατηγορώ τον κύριο Ανδρουλάκη για πολιτική υποκρισία. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς θα σοβαρά πιστεύει ότι σε ένα δικαστήριο θα καταδικαστεί ένας πολιτικός του αντίπαλος γιατί του ασκεί πολιτική κριτική. Το θεωρώ αδιανόητο για τη δημοκρατία. Είμαι βέβαιος ότι θα αθωωθώ. Και αφού αθωωθώ, θα του κάνω εγώ αγωγή για ηθική βλάβη. Αυτή είναι η σειρά των πραγμάτων. Όμως, πάω τώρα στην ουσία. Είσαι πολιτικός αρχηγός. Φέρελπης πρωθυπουργός. Κατηγορείς όλη την ημέρα τους πολιτικούς αντιπάλους με τις πιο βαριές εκφράσεις, καμόρα, μαφία και όλα τα άλλα που έχει πει για το Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία. Και κάνεις μήνυση επειδή ανέδειξε ένα δημοσίευμα για το πώς το 9 και το 10 πήρε η οικογένειά σου και εσύ ένα συμβόλαιο από το ελληνικό δημόσιο 10.000 ευρώ το μήνα.
1: Όχι. Είπες τότε ένα σκασμό λεφτά.
2: Δεν ένα σκασμό λεφτά, το 1.200.
1: 2.000 ευρώ έκανε κάτι εργασίες στο κτίριο για αδερφή του.
2: Ένα σκασμό λεφτά είπα για τα ενίκια που εισέπραξε. 1.200 από το 9. Ένα 200.
1: Το σύστημά του.
2: Η οικογένειά του. Ποιο σύστημά του.
1: Δεν υπερασπίζω, το ξέρω. Εγώ ξέρω να πω ότι έγινε ολόκληρη φασαρία.
2: Σοβαρός πολιτικός αρχηγός. Έγινε
1: μια φασαρία και εσύ σηκώσεις πολύ τη σκόνη αυτή για ένα κτίριο που δεν ήταν δικό του, που είναι του πατέρα της οικογένειας και μια πόρτα που έκανε
2: σε παρακαλώ πάρα πολύ.
1: Ενώ η κριτική θα έπρεπε να εστιαστεί στο στεδενάκι.
2: Μη με βουρλίζεις πρωί-πρωί.
1: Δεν συμβουλίζω.
2: Το είναι της οικογένειας του, δεν είναι δικό του. Τώρα αυτό το λες σοβαρά, Αντών, στο ραδιόφωνο. Μα σε παρακαλώ πάρα. Δηλαδή, άμα νοικιάσω ο αδερφός μου ένα εκατομμύριο από το ελληνικό δημόσιο, εγώ είμαι οκ. Τώρα σοβαρά τα λες αυτό στο ραδιόφωνο. Με κνευρίζει να βγάλω την γραβάτα τώρα και έχουμε επεισόδια με Σοριάλ. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Και πάει να κάνει μήνυση στον πολιτικό του αντίπαλο και θέλει να γίνει και πρωθυπουργός. Ο μονίμος θυμωμένος. Πρώτα απ' όλα το βρασικό πρώτο Ανδρουλάκη, και γι' αυτό τον κέρδισε ο Τσίπρας, είναι το ύφος του. Επειδή είσαι ο Ανδρουλάκης, ωραία. Θέλω να πάρει ύφος. Χαμογέλα και λίγο. Βγαίνει λίγο ανθρώπινα. Γίνε λίγο, ρε παιδάκι μου, πώς σου πω, λαμπερός. Γίνε λίγο συμπαθής. Ξέρεις ποιο είναι το παρατσούκλι που τη λέμε μεταξύ μας? Ο θυμωμένος. Αυτό το παρατσούκλι στην πολιτική του Ανδρουλάκη είναι ο θυμωμένος. Είναι ωραίο αυτό για να φέρει πολιτικό αρχηγό, Αντώνη, και ο θυμωμένος πάει κάνει και μήνυση. Ένα παρακαλώ πάρα πολύ.
1: Αυτό είναι στο χαρακτήρα του καθενός. Και εσύ έχεις ένα χαρακτηριστικό. Και μάλιστα το τρολάρι σου.
0: Αλλά δεν ξέρω αν είναι στο χαρακτήρα. Μπορεί να αισθάνεται θυμό και σε σχέση με τις υποκλοπές και άλλα πράγματα.
2: Εντάξει,
0: που συνέβησαν.
2: Εντάξει.
0: Να θεωρεί δηλαδή ότι η Νέα Δημοκρατία τον έχει στοχοποιήσει με έναν τρόπο. Και γι' αυτό να έχει το θυμό αυτό.
2: Θέλω να θυμίσω ότι ήμουν και εγώ παρακολουθούμενο το Predator. Με βλέπετε θυμωμένο. Πολύ βαριά το πήρε ο κύριος Πρόεδρος. Υπερβολικά.
0: Πάντως δεν είναι το καλύτερο πράγμα.
2: Εντάξει, δεν είναι το καλύτερο, δεν είναι, δεν είναι για να αυτοκτονίζουμε κιόλας. Ψυχραιμία.
0: Πάμε.
1: Τώρα, ναι, πάμε λίγο ακόμα πάνω σε αυτό, όχι μόνο στο.
0: Ωραία. Μία ερώτηση ακόμα για την πολιτική, για να πάμε.
1: Για να,
0: να έχουμε
1: ωραία.
0: Μισή ώρα.
1: Να,
0: γιατί,
1: ο Πρωθυπουργός χθες στο Υπουργικό Συμβούλιο, αν δεν κάνω λάθος ή δεν κάνω, μίλησε για Βαβέλ στην αντιπολίτευση και θεωρεί ότι αυτό είναι ένα θετικό για αυτόν που είναι μια σταθερά στο πολιτικό σύστημα, ενώ οι άλλοι πλακώνονται μεταξύ τους. Αυτό είναι το αφήγημα, το κύριο αφήγημα για την εκλογική αναμέτρηση του Οκτωβρίου ή του.
2: Όχι, όχι, όχι. Δεν είναι αυτό το κύριο αφήγημα. Το κύριο αφήγημα και θα το κάνουμε οπτικά και με βίντεο και θα το κάνουμε και στις συνεντεύξεις μας και θα το κάνουμε πολύ έντονα, είναι το είπαμε, το κάναμε. Εγώ θα κυκλοφορώ στην προεκλογική περίοδο με το προεκλογικό πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας του 23. Είμαι πάρα πολύ περήφανος, διότι θα γυρίζω σελίδα-σελίδα και θα σας δείχνω τι υποσχεθήκαμε το 23 να μας εκλέξει ο ελληνικός λαός και τι θα έχουμε κάνει το 27 σε εκλογές από όσο είχαμε υποσχεθεί. Και αδιαπιστώστε ότι η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι ίσως και η μοναδική που ξέρω εγώ, που αυτό το στερεότυπο, άλλα μας λένε προεκλογικά, άλλα κάνουμε το εκλογικά, δεν υπάρχει. Θα το έχουμε κάνει όλο, το 100%. Ό,τι είχαμε υποσχεθεί. Αυτό είναι. Εμείς θέλουμε θετική ψήφο. Θέλουμε να μας ψηφίσει ο κόμμα, γιατί του κάναμε πράγματα για να κάνουμε τη ζωή του καλύτερη. Τώρα, το ότι οι αντίπαλοι μας είναι αυτό το πράγμα, γιατί θα πω και κάτι, δεν θα το ξεχάσω. Είπε πριν ο Αντώνης ότι είχε κόλμο ο Τσίπρας. Ο Τσίπρας είχε κόλμο χθες. Δεν ξέρω τώρα αν είχε περισσότερο από τη Νέα Δημοκρατία στο θησίο. Αυτό τέτοια μέρα δεν έχω κάνει, αλλά είχε κόσμο. Δεν ήταν μια αδιάφορη εκδήλωση. Το λέω σε αντιδιαστολή με το κόμμα Καριστιανού, που δεν είχε ψυχή. Άλλη έναρξη έκανε το ένα κόμμα, άλλη έναρξη έκανε το άλλο κόμμα. Τη Καριστιανού δεν γέμιζε το Ολυμπίον με τίποτα, που είναι 600 θέσεις. Ο Τσίπρας είχε κόσμο. Επίσης, να πω για τον Τσίπρα, μου έκανε εντύπωση, έχει πραγματικά πολύ καλούς σκηνοθέτες και πολύ καλή ομάδα. Ήταν, το στήσιμο ήταν επαγγελματικά άρτιο, έτσι. Το στρογγυλό το βήμα, πίσω φόντο η Ακρόπολη, πολύ ωραία φωτισμένο. Ναι, ήταν και ακριβό. Και ακριβό. Δηλαδή αυτά δεν είναι τζάμπα.
1: Γιατί είχαμε και ακριβό. Υπονοείς κάτι?
2: Όχι, αλλά επειδή έγινε, επειδή έγινε κάτι σοβαρό την περίμενη εβδομάδα, έγινε αυτή η απόλυση του Νίκου Παναγιωτόπουλου από το Κόντρα, που είχε καταγγείλει τα διάφορα πράγματα. Και τα βάρη.
1: Τσίπρας την έκανε. Έτσι.
2: Δεν ξέρω πώς την έκανε, έγινε κάτι καταγγελία. Για την ερώτηση για τα λεφτά.
1: Κακός ο συνάδελφος, αν απολύθηκε.
2: Για την ερώτηση για τα λεφτά.
0: Δεν είπε ούτε ο ίδιος ο Νίκος Γεωργιάδης ότι γι' αυτό απολύθηκε.
2: Ο Παναγιωτόπουλος.
0: Ο Νίκος Παναγιωτόπουλος.
2: Αυτό γράφει στο Twitter. Δεν
0: το είπε ο ίδιος.
2: Πάντως έχει συνδεθεί με την ερώτηση για τα μαύρα λεφτά.
0: Θα το είχε πει ο ίδιος. Όπως είπα εγώ όταν ο Σιμίτης ζήτησε την απόλυσή μου από το Μέγκα. Δεν το είπε.
2: Το θυμόμαστε όλοι τότε όμως.
0: Δεν το είπε ο ίδιος.
2: Δεν το έχουμε ξεχάσει από τότε αυτό. Δεν ήταν μεγάλο θέμα τότε.
0: Ο Νίκος Παναγιωτόπουλος δεν είπε ότι απολύθηκε για αυτό το λόγο.
2: Σε λοιπόν, κάθε περίπτωση η ερώτηση για τα μαύρα λεφτά του Τσίπρα που έχει θέσει στο επίκεντρο ο Κασελάκης. Δεν το έχει θέσει ο Γεωργιάδης. Το έχει θέσει ο Κασελάκης. Και ο Κασελάκης ήταν ο διάδοχος του Τσίπρα στην Προεδρία του κόμματος. Έτσι δεν είναι? Λοιπόν, ο Κασελάκης έθεσε αυτό το θέμα. Κλείνω την παρένθεση αυτή και πάω στο μείζον. Ήταν μια πολύ ωραία στημένη εκδήλωση, πολύ ακριβή αλλά πολύ ωραία στημένη, με πολύ ωραίο φόντο, με λάθος σήμα και λάθος έναρξη.
1: Μάλιστα.
0: Ναι. Τώρα είπα ότι δεν θα κάνουμε άλλη πολιτική ερώτηση, αλλά μετά τους τίτλους ειδήσεων θα ρωτήσω για αυτά που είπε χθες ο Κώστας Καραμαλής. Τίτλοι ειδήσεων σε λίγο πάλι μαζί.
2: Όχι, θα την λύτανε.
3: Real FM.
4: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
5: Αχα.
4: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
5: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδος παιχνίδι είναι αυτό?
4: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
6: Πάμε!
7: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
8: Μπορεί να τρέξει.
9: Παίζει να βγει και πρώτος.
6: Μπράβο, πατέρα σου! Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
9: Ενισχυτικό και φυσικό.
6: Osteomove.
10: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
11: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
12: Τι?
11: Βλέπω καλά. Τελεφερίκ.
12: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
13: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
14: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
15: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
14: Α, Τάκι, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
15: Εννοείται, αγάπη μου.
14: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
15: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
14: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
15: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
16: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
17: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού.
18: Λατό FM. Στους 103,3.
19: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
20: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
19: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
20: Βρακή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
21: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
20: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριόζος.
21: Μπα.
20: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
22: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
23: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
22: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
23: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
24: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
20: Και δεν μου λέτε κανένα εγώ και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
19: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
21: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
20: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
19: Μπα.
20: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λίγες.
25: Όταν η πείνα σε καλεί, εσύ της απαντάς, «Δελίτσιο». Πίτσα, ζυμαρικά, ριζότι. Κοτόπουλο, κρεατικά και ψάρι, όλα στη σχάρα.
26: Μάμα μία!
25: Και για το τέλος, επιδόρπιο που θα σε γλυκάνει. Και για τους μικρούς μας φίλους, παιδικό μενού με αγαπημένες γεύσεις. Delizio. Ακτίδε Μισθοκλέους 3 στο κέρας Αγίου Νικολάου. Delivery και κρατήσεις 28410-24021. Ανοιχτά καθημερινά, 1 το μεσημέρι με 11 το βράδυ. Delizio. Και ξαφνικά... Μιλάς Ιταλικά.
27: Η επαγγελματική κουζίνα σου.
28: Το σπίτι μας.
27: Η κάθε στιγμή που η φροντίδα συναντάει την αξιοπιστία.
28: Έχει δίπλα της την Τηλέμης Χορέκα.
27: Τηλέμης Χορέκα. Από το 1997. Εξειδικευμένες λύσεις επαγγελματικού και οικιακού εξοπλισμού για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και τον κλιματισμό.
28: Με άμεση εξυπηρέτηση και σέρβις στις πιο συμφέρουσες τιμές και ευκολίες πληρωμής.
27: Ελευθερίου Βενιζέλου 69, Μάλια. Τηλέφωνο 2897-0-34-100. Τη Λέμης Χορέκα και εξοπλιστήκατε.
28: Λάμπρος Μάρις. Στο κατάστημά μας Ακτικούνδουρ 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρις. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρις. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
0: Τι ακούς είναι Λατό FM.
1: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
2: Και με πόντους που μόνο στο box μπορείς να εξαργυρώσεις σε επόμενες παραγγελίες και να βγαίνεις κερδισμένος κάθε φορά. Και βέβαια μαζί μας, όπως πάντα, η προτέρια. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν βρει αυτό που τους ταιριάζει και δεν το αλλάζουν με τίποτε. Το καφέ που απολαμβάνουν κάθε μέρα, το μαξιλάρι που τους χαρίζει τον καλύτερο ύπνο, τα αγαπημένα τους ρούχα για τη γυμναστική. Και το καλύτερο, χάρη στο Προτέρια Club, τα αποκτούν όλα με έκπτωση. Αυτό είναι το Προτέρια Club που επιβραβεύει κάθε πελάτη Προτέρια με μοναδικές προσφορές και εκπτώσεις από κορυφαία brands. Γίνε πελάτης λοιπόν, κατέβασε το Προτέρια App, μπες στο Club και θα έχεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ψυχαγωγία, τις αγορές και τα ταξίδια σου με ένα κλικ. Γιατί όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις με τίποτα. Μια τελευταία πολιτική ερώτηση, κύριε Υπουργέ, για να πάμε στα θέματα της υγείας για τα οποία και σας προσκαλέσαμε σήμερα. Θέλω το σχόλιο σας για τις χθεσινές δηλώσεις του Κώστα Καραμαλή. Είπε ότι πληρώνουμε πολύ ακριβά τα ήρεμα νερά με την Τουρκία. Ζήτησε να κάνουμε εκστρατεία ενημέρωσης των εταίρων και των συμμάχων μας για το αδιανόητο των τουρκικών βλέψεων και το μέγεθος της τουρκικής επιθετικότητας και έκανε και δρυμία κριτική για παράνομες ή νομιμοφανείς παρακολουθήσεις που πλήττουν τη δημοκρατία. Έκπτωση του κράτους δικαίου, χειραγώγηση δικαιοσύνης και μέσων ενημέρωσης. Τα διαβάζω σε εισαγωγικά.
3: Ακούστε, εγώ για λόγους ηθικής τάξης δικής μου δεν σχολιάζω ποτέ τις δηλώσεις των πρώην πρωθυπουργών και προέδρων της Νέας Δημοκρατίας. Γιατί θεωρώ εκ μέρους μου αλαζονία να κάτσω εγώ να σχολιάσω δηλώσεις είτε του Κώστα Καραμαλή είτε του Αντώνη Σαμάρα. Άρα θα μου επιτρέψετε να μην σχολιάσω. Το κτηρώ από την αρχή. Με λυπεί όλη αυτή η εικόνα της κριτικής. Θεωρώ ότι γενικά αδικείται ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος είναι πολύ καλός Πρωθυπουργός. Και όσον αφορά την εξωτερική πολιτική της χώρας, θέλω να είμαι πάρα πολύ ειλικρινής. Εμένα η εξωτερική πολιτική μου άρεσε από μικρό, είναι κομμάτι που το ξέρω καλά και με απασχολεί. Η εξωτερική πολιτική που ασκεί η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια παίρνει άριστα. Είναι η καλύτερη όλων των εποχών. Έχουμε τις περισσότερες διεθνείς συμμαχίες, τη μεγαλύτερη γεωπολιτική αναβάθμιση, τη μεγαλύτερη ενίσχυση των όπλων δυνάμεων. Είμαστε ταυτόχρονα με στρατηγική συμμαχία με την Αμερική, με τη Γαλλία, με το Ισραήλ. Πανταχού παρόν τη γειτονιά μας. Μας αγαπάνε ταυτόχρονα τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Κατάρ και η Σαουδική Αραβία. Τρεις χώρες μεταξύ τους έχουν πολλά προβλήματα. Η αναβάθμιση της χώρας είναι συγκλονιστική και θεωρώ ότι η εξωτερική πολιτική είναι τα δυνατά χαρτιά της κυβέρνησης Μητσοτάκη.
4: Με αυτά που λέει ο κύριος Καραμαλής, τα λέει ο κύριος Δένδιας για τέριμα νερά. Δεν είναι τίποτα. Τα ίδια πράγματα έχει πει ο Καραμαλής άλλη μια φορά και δεύτερη φορά και τρίτη φορά. Δεν
3: ο κύριος Δένδιας είπε ότι δεν πιστεύει
4: στα ίδια. Για τέριμα νερά, ότι δεν είναι ο παδός.
3: Είναι άλλο το ένα και άλλο το άλλο.
4: Αλλά πώς ο κύριος Καραμαλής μας λέει ποια είναι η δική του θέση όταν δεν είναι αυτή που είναι.
3: Εγώ δεν σχολιάζω ποτέ τον Κώστα Καραμαλή. Του έχω πολύ μεγάλο σεβασμό.
2: Πάμε στην υγεία.
3: Πάμε.
2: Ξεκινάς, Αντώνη, ή να ξεκινάς.
4: Βέβαια, ξεκινάω. Πρόσφατα εγκαινιάσατε, το διάβασα, ένα πολύ καλό νοσοκομείο που έφτιαξε τουλάχιστον στο επίπεδο των υποδομών, γιατρών δεν ξέρω, στα Γιάννητσα. Και άκουσα με ενδιαφέρον ότι γύρω από τα Γιάννητσα, σε άλλες πόλεις, έχει και άλλα νοσοκομεία.
3: Λοιπόν,
4: και εδώ, λοιπόν, έκανα... αυτό το σύστημα που να είναι ένα νοσοκομείο εδώ και στο 10 χιλιόμετρα το άλλο και το άλλο, πότε θα αλλάξει
5: λοιπόν, μία,
4: για να γίνει καλύτερη διάθεση του μία δουλειά σου.
5: Πήγα την περίπτωση εβδομάδα μία περιοδία στους νομούς Ιμαθίας Πέλλας και λίγο στη Θεσσαλονίκη. Πήγα σε 4 νοσοκομεία και σε 2 κέντρα υγείας. Σε όλα όσα πήγα, με υποδέχθηκαν οι εργαζόμενοι με λουλούδια. Έχω ανεβάσει όλα τα σχετικά βίντεο. Δεν υπήρξε η παραμικρή διαμαρτυρία, η παραμικρή φασαρία, ούτε συνθήματα, ούτε τίποτα. Τα μέσα δεν έπαιξαν σχεδόν τίποτα. Για ποιο λόγο? Γιατί στα κεντρικά δελτία ειδήσεων και στις κεντρικές εκπομπές θα γίνει ζήτημα μόνο αν ασκήσουν βία ή κριτική στον Άδωνη. Αν πάνε και του δώσουν λουλούδια, δεν θα ασκήσουν. Λοιπόν, τώρα, ως προς το ερώτημα που θέτεται, που είναι ο χάρτης υγείας. Πράγματι, εκπονείται ο νέος χάρτης υγείας από τον ΟΔΠΗ και με δική μου εντολή και των προκατόχων μου. Θα είναι έτοιμο το σχέδιο μέσα από επόμενους μήνες. Είναι κάτι το οποίο θα ασχοληθεί η επόμενη κυβέρνηση. Δεν πρέπει να κάνω και αυτό εγώ. Όμως, όποιος με δικαιοσύνη βλέπει το σύστημα υγείας, αποκλείεται να μην αντιλαμβάνεται την πολύ μεγάλη πρόοδο που έχει το ΕΣΥ τα τελευταία χρόνια. Και τυφλός να είσαι και ακραίος τσιπρικός να είσαι του Ελλάς, ξέρεις ότι τα νοσοκομεία μας είναι καλύτερα, ραντεβού με το γιατρό έχεις γρηγορότερα, αναμονή για ψυχρό χειρουργείο έχεις μικρότερη, αναμονή στα επίγοντα έχεις λιγότερη, φάρο και ψηλού κόσου στο σπίτι τα πέντε φαμακίες της γειτονιάς σου αντί να πηγαίνεις στις ουρές του ΕΟΠΗ και ένα σωρό άλλα καλά πράγματα που έχουν γίνει.
2: Η κυρία Κατερίνα Κάβουρα, η οποία είναι πιστή ακροάτρια του σταθμού και η οποία ζει στην Πάτμο, μου γράφει: ρωτήστε σας παρακαλώ τον κύριο Γεωργιάδη για τους γιατρούς, για τα νησιά μας τώρα το καλοκαίρι.
5: Αυτή τη στιγμή είναι στον αέρα η πρόσκλησή μας για να προσλάβουμε γιατρούς σε όλα τα νησιά του Αιγαίου. Στα περισσότερα από τα νησιά αυτά έχει μπει και το κίνητρο από τη χορηγία του Στέλιου Χατζιωάννου με τα συν 1500 ευρώ. Από ό,τι βλέπω από την πλατφόρμα έχουμε πολύ μεγάλη συμμετοχή, που σημαίνει ότι περίπου 2 εβδομάδες από σήμερα θα έχει ξεκινήσει η διαδικασία των προσλήψεων των γιατρών αυτών και θα έχουμε τα μικρότερα κενά γιατρών στο Αιγαίο εδώ και πολλές δεκαετίες, όχι χρόνια, δεκαετίες. Να πω μόνο το εξής. Μεταξύ 24-25, όταν θέψα το κίνητο για τις άγονες περιοχές στα 600 ευρώ το μήνα για τους γιατρούς, καλύφθηκαν περίπου τα μισά κενά που υπήρχαν 3-4 χρόνια. Φέτος θα καλύψουμε σχεδόν και τα άλλα μισά.
2: Να ενημερώσω τους ακροατές, συγγνώμη Αντώνη, να ενημερώσω τους ακροατές ότι λόγω της πορείας των συνταξιούχων έχει κλείσει η Πειραιώς μετά το ύψος της Κουμουνδούρου προς Ομόνια και Σταδίου. Ευχαριστώ την κυρία Ρουμπίνη Μελετίου που μας έστειλε το μήνυμα. Έλα Αντώνη.
4: Πολύ ωραία. Η συνεργασία στο κομμάτι αυτό για τα νησιά με τους δημάρχους για τα καταλήματα που πρέπει οι γιατροί να βρουν, που είναι πολύ ακριβά και δεν βρίσκουν, και το ζω και εγώ στο δικό μου νησί, πώς πάει?
5: Στα περισσότερα νησιά οι οικοί δήμοι έχουν συνδράμει. Έχω ψηφίσει διάταξη τον Ιούλιο του 24, όπου δίνω δικαίωμα στους δήμους να δικαιολογούν τα έξοδα για οικεία και να δίνουν και χρηματικά κίνητα και οι δήμοι και οι περιφέρειες για ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, και οι περισσότεροι δήμοι έχουν θεσπίσει τέτοιο τύπο κίνητα σήμερα που μιλάμε. Δηλαδή, στην πρόσφαση που κάνουμε τώρα για τους γιατρούς στα νησιά, στα περισσότερα νησιά πέραν του αγώνου.
2: Στα παγκάκια οι άνθρωποι.
5: Όχι. Στα περισσότερα νησιά δίνουν οι δήμαρχοι σπίτι. Επίσης, να πω ότι έχουμε φτιάξει σπίτια εμείς, επιθετίας μου, στη Μύκονο, όπου τα έχουμε εγκαινιάσει και είναι γεμάτα πια από γιατρούς. Στη Σάμο, όπου επίσης έχουμε φτιάξει καταπληκτικά σπίτια. Φτιάξαμε σπίτια και θα πάω να μείνω σε ένα τέτοιο σπίτι, για να το διαφημίσω κιόλας, στα Ψαρά. Θεώρησα πολύ μεγάλη μου ιστορική υποχρέωση η ελληνική δημοκρατία να επιστρέψει κάτι στα Ψαρά. Εκεί φτιάξαμε ένα καινούριο κέντρο υγείας και δίπλα στο κέντρο υγείας Νίκο και Αντώνη φτιάξαμε και σπίτια για τους γιατρούς. Και θα πάω τις επόμενες μέρες να μείνω σε ένα από το σπίτι να το δείξω. Τι ωραίο που γίνει.
2: Λοιπόν, ο Διονύσης ο Καντιάνης λέει ότι η Σταδίου άνοιξε τώρα, για να ξέρουν οι ακροατές μας. Εσύ και διαφθορά, φακελάκια, με βάση και τα πρόσφατα περιστατικά. Τι θα κάνετε, πώς θα αλλάξει αυτή η εικόνα?
5: Είναι πάρα πολύ απλό. Πρώτα απ' όλα, εγώ όσες περιπτώσεις έχουν καταγγελθεί, επειδή δεν τους έχω διώξει. Το λέω γιατί το πρόσφατο περιστατικό που είναι με το βίντεο της κυρίας που τη ζήταγε τα 150 ευρώ και τα 100 ευρώ ανεσιολόγου για να τη βάλει στο χειρουργείο, και έδωσε εντολή και μπήκε αμέσως σε αργία και έγινε δέκτη, τον διώξαμε. Ο γιατρός αυτός είχε καταγγελθεί και το 18. Το 18 η τότε διοίκηση νοσοκομείου δεν έκανε τίποτα. Η τότε διοίκηση υγειονομικής περιφέρειας δεν έκανε τίποτα και έτσι ο γιατρός παρέμεινε τόσα χρόνια στο ΕΣΥ. Αν ήμουν εγώ το 18, τον είχα διώξει από το 18. Το λέω για να καταλάβουμε και λίγο τη διαφορά συμπεριφορά του υπουργού. Λοιπόν, οι Σιριζέοι το δεχόντουσαν το φακελάκι, δεν τους ενοχλούσε. Εμένα με ενοχλεί και το θεωρώ απαράδεκτο. Τώρα, επί της ουσίας, το πώς μειώνεται στα αλήθεια, Νίκο και Αντώνη, το φακελάκι. μειώνεται αν ελείπει η αιτία του. Ποια ήταν η βασική αιτία για το φακελάκι? Η καθυστέρηση για το χειρουργείο. Έλεγες ότι αν δεν δώσω φακελάκι θα περιμένω 1,5 χρόνο. Σήμερα με τα απογευματινά χειρουργεία που τόσο με κατηγορήσαν όλοι στην αρχή όταν τα θέσπισα και τόσα με και στο στέμε πήγανε τα απογευματινά χειρουργεία και χάσανε. Λοιπόν, τα απογευματινά χειρουργεία έριξαν την αναμονή για ψυχρό χειρουργείο στο ΕΣΥ 90%. Για να καταλάβετε, σήμερα δεν έχουμε ούτε σε ένα νοσοκομείο της χώρας αναμονή από το 25. Όλες οι αναμονές για χειρουργείο που έχουμε είναι από το 26, δηλαδή όλες είναι το ανώτερο πεντάμινο. Όσο μειώνεται λοιπόν η αναμονή, τόσο λιγότερο λόγο θα έχει κάποιο να δώσει φακελάκι. Γιατί να δώσει φακελάκι, αφού θα χειρουργηθεί του άλλου γρήγορα από μόνο
4: του. Τώρα η διαδικασία ενός γιατρού ή κάποιου νοσηλευτή, οτιδήποτε που πιάνεται με φακελάκι, ποια είναι, φεύγει από το ΕΣΥ.
5: Η διαδικασία είναι. Εφόσον πιάνεται με αυτό το φόρο.
4: Πάει ξαναγυρίζει ο άλλο.
5: Όχι, όχι, δεν γυρίζει. Και στο Ιπποκράτειο που πιάστηκε μόλι καταδικάστηκε, έφυγε και στην Αγία Όλγα, στον Θεοπούλη, τα λοιπά. Δεν υπάρχει. Όταν πιάνουμε φακελάκι, εμεί του διώχνουμε τώρα, δεν υπάρχει συζήτηση αυτό. Το φακελάκι είναι ό,τι χειρότερο. Άκου να δεις, Αντώνη. Πήγα και έκανα ορισμένες μεταρρυθμίσεις. Έδωσα το δικαίωμα στους γιατρούς του ΕΣΥ να έχουν παράλληλα ιδιωτικό έργο. Άρα μπορεί όπως θέλει νόμιμα να δουλέψει το απόγευμα και να βγάλει όσο λεφτά θέλει. Το έχουν κάνει χρήση αυτού 25% των γιατρών. Μεγάλο ποσοστό. Δεύτερον, τους έδωσα υψηλότερο μισθό. Τους έδωσα αυτοτελή φορολόγηση των εφημεριών. Για να καταλάβετε, γιατροί του ΕΣΥ φέτος, σε σχέση με πέρσι τα προηγούμενα χρόνια, πληρώνουν από 6 έως 11.000 ευρώ λιγότερη εφορία. Από 6 ο λιγότερο. Έως 11.000 ευρώ υψηλότερος, λιγότερη εφορία. Αυτό δεν έχει προβληθεί. Αυτό δεν αύξησε εισοδήματος να πληρώσει 11.000 λιγότερο. Δεν είναι ένα χιλιάρικο το μήνα επιπλέον εισόδημα. Λοιπόν, αυτό το κάναμε εμείς. Άρα έχουμε δώσει και δικαίωμα ιδιωτικού έργου και αυξημένο εισόδημα στους γιατρούς. Δεν έχουν κανένα δικαίωμα, κανένα λόγο, καμία αιτία να ζητάνε φακελάκι.
2: Πάντως μου γράφουν εδώ φίλοι ακροατές ότι πολλά από τα προβλήματα παραμένουν. Αναμονές σε εξετάσεις και χειρουργία.
5: Αναμονή, όλα αυτά πια είναι μετρήσιμα, παιδιά. Έχω βάλει ηλεκτρονικά αισθήματα. Πείτε μου, ΆΜΚΑ, πού περίμενε, να σου πω πώς το περίμενε. Όπως το γράφει, να γράψει το ΆΜΚΑ το που περίμενε. Δεν το δέχομαι πια. Αυτό δεν υπάρχει. Αυτά ξεχάστε τα. Είναι όλα καταγεγραμμένα. Λοιπόν, πάμε τώρα. Ψυχρό χειρουργείο στην Ελλάδα. Δεν υπάρχει αναμονή πριν την 1η Ιανουαρίου του 25, του 26. Για πώς το ξέρω αυτό? Γιατί ψάχνουμε να κάνουμε απογευματινά χειρουργία μέχρι 30 Ιουνίου και επειδή ο όρος του Ταμείου Ανάκαμψης είναι να είναι αναμονή άνω των 4 μηνών και δεν βρίσκουμε. Δεν βρίσκουμε ποια χειρουργία να κάνουμε, τα έχουμε κάνει όλα. Άρα αναμονή για χειρουργείο στο ΕΣΥ το ανώτερο σήμερα 5 μήνες. Η βέλτιστη παγκόσμια πρακτική είναι 4 μήνες. Είμαστε δηλαδή μόλις ένα μήνα παραπάνω από το καλύτερο σκόρ στον κόσμο. Όταν έγινε υπουργός, η αναμονή ήταν 4 χρόνια. Για να καταλάβουμε τη διαφορά. Δεύτερον, ΤΕΠ. Όταν αποφασίσαμε με τον Μάτιο Μισθοκλέος να ασχοληθούμε με την αναμονή στα ΤΕΠ, κάναμε συνέντευξη τύπου το Φεβρουάριο του 25. Και είπαμε 11 μέτρα που θα πάρουμε για να μειωθεί η αναμονή στα ΤΕΠ. 11 μέτρα ήταν. Σήμερα, επειδή μετράμε την αναμονή στα ΤΕΠ, έχει πέσει η μέση αναμονή από τις 9,5 ώρες κάτω από τις 4. Με συγχωρείς, κάτω από 4 ώρες να περιμένεις σε ΤΕΠ μεγάλου νοσοκομείου, Νίκο μου, δεν είναι μεγάλη αναμονή. Νοσοκομείο δεν είναι περίπτερο.
2: Με τις ελλείψεις προσωπικού που βρισκόμαστε.
5: Έλλειψη.
2: Με γιατρούς και νοσηλευτικό προσωπικό.
5: Θα είμαι ειλικρινής. Όσο αφορά τους γιατρούς, τα μεγάλα σκακέτα πια δεν έχουμε σοβαρή λήψη. Θα έχουμε κάνει λήψη. Και στα ΤΕΠ έχουμε κάνει προσκλήσεις και οι προσκλήσεις μας όλες πληρούνται. Αυτό που λένε ότι κάνουμε προσκλήσεις βιώνουν άγονες γιατρούς δεν είναι αλήθεια για τα μεγάλα σκακέντρα. Έχουμε άγονες πράγματι προσκλήσεις για γιατρούς, κυρίως σε περιφερειακά νοσοκομεία και σε ορισμένες κρίσιμες ειδικότητες όπως είναι οι παιδίατροι ή όπως είναι εξωγενεσιολόγοι. Αλλά στο μεγαλύτερο κομμάτι της επικράτειας οι γιατροί πια δεν μας λείπουν. Είναι καλά. Εκεί που έχουμε πραγματικό πρόβλημα είναι στους νοσηλευτές. Στους νοσηλευτές έχουμε πραγματικό πρόβλημα. Φέτος έχουμε προγραμματίσει να προκηρύξουμε 3.694 θέσεις νοσηλευτών, που είναι πολύ μεγάλος αριθμός. Φυσικά δεν προσδοκώ θα τις καλύψουμε όλες, θέλω να είμαι ειλικρινής. Γι' αυτό και χθες ανακοινώσαμε στο Υπουργικό Συμβούλιο την ένταξη των νοσηλευτών του ΕΣΥ στα βαρέα και ανθυγινά, που ήταν ένα αίτημα του πολλών ετών. Σε λίγες μέρες θα ανακοινώσουμε την δημιουργία του ξεχωριστού κλάδου της νοσηλευτικής με ό,τι ζητάγανε πολλά χρόνια για να κάνουμε πιο ελκυστικό το επάγγελμα του νοσηλευτού στο ΕΣΥ. Προϊόντος του χρόνου, όχι αμέσως, προϊόντος του χρόνου θα πάμε και σε καλύτερες και υψηλότερες αμοιβές νοσηλευτές. Άρα έχουμε μια συνολική πολιτική, όπως λύσαμε το θέμα τους ανεσιολόγους, όπως λύσαμε το θέμα τους γιατρούς, να λύσουμε το θέμα των νοσηλευτών. Δεν είναι εύκολο όμως. Γιατί η έλλειψη νοσηλευτών σήμερα είναι σε όλη την Ευρώπη, δεν είναι μόνο σε εμάς.
4: Να ρωτήσω τώρα, με όλο αυτό το κακό χαμό, και εγώ αναγνωρίζω, και έχει τύχει και το έχω πει και δημόσια, οπότε σε ζήτησα για συνανθρώπους, είσαι πάρα πολύ γρήγορος και αποτελεσματικός και μπράβο σου. Ο Τσίπρας βλέπω εδώ στο τέταρτη δέσμευση μιλάει ότι η υγεία ανάμεσα στα άλλα είναι προνόμιο για λίγους. Και πώς θέλω να το συνδέσω, γιατί χαμογελάς, στο τέλος να το θα πεις.
5: Ναι.
4: Να το συνδέσω στο εξής. Ενώ παρουσιάζεις ότι έχουν αλλάξει πολλά πράγματα, πράγματι έχουν αλλάξει, δεν ξέρω πολλά, είναι επαρκή, υπάρχει και μεγάλη διάθεση από ξένα φάντα να επενδύουν στην ιδιωτική υγεία, που σημαίνει ότι κάτι δεν πάει καλά και βρίσκουν άπλετο χώρο γι' αυτό.
5: Πάρα πολύ καλό είναι αυτό.
4: Πώς το εξηγείς?
5: Πάμε λίγο να εξηγήσουμε ένα πράγμα.
4: Πώς το εξηγείς?
5: Η Ελλάδα, επειδή συνεχώς λένε ότι έχουμε μεγάλες ιδιωτικές δαπάνες για την υγεία. Μεγάλες ιδιωτικές δαπάνες στην Ελλάδα για την υγεία είχαμε πάντα. Δεν ήμασταν ποτέ με χαμηλές δαπάνες. Εμείς ήμασταν πάντα στην πρώτη τριάδα της Ευρώπης. Για ποιο λόγο σημαίνει αυτό? Διότι στην Ελλάδα έχουμε πολύ μεγάλο κομμάτι ιδιωτικής υγείας. Για να πέσουν οι ιδιωτικές δαπάνες για την υγεία, θα έπρεπε να κλείσουμε ιδιωτικά νοσοκομεία και να κλείσουμε γιατρούς που έχουν ιδιωτικά ιατρία. Στην Ελλάδα έχουμε πολλούς γιατρούς με ιδιωτικά ιατρία και πολλά ιδιωτικά νοσοκομεία. Θέλετε να τα κλείσουμε? Αν πει κάποιο να τα κλείσουμε, θα πέσουν ιδιωτικές δαπάνες για την υγεία. Η Ελλάδα έχει πολλά. Πάμε τώρα. Το ότι έχει πολλά δεν είναι κατά ανάγκη κακό όμως. Να σου φέρω ένα παράδειγμα για να το καταλάβεις λίγο. Στο Λουξεμβούργο, την πλουσιότερη χώρα της Ευρώπης, δεν υπάρχουν ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα. Αν μια κυρία ασυμπτωματική θέλει να κάνει ψηφιακή μαστογραφία, έχει μέση αναμονή 16 μήνες. Στην Ελλάδα, αν μια κυρία ασυμπτωματική θέλει να κάνει μαστογραφία, κλείνει αύριο σε όποια αλυσίδα θέλει, δεν λέω το όνομα του αλυσίδα, μου φαίνεται κάνω διαφήμιση, πληρώνει συμμετοχή 35 ευρώ, αλλά έχει ψηφιακή μαστογραφία σε 24 ώρες. Τι είναι καλύτερο, να δώσεις 35 ευρώ συμμετοχή και να έχεις ψηφιακή μαστογραφία αύριο ή να περιμένεις 16 μήνες? Τι προτιμάς καλύτερο? Δεύτερον, να έρχονται τα φαντ. Ήρθε η Pure Health από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και πιθανόν να έχουμε και άλλο φαντ που θέλει να αγοράσει άλλο κομμάτι του ιδιωτικού τομέα και μακάρι. Γιατί έρχονται αυτοί? Τι βλέπουν στην Ελλάδα και έρχονται? Αυτοί οι Αντώνοι μου δεν έρχονται για τους Έλληνες ασθενείς. Η ελληνική αγορά είναι μικρή για αυτά τα φαντ. Αυτοί έρχονται γιατί βλέπουν ότι η Ελλάδα γεωπολιτικά έχει αναβαθμιστεί, ότι μπορεί να παίξει ρόλο στην προσέλκυση ασθενών από όλη τη Μέση Ανατολή και την Βόρεια Αφρική και σχεδιάζουν να μετατρέψουν την Ελλάδα σε ένα hub ιατρικού τουρισμού. Ότι θα μπορούσε δηλαδή να κάνουν την Ελλάδα το ιατρικό κέντρο της Ανατολικής Μεσογείου. Γιατί αυτό σε ενοχλεί? Γιατί?
4: Δεν λέω με ενοχλήρω, το συμβαίνει.
5: Είναι πάρα πολύ καλό
4: λέω
5: ότι συμβαίνει.
4: Για να έρχονται να βρίσκουν χώρο σημαίνει ότι η δημόσια υγεία έχει θέματα πολλά.
5: Όχι, γιατί αυτή
4: δεν
5: είναι.
4: Ότι δεν έχει.
5: Αυτή είναι πάρα πολύ μεγάλη. Δεν είναι, ρε παιδί μου, η Pure Health τώρα είναι μια εταιρεία που κάνει γύρω 200 δισεκατομμύρια. Δεν την ενδιαφέρει στα τώρα η ελληνική αγορά. Η ελληνική αγορά είναι μικρή, σου λέω.
4: Εγώ δεν βλέπω Άραβες, βλέπω κόσμο Έλληνες και μάλιστα και ανθρώπους της που είναι.
5: Μα πάντα είχαμε ιδιωτικά νοσοκομεία και δεν ξέρω κανένα που να λέει πρέπει να τα κλείσουμε.
2: Πάμε σε ένα-δύο ερωτήματα ακροατών. Παρακαλώ, ρωτήστε τον κύριο Υπουργό, γράφει εδώ ο Κωνσταντίνος, τι γίνεται με το clawback των εργαστηριακών
5: Φανταστικό
2: γιατρών.
5: Φανταστικό ερώτημα. Clawback εργαστηριακών γιατρών. Όταν έγινε υπουργός αρχές του 24 ήταν 44% στα βιολογικά, από το μεγάλο κομμάτι. Ξέρετε πόσο έκλεισε τον προηγούμενο μήνα? 14. 30 μονάδες κάτω. Ξέρεις τώρα γιατί διαμαρτύρεται ο κύριος? Το λέω γιατί αν θέλω να απαντήσει κιόλας. Τώρα τι πάθανε οι εργαστηριακοί? Έχουν έρθει τα χρέη του παρελθόντος, λέει τα χρέη που είχαν παγώσει την εποχή του COVID, και έχει το Υπουργείο Οικονομικών και του ζητάει τώρα τα χρέη του παρελθόντος. Και σου λένε, ναι, έπεσε το κλεμπάκι, επί Γεωργιάδη. Αλλά εμένα δεν μου έρνει λεφτά στη τσέπη, πληρώνω τις δόσεις του παρελθόντος. Θέλω να μου διαγράψει και τα παλιά χρέη. Όχι, τα παλιά χρέη εγώ δεν πάω να διαγράψω. Πρώτα απ' όλα δεν είναι δική μου αρμοδιότητα, είναι αρμοδιότητα του Υπουργείου Οικονομικών. Και γενικά η ιδέα να διαγράφουμε χρέη στο ελληνικό δημόσιο μάλλον έχει τελειώσει, αλλά το βλέπω και πιθανό. Αν μιλάμε όμως για τις μεταρρυθμίσεις του Άδωνη Γεωργιάδη για τη μείωση του clawback στα διαγνωστικά κέντρα, έχει πέσει το clawback από τις μεταρρυθμίσεις που έκανα μέσα στη Βουλή με όλη την πολιτική αντίθετη 30 μονάδες.
2: Για το Πέδον Πεντέλης, 2-3 μηνύματα για ελλείψεις στο νοσηλευτικό προσωπικό.
5: Είπαμε ότι το νοσηλευτικό προσωπικό, όχι μόνο το Πέδον Πεντέλης, και αλλού έχουμε πρόβλημα. Γι' αυτό κάνουμε 3.694 προσκλήσεις φέτος. Είναι η μεγαλύτερη που γίνει ποτέ έτσι ένα χρόνο.
2: Ρωτά φίλος από την Κρήτη, γιατί πάτε να μετατρέψετε το νοσοκομείο Ιεράπετρα σε κέντρο υγείας?
5: Πότε δεν έγινε αυτό? Πότε το έκανα εγώ? Ίσα από το διορίζω, είχαμε ένα πρόβλημα εκεί στο νοσοκομείο του Αγίου Νικολάου. Απέλυσα την προηγούμενη διοικήτρια. Διορίζεται λίγο καινούριο μεταβατικό διοικητή ο κ. Νίκο Κοκκίνη. Πάμε σε πλήρη αναμόρφωση του τμήματο εκεί και ποτέ δεν είπα θα κάνω κέντρο υγείας στην Ιεράπετρα.
2: Μάλιστα. Η Αργυρό. Ρωτήστε τον Υπουργό για το κέντρο υγείας στη ζώνη του Περάματος.
5: Τι να ρωτήσω, μια χαρά είναι.
2: Αν θα...
5: Μια χαρά είναι. Μια χαρά είναι το κέντρο υγείας Περάματος, μια χαρά είναι το κέντρο υγείας Κερατσίνη, το Κερατσίνη είναι ακόμα καλύτερα.
2: Γιατί το θέτει το ερώτημα τότε? Προφανώς κάτι δεν πάει καλά.
5: Μπορεί να λείπει κάποιος γιατρός, δεν ξέρω, μας γράψουν, το δούμε.
2: Τώρα, πάμε να κλείσουμε.
5: Πείτε εγώ, όπως βλέπετε, ασχολούμαι με τα θέματα. Δεν είμαι υπουργός. Επειδή πολλοί μου λένε είσαι όλοι μέσα στα κανάλια και στο Twitter και αυτά. Εγώ, παιδιά, στο Υπουργείο γύρω πάνω συνέχεια. Και εδώ τώρα που είμαι στα μηνύματα και απαντώ στο Υπουργείο. 24/7.
2: Εσύ και αξιολόγηση. Με αυτό θα κλείσουμε.
5: Πολύ ωραία.
2: Ποια είναι η εμπειρία μέχρι τώρα και αν έχει αποδειχθεί και σε ποιο βαθμό χρήσιμη?
5: Πρώτα απ' όλα, έχουμε θεσπίσει τη μεγάλη μεταρρύθμιση τη αυτοαξιολόγηση. Όλοι οι ασθενείς του ΕΣΥ, όσοι νοσηλεύονται σαν 24ωρο, σε οποιαδήποτε νοσοκομείο της χώρας πλην των παιδιατρικών και των ψυχιατρικών, λαμβάνουν ένα γραπτό μήνυμα στο κινητό τους μετά από 5 μέρες και απαντούν σε 36 ερωτήσεις για την εμπειρία του στο νοσοκομείο. Και βάζουν σκορ οι ίδιοι ασθενείς. Δεν ρωτάμε τι κόμμα ψηφίζουν, δεν ρωτάμε αν συμπαθούν ή όχι τον υπουργό, δεν ρωτάμε αν συμπαθούν ή όχι τον πρωθυπουργό. Ρωτάμε αν βρήκαν γιατρό, αν βρήκαν νοσηλευτή, αν ταλαιπωρήθηκαν στα ΤΕΠ, αν βρήκαν φάρμακα, αν τους γίνανε γρήγορα εκστάσεις, αν τους άρεσε το φαγητό, αν βρήκαν σεντόνια, αν βρήκαν χαρτί τουαλέτας. Τα ρωτάμε όλα. Οι ερωτήσεις έχουν γίνει, κύριε Χατζηνικολάου, κύριε Δελατόλα, σε συνεργασία με την Ένωση Ασθενών. Η Ένωση Ασθενών τις έγραψε. Γιατί δεν θέλουμε να φανεί, πάμε να κάνουμε λοβιτούρα. Αυτή τη στιγμή έχουμε λάβει πάνω από 85.000 απαντήσεις. Είμαστε ένα πολύ μεγάλο δείγμα. Το νοσοκομείο του ΕΣΥ στο σύνολο παίρνουμε άρεσα το 5, 4,3. Με συγχωρείτε, δεν είναι χάλια το 4,3 στο 5. Η απαντήση, το αν βρήκαν γιατρό, είναι ότι βρήκαν σε ποσοστό 93%. Αν βρήκαν νοσηλευτή, σε ποσοστό 89%. Πιο κακό βαθμό παίρνουμε στο φαγητό, δεν του άρεσε που είναι 60, ή στην καθαριότητα, το θέλανε πιο καθαρό που είναι 62, παρά στο αν βρήκαν γιατρό, νοσηλευτή, φάρμακο ή μηχάνημα. Το λέω για να ξέρουμε γιατί σημαίνει. Άρα, οι ίδιοι ασθενείς, παρά την προπαγάνδα των μέσων μαζικής επικοινωνίας, στο ΕΣΥ βάζουν πάρα πολύ καλό βαθμό.
2: Ευχαριστούμε θερμά τον Υπουργό Υγείας.
5: Κάτι θέλω να πει, βλέπω τον κύριο Δελατόλα και ετοιμάστε τον Νίκο να ρωτήσει.
4: Θα σου συνιστώ ψυχραιμία και υπομονή για τον Τσίπρα, γιατί η μάνα του ψύχρη μου δεν έχασε ποτέ.
5: Εγώ είμαι πάρα πολύ ψύχρεμος. Όπως βλέπεις, αναγνωρίζω και τα θετικά του. Θέλω να είμαι πολύ ειλικρινής. Δεν τον θεωρώ καθόλου μη υπολογίσιμο αντίπαλο. Δεν θα μου αλλάξει άποψη. Το Ελλάς ως όνομα ήταν τραγικό.
2: Ευχαριστούμε θερμά τον Αντιπρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας και Υπουργό Υγείας, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη. Εμείς έχουμε ραντεβού, φίλες και φίλοι, 7 παρατέταρτο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα και αύριο το πρωί την ίδια ώρα πάλι εδώ. Να είστε όλοι καλά.

0: Peace.
1: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
2: Τι λες βρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
1: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
2: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
1: Και τι λέτε.
2: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
1: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
2: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
1: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
0: Τάκης και Μπούμπης.
3: Συγγνώμη, ξέρετε αν αργεί το 14?
4: Είμαστε στις καθυστερήσεις. Το νούμερο 14 προσπερνάει έναν, προσπερνάει δεύτερο. Φτάνει δίπλα στο τέρμα και ναι!
5: Να το, ήρθε.
3: Αχ, ευχαριστώ. Και συγγνώμη κιόλας, παίζατε Big Win και σας διέκοψα.
6: Όλοι ξέρουν ότι με 0% γκανιώτα και advanced στατιστικά από την Όπτα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
7: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με Panthene με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με Panthene Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
8: Κατερίνα, 12 χρονών. Σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος, 15 χρονών. Σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
9: Μαρία, 17 χρονών. 5 ώρες.
8: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling. Την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών.

0: Ζήτω σε ένα ξενοδοχείο. Είναι ένα αυθεντικό ελληνικό χωριό διακοπών μέσα σε μοναδικούς κήπους με bungalows που προσφέρουν ιδιωτικότητα, πολυτελείς σουίτες, άνετα οικογενειακά δωμάτια και επιλογές με ιδιωτικές πισίνες. Ένας all-inclusive κόσμος εμπειριών. Σπα, εστιατόριο και μπαρ δίπλα στη θάλασσα, mini club για τα παιδιά, γήπεδα πάντελ, τένις, μπάσκετ, βόλεϊ, beach volley και θερινό σινεμά στην παραλία κάτω από τα αστέρια. Μόλις μία ανάσα από την Αθήνα. Επισκεφτείτε το Zeus Eretria Resort και ανακαλύψτε τις ειδικές προσφορές μας με το πρώτο παιδί δωρεάν.
1: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
2: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
3: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα, μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.

0: Βάζει την καρδιά της στον Νίκο Χατζηνικολάου στο Ενώπιος Ενωπίο. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
1: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Κιόρν!
1: Τι!
3: Τηλέφωνο για σένα!
1: Ποιος είναι!
3: Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
5: Μα τι θα φάω σήμερα! Πλάκα κάνω! Ξέρω ήδη! Προφανώς το 50 Chicken Menu από τα Goodies Burger House μόνο με 5,70. Full ακραίο μενού με smoke.
6: Η ώρα είναι 12.
7: Λατό FM στους 103,3.
8: Για επαγγελματικό και ξενοδοχειακό εξοπλισμό,
9: σκέψου έξυπνα. Σκέψου Ζουμακής.
8: Επώνυμα προϊόντα Ευρώπης και Αμερικής, τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα υγραερίου και ρεύματος, κλιματιστικά, ψυκτικούς θαλάμους και βιομηχανική ψήξη.
9: Ψυγεία σούπερ μάρκετ. Ανοξείδωτες κατασκευές, μικροσυσκευές, έπιπλα, γυαλικά και σερβίτσια.
8: Δωρεάν μελέτη χώρου και άμεση τεχνική υποστήριξη.
9: Ζουμάκης στη Σιτία. Κάτω από το Εθνικό Στάδιο. Τηλέφωνο 28430 28888.
8: Ζουμάκης εξοπλισμοί.
9: Εδώ και 30 χρόνια μαζί.
8: Ζουμάκης. Η έξυπνη επιλογή.
10: Η μουσική μας ενώνει. Η Φιλαρμονική Δήμου Αγίου Νικολάου σας προσκαλεί σε μια βραδιά γεμάτη μελωδίες, ρυθμό και συγκίνηση. Σάββατο 30 Μαΐου 2026 και ώρα 8, ραντεβού στο Ανοιχτό Θέατρο Πλάζεότ. Φέρτε την παρέα σας και αφήστε τη μουσική να σας συνεπάρει. Φιλαρμονική Δήμου Αγίου Νικολάου.
11: Γιατί η μουσική είναι για όλους.
9: Από την ώρα που φτιάχνεις τον καφέ σου, μέχρι τη στιγμή που χαλαρώνεις και απολαμβάνεις τη ζεστασιά του σπιτιού σου, σκέφτεσαι ένα και μόνο πράγμα. Ότι δεν σου λείπει τίποτα, χάρη στο κατάστημα Pangalos Welcome Stores. Η μεγαλύτερη ποικιλία ηλεκτρικών ειδών στον τόπο σας. Από οικιακές μικροσυσκευές μέχρι air condition και αφιγραντήρες. Από έξυπνα δώρα μέχρι λύσεις για την κάθε σας ανάγκη για καλύτερη ποιότητα ζωής. Σας περιμένουμε στην Κωνσταντίνου Καραμανλή 7, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνα 28410-25718 και 27562. Κινητό 6974-398-473. Bangalos Welcome Stores. Πληρότητα κάθε στιγμή.

0: έχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο. Έναντι υπηκού ομίλου καρτερού.
1: Φίλοι μου, γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Ευθυμιάδης και αυτά είναι τα Oldies. Κάποιες από τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Μην ξεχνάτε ότι πολλά από τα απορρίμματά μας δεν πετιούνται, επαναχρησιμοποιούνται. Η κυκλική οικονομία είναι το παρόν. Φτιάχνουμε το μέλλον.

0: ονειρικό μας flashback σταματά εδώ. Μην ξεχνάτε όμως.
1: Κυρίες και κύριοι, σε λίγα λεπτά φτάνουμε στο σημείο διαλογής και διαχείρισης αποβλήτων. Παρακαλούνται τα μπουκαλάκια από Τίνο, Αλόνισο, Σαντορίνη, Πάρο και Αντίπαρο να προσέλθουν για ανακύκλωση. Η μετατροπή τους σε νέα καπάκια, ρούχα και παιχνίδια ξεκινάει άμεσα. Στα νησιά μας και στην κυκλική οικονομία, τίποτα δεν πάει χαμένο. Ώρα για δράση.
2: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Από τη φορολογική σας δήλωση στην Φοροεπίλησης Λογιστική έως και σύνθετα σενάρια φορολογικού σχεδιασμού, προγράμματα ΕΣΠΑ, ασφαλιστικά, εργασιακά, συμβουλές συνταξιοδότησης, business plan, οι συνεργάτες μας μπορούν να σας προτείνουν τη βέλτιστη λύση στο θέμα που σας απασχολεί. Φοροεπίλησης. Λογιστική, συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά, 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου, 36, έναντι ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410 27001.

Καλημέρα σε όλους και πολύ πολύ καλό μεσημέρα. 7 λεπτά μετά τις 12 εδώ στον Λατό 103,3, όλα στις 12 και είμαστε έτοιμοι να κάνουμε και σήμερα φασαρία. Ξεκινήσαμε με Ελένα Ζευγαρά Κάρμα και είμαστε Νίκος Απέργης και

έτοιμοι να γλεντήσουμε την κάθε στιγμή, γιατί αυτό έχει αξία στη ζωή. Καλημέρα λοιπόν στους απανταχού ερωτευμένους, και εμείς εδώ κάνουμε φασαρία μόνο για εσάς. Μαζί μου και σήμερα έχω πολύ πολύ αγαπημένους φίλους, Φυτογένεση Γιώργου και Ελένης Βαρελάκη, Ηλεκτρονέτ Παπαδάκης Αγγελάκης. www.sopaholics.gr. Θερμοκήπια Κρήτης Σαρίκλα. Και φυσικά Βικτόρια.

Λοιπόν, μιας και έγινε ένα μικρό μπερδεματάκι και το φτιάξαμε όμως, γιατί ακούσατε back to back δύο άσχετα τραγούδια, θέλω όμως να δώσετε βάση στο επόμενο. Θέλω, είτε τώρα ταξιδεύετε, είτε το βράδυ, θέλω να δώσετε έμφαση στο δρομολόγιο σας, είτε με το τρένο, είτε με το αυτοκίνητο. Θέλω να κοιτάξετε τον ουρανό και να δείτε αν κάποιος κρυφά, χωρίς να το ξέρετε, έχει κρεμάσει μία κούνια από το φεγγάρι και ίσως να είναι ψηλά και να σας χαμογελά και να περιμένει να φτάσετε έτσι ώστε να είστε αγκαλιά.

0: και σε γεμίζω. Για εσάς που ταξιδεύετε πρωινά, μην αναρωτιέστε αν δεν υπάρχει το φεγγάρι.
1: Θέλω να ακούσεις.
0: Άμα κλείσετε τα μάτια, με τη μαγεία του έρωτα θα το δείτε. Γιατί

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι, άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούριους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
2: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
1: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις. Κι άλλα flyers. Αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ. Έλα ρε πάνω πάνω στην ώρα, ήρθες μόλις άρχισε ο αγώνας. Ρε πάνω, πού κοιτάς, μπροστά σου είναι η τηλεόραση, όχι πίσω.
3: Σαν χρωτοεργοντήσιον τον ανεμιστήρα. Α, φοβερή δροσιά έχεις Κώστα.
1: Πέναλτι ρε, ποιο εργοντήσιον, πέναλτι ρε. Σίκα θερμοκόουτ έχω.
3: Σίκα πώς?
1: Σίκα θερμοκόουτ, σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πάνω, με το που το έβαλα. Έλα γόρι μου, έλα. Έχω έως και 55% εξοικονόμηση ενέργεια σε θέρμανση και ψήξη. Επιλέχθηκε το ιδανικό για το δικό μου σπίτι σύστημα. Τοποθετήθηκε εύκολα εξωτερικά. Το έχεις. Και έφτιαξε και η όψη του σπιτιού. Μην το ψάχνεις πάνω. Το πρωτάθλημα εξωτερικής θερμομόνωσης το παίρνει η ΣΥΚΑ χαλαρά. Η κορυφαία εταιρεία δομικών υλικών στον κόσμο. ΣΥΚΑ GO!
4: ΣΥΚΑ THERMOCOOT!
5: ΣΥΚΑ, τα κορυφαία δομικά υλικά στον κόσμο. Ζητήστε τα από τον τεχνικό σας και βρείτε τα στο δίκτυο εμπορικών συνεργατών της ΣΥΚΑ Ελλάς σε όλη την Ελλάδα.
6: Εμπορικός συνεργάτης Αγίου Νικολάου, Αλεξάκης ΑΕ. Τηλέφωνο 28410-26808.
7: Η ζωή σας, η καθημερινότητά σας, ο προσωπικός σας χώρος, το σπίτι σας, η έμπνευσή μας. Έκθεση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living. Σύγχρονος χώρος, συνέπεια, άψογη εξυπηρέτηση και premium υπηρεσίες σε συνεργασία με τις καλύτερες lifestyle αλλά και economy εταιρείες επίπλων οικιακού και επαγγελματικού εξοπλισμού. Από το 2006 σας υποδεχόμαστε στην έκθεσή μας στην Περιφερειακή Οδό Νεάπολης Λασιθίου. Τηλέφωνο 28410-31225. Quality Lifestyle and Economy Furniture Shop in Neapolis. Exceptional service since 2006. Έκθεση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living.
8: Φως και ήχος. Τώρα όλα σε ένα κατάστημα. Το μοναδικό κατάστημα στο Λασίθι που ενώνει τον επαγγελματικό ήχο και τον φωτισμό.
9: Κιθάρες, πιάνα, χρουστά, πνευστά και ό,τι χρειάζεσαι για τη μουσική σου έμπνευση. Μελέτη του χώρου σου, πώληση, ενοικίαση, εγκατάσταση.
8: Και φυσικά, οικιακός και επαγγελματικός φωτισμός, καλώδια ήχου και εικόνας, λάμπες, LED ταινίες και όλες οι μικροσυσκευές που κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. Τώρα σε νέα διεύθυνση. Κωνσταντίνου Καραμαλή 39 στον Άγιο Νικόλαου. Τηλέφωνο 28410-24395. Ήχος. Τώρα όλα παίζουν σε ένα μαγαζί.
10: Ασφαλές βήμα. Εκπαιδευτική δράση για την ασφαλή προσέλευση και αποχώρηση μαθητών των Δημοτικών Σχολείων Αγίου Νικολάου. Γιατί η ασφάλεια στο δρόμο δεν είναι τύχη. Είναι σωστές επιλογές κάθε στιγμή. Οργάνωση Δήμος Αγίου Νικολάου, Γραφείο Πρωτοβάθμιας Υγείας, Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Λασιθίου, Τμήμα Τροχέας Αγίου Νικολάου.
0: Λατό FM στους 103.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Καθημερινά κοντά σας η εκπομπή Ξεφαντώματα με το Γιάννη τον Πρόχο, 7 με 9 το βράδυ. Την εκπομπή σας προσφέρει
3: τεντοτεχνική Σανστόπ Ανδρέας Αποστολάκης, Κωνσταντίνου Καραμαλή 35 στον Άγιο Νικόλαο. Κατασκευάζουμε τέντες παντός τύπου με τα καλύτερα υλικά για τη βεράντα σας και τον εξωτερικό σας χώρο. Άψογο σέρβις από τα εξειδικευμένα συνεργεία μας στις καλύτερες τιμές. Τεντοτεχνική Σανστόπ Ανδρέας Αποστολάκης, Κωνσταντίνου Καραμαλή 35 στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνα 28 41 0 25 595 και 69 99 439 363.
4: Όταν η πείνα σε καλεί, εσύ της απαντάς «Δελίτσιο». Πίτσα, ζυμαρικά, ριζότι, κοτόπουλο, κρεατικά και ψάρι, όλα στη σχάρα.
5: Μάμα μία!
4: Και για το τέλος, επιδόρπιο που θα σε γλυκάνει. Και για τους μικρούς μας φίλους, παιδικό μενού με αγαπημένες γεύσεις. Delizio. Ακτή Θεμιστοκλέους 3 στο κέρας Αγίου Νικολάου. Delivery και κρατήσεις 28 41 0 24 021. Ανοιχτά καθημερινά, 1 το μεσημέρι με 11 το βράδυ. Delizio. Και ξαφνικά... μιλάς ιταλικά.
6: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Πρόλαβετες. Όλα έτοιμο παράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο. Έναντι υπηκού ομίλου καρτερού.
7: Η επαγγελματική κουζίνα σου.
8: Το σπίτι μας.
7: Η κάθε στιγμή που η φροντίδα συναντάει την αξιοπιστία.
8: Έχει δίπλα της την Τηλέμης Χορέκα.
7: Τηλέμης Χορέκα. Από το 1997. Εξειδικευμένες λύσεις επαγγελματικού και οικιακού εξοπλισμού για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και τον κλιματισμό.
8: Με άμεση εξυπηρέτηση και σέρβις στις πιο συμφέρουσες τιμές και ευκολίες πληρωμής.
7: Ελευθερίου Βενιζέλου 69, Μάλια. Τηλέφωνο 28 97 0 34 100. Τηλέμης Χορέκα και εξοπλιστήκατε.
9: Τα μυστικά στις συνταγές πολλές φορές κρύβονται στα πιο απλά πράγματα. Και εμείς στο Ορτοπολείον Bakery & More το γνωρίζουμε καλά. Με φυσικό προζύμι και

0: Τεχνική αργής ορίμανσης με βιολογικό αλεύρι πετρόμηλου σας προσφέρουμε το καθημερινό ψωμί και τα αρτοσκευάσματα στο τραπέζι σας. Αφράτα χειροποίητα κρουασάν, ολόφρεσκη ζύμη πίτσας και όλες οι αλμυρές και γλυκές παρασκευές συμπληρώνουν τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας σας. Και όλα χωρίς φινικέλαιο. Αρτοπολίων Bakery & More, Κοντογιάννη 31, Άγιος Νικόλαος. Κάτι παραπάνω από ένα αρτοποιείο.
1: Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας Ακτικούν Δουρ 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.

μπορώ να πω ότι είναι το απόλυτο ελληνικό τραγούδι μιας και η Μαλία μας εξηγεί πως το αυγουστιάτικο φεγγάρι είναι εκείνο που ακόμα και σε ένα απλό παγκάκι μπορεί

0: ένα κόσμο που όλοι μιλούν, εδώ επιλέγουμε να ακούσουμε. Είμαι η Λίνα Καροφυλάκη και σε περιμένω στην εκπομπή «Έλα να το μιλήσουμε». Ένας χώρος χωρίς κριτική, μόνο με κατανόηση. Για όσα μας απασχολούν, για όσα μας βαραίνουν και για όσα μας κάνουν ανθρώπους. Έλα να το μιλήσουμε. Μιλάμε ανοιχτά, ακούμε πραγματικά. Κάθε Κυριακή στις 9 το βράδυ, εδώ στο Λατό FM 103,3.
1: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Αναλαμβάνουμε αιτήσεις εξοδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών για φυσικά ή νομικά πρόσωπα όπου αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην αποπληρωμή των οφειλών τους και αναζητούν μία βιώσιμη λύση. Φοροεπίλησης. Λογιστική Συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου 36, έναντι ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410 27001.
2: Καθημερινά κοντά σας η εκπομπή Ξεφαντώματα με τον Γιάννη τον Πρόκο, 7 με 9 το βράδυ. Την εκπομπή σας προσφέρει...
3: Εδώ το σουβλάκι το αγροπαϊκό! Αγροπαϊκό, ποιος τρώει, ψαρατώρι, αγροπαϊκό.
4: Λέρε Δημιο, τρελάδικε ρε, χωριάτικο θα φωνάζεις, όχι ευρωπαϊκό.
3: Σταμάτα, δεν θέλω υποδείξεις εγώ. Όλοι φωνάζουν αγροπαϊκό και αγροπαϊκό, εμείς θα το λέμε αγροπαϊκό.
2: Στη Σταριά Θράκα, Κωνσταντίνου Καραμαλή 5, στον Άγιο Νικόλαο. Είμαστε στη διάθεσή σας από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ. Διαθέτουμε γύρους και σουβλάκια, χοιρινά και κοτόπουλο, μπιφτέκια, κοντοσούβλι, κοτόπουλα, σούλα και σχάρα, όλα σε μοναδική ποιότητα και τιμές.
3: Πράσι να φάτε αγροπαϊκό σουβλάκι! Ωρα Παναγία μου! Πράσι να φάτε σουβλάκια, πράσι! Ωρα Παναγία μου!
2: Ψησταριά Θράκα, Κωνσταντίνου Καραμαλή 5, στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνο 28 41 0 83 113.
5: Ώστε να βγαίνει νάχτη, πάει λιώστο, ψιλωρί.
6: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος. Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 28410 21111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 28410 21111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.
7: Λατό FM στους 103,3.

0: Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
1: Πάτα το reset να ξαναδειγματίσω.
2: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
1: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά είναι σε ομίνο, αστυγνωσό, με αυτά είναι σε κυκεραλένη το εξοχικό στο τσούτσουρα. Μπαξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
3: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
4: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
3: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
4: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
5: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
2: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
1: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
2: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
1: Πολλά ή λίγα.
0: Δηλαδή,
1: Μπαξεβάνης.
2: Κάτι λίγα.
1: Μπαξεβάνης.
3: Για επαγγελματικό και ξενοδοχειακό εξοπλισμό,
6: σκέψου έξυπνα. Σκέψου Ζουμακής.
3: Επώνυμα προϊόντα Ευρώπης και Αμερικής, τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα υγραερίου και ρεύματος, κλιματιστικά, ψυκτικούς θαλάμους και βιομηχανική ψήξη.
6: Ψυγεία σούπερ μάρκετ. Ανοξείδωτες κατασκευές, μικροσυσκευές, έπιπλα, γυαλικά και σερβίτσια.
3: Δωρεάν μελέτη χώρου και άμεση τεχνική υποστήριξη.
6: Ζουμάκης στη Σιτία, κάτω από το Εθνικό Στάδιο. Τηλέφωνο 28430 28888.
3: Ζουμάκης εξοπλισμοί.
6: Εδώ και 30 χρόνια μαζί.
3: Ζουμάκης, η έξυπνη επιλογή.
7: Το μικρό φεστιβάλ οδείου τέχνης παρουσιάζει στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης. Ο Αλκιβιάδης Κωνσταντόπουλος και ο Λευτέρης Ελευθερίου φορτώνουν το όχημα της βραδιάς με μουσικά όργανα, τραγούδια και φάρσες και μπουκάρουν με την όπισθεν το Σάββατο 31 πρώτου βράδυ 9 η ώρα στον κινηματογράφο Rex στον Άγιο Νικόλαο. Φέρτε σαρωνιές παράσα, νότες πρίμα μέσα μπάσα, ευουλήσαν για καλά. Φέρτε και τη διάθεσή σας και ισιώστε το μαλλί σας. Άρχεψαν τα κουζουλά! Προπόληση εισιτηρίων, οδείο τέχνης Κρήτης και βιβλιοπωλείο Γραφή.
8: Ασφαλές βήμα. Εκπαιδευτική δράση για την ασφαλή προσέλευση και αποχώρηση μαθητών των Δημοτικών Σχολείων Αγίου Νικολάου. Γιατί η ασφάλεια στο δρόμο δεν είναι τύχη. Είναι σωστές επιλογές κάθε στιγμή. Οργάνωση Δήμος Αγίου Νικολάου, Γραφείο Πρωτοβάθμιας Υγείας, Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Λασιθίου, Τμήμα Τροχέας Αγίου Νικολάου.
9: Η ώρα είναι 2.
3: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM. Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
10: Πρεμιέρα έκανε το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα που ονομάζεται Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Ο πρώην Πρωθυπουργός παρουσίασε τις βασικές δεσμεύσεις της διακήρυξης του νέου φορέα και απίφθινε κάλεσμα σε προοδευτική πανστρατιά. Σημείωσε μεταξύ άλλων ότι η χώρα χρειάζεται επειγόντως νέα εθνική πηξίδα και ένα σοκ εντυμότητας και δημοκρατίας, εξαπολύοντας παράλληλα βέλη κατά Νέας Δημοκρατίας και Πασόκ.
11: Άμεσες ήταν οι αντιδράσεις κυβέρνησης και αντιπολίτευσης. Τόση επικοινωνία και διαφήμιση για να εμφανιστεί το ίδιο αμετανόητος και απαράλλακτος, σχολιάζουν πηγές του Μαξίμου. Κάποτε ήρθε αγκαλιά με το λαϊκισμό και τις αυταπάτες του. Σήμερα είναι με τα συμφέροντα και τη διαπλοκή, αναφέρει το Πασόκ.
10: Μήνυση κατά του Άδωνη Γεωργιάδη για συκοφαντική δυσφήμιση κατέθεσε ο Νίκος Ανδρουλάκης μετά τις αναρτήσεις του Υπουργού Υγείας για την ενοικίαση ακινήτου του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ στο δημόσιο. Μέσω του Real FM, ο Αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας ανέφερε ότι θα ζητήσει να αρθεί η ασυλία του, θα πάει στο δικαστήριο και αφού οθωωθεί, όπως είπε, θα υποβάλει αγωγή για ηθική βλάβη.
11: Ο Real FM ανοίγει το φάκελο υγεία. Ο Άδωνης Γεωργιάδης ανακοίνωσε ότι εφέτος θα προκηρυχθούν περισσότερες από 3.690 θέσεις νοσηλευτών. Τι απαντά για την αναμονή στα χειρουργεία, τις εξετάσεις, τη διαφθορά, τα φακελάκια, αλλά και τον εξυγχρονισμό του συστήματος.
10: Ενώπιον της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας απολογούνται από το πρωί 22 κατηγορούμενοι που συνελήφθησαν στην Κρήτη για παράνομες επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ. Στη δικογραφία αναφέρονται άλλα 95 άτομα, ενώ έχει δοθεί εντολή για τη δέσμευση περιουσιακών στοιχείων 18 εμπλεκομένων. Στο αντίστοιχο κύκλωμα που εξαρθρώθηκε στη Βόρεια Ελλάδα, οι κατηγορούμενοι ξεπερνούν τους 300.
11: Μετά από διακοπή 30 ημερών, προκειμένου να γίνουν βελτιώσεις στην αίθουσα, συνεχίζεται στη Λάρισα η δίκη για το δυστύχημα των Τεμπών. Ενστάσεις υποβάλλουν οι συνήγοροι υπεράσπισης για την παράσταση προς υποστήριξη κατηγορίας από πλευράς του δημοσίου.
10: Διακοπές με το σταγονόμετρο φέτος για τους Έλληνες. Ένα στους δύο δεν σχεδιάζει κάποιο ταξίδι το καλοκαίρι λόγω ακρίβειας, σύμφωνα με νέα έρευνα του ΙΕΛΚΑ.

0: Ακόμη και όσοι ταξιδέψουν δηλώνουν ότι θα περιορίσουν αισθητά τα έξοδά τους.
1: Σαρωτικούς ελέγχους κατά της φοροδιαφυγής αρχίζει η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων εν ώψη της τουριστικής σεζόν. Στο στόχαστρο μπαίνουν εστιατόρια, καφετέρειες, καταλήματα και επιχειρήσεις ενοικίασης αυτοκινήτων. Συνολικά προγραμματίζονται 50.000 έλεγχοι.
0: Στους δρόμους βγήκαν και πάλι συνταξιούχοι με συγκέντρωση στην πλατεία Κοτζιά και πορεία προς το Υπουργείο Εργασίας. Μεταξύ άλλων ζητούν αυξήσεις και επαναφορά της 13ης και 14ης σύνταξης.
1: Πρωτοφανές για την εποχή κύμα καύσωνα με τουλάχιστον 11 νεκρούς πλήττει χώρες της Δυτικής Ευρώπης. Οι υψηλότερες θερμοκρασίες καταγράφονται σε Βρετανία, Γαλλία, Ισπανία και Ιταλία.
0: Στα αθλητικά, νέος προπονητής στο Παναθηναϊκό και επίσημα ανέλαβε ο 38χρονος Δανός Γιάκομπ Νίστρουπ. Ο πρώην τεχνικός της Κοπενχάγης υπέγραψε στους πράσινους διετές συμβόλαιο συνεργασίας.
1: Για πρώτη φορά στην ιστορία τους, οι Crystal Palace και η Vallecano θα διεκδικήσουν στις 10 απόψε τον τίτλο στον τελικό του Conference League που γίνεται στη Λειψία.
0: Και πρόσκαιρες νεφώσεις με τοπικές βροχές σε ηπειρωτικά Κρήτη και Δωδεκάνησα. Άνεμοι μεταβλητοί ως 5 μποφόρ. Γενικά εθρίος ο καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 30 βαθμούς. Στα ίδια επίπεδα ο υδράργυρος και τις επόμενες ημέρες με μεσημεριανή αστάθεια.
2: Κίνηση στους δρόμους.
0: Με τη βοήθεια του Παναγιώτη Βολάνιου θα δούμε τώρα πώς διεξάγεται η κυκλοφορία στους δρόμους του Λεκανοπεδίου.
3: Ουρές χιλιομέτρων στην άνοδο του Κηφισού από Εγάλεο μέχρι κάτω Πατήσια και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση μέχρι Κόκκινο Μήλο. Αυξημένη κυκλοφορία στο ρεύμα εισόδου της Λεωφόρου Αθηνών από Ηλαιώνα μέχρι Εγάλεο και στο ρεύμα εξόδου σε Ακαδημία Πλάτωνος αλλά και από Σκαραμαγκά μέχρι Ασπρόπυργο. Στο κέντρο της Αθήνας πυκνή ροή στη Σαρδιτού Βασιλείου Κωνσταντίνου Βασιλής Σοφίας Βασιλής Σαμαλίας και στην Ομόνια στη Σταδίου Πειραιός. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στην άνοδο της Κηφισίας από Αμπελοκήπους μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου. Στο κόκκινο η άνοδος της Βουλιαγμένης από Γλυφάδα μέχρι Ελληνικό και το ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος στο ύψος της Γλυφάδας. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στη Σαλιπέδου Κόρονος και Γούναρη προς το λιμάνι του Πειραιά.
2: Το θέμα της ημέρας.
1: Έγιναν στο Θησείο τα αποκαλυπτήρια του πολιτικού κόμματος που θα ηγείται ο πρώην πρωθυπουργός και πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης Τσίπρας. Το όνομα αυτού, Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Στην ομιλία του, κάλεσε τους πολίτες να στηρίξουν μια νέα προσπάθεια, δηλώνοντας μεταξύ άλλων ότι η χώρα χρειάζεται επιγόντως νέα εθνική πηξίδα και ένα σοκ εντιμότητας και δημοκρατίας. Ακούμε ένα απόσπασμα και επιστρέφουμε.
4: Η ιδρυτική διακήρυξη που κρατάω εδώ στα χέρια μου απόψε. Είναι η δική μας πηξίδα, η δική μας πηξίδα για τη Νέα Ελλάδα. Πηξίδα προς ένα νέο όραμα, ένα νέο δημοκρατικό σχέδιο για τον 21ο αιώνα. Πηξίδα προς την ηθική επανάσταση που έχει ανάγκη η πατρίδα, αλλά και πηξίδα προς ένα νέο πατριωτισμό. Γιατί η πατρίδα μας χρειάζεται ένα σοκ εντιμότητας και δημοκρατίας.
1: Η ίδρυση του νέου πολιτικού φορέα θεωρείται βέβαιο ότι θα λειτουργήσει ως τριαλίδα των εξελίξεων στο στρατόπεδο της κεντροαριστεράς. Ήδη τα κομματικά επιτελεία αποτιμούν την παρουσία του. Από πού να αρχίσουμε, Γιάννη Τσακίρη, από το όνομα που έκανε θόρυβο ή από τις παρουσίες? Είδαμε Λινού, Σαρακιώτη, Οσγκιούρ και Τεμπονέρα.
5: Ναι, δεν είδαμε όμως καθόλου Βασίλη
1: νυν βουλευτές
5: του ΣΥΡΙΖΑ ή της Νέας Αριστεράς. Άλλωστε είχαμε πει ότι θα ήταν και άκομψο πολύ το να δώσουν το παρόν βουλευτές όντας βουλευτές άλλου κόμματος στην ίδρυση ενός άλλου. Είδαμε λοιπόν πρόσωπα τα οποία πράγματι προέρχονται από το χώρο του ΣΥΡΙΖΑ, όχι όμως όπως είπαμε εν ενεργεία βουλευτές. Δεν το ήθελε άλλωστε αυτό και ο Αλέξης Τσίπρας, που ήθελε περισσότερο να είναι από κάτω από την εξέδρα τα νέα στελέχη που θα αποτελέσουν τη βιτρίνα του νέου κόμματος. Είχαμε λοιπόν με έναν πρωτότυπο τρόπο που θα σου έλεγα παραπέμπει και στο rebranding του την παρουσίαση τα αποκαλυπτήρια του νέου ονόματος μέσω ενός βίντεο που έπαιξε στα βίντεο wall που είχαν στηθεί στην πλατεία Φυσίου με ένα μικρό κορίτσι την Ήρα να βρίσκει ένα μπουκάλι με το χαρτί μέσα που περιείχε το όνομα και την ίδια στιγμή να ανεβαίνει στην εξέδρα πάνω στο Φυσίο και να την παραδίδει να παραδίδει το χαρτί στον Αλέξη Τσίπρα και έτσι να γίνονται τα αποκαλυπτήρια του ονόματος. Είχαμε αρκετές εντός εισαγωγικών νέες εικόνες, ωστόσο
1: θεατρικό σκηνικό αν μου επιτρέπεις Γιάννη.
5: ακριβώς αμερικανικού τύπου, θα σου έλεγα. Θύμισε πολύ αυτή η συγκέντρωση και αυτή η παρουσίαση με τη μικρή στρογγυλή εξέδρα, με τον Αλέξη Τσίπρα μέσα στον κόσμο. Από εκεί και πέρα να σου πω ότι ο ίδιος αναφέρθηκε στους λόγους που αποφάσισε να προχωρήσει στην ίδρυση νέου κόμματος, λέγοντας ότι όλο αυτό το διάστημα χιλιάδες άνθρωποι όπου και αν πήγαινε σε όλη την Ελλάδα τους ζητούσαν να βγει μπροστά, να απαντήσει ουσιαστικά σε αυτό το σκηνικό, όπως λέει, ψήψης και διαφοράς που έχει δημιουργηθεί από την κυβέρνηση. Γι' αυτό και έβαλε απευθείας εναντίον της Νέας Δημοκρατίας και του Πρωθυπουργού, λέγοντας ότι 16 χρόνια μετά τη χρεοκοπία είναι στην εξουσία εκείνη που βούλιαξαν τη χώρα και είναι αμετανόητη, και αναφέρθηκε στις υποκλοπές, στη διαφθορά με τα Τέμπη, στην συγκάλυψη και φυσικά στο θέμα του ΕΠΚΕΠΕ. Να σου πω ότι από τα πειρά του δεν ξέφυγε το ΠΑΣΟΚ, το οποίο το ταύτισε με τη Νέα Δημοκρατία ως το παλιό που έχει γίνει μέρος του προβλήματος, λέγοντας ότι εμφανίζουν συχνά τα ίδια πρόσωπα σε υπουργικούς στόχους, τη μία με το ένα και την άλλη με το άλλο χρώμα, και ότι έγιναν το σύστημα μέσα στο σύστημα. Όμως έκανε αντιθέτως άνοιγμα στους ψηφοφόρους του ΠΑΣΟΚ, αλλά και του ΣΥΡΙΖΑ, και όχι μόνο σε μια, καλώντας τους σε μια δημοκρατική παστρατιά, λέγοντας ότι κουβαλάει την κληρονομιά των μεγάλων ρευμάτων του ΕΑΜ, της εθνικής αντίστασης, του ΠΑΣΟΚ των πρώτων χρόνων της αλλαγής, όπως είπε, του ΣΥΡΙΖΑ και της πρώτης φοράς αριστερά. Από εκεί και πέρα, στην ιδρυτική διακήρυξη του νέου κόμματος του, παρουσίασε τις 7 βασικές του δεσμεύσεις για το κοινωνικό κράτος, την οικονομία, την ψηφιακή δημοκρατία, τη λογοδοσία και την ενεργητική εξωτερική πολιτική. Ενώ να σου πω ότι ήδη έχει ανοίξει η πλατφόρμα στην ηλεκτρονική σελίδα του νέου κόμματος, όπου οι πολίτες, όσοι επιθυμούν, μπορούν να εγγράφονται μέλη, αλλά και να υπογράφουν την ιδρυτική διακήρυξη, την οποία σύμφωνα με τις πληροφορίες μας θα καταθέσουν αύριο στον Άριο Πάγο.
1: Με συνοπτικές διαδικασίες λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Γιάννη. Ο Αλέξης Τσίπρας επιτέθηκε, όπως μας είπε ο συνάδελφος, εναντίον της κυβέρνησης και του ΠΑΣΟΚ, ενώ δεσμεύτηκε πάνω σε 7 άξονες για ζωή με αξιοπρέπεια, για ισχυρή δημοκρατία χωρίς ασυλίες, για ισχυρή οικονομία και για δίκαιη ανάπτυξη.
4: Τα δημόσια ταμεία την ίδια στιγμή γεμίζουν από την υπερφορολόγηση των πολλών μέσω του υψηλού ΦΠΑ για να γίνουν ελεία των λίγων, και από το περίσσευμα αυτής της ληστείας διανέμουν στο τέλος κάποια επιδόματα φιλανθρωπίας και κάποια πας στους πιο αδύναμους. Την ίδια στιγμή η διαφθορά διαβρώνει όλα τα πεδία άσκησης της εξουσίας. Εξωθεσμικά κέντρα συμφερόντων επηρεάζουν ή και ελέγχουν ακόμα πολιτικά κόμματα και κυβερνήσεις. Απόρρια αυτής της λιβερής κατάστασης είναι η μεγάλη πλειοψηφία των πολιτών να μην εμπιστεύεται πια το πολιτικό σύστημα, να μην εμπιστεύεται τη λειτουργία των θεσμών και ιδίως τη δικαιοσύνη. Και αυτή η τρομακτική κρίση εμπιστοσύνης τροφοδοτείται και οξύνεται από τα δύο παλιά κόμματα της μεταπολίτευσης, τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, που εμφανίζουν συχνά τα ίδια πρόσωπα σε υπουργικούς στόχους, τη μία με το ένα, την άλλη με το άλλο χρώμα. Έγιναν το σύστημα μέσα στο σύστημα.
0: Η επιστροφή του πρώην Πρωθυπουργού στην κεντρική πολιτική σκηνή, τα αποκαλυπτήρια του κόμματος στο Θησίο, αλλά και οι αιχμές που άφησε ο Αλέξης Τσίπρας για Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ πυροδότησαν πολιτικές αντιδράσεις. Το Μαξίμου σχολιάζει ότι ο Τσίπρας θέλει να γυρίσει την Ελλάδα πολλές δεκαετίες πίσω και τον χαρακτηρίζει αμετανόητο και απαράλλακτο. Σκληρή και η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ, που αναφέρει ότι ο κύριος Τσίπρας κάποτε ήρθε αγκαλιά με τον λαϊκισμό και τις αυταπάτες του, σήμερα έρχεται αγκαλιά με τα συμφέροντα και τη διαπλοκή. Άμεσα ήταν τα αντανακλαστικά των πολιτικών κομμάτων από ό,τι φαίνεται, Μαριτίνα Ζεφυριάδου.
6: Δεν θα έμεναν αναπάτητες τόσες κατηγορίες. Είναι φυσιολογικό τόσο επικοινωνία και διαφήμιση για να εμφανιστεί ξανά ο κύριος Τσίπρας το ίδιο αμετανόητος και απαράλλακτος, θυμίζοντας τους λόγους που τον καταψήφισαν οι πολίτες. Ήταν το πρώτο σχόλιο κυβερνητικών πηγών για το νέο πολιτικό εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα, την ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Η κοινωνία ζητάει να πάμε ακόμα πιο γρήγορα μπροστά, και ο κύριος Τσίπρας, από την ονομασία του κόμματος του μέχρι τις ακάλυπτες υποσχέσεις και το τοξικό του λόγο, θέλει να γυρίσει την Ελλάδα πολλές δεκαετίες πίσω, πρόσθεταν οι ίδιες πηγές. σήμερα ρωτήθηκε για το θέμα και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος πήγε ένα βήμα παραπέρα, λέγοντας έτσι με κάμπος οπτικό τόνο την απογετό όνομα, το ΕΑΜ το άφησε μάλλον στον κύριο Πολάκη και κράτησε μόνο το ΕΛΑΣ, είπε, κάνοντας μια γενική πολιτική παρατήρηση ότι υπάρχει ένα κενό στο χώρο της αντιπολίτευσης και πως ο κύριος Τσίπρας, με όσα είπε εχθές τουλάχιστον, του έδωσαν την εντύπωση μιας θεαματικής βουτιάς στο παρελθόν παρά μια συζήτηση για το τι πρέπει να κάνουμε για το μέλλον της πατρίδας μας. Τώρα, πολύ σκληρή προφανώς ήταν η αντίδραση και από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ, που ανέφερε χαρακτηριστικά ότι τα αποκαλυπτήρια του ιδιωτικού κόμματος Τσίπρα με το όνομα ΕΛΑΣ πιστοποίησαν πόσο παλιό είναι αυτό που πολυδιαφημίζεται εδώ και μήνες ως νέο. Είπαν ότι ήρθε αγκαλιά με το λαϊκισμό κάποτε και με τις αυταπάτες του, αλλά σήμερα έρχεται αγκαλιά με τα συμφέροντα και την κυκλοφορία. Και αναρωτήθηκαν πώς μπορεί να ρυθμίσει τα κόκκινα δάνεια, κάποιος που έφερε τα φαντς, μόλον ότι υποσχόταν συσάφεια, πώς μπορεί με ποια αξιοπιστία θα εμπνεύσει ότι αυτή τη φορά εννοεί τη δίκαιη φορολογία, όταν ήταν εκείνος που σύμφωνα με τις δηλώσεις του Jean-Claude Juncker προτιμήσε να μην βάλει φόρο σε εφοπλιστές αλλά να κόψει συντάξεις, και πώς τελικά εκείνος που σπράγγισε δύο φορές το 41% της Νέας Δημοκρατίας και υπέστη τη μεγαλύτερη ήττα κόμματος αξιωματικής αντιπολίτευσης μεταπολιτευτικά θα κάνει πράξη την πολιτική αλλαγή ή έστω την αλλαγή πολιτικής που είπε χθες από το θυσίο Αλέξης Τσίπρας σε Λυσάπη.
0: Τώρα το ενδιαφέρον, όπως είναι φυσικό, Μαριτίνα, στρέφεται προς τον ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Αριστερά για να δούμε αν θα υπάρξουν στελέχη που θα φύγουν από τα κόμματα αυτά. Μάλιστα, συνεδριάζουν σήμερα βουλευτές και στελέχη της Νέας Αριστεράς. Γαβρίλη Σακελαρίδης και Πετυπέρκα κάλεσαν νωρίτερα τα στελέχη τους να πάρουν τις αποφάσεις τους. Μένεις μαζί μας να ακούσουμε εμείς το πρώτο σχόλιο που έκανε για την παρουσίαση του κόμματος Τσίπρα ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος ήταν προσκεκλημένος στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου με τον Αντώνη Δελατόλα.
7: Ο Τσίπρας για άλλη μια φορά αποδεικνύει ότι δεν μπορεί να αλλάξει. Και αυτό είναι το μεγάλο του πρόβλημα. Έκανε rebranding, πήρε Γάλλους συμβούλους, μας είπε Ιθάκη, γίναγε την Ελλάδα για να δείξει ότι είναι καινούριος. Και το κόμμα που κάνει να αντώνει το Ελλάς. Υπάρχουν δύο κατηγορίες ψηφοφόρων στην Ελλάδα. Οι παλαιότεροι σε ηλικία που ξέρουν την ελληνική ιστορία και καταλαβαίνουν ότι είναι το ΕΑΜ Ελλάς. Και αυτοί σε ένα βαθμό είναι αριστεροί και τους αρέσει. Σε ένα άλλο βαθμό θυμούνται τα Δεκεμβριανά, το Βελογιώτη, τον Εμφύλιο, τη Βάρκιζα. Δεν θέλουν να τα ακούνε. Άρα σε ένα μεγάλο κοινό είναι. Αυτή τις κατηγορίες είναι αρνητικό, σε ένα μικρότερο κοινό είναι θετικό. Στο μεγάλο κοινό όμως, που είναι οι περισσότεροι, δυστυχώς ιστορία πολλοί δεν ξέρουν.

0: Που διαθέτει στο εξωτερικό, τον κατηγορεί για διασπορά ψευδών ισχυρισμών.
1: Πολύ σωστά. Ενώπιον του εισαγγελέα πλημελιωτικών Αθηνών βρέθηκαν λοιπόν οι δικηγόροι του Νίκου Ανδρουλάκη. Η μήνυση περιλαμβάνει τα δικήματα τη οικοφαντική δυσφήμιση και τη εξύβριση. Αφορά σειρά δημόσιων τοποθετήσεων, αναρτήσεων και δηλώσεων του Υπουργού Υγείας, μέσα των οποίων προχώρησε επανειλημμένα στη διασπορά ψευδών και συκοφαντικών ισχυρισμών σε βάρος του Νίκου Ανδρουλάκη, σύμφωνα τουλάχιστον με τους δικούς του δικηγόρους και όσα αναφέρονται στο κείμενο της μήνυσης. Η απάντηση του Άδωνη Γεωργιάδη προφανώς ήταν άμεση. Ο Υπουργός Υγείας απάντησε με μια ανάρτησή του στην κοινωνική πλατφόρμα X. Εκεί έλεγε ότι θα ζητήσει την άρση της ασυλίας του για να δικαστεί, πολύ σίγουρος ότι θα κερδίσει αυτή τη δίκη, και κατόπιν προειδέαζε ότι θα καταθέσει εκείνος πια αγωγή για ηθική βλάβη ενάντια στον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Προσέθετε ότι εφόσον θέλει ο κ. Ανδρουλάκης να κατηγορεί όλο τον κόσμο, θα πρέπει να είναι ανεκτικός και στις κατηγορίες και στην κριτική προς το άτομο, και πως εν πάση περιπτώσει τα υπόλοιπα θα τα πούν στα δικαστήρια, γιατί η πολιτική κριτική στη χώρα που γίνεται στη δημοκρατία δεν πρόκειται να ποινικοποιηθεί.
0: Και λίγο αργότερα ο Άδωνης Γεωργιάδης ρωτήθηκε εδώ από τον Νίκο Χατζηνικολάου και τον Αντώνη Δελατόλα για το θέμα. Να ακούσουμε τι απάντησε.
2: Εγώ θα ζητήσω να έρθει η ασυλία μου, θα πάω στο δικαστήριο, θα έχω τα δημοσιεύματα από τα οποία στήριξα την πολιτική μου κριτική. Εγώ έχω κάνει δεκάδες δηλώσεις την πρώτη μέρα ότι δεν κατηγορώ τον κύριο Ανδρουλάκη για παρανομία. Και εδώ και σε εσάς και στο Ρίλα του κοπεί. Κατηγορώ τον κύριο Ανδρουλάκη για πολιτική υποκρισία. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς θα σοβαρά πιστεύει ότι σε ένα δικαστήριο θα καταδικαστεί ένας πολιτικός του αντίπαλος γιατί του ασκεί πολιτική κριτική. Το θεωρώ αδιανόητο για τη δημοκρατία. Είμαι βέβαιος ότι θα αθωωθώ. Και αφού αθωωθώ, θα του κάνω εγώ αγωγή για ηθική βλάβη. Αυτή είναι η σειρά των πραγμάτων.
3: Όποιος πιάνεται επαυτοφόρο με φακελάκι φεύγει από το Εθνικό Σύστημα Υγείας, ξεκαθάρισε στην εφολή στη Σύλλη συνέντευξή του στον Νορία Λεφέμ ο Άδωνης Γεωργιάδης. Ο Υπουργός Υγείας που μίλησε στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου με τον Αντώνη Δελατόλα προανήγγειλε επίσης ότι θα προχωρήσει εφέτος στην προκήρυξη 3.690 θέσεων εργασίας για νοσηλευτές. Αναφέρθηκε επίσης σε μιλία Σταθάκου στη μείωση του χρόνου αναμονής των χειρουργείων.
4: Μια ενδιαφέρουσα πραγματικά συνέντευξη, Βασίλη, που έβγαλε αρκετές ειδήσεις. Θα πούμε λοιπόν ότι καταρχάς ο κ. Γεωργιάδης είπε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη διαδικασία πρόσληψης γιατρών για τα νησιά, σημειώνοντας ότι φέτος καταγράφονται τα μικρότερα κενά των τελευταίων δεκαετιών. Αναφερόμενος στο φακελάκι, ο Υπουργός υποστήριξε ότι περιορίζεται όταν μειώνονται μεγάλες αναμονές στα χειρουργεία. Σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία που παρουσίασε, με την εφαρμογή των απογευματινών χειρουργείων, η αναμονή στο ΕΣΥ έχει μειωθεί ως και κατά 90%. Ενώ σήμερα, όπως είπε, δεν υπάρχει αναμονή πάνω από 5 μήνες, όταν στο παρελθόν έφτανε ακόμα και τα 4 χρόνια. Παράλληλα, σημείωσε ότι η σημαντική μείωση καταγράφεται και στους χρόνους αναμονή στα τμήματα επειγόντων περιστατικών, όπου ο μέσος χρόνος έχει πέσει από τις 9,5 ώρες σε κάτω από 4. Για τους γιατρούς του ΕΣΥ, ανέφερε ότι έχουν υπάρξει οικονομικές ελαμφρύνσεις μέσω της μείωσης της φορολογίας, ενώ επανέλαβε ότι έχει δοθεί πλέον και δυνατότητα άσκησης ιδιωτικού έργου. Σχετικά με τις ελλείψεις προσωπικού, ο Υπουργός υποστήριξε ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα δεν εντοπίζεται πλέον στα αστικά κέντρα, αλλά κυρίως στις άγονες και στις περιφερειακές περιοχές. Ιδιαίτερη μάλιστα αναφορά έκανε στις ελλείψεις νοσηλευτών, σημειώνοντας ότι έχουν ήδη προκηρυχθεί πάνω από 3.000 θέσεις νοσηλευτικού προσωπικού, ενώ παράλληλα ανακοίνωσε ότι οι νοσηλευτές εντάσσονται στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα και προανήγγειλε τη δημιουργία ξεχωριστού κλάδου νοσηλευτικής και μελλοντικά, όπως είπε, θα δοθούν και καλύτερες αμοιβές στο πλαίσιο μια συνολική πολιτική για να γίνει πιο ελκυστική η εργασία του νοσηλευτή στο ΕΣΥ. Τέλος, σχετικά με την αξιολόγηση του ΕΣΥ. Ο Υπουργός ανέφερε ότι μέσω του νέου συστήματος αυτοαξιολόγησης έχουν ήδη συγκεντρωθεί περισσότερες από 85.000 απαντήσεις ασθενών. Τι έχουν δείξει? Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε, τα νοσοκομεία λαμβάνουν μέσω όρο αξιολόγηση 4,3 στα 5, που δεν είναι κακό ποσοστό, ενώ το 93% των πολιτών δήλωσε ότι βρήκε γιατρό, ένα μεγάλο ποσοστό είπε ότι βρήκε νοσηλευτή. Αλλά όπως είπε χαρακτηριστικά ο Υπουργός, εξακολουθούν να είναι αρκετά χαμηλά τα σκορ στην καθαριότητα και στο φαγητό στα νοσοκομεία.
3: Να ακούσουμε απόσπασμα της συνέντευξης του Υπουργού.
2: Πρώτα απ' όλα, εγώ όσες περιπτώσεις έχουν καταγγελθεί, επειδή δεν τους έχω διώξει, ποια ήταν η βασική αιτία για το φακελάκι? Η καθυστέρηση για το χειρουργείο. Έλεγες ότι αν δεν δώσω φακελάκι θα περιμένω 1,5 χρόνο. Σήμερα με τα απογευματινά χειρουργεία που τόσο με κατηγορήσαν όλοι στην αρχή όταν τα θέσπισα. Λοιπόν, τα απογευματινά χειρουργεία έριξαν την αναμονή για ψυχρό χειρουργείο στο ΕΣΥ 90%. Για να καταλάβετε, σήμερα δεν έχουμε ούτε σε ένα νοσοκομείο της χώρας αναμονή από το 25. Όλες οι αναμονές για χειρουργείο που έχουμε είναι από το 26. Δηλαδή, όλες είναι το ανώτερο πεντάμινο. Όταν πιάνουμε φακελάκι, εμείς τους διώχνουμε τώρα. Δεν υπάρχει συζήτηση αυτό. Εκεί που έχουμε πραγματικό πρόβλημα είναι στους νοσηλευτές. Φέτος έχουμε προγραμματίσει να προκηρύξουμε 3.694 θέσεις νοσηλευτών, που είναι πολύ μεγάλος αριθμός. Φυσικά, δεν προσδοκώ θα τις καλύψουμε όλες. Γι' αυτό και χθες ανακοινώσαμε στο Υπουργικό Συμβούλιο την ένταξη των νοσηλευτών του

0: Τα βαρέα και ανθυγινά. Σε λίγες μέρες θα ανακοινώσουμε την δημιουργία του ξεχωριστού κλάδου της νοσηλευτικής με ό,τι ζητάγανε πολλά χρόνια για να κάνουμε πιο ελκυστικό το επάγγελμα του νοσηλευτού στο ΕΣΥ. Προϊόντος του χρόνου θα πάμε και σε καλύτερες και υψηλότερες αμοιβές στους νοσηλευτές.
1: Στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ θα περάσουμε τώρα. Στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας έχουν οδηγηθεί από νωρίς το πρωί οι 22 συλληφθέντες από την Κρήτη για τις παράνομες επιδοτήσεις προκειμένου να δώσουν εξηγήσεις. Ανάμεσά τους είναι δύο λογιστές που φέρονται ότι στρατολογούσαν άλλα μέλη, ενώ στη δικογραφία ανακανδύλι περιλαμβάνονται και δεκάδες άλλα άτομα.
2: Ακριβώς. Στη δικογραφία συνολικά οι εμπλεκόμενοι ξεπερνούν τους 100. Να σου πω ότι ολοκληρώθηκε η διαδικασία στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Ασκήθηκε η δίωξη μεταξύ άλλων για εγκληματική οργάνωση, για απάτη κατά των συμφερόντων, σε βάρος των συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ψευδή βεβαίωση. Οι 22 έχουν οδηγηθεί, οι 22 που συνελήφθησαν έχουν οδηγηθεί τώρα εδώ στην Ευελπίδων, όπου αναμένεται να ζητήσουν και να λάβουν προθεσμία από τον ανακριτή. Σύμφωνα με τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν από το οργανωμένο έγκλημα όπου έγιναν οι συλλήψεις τους, στο κύκλωμα φαίνεται να συμμετέχουν δύο λογιστές που είχαν το κεντρικό, φέροντες να έχουν το κεντρικό ρόλο, είναι επίσης και ένας αντιδήμαρχος και η Ελισάβετ είναι κάτι το οποίο το έχουμε δει και σε άλλες δικογραφίες. Τι έκαναν, έβρισκαν απείλωτες εκτάσεις, τις δήλωναν τελευταία στιγμή, έβαζαν και κάποιους δικούς τους με το αζημίωτο και παίρνανε τις επιδοτήσεις με τη ζημία να φτάνει μέχρι το 2024, γιατί δεν έχουν υπολογιστεί αυτά τα οποία πήραμε το 2025, να ξεπερνάει τα 2,7 εκατομμύρια ευρώ.
1: Άρα αν υπολογίσουμε ότι υπάρχουν και άλλες υποθέσεις που θα ελεγχθούν μετά το 2024, το ποσό αυτό αναμένεται, αν από ό,τι φαίνεται, να ανέβει. Την ίδια ώρα να πούμε ότι έχει δοθεί και διαταγή για δέσμευση περιουσιακών στοιχείων για 18 άτομα που εμπλέκονται σε αυτή την υπόθεση. Άννα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
3: Και από την Κρήτη να πάμε στη Βόρεια Ελλάδα. Ζημία που ξεπερνά τα 4,5 εκατομμύρια ευρώ προκάλεσε η δράση της εγκληματικής οργάνωσης που εξαπατούσε τον ΟΠΕΚΕΠΕ μέσω ψευδών δηλώσεων για να εισπράττει αγροτικές επιδοτήσεις. Οι 17 συλληφθέντες από τη Βόρεια Ελλάδα θα οδηγηθούν ενώπιον της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας που διερευνά την υπόθεση. Τα ηγετικά μέλη της οργάνωσης εντόπιζαν αδήλωτα αγροτεμάχια, τα οποία δήλωναν ψευδώς ως ιδιόκτητα ή μισθωμένα με πλαστά πιστοποιητικά. Αναλυτικές πληροφορίες ωστόσο για τον τρόπο δράσης της εγκληματικής αυτής οργάνωσης έχει ο Δημήτρης Ιρμάτσης από το Ράδιο Θεσσαλονίκη.
4: Καλό μεσημέρι από τη Θεσσαλονίκη. Μιλάμε για μια δικογραφία μαμούς από το ελληνικό FBI. Μιλάμε για μια εγκληματική οργάνωση με συλλήψεις 17 μελών και κατηγορούνται ακόμη 317. Ξαναλέω 317, εκ των οποίων οι 15 επέβαλαν ψευδείς δηλώσεις και οι υπόλοιποι 302 φαίνεται να εισέπραξαν παρανόμως ενισχύσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Στο κύκλωμα από μια καθαρίστρια διανομής μέχρι και ανειδίκευτος εργάτες πάνω από 4,5 εκατομμύρια ευρώ η ζημία. Η επιχείρηση, όπως είπαμε και χθες στο δελτίο του Real FM, πραγματοποιήθηκε σε Θεσσαλονίκη, Σέρες, Κιλκής, Αθήνα και Καβάλα, ενώ στο στόχαστρο μπήκαν και δύο κέντρα υποδοχής δηλώσεων. Τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, τουλάχιστον από το 2019, εντόπισαν επιλέξιμα αλλά μη δηλωμένα αγροτεμάχια σε διάφορες περιοχές της χώρας και τα καταχωρούσαν ψευδώς σε αιτήσεις που υπέβαλαν τα μέλη της προς τον ΟΠΕΚΕΠΕ με σκοπό την παράνομη λήψη ενισχύσεων. Τα αγροτεμάχια εμφανίζονταν κυρίως ως μισθωμένα από τρίτα πρόσωπα, χωρίς όμως να υφίσταται πραγματική μίσθωση ή νόμιμη κατοχή. Και σε πολλές περιπτώσεις, όπως είδαμε στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, οι φερόμενοι εκμισθωτές είτε δεν κατήχαν καθόλου σχετική περιουσία, είτε είχαν ακίνητα σε εντελώς διαφορετικές περιοχές από αυτές που δηλώνονταν. Χαρακτηριστικό είναι ότι στις επίμαχες αιτήσεις καταχωρήθηκαν ψευδώς ως εκμισθωτές περισσότερα από 1.500 φυσικά πρόσωπα, ενώ τα δηλούμενα αγροτεμάχια βρίσκονταν συνήθως σε μεγάλη απόσταση τόσο από την κατοικία των ετούτων όσο και από τόπο κατοικίας ή καταγωγής των φερόμενων ιδιοκτητών ή εκμισθωτών. Παράλληλα, στο Ε9 εντοπίστηκαν περιπτώσεις προσχηματικών μεταβολών και αγροτεμάχια καταχωρίζονταν προσωρινά ως περιουσιακά στοιχεία και στη συνέχεια διαγράφονταν με αιτιολογίες όπως εκπαραδρομής καταχώρηση, εκπαραδρομής εγγραφή ή λάθος καταχώρηση. Μετά τώρα την αποκάλυψη του σκανδάλου το 2025, η οργάνωση φέρεται να αλλάζει μεθοδολογία και όλες οι δηλούμενες εκτάσεις καταχωρούνταν είτε ως ιδιοκτήτες είτε ως μισθωμένες από ένα και μόνο πρόσωπο, το οποίο ήταν συνήθως μέλος ή συγγενικό πρόσωπο μέλους της οργάνωσης. Έξι αρχηγικά μέλη είχαν τον κεντρικό ρόλο. Τα βασικά μέλη παραχωρούσαν τους τραπεζικούς λογαριασμούς, ενώ τα λοιπά μέλη, ετούντες δηλαδή, που έκαναν τις ψευδείς ενιαίες αιτήσεις ενίσχυσης, λάμβαναν μέρος ενισχύσεων και επέστρεφαν το υπόλοιπο ποσό σε λογαριασμούς της οργάνωσης. Βρέθηκε τρύπα σε τραπεζικό ίδρυμα, διότι στο μικροσκόπιο της έρευνας μπήκαν 126 τραπεζικοί λογαριασμοί, περίπου 60.000 τραπεζικές κινήσεις. Η τρύπα ελέγχου συγκεκριμένη τράπεζα αφορά την ταυτοποίηση δικαιούχου λογαριασμού. Και κλείνουμε με αυτό που ανέφερα και στην αρχή, ότι πολλά μέλη της οργάνωσης δεν έχουν καμία επιχειρηματική δραστηριότητα ή καθόλου επιτίδευμα με την αγροτική παραγωγή, καθαρίστρια, ανεδίκευτοι εργάτες, οδηγοί φορτηγών, διανομή, υπάλληλοι καταστημάτων, οικονομικό ενδιαφέροντος και άλλα επαγγέλματα.
3: Και να μείνουμε στον αριθμό των ατόμων που με βάση τη δικογραφία εμπλέκονται, που μας είπες Δημήτρη, ότι είναι περισσότερα από 300 ακόμη. Σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Μετά από ένα μήνα διακοπής, το Συνεδριακό Κέντρο της Λάρισας, έπειτα από τις βελτιώσεις που έχουν γίνει στην αίθουσα, άνοιξε και πάλι τις πόρτες του για να συνεχιστεί η πολύκροτη δίκη των Τεμπών. Οι συνήγοροι υπεράσπισης υποβάλλουν ενστάσεις για την παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας από την πλευρά του Δημοσίου. Η Σοφία Γαλάνη είναι μαζί μας με όλες τις τελευταίες πληροφορίες.
5: Όπως είπε Ελισάβετ, συνεχίζεται σήμερα στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας η δίκη για τα Τέμπη. Μετά από διακοπή ενός μήνα για εργασίες διαρρύθμισης και επέκτασης της αίθουσας, στο Συνεδριακό Κέντρο Γεώπολης, στην οποία προστέθηκαν επιπλέον 100 θέσεις. Η δικηγόρος συγγενών θυμάτων και πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, προσερχόμενη στη διαδικασία, δήλωσε ότι έχουμε φτάσει 27 Μαΐου και ακόμη δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις για να γίνει μια δίκαιη δίκη και ότι η κυβέρνηση χρονοτριβεί για να κουκουλώσει ευθύνες υψηλόβαθμων στελεχών της. Από τους 36 κατηγορούμενους, σήμερα παρόντες είναι μόνο οι 6. Σήμερα οι συνήγοροι υπεράσπισης υποβάλλουν τις ενστάσεις τους για την υποστήριξη κατηγορίας. Οι συνήγοροι των 4 κατηγορουμένων σταθμαρχών υπέβαλαν τις ενστάσεις τους για το ελληνικό δημόσιο, καθώς σε αυτούς στράφηκε η δήλωση παράστασης προς υποστήριξη κατηγορίας. Όπως είπαν χαρακτηριστικά, το δημόσιο γνώριζε τις ελλείψεις στον σιδηρόδρομο και δεν έκανε καμία παρέμβαση. Κάποιοι άλλοι συνήγοροι υπεράσπισης έκαναν ένσταση για τις παραστάσεις υποστήριξης κατηγορίας των συγγενών μόνο για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος. Οι περισσότεροι κάνουν ενστάσεις για την υποστήριξη κατηγορίας των φορέων, δηλαδή των δικηγορικών συλλόγων και του Σωματείου Ελλήνων Μηχανοδηγών. Η δίκη θα συνεχιστεί όλο τον Ιούνιο, με το δικαστήριο να έχει ορίσει 2 δικάσιμους την εβδομάδα και 1 μέρα την πρώτη εβδομάδα του Ιουλίου.
1: Μείνετε μαζί μας σε λίγο. Διακοπές με το σταγονόμετρο φέτος για τους Έλληνες. Ένα στους δύο δεν σχεδιάζει κάποιο ταξίδι το καλοκαίρι λόγω ακρίβειας, σύμφωνα με νέα έρευνα του ΙΕΛΚΑ.
6: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
7: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
6: Αμέση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
8: Έξε του έρωτα την πύρα.
9: Την Πέμπτη στις 11 το πρωί, ο Real FM 97,8 υποδέχεται την Ιρωσαΐα για μια ξεχωριστή συνέντευξη στον Νίκο Χατζηνικολάου.

0: φόρτα εσύ και η επιχείρησή σου, ΠΑΣ. Για πιστοποίηση, εκεί ΠΑΣ. ΠΑΣ. Φορέας πιστοποίησης φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων. Για πληροφορίες, επισκεφτείτε το pas.edu.gr ή καλέστε στο 210-4933-538.
1: Θέλετε να αυξήσετε την αποδοτικότητα της επιχείρησής σας? Ένα εξελιγμένο ERP σύστημα είναι το κλειδί. Στη Revival Consulting Services προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις μηχανογράφησης, σχεδιασμένες και προσαρμοσμένες στην επιχείρησή σας. Αυτοματοποίηση και εξοικονόμηση χρόνου. Όλα σε ένα σύστημα. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com ή στο 210-515-6800. Revival Consulting Services. Καινοτομία στα μέτρα σας.
2: Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
3: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
4: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
5: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
6: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
4: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
7: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
8: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. Instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. Instahealth.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
9: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
10: Uh-huh.
9: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
10: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
9: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
11: Ο τερματοφύλακας κάνει το βολέ και την κεφαλιά θα πιάσει.
12: Ο Πέτρος από το Παγκράτη.
11: Οι πιο μεγάλοι αγώνες παίζονται τώρα στο σαλόνι σου. Ζήσε κάθε μάτσα από μέσα με extra large τηλεοράσεις από τα Public. Παίξε μπάλα στην έδρα σου με δωρεάν μεταφορικά, μείον 50% στην επέκταση εγγύησης SafetyNet και άτοκα χωρίς κάρτα. Public. Το μείον 50% στο SafetyNet αφορά τηλεοράσεις άνω των 55 ιντσών.
13: Τότε το ψαράκι είδε έκπληκτο τους φίλους του να μπαίνουν στο νερόσπιτό του.
14: Και του έφραγε και του τα μπαμπά.
15: Και τι δεν θα δίνες για να μην διακοπεί αυτή η ιστορία? Επειδή το σπίτι σας είναι πολύτιμο για εσάς, στην Έργο κάνουμε την ασφάλιση πιο απλή για να απολαμβάνετε ανέμελα τις σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με την ασφάλιση κατοικίας Έργο My Home διασφαλίζετε την περιουσία σας από απρόοπτα γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινότητά σας. Με μόνο από 12 ευρώ το μήνα απολαμβάνετε πλήρη κάλυψη για καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και άλλες μικρές ή μεγάλες ζημιές. Επιλέξτε το πρόγραμμα Έργο My Home που ταιριάζει στις ανάγκες σας και αποφεληθείτε από έκπτωση έως και 20% στον έγκλια. Ενημερωθείτε στο έργο-ελλάς.gr ή επικοινωνήστε με τους πιστοποιημένους συνεργάτες μας, καθώς και με το δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς. Η τιμή είναι ενδεικτική και αφορά κατοικία με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Έργο ασφαλιστική. Απλά γιατί είναι σημαντικά.
16: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
17: Φαγητό, γλυκό,
15: Ποτό. Το σηκώνει το σηκώτη. Liver Care της Health Aid. Ειδική φόρμουλα με γαϊδουράγκαθο, βότανα και χολίνη που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του σηκωτιού. Liver Care της Health Aid.
16: Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία.
15: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
17: Δαμάστε τα θηρία. Έκθεση λατομείο στο λιτό χώρο Πιερίας. 29 με 31 Μαΐου. Δείτε τις ζωντανές επιδείξεις και κάντε test drive. Έλα στη δράση.
18: Cars, έρχονται 250 κλασικά αυτοκίνητα φορτωμένα με νοσταλγία, κινητά μνημεία πολιτισμού. Μαζί τους τα αυριανά Classic Supercars. Πλάι στη θάλασσα με μπέργκερ, hot dog, παγωτά, popcorn και classic rock. Κυριακή φιέστα για όλη την οικογένεια. Θέαμα μοναδικό που βλέπετε μόνο μία φορά το χρόνο. Παραλιακός πεζόδρομος Αλίμου. Αυτή την Κυριακή, 1-6. Ελάτε χορεύοντας. Η είσοδος είναι φυσικά ελεύθερη. Άλυμος Classic Cars Sunday 7. Από τον Νίκο Μαστοράκη και τον Δήμο Αλίμου.
19: Χορηγός επικοινωνίας Real FM 97,8.

0: 36 λεπτά μετά τις 2, κυρίες κύριοι, βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη το κεντρικό δελτίο ειδήσεων στον Real FM. Άπιαστο όνειρο θα είναι φέτος οι διακοπές για τους μισούς Έλληνες εξαιτίας της ακρίβειας. Ένας στους δύο δηλώνει πως δεν προγραμματίζει θερινή απόδραση λόγω αυξημένου κόστους μετακίνησης, διαμονής και διατροφής. Παράλληλα, το 34% που αναφέρει ότι θα ταξιδέψει δηλώνει ότι θα λείψει φέτος λιγότερες ημέρες. Η πλειοψηφία των πολιτών επιλέγει εξοχικές κατοικίες ή σπίτια φίλων. Η κατάσταση είναι αρκετά δύσκολη λόγω και της διεθνούς συγκυρίας, όπως αποτυπώνεται στη σφιγμομέτρηση του Ινστιτούτου Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών, Εύα Οικονομάκη.
1: Καλησπέρα και από εμένα, Βασίλη. Ιδιαίτερα αφιδωλή, λοιπόν, θα είναι φέτος οι περισσότεροι Έλληνες στις καλοκαιρινές διακοπές τους, σύμφωνα με νέα έρευνα του ΙΕΛΚΑ, που αποτυπώνει καθαρά την πίεση της ακρίβειας σε μετακινήσεις, διαμονή και φαγητό. Πάμε τώρα να δούμε σε ποσοστά τα εγκρήματα της έρευνας. Όπως είπες και εσύ, το 50% των Ελλήνων δεν προγραμματίζει καν να κάνει φέτος διακοπές το καλοκαίρι. Από το υπόλοιπο 50% που θα ταξιδέψει, το 34% δηλώνει ότι θα κάνει περιορισμένες διακοπές. Μόλις το 14% θα κινηθεί όπως κάθε χρόνο και ένα 2% λέει ότι θα αποδράσει για περισσότερες ημέρες. Όσοι λοιπόν τελικά ταξιδέψουν θα το κάνουν κυρίως για μικρό χρονικό διάστημα. Το 42% σχεδιάζει διακοπές 4 έως 7 ημερών. Το 29% διακοπές από 8 έως 14 ημέρες, με το μέσο όρο να διαμορφώνεται στις 11 ημέρες. Στη διαμονή τώρα να πούμε ότι κυριαρχούν οι πιο οικονομικές επιλογές. Το 35% επιλέγει το δικό του εξοχικό, το 18% σπίτι φίλων ή συγγενών και ένα 35% ακόμη στρέφεται σε ενοικιαζόμενα δωμάτια. Να πούμε ότι μόλις το 14% επιλέγει ξενοδοχείο και από αυτούς το 4% all inclusive, έτσι ώστε να υπάρχει εξ αρχής και μια σαφής εικόνα για τα έξοδα. Παράλληλα να πούμε ότι ένα 8% των Ελλήνων θα κάνει διακοπές σε κάμπινγκ και μόλις το 9% σχεδιάζει ταξίδι στο εξωτερικό. Τώρα να πούμε ότι η έρευνα δείχνει επίσης ότι οι Έλληνες αποφεύγουν φέτος τα νησιά και τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια τα οποία έχουν ακριβήνει τα τελευταία χρόνια. Έτσι λοιπόν το 57% θα προτιμήσει υπηρετικούς παραθαλάσσιους προορισμούς, ενώ τα νησιά συγκεντρώνουν το 38% των προτιμήσεων των Ελλήνων. Να πούμε ότι σε ό,τι αφορά το φαγητό, η πλειονότητα, δηλαδή το 70%, δηλώνει ότι θα ψωνίζει συστηματικά από σούπερ μάρκετ και μινι μάρκετ, πιθανότητα σε μια προσπάθεια εξοικονόμησης χρημάτων από την εστίαση. Και τέλος να πούμε, Βασίλη, ότι σχεδόν ένα στους δύο, δηλαδή ένα ποσοστό 45%, δηλώνει στην έρευνα ότι θα μειώσει συνολικά τις δαπάνες του για τις φετινές διακοπές, γιατί το μεγαλύτερο αγκάθι είναι αυτό του κόστου των μετακινήσεων.
0: Περικοπές παντού, λοιπόν, τα ευρήματα της έρευνας αποτυπώνουν πλήρως την κατάσταση. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
2: Πάντως, το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος που έρχεται μοιάζει με πρόβα τζενεράλε για την τουριστική σεζόν και οι ελεγκτές της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων ετοιμάζουν απόβαση σε δημοφιλείς προορισμούς. Μάλιστα, θα είναι εφοδιασμένοι με drones και tablets με στόχο την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής. Στο στόχαστρο μπαίνουν οι συνήθεις ύποπτοι, να υποθέσουμε, εσείς Σταυροπιεράκου, δηλαδή εστιατόρια, καταλήμματα, καφετέριες.
3: Πράγματι, το φετινό επιχειρησιακό σχέδιο της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων Ελισάβετ προβλέπει περισσότερους από 50.000 έλεγχους σε όλη τη χώρα, με στόχο κυρίως επιχειρήσεις εστίασης, διασκέδασης και λιανικού εμπορίου, όπου παρατηρούνται τα συχνότερα φαινόμενα φορολογικών παρεμβάσεων, όπως είναι η μη έκδοση αποδείξεων και η απόκρυψη ΦΠΑ. Η ΑΔΕ θα αξιοποιήσει στην πρώτη μεγάλη απόβαση σε τουριστικούς προορισμούς που θα γίνει, όπως είπε, στο τρίμερο του Αγίου Πνεύματος, drones, tablet και προηγμένα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης και ανάλυσης δεδομένων, ώστε να εντοπίσει επιχειρήσεις που φοροδιαφεύγουν, ενώ μέσα από ειδικούς αλγόριθμους θα αναλύσει όλα τα οικονομικά στοιχεία, τα δεδομένα τύρου, αλλά και τυχόν προηγούμενες παραβάσεις, με σκοπό η έλεγχη να είναι στοχευμένη και αποτελεσματική. Οι ελεγκτές θα μπορούν να εμφανίζονται και ως πελάτες στους ευνηδιαστικούς ελέγχους ή ως τουρίστες της επιχειρήσης, mm-hmm. προκειμένου να μην γίνονται αντιληπτοί. Και στόχος αυτών των ελέγχων είναι κατά κύριο λόγο να διαπιστώνονται αν εκδίδονται αποδείξεις λιανικής, αν λειτουργούν σωστά τα POS και αν είναι συνδεδεμένα με τις ταμιακές μηχανές και το σύστημα My Data. θα υπάρχουν αυστηρές κυρώσεις για τις επιχειρήσεις που...
2: Για τι πρόστιμα μιλάμε?
3: Εφόσον λοιπόν διαπιστωθεί μία έκδοση, ένα ακριβής έκδοση περισσότερων από 10 αποδείξεων, τότε το ή όταν η αξία των συναλλαγών χωρίς παραστατικά ξεπερνά τα 500 ευρώ, οι ελεγκτές μπορούν να προχωρήσουν σε άμεσο κλείσιμο του καταστήματος 48 ώρες.
2: Άρα υπάρχει και λουκέτο, ναι.
3: Ακριβώς, και σε περίπτωση επανάληψης της παράβασης, τότε η αναστολή λειτουργίας αυξάνεται στις 96 ώρες. Αν οι παραβάσεις συνεχιστούν μέσα σε διάστημα 2 φορολογικών ετών, το λουκέτο θα φτάσει και θα ξεπεράσει τις 10 ημέρες.
2: Σύση, σε ευχαριστούμε πολύ.
0: Συγκέντρωση στην πλατεία Κοντζιά και πορεία στο κέντρο της Αθήνας πραγματοποίησαν το πρωί συνταξιούχοι. Διεκδικούν μεταξύ άλλων αυξήσεις και επαναφορά των δώρων, μας ενημερώνει αναλυτικά η Αργυρό Μαυρούλη.
4: Νέο κύκλο κινητοποίησης των Βασίλειων ανοίγουν συνταξιούχοι σε όλη τη χώρα, καταγγέλλοντας ότι οι συντάξεις τους πλέον δεν επαρκούν ούτε για τις βασικές ανάγκες διαβίωσης. Κεντρικό σύνθημα λοιπόν της κινητοποίησης σήμερα στις 10 το πρωί ήταν ότι οι συντάξεις τελειώνουν σε 10 μέρες. Η συγκέντρωση πραγματοποιήθηκε στην πλατεία Κοντζιά και ακολούθησε πορεία προς το Υπουργείο Οικονομικών, ζητώντας ουσιαστικές αυξήσεις και μέτρα απέναντι στην ακρίβεια. Οι συνταξιούχικες ενώσεις κάνουν λόγο για ασφυκτική οικονομική πίεση, τονίζοντας ότι το αυξημένο κόστος σε τρόφιμα, ρεύμα, ενίκεια και φάρμακα εξανεμίζει το εισόδημά τους. Όπως δήλωσε ο συνταξιούχος, οι συντάξεις δεν φτάνουν ούτε για 10 μέρες, ενώ κατηγορούν την κυβέρνηση ότι περιορίζεται μόνο σε έκτακτα επιδόματα αντί για μόνιμες παρεμβάσεις που θα αυξήσουν το μηνιαίο τους εισόδημα. Στο επίκεντρο των διεκδικήσεων ήταν η επαναφορά των δώρων της 13ης και της 14ης σύνταξης, οι πραγματικές αυξήσεις σε κύριες και επικουρικές, καθώς και η λήψη πρόσθετων μέτρων, ειδικά για τους χαμηλοσυνταξιούχους. Να πούμε ότι οι κινητοποιήσεις, όπως δήλωσαν, θα συνεχιστούν κατά επόμενο διάστημα στην Αθήνα και στην περιφέρεια, με τις οργανώσεις των συνταξιούχων να δηλώνουν αποφασισμένες να εντείνουν τις πιέσεις προς την κυβέρνηση για ουσιαστικές παρεμβάσεις στο εισόδημά τους.
2: Η διεθνή επικαιρότητα, φωνικός καύσωνας συνεχίζει να σαρώνει τη Δυτική Ευρώπη. 11 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους και αρκετοί νοσηλεύονται εξαιτίας του κύματος ζέστης που έφτασε από την Αφρική. Στη Βρετανία η θερμοκρασία ξεπέρασε τους 35 βαθμούς, γεγονός που αποτελεί νέο ιστορικό ρεκόρ για τον μήνα Μάιο. Παρόμοιο το σκηνικό, Τζένι Κρυθαρά, και στη Γαλλία.
5: Έτσι είναι, Ελισάβετ, η Γαλλία και η Βρετανία καταγράφουν απώλειες και μεγάλα προβλήματα όσο η θερμοκρασία πλησιάζει του 40 βαθμούς Κελσίου. Οι νεκροί στις δύο χώρες είναι τουλάχιστον 11 και 5 από αυτούς αποδίδονται σε πνιγμούς και θερμικό σοκ. Προς το παρόν η γαλλική κυβέρνηση αποφάσισε να μην κλείσει τα σχολεία ούτε να αναστείλει την εξαστική περίοδο ή να επιβάλλει στις επιχειρήσεις μέτρα εναντίον του καύσωνα, όπως έχει ήδη πράξει η Ιταλία. Η Βρετανία κατέγραψε μάλιστα την πρώτη τροπική νύχτα του έτους, όπως λέγεται, καθώς στο νότιο Λονδίνο η θερμοκρασία δεν έπεσε κάτω από τους 21 βαθμούς. Στο Εδιμβούργο, δεκάδες δρομείς χρειάστηκαν ιατρική βοήθεια λόγω θερμικής εξάντλησης κατά τη διάρκεια του μαραθωνίου της πόλης και 16 μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Στην Ιταλία, 15 πόλεις στα βόρεια και στα κεντρικά της χώρας έχουν τεθεί σε πορτοκαλί συναγερμό, ενώ στην Ισπανία θερμοκρασίες αναμένεται να φτάσουν τους 40 βαθμούς μέχρι την Παρασκευή. Κύμα ζέστης αρχίζει να πλήττει και τη Γερμανία, την Ιταλία αλλά και την Ελβετία.
2: Τώρα και μπορεί 35, 36, 37 βαθμοί να μην ακούγεται ως κάτι φοβερό για μας εδώ στην Ελλάδα, Τζένι. Να σκεφτούμε όμως ότι αυτές οι χώρες, η Γαλλία, η Βρετανία, δεν είναι συνηθισμένες σε αυτές τις θερμοκρασίες. Γι' αυτό και μόλις το 5% των σπιτιών στο Λονδίνο διαθέτουν κλιματιστικό. Είναι στοιχεία που έχουν δώσει οι ειδικοί. Την ίδια ώρα έχει ξεσπάσει πολιτική θύελλα, Τζένι, στην Ισπανία για σκάνδαλα διαφθοράς, στα οποία φέρονται να εμπλέκονται στελέχη των σοσιαλιστών. Μάλιστα, ο πρώην πρωθυπουργός Σταπατέρο βρίσκεται στο επίκεντρο μεγάλης δικαστικής έρευνας για διασυνδέσεις με τη Βενεζουέλα και πιθανές ροές χρήματος έχουν βρεθεί στην κατοχή του κοσμήματα πολύ μεγάλης αξίας.
5: Και όχι μόνο, ο πρώην πρωθυπουργός της Ισπανίας, Χωσέ Λουίς Ροντρίγκες Σαπατέρο, κατονομάστηκε ως ύποπτος σε έρευνα διαφθοράς από το Εθνικό Δικαστήριο της Ισπανίας. Η υπόθεση, όπως είπες, αφορά στην εξασφάλιση κρατικού δανείου 53 εκατομμυρίων ευρώ για την αεροπορική εταιρεία Plus Ultra και πιθανές παράνομες πληρωμές έχουν βρεθεί στην κατοχή των υπολόγισης αξίας κοσμήματα. Υπάρχει έρευνα για διασυνδέσεις του με τη Βενεζουέλα και αυτή η δικαστική έρευνα απειλεί να εξελιχθεί μεταφερθεί σε σοβαρό πολιτικό πρόβλημα για τον νυν πρωθυπουργό, τον Πέντρο Σάντσεθ, εν ώψη και των επόμενων εκλογών, ήδη το Βασικό Εθνικιστικό Κόμμα και ο Συνασπισμός των Κανάριων Νήσων ζήτησαν πρόωρες εκλογές λόγω της πολιτικής αστάθειας. Ο Σαπατέρο, ο οποίος κυβέρνησε από το 2004 έως το 2011, είναι ο πρώτος πρώην πρωθυπουργός στην Ισπανία που ερευνάται ποινικά.
2: Σήμερα είχαμε έρευνα και στην έδρα των σοσιαλιστών στη Μαδρίτη. Να ευχαριστήσουμε πολύ τη Τζέννη Κρυθαρά.
0: Ιδιαίτερα αυξημένες είναι τις τελευταίες ώρες οι μεταναστευτικές ροές προς την Κρήτη. Σε 4 διαφορετικά περιστατικά ανοιχτά του νησιού εντοπίστηκαν και διασώθηκαν συνολικά περίπου 160 άνθρωποι. Η Μέρη Καριωτάκη από την Κρήτη TV έχει περισσότερες λεπτομέρειες. Οι καλύτερες καιρικές συνθήκες, Μέρη, φέρνουν στο κρητικό πέλαγος περισσότερες βάρκες.
6: Ακριβώς, Βασίλη, κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Όπως ακριβώς το περιμένανε και οι λιμενικές αρχές αλλά και οι τοπικές αρχές, όσο ο καιρός καλυτερεύει, τόσο περισσότερες θα είναι οι βάρκες, οι λέμβοι που θα εντοπίζονται είτε ανοιχτά στη θάλασσα είτε πάνω στη ξηρά, έχοντας φτάσει στο νησί χωρίς κανένας να τους έχει σταματήσει. Σήμερα σε 4 διαφορετικά περιστατικά με μετανάστες, κυρίως στην ανατολική πλευρά της Κρήτης, διασώθηκαν, όπως πολύ σωστά είπες, περίπου 160 άτομα. Αρχικά να πούμε ότι οι καλοί λιμένες στο Δήμο Φεστού, η Ανατολική Κρήτη δηλαδή, φαίνεται ότι έχει μπει στο κάδρο με τις περισσότερες λέμβους να φτάνουν εκεί. Σήμερα τις λέμβους εντόπισε τρόμ της δύναμης της Frontex. Σύμφωνα με την πρώτη καταγραφή, σε αυτές επέβαιναν 41 και 37 άτομα αντιστοίχως. Η μία λέμβος εντοπίστηκε περίπου 33 ναυτικά μίλια νότια των καλολιμένων, η δεύτερη στην θαλάσσια περιοχή περίπου 37 μίλια νότια των καλών λιμένων. Επίσης, με την επιχείρηση διάσωσης και μεταφοράς των μεταναστών στους καλούς λιμένες αρχικά και στη συνέχεια στο Ηράκλειο, να είναι σε πλήρη εξέλιξη. Το τρίτο περιστατικό επίσης εντοπίστηκε 26 ναυτικά μίλια νότιο-δυτικά των καλολιμένων, πάλι από το ντρόουν της δύναμης της Frontex. Περιπολικό του λιμενικού κατάφερε να τους μεταφέρει με ασφάλεια στην Αγία Γαλήνη και εκεί περίπου 32 άτομα, εκ των οποίων και αρκετοί ανήλικοι, που θα έρθουν και αυτοί στο Ηράκλειο. Και τελευταίο να πούμε ότι είχαμε και ένα ακόμα περιστατικό, 41 ναυτικά μίλια νότια της Ιεράπετρας, τα ξημερώματα σήμερα. Εκεί εντοπίστηκε μια λέμβος στην οποία επέβαιναν 49 άτομα, τα οποία μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Ιεράπετρας και τώρα είναι σε εξέλιξη τη διαδικασία της καταγραφής, της ταυτοποίησης και βεβαίως όλες οι διαδικασίες όπως προβλέπονται.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
2: Σε κλίμα Οδύνη στελέστηκε στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος. Το ελληνικό εξώδιο ακολουθεί για την οικογόμα Στροκώστα με την οικογένειά της και τους φίλους της να την αποχαιρετούν. Ράγισε καρδιές ο σύζυγός της Τραγιανός Δέλλας, τον επικηδείο λόγο του Νίκη Κότσου.
7: Συντετριμμένοι αποχαιρέτησαν την οικογόμα Στροκώστα, ο σύζυγός της Τραγιανός Δέλλας, η κόρη τους Βικτόρια, η μητέρα της Πυριδούλα και η αδελφή της Φόφη. Ο προπονητής έφτασε στον προάβλιο χώρο περπατώντας χέρι-χέρι με τη 17χρονη κόρη τους, ενώ η μητέρα της εκλυπούσα σπάραζε φωνάζοντας καλό στο λουλούδι αστερί του ουρανού, Άγγελέ μου. Στον επικίδιο, ο Τραγιανός Δέλλας ράγισε καρδιές, όπως είπες. Μεταξύ άλλων, είπε: Αγάπη μου, Άγγελέ μου, κάθε φορά που έπρεπε να αντιμετωπίσουμε ένα πρόβλημα υγείας, σου έλεγα: Μη φοβάσαι, θα πάρω μια βαθιά ανάσα, θα βουτήξουμε και θα ξαναβγούμε στην επιφάνεια. Και βγήκαμε όλες τις φορές, απλά αυτή τη φορά κολυμπούσαμε σε ωκεανό. Στην κηδεία έδωσαν το παρόν ακόμη στενοί της φίλοι και συνάδελφοι, πρόσωπα από τον καλλιτεχνικό χώρο, της μόδας και του αθλητισμού. Ανάμεσά τους η Δέσποινα Βανδύ με τον Κώστα Καπετανίδη, ο Αντώνης Ρέμος, η Βόνη Μπόσνια, Κέλλη Κελεκίδου, Νίκος Κουρκούλης, Λάκης Γαβαλάς, Μάκης Τσέλιος, Βασίλειος Κοστέτσος, Τρίφωνα Σαμαράς, Ελένη Πετρουλάκη με τον σύζυγό της, Ηλία Ήβιτς, Νόνη Δούνια, Μαρία Καλάβρια, αρκετοί από το χώρο του ποδοσφαίρου, όπως είπαμε, παλέμαχοι ποδοσφαιριστές, Γιούρκα Σεϊταρίδης, Τάκης Φίσας, Γιώργος Τζαβέλας με Βίκη Κάβουρα, Λεωνίδας Βόκολος. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της κόρης της γαγός μας Στροκώστα, Βικτόριας Δέλλα, η ταφή θα γίνει στο ξοκλήσι του Αγίου Γεωργίου, στο Ευηνοχώρι Μεσολογγίου, τόπο καταγωγής της εκλυπούσας, σε πιο στενό οικογενειακό κύκλο και αντί στεφάνων η οικογένεια επιθυμεί δωρεά στο Ίδρυμα Φλόγα.
8: Αθλητικά.
0: Καλωσορίζουμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM το Δημήτρη Σταυρακάκη. Δημήτρη, άναψε κόκκινο φως σε αναδιάρθρωση τη Super League.
8: Στο κενό έπεσε η πρόταση που υποστηρίχθηκε τον ΠΑΟΚ και την ΕΠΟ για να μην υποβιβασμό Πανσεραϊκού και Λάρισας και κατάργηση των play-off και play-out. Με το υπάρχον format θα συνεχίσει να διεξάγεται και επίσημα το ελληνικό πρωτάθλημα τη νέα αγωνιστική σεζόν. Στην ψηφοφορία που έγινε είχαμε ισοπαλία 7-7. Οι 7 ομάδες που ψήφισαν υπέρ ήταν οι 5 ομάδες που έστειλαν την επιστολή και ξεκίνησαν το όλο θέμα, δηλαδή ΑΕΛ, Πανσεραϊκός, Πανετολικός, Αστέρας, Τρίπολης, ΠΑΟΚ, καθώς και ο Λεβαδιακός και η ΕΠΟ. Οι 7 ομάδες στην συνεδρίαση της Super League που καταψήφισαν την πρόταση ήταν ο Παναθηναϊκός, η ΑΕΚ, ο Άρης, ο Όφη, ο Βόλος, η Κηφισιά και ο Ατρόμητος. Το μοναδικό λευκό της διαδικασίας ανήκε στον Ολυμπιακό. Τώρα, στον Παναθηναϊκό, στο τιμόνι της τεχνικής ηγεσίας των Πρασίνων και επίσημα από χθες ο Δανός Γιάκουπ Νίστρουπ, ανακοινώθηκε επίσημα.
0: 38 ετών.
8: Σταμάτησε να παίζει μπάλα επαγγελματικά 23 ετών όταν αντιμετώπισε ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα τραυματισμού. Διαδέχεται τον Ράφα Μπενίτεθ με τον οποίο λύθηκε το συμβόλαιο την περασμένη Παρασκευή. Υπέγραψε ο κύριος Νίστρουμ διετές συμβόλαιο συνεργασίας μέχρι το καλοκαίρι του 2028. Είχε κάνει εξαιρετικό έργο στην Κοπενχάγη. Δύο χρονιές είχε πάρει τον Double το 2023-2025 και την οδήγησε το 2024 στους 16 του Champions League. Στο μπάσκετ τώρα, όχι στα μπουζουκιά όπως το συνηθίζουν, αλλά σε γνωστό εστιατόριο της Βούλας γιόρτασαν στον Ολυμπιακό την κατάκτηση της Ευρωλίγκας. Χθες το βράδυ, οι παίκτες, τεχνική ηγεσία, ο Γιώργος Μπαρτζόκας, η διοίκηση μαζί με τις οικογένειές τους. Δουλέψαμε όλοι μας πάρα πολύ με αυτό το στόχο στο μυαλό μας. Ήταν από την αρχή της προσπάθειάς μας, δήλωσε ο αρχηγός του Ολυμπιακού Κώστας Παπανικολάου στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα και στον Νίκο Χατζηνικολάου.
9: Ποια στοιχεία του φετινού Ολυμπιακού ήταν αυτά που τον έφεραν στην κορυφή της Ευρώπης?
10: Δεν θέλω να μπαίνω στη διαδικασία συγκρίσεως των ρόστερ από τη μία χρονιά στην άλλη, γιατί είναι άδικο για παιδιά που ίσως δεν είναι στο ρόστερ και μπορεί να αξίζανε να φτάσουν και οι ίδιοι σε μια τέτοια κατάκτηση. Αυτή η ομάδα φέτος έδειξε μεγάλη αυταπάρνηση. Δουλέψαμε όλοι πάρα πολύ, όλα τα παιδιά πάρα πολύ. Φυσικά δεν έχει τελειώσει η χρονιά, αλλά επειδή μιλάμε μόνο για την Ευρωλίγκα αυτή τη στιγμή, όλα τα παιδιά δούλεψαν με αυτό το στόχο στο μυαλό τους. Θέλαμε να φτάσουμε εκεί, θέλαμε να δώσουμε αυτή τη χαρά στον κόσμο μας. Και η διαφορά ίσως με τις προηγούμενες χρονιές είναι ότι στα δύο μεγάλα παιχνίδια κάναμε όλα τα σωστά πράγματα μέσα στο παρκέ. Ήμασταν καλοί σε καταγενική ομολογία στα παιχνίδια μας και αυτό που είναι η διαφορά και δεν μπορείς να το ελέγξεις μερικές φορές είναι ότι δεν παίζεις μόνος, σου παίζει και ο αντίπαλος. Οπότε ίσως τις προηγούμενες χρονιές ένα κακό δικό μας παιχνίδι ή κάποια μεγάλα σούτα από μεγάλους παίχτες άλλων ομάδων μας στέρισαν την ευκαιρία να γευτούμε αυτό το αποτέλεσμα, αυτό το νέκταρ, αν θέλετε, της επιτυχίας.
8: Επόμενος στόχος, όπως είπε ο Κώστας Παπανικολάου, η κατάκτηση της Basket League του ελληνικού πρωταθλήματος. Τόνισε παράλληλα τη συμβολή των προέδρων και ιδιοκτήτων της ΚΑΕ Ολυμπιακός, του Γιώργου και του Παναγιώτη Αγγελόπουλου, στην όλη προσπάθεια που γίνεται στον Μπασκετικό Ολυμπιακό. Τέλος στις 10 απόψε στην Λειψία, η Crystal Palace με τη Ράγιο Βαγεκάνο διεκδικούν για πρώτη φορά στην ιστορία του τον τίτλο στο Conference League, τηλεοπτική μετάδοση από τον Αντένα.
0: Ο καιρός.
2: Τριαντάρια αλλά και τοπική αστάθεια της μεσημεριανός ώρας θα κυλήσει ο καιρός στις επόμενες ημέρες. Ο Τάσος Αρνιακός μας ενημερώνει.
11: Πράγματι η ηλιακάδα θα είναι το κυρίαρχο στοιχείο με λίγες μπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα. Έτσι και αύριο περιμένουμε γενικά έθριο ουρανό σε ολόκληρη τη χώρα με λίγες νεφώσεις, πυκνότερες το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά, με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες κυρίως στα βουνά, οι οποίες θα συνεχιστούν και το βράδυ μόνο στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Οι άνεμοι από δυτικές διευθύνσεις 3 με 4 το πολύ 5 μποφόρ, η θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι στα υπηρετικά τους 30 με 32 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική περιμένουμε τι άλλο, ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, ασθενείς ανέμους και θερμοκρασία από 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιες καιρικές συνθήκες και στη Θεσσαλονίκη με πιθανότητα στα γύρω ορεινά για κάποια μπόρα το μεσημέρι. Ασθενείς άνεμοι στο Θερμαϊκό και θερμοκρασία από 16 έως 30-31 βαθμούς Κελσίου. Η ίδια καιρική κατάσταση θα συνεχιστεί και τις υπόλοιπες ημέρες του εορταστικού τριημέρου του Αγίου Πνεύματος.
0: Για την κίνηση στους δρόμους δίνουμε το λόγο στον Παναγιώτη Βολάνιο.
12: Μποτιλιάρισμα χιλιομέτρων επικρατεί στην άνοδο του Κηφισού από Ρέντι μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθο Βαπολικόβρηση μέχρι Κόκκινο Μήλο. Πυκνή ροή στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών στο ύψος του Καραμαγκά και στο ρεύμα εισόδου στον Ασπρόπυργο. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στη σταδίου Πανεπιστημίου Πατησίων Πειραιός στην Ομόνια. Ουρές χιλιομέτρων στην άνοδο της Κηφισίας από Πανόρμου μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθο ανατμήματα από Μαρούση μέχρι Πανόρμου.
0: Διαβάζουμε κυρίες και κύριοι στο real.gr. Αγάπη μου, αγγελέ μου, ράγισε καρδιές ο Τραϊανός Δέλλας. Το τελευταίο αντίο στη Γογό Μαστροκώστα.
2: Και στο ενικός.gr. Τραγωδία στις Σέρες, νεκρό εντοπίστηκε ανήλικο αγόρι μέσα σε αρδευτικό κανάλι.
0: Ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις, κυρίες και κύριοι, από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο σε αυτή την ώρα. Στη δημοσιογραφική παραγωγή συνεργάστηκαν ο Κώστας Σαρδέλης με τη Σοφία Γαλάνη. Τον ήχο ρύθμιζαν Γιάννης Καραγευρέκης και Νίκος Απρανίδης.
2: Ακολουθούν ο Νίκος Τραβελάκης και η Λουκία Γκάτσου. Από την Ελισάβετ Σαλαμάρα και τον Βασίλη Τερζάκη, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.

0: βάζει την καρδιά της στον Νίκο Χατζηνικολάου στο Ενώπιο Σενώπιο. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
1: Αγάπη, για το σινεμά, να μας κλείσω θέση πίσω-πίσω, κοντά στην έξοδο.
2: Όχι.
1: Όχι.
2: Όχι, αυτή τη φορά θα δω το έργο αλλιώς. Κλείσε μας θέση στο κέντρο.
3: Ήρθε η ώρα να αλλάξει θέση απέναντι στα ιδιοπαθή φλεγμονώδη νοσήματα του εντέρου. Μίλα με τον γιατρό σου, ενημερώσου για τους αποτελεσματικούς τρόπους αντιμετώπισης των ύφνε και ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Μια καμπάνια ενημέρωσης της Johnson & Johnson Innovative Medicine υπό την αιγίδα του Συλλόγου Ατόμων με Νόσο του Κρόν και Ελκώδη Κολίτιδα Ελλάδας.
4: Κατερίνα 12 χρονών. Σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος 15 χρονών. Σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
5: Μαρία 17 χρονών. 5 ώρες.
4: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling. Την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφές.

0: με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Φέτος, η Ερέτρια αποκτά το ριζόρτ που της αξίζει. Το πλήρως ανανεωμένο Zeus Ερέτρια Resort στην Ερέτρια δεν είναι απλώς ένα ξενοδοχείο. Είναι ένα αυθεντικό ελληνικό χωριό διακοπών μέσα σε μοναδικούς κήπους με bungalows που προσφέρουν ιδιωτικότητα, πολυτελείς σουίτες, άνετα οικογενειακά δωμάτια και επιλογές με ιδιωτικές πισίνες. Ένας all-inclusive κόσμος εμπειριών. Σπα, εστιατόριο και μπαρ δίπλα στη θάλασσα, mini club για τα παιδιά, γήπεδα πάντελ, τένις, μπάσκετ, βόλεϊ, beach volley και θερινό σινεμά στην παραλία κάτω από τα αστέρια. Μόλις μία ανάσα από την Αθήνα. Επισκεφτείτε το Zeus Eretria Resort και ανακαλύψτε τις ειδικές προσφορές μας με το πρώτο παιδί δωρεάν.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου, σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
3: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
2: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλίχο.
4: Η ώρα είναι 3.
5: Λατό FM, στους 103,3.
6: Η επαγγελματική κουζίνα σου.
7: Το σπίτι μας.
6: Η κάθε στιγμή που η φροντίδα συναντάει την αξιοπιστία.
7: Έχει δίπλα της την Τηλέμης Χορέκα.
6: Τηλέμης Χορέκα. Από το 1997. Εξειδικευμένες λύσεις επαγγελματικού και οικιακού εξοπλισμού για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και τον κλιματισμό.
7: Με άμεση εξυπηρέτηση και σέρβις στις πιο συμφέρουσες τιμές και ευκολίες πληρωμής.
6: Ελευθερίου Βενιζέλου 69, Μάλια. Τηλέφωνο 2897-0-34-100. Τηλέμης Χορέκα και εξοπλιστήκατε.
8: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα έτοιμο παράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο. Έναντι υπηκού ομίλου καρτερού.
9: Φίλοι μου, γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Ευθυμιάδης και αυτά είναι τα Oldies. Κάποιες από τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Μην ξεχνάτε ότι πολλά από τα απορρίμματά μας δεν πετιούνται. Επαναχρησιμοποιούνται. Η κυκλική οικονομία είναι το παρόν. Φτιάχνουμε το μέλλον.

0: Το ονειρικό μας flashback σταματά εδώ. Μην ξεχνάτε όμως.
1: Κυρίες και κύριοι, σε λίγα λεπτά φτάνουμε στο σημείο διαλογής και διαχείρισης αποβλήτων. Παρακαλούνται τα μπουκαλάκια από Τίνο, Αλόνισο, Σαντορίνη, Πάρο και Αντίπαρο να προσέλθουν για ανακύκλωση. Η μετατροπή τους σε νέα καπάκια, ρούχα και παιχνίδια ξεκινάει άμεσα. Στα νησιά μας και στην κυκλική οικονομία, τίποτα δεν πάει χαμένο. Ώρα για δράση.
2: Αλεξάκης ΑΕ. Εμπόριο ξυλίας, σιδήρου, ανοξίδωτου, εξαρτημάτων, υλικών ξηρής δόμησης και μόνωσης. Επίσημος αντιπρόσωπος των εταιριών Knauf και Sika. Άριστη και φιλική εξυπηρέτηση στις καλύτερες τιμές. Αλεξάκης ΑΕ. Μια ζωή για τις ανάγκες σας.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Herb is a plant. Herbs are good for everything.

0: Κάθε Σάββατο πρωί 9:30 και Κυριακή στη 1 έρχονται στο Λατό FM
1: τα παλιόπαιδα τα τίθασα.
0: Αποσπάσματα από το βιβλίο του Νίκου Τσιφόρου, επιμελείται και παρουσιάζει ο Μανώλης Δεσποτάκης.

0: στους 103,3.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ' σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών
2: Όταν
1: Ελλάδος.
2: Όταν η πείνα σε καλεί, εσύ της απαντάς. Delizio. Πίτσα, ζυμαρικά, ριζότι. Κοτόπουλο, κρεατικά και ψάρι, όλα στη σχάρα.
3: Μάμα μία!
2: Και για το τέλος, επιδόρπιο που θα σε γλυκάνει. Και για τους μικρούς μας φίλους, παιδικό μενού με αγαπημένες γεύσεις. Delizio. Ακτή Θεμιστοκλέους 3 στο κέρας Αγίου Νικολάου. Delivery και κρατήσεις 28410-24021. Ανοιχτά καθημερινά, 1 το μεσημέρι με 11 το βράδυ. Delizio. Και ξαφνικά, μιλάς ιταλικά.
0: Λατό FM στους 103,3.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Μπαμπά, μπαμπακά.
2: Σηκώνομαι.
3: Μπαμπά, είναι Δευτέρα και έχεις εκπομπή.
2: Σηκώνομαι. Σηκώνομαι. Μου σηκώνομαι. Κάθε Δευτέρα, 10 με 12 το βράδυ, στο Λατό FM. Επιμέλεια παρουσίαση, Μάγκας.
4: Και τώρα.
5: Οι 5 μεγαλύτερες επιτυχίες της Ελλάδας.

0: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Η εταιρεία μας αναλαμβάνει την υποβολή της αίτησης κάθε μορφής επιδόματος που είστε δικαιούχος. Αναλαμβάνουμε την υποβολή αιτήσεων επιδομάτων στέγασης, κοινωνικού τιμολογίου, κοινωνικής αλληλεγγύης και επιδομάτων ανεργίας. Φοροεπίλησης. Λογιστική, συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου 36, έναντι ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410-27001.
1: Φως και ήχος. Τώρα όλα σε ένα κατάστημα. Το μοναδικό κατάστημα στο Λασίθι που ενώνει τον επαγγελματικό ήχο και τον φωτισμό.
2: Κιθάρες, πιάνα, χρωστά, πνευστά και ό,τι χρειάζεσαι για τη μουσική σου έμπνευση. Μελέτη του χώρου σου, πώληση, ενοικίαση, εγκατάσταση.
1: Και φυσικά, οικιακός και επαγγελματικός φωτισμός, καλώδια ήχου και εικόνας, λάμπες, LED ταινίες και όλες οι μικροσυσκευές που κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. Τώρα σε νέα διεύθυνση. Κωνσταντίνου Καραμαλή 39 στον Άγιο Νικόλαου. Τηλέφωνο 28410-24395. www.fosichos.gr. Φως και ήχος. Τώρα όλα παίζουν σε ένα μαγαζί.

0: Καθημερινά κοντά σας η εκπομπή Ξεφαντώματα με τον Γιάννη τον Πρόκο, 7 με 9 το βράδυ. Την εκπομπή σας προσφέρει
1: Τεντοτεχνική Σαν Στοπ, Ανδρέας Αποστολάκης, Κωνσταντίνου Καραμαλή 35, στον Άγιο Νικόλαο. Κατασκευάζουμε τέντες παντός τύπου με τα καλύτερα υλικά για τη βεράντα σας και τον εξωτερικό σας χώρο. Άψογο σέρβις από τα εξειδικευμένα συνεργεία μας στις καλύτερες τιμές. Τεντοτεχνική Σαν Στοπ, Ανδρέας Αποστολάκης, Κωνσταντίνου Καραμαλή 35, στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνα 28 410 25 595 και 69 99 439 363.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βραχή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριόζος.
4: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
7: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nimbaxevanis.gr.
3: Και δεν μου λέτε κανένα και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.
5: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος. Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 28410-21111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 28410-21111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.
8: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
9: Τα μυστικά στις συνταγές πολλές φορές κρύβονται στα πιο απλά πράγματα. Και εμείς στο Αρτοπολείο Bakery & More το γνωρίζουμε καλά. Με φυσικό προζύμι και τεχνική αργής ορίμανσης, με βιολογικό αλεύρι πετρόμηλου, σας προσφέρουμε το καθημερινό ψωμί και τα αρτοσκευάσματα στο τραπέζι σας. Αφράτα χειροποίητα κρουασάν, ολόφρεσκη ζύμη πίτσας και όλες οι αλμυρές και γλυκές παρασκευές συμπληρώνουν τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας σας. Και όλα χωρίς φινικέλαιο. Αρτοπολίων Bakery & More, Κοντογιάννη 31, Άγιος Νικόλαος. Κάτι παραπάνω από ένα αρτοποιείο.
10: Η μουσική μας ενώνει. Η φιλαρμονική Δήμου Αγίου Νικολάου σας προσκαλεί σε μια βραδιά γεμάτη μελωδίες, ρυθμό και συγκίνηση. Σάββατο 30 Μαΐου 2026 και ώρα 8, ραντεβού στο ανοιχτό θέατρο Πλάζεότ. Φέρτε την παρέα σας και αφήστε τη μουσική να σας συνεπάρει. Φιλαρμονική Δήμου Αγίου Νικολάου.
11: Γιατί η μουσική είναι για όλους.
5: Αντέχεις, πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες, όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου καρτελού.
12: Λατό FM, στους 103,3.

0: 5.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Για επαγγελματικό και ξενοδοχειακό εξοπλισμό,
3: σκέψου έξυπνα. Σκέψου Ζουμάκης.
2: Επώνυμα προϊόντα Ευρώπης και Αμερικής. Τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα υγραερίου και ρεύματος, κλιματιστικά, ψυκτικούς θαλάμους και βιομηχανική ψήξη.
3: Ψυγεία σούπερ μάρκετ. Ανοξείδωτες κατασκευές, μικροσυσκευές, έπιπλα, γυαλικά και σερβίτσια.
2: Δωρεάν μελέτη χώρου και άμεση τεχνική υποστήριξη.
3: Ζουμάκης στη Σιτία. Κάτω από το Εθνικό Στάδιο. Τηλέφωνο 28430 28888.
2: Ζουμάκης εξοπλισμοί.
3: Εδώ και 30 χρόνια μαζί.
4: Ζουμάκης, η έξυπνη επιλογή.
5: Φίλοι μου, γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Ευθυμιάδης και αυτά είναι τα Oldies, κάποιες από τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Μην ξεχνάτε ότι πολλά από τα απορρίμματά μας δεν πετιούνται, επαναχρησιμοποιούνται. Η κυκλική οικονομία είναι το παρόν. Φτιάχνουμε το μέλλον.

0: το ονειρικό μας flashback σταματά εδώ. Μην ξεχνάτε όμως.
1: Κυρίες και κύριοι, σε λίγα λεπτά φτάνουμε στο σημείο διαλογής και διαχείρισης αποβλήτων. Παρακαλούνται τα μπουκαλάκια από Τίνο, Αλόνισο, Σαντορίνη, Πάρο και Αντίπαρο να προσέλθουν για ανακύκλωση. Η μετατροπή τους σε νέα καπάκια, ρούχα και παιχνίδια ξεκινάει άμεσα. Στα νησιά μας και στην κυκλική οικονομία, τίποτα δεν πάει χαμένο. Ώρα για δράση.
2: Καθημερινά κοντά σας, η εκπομπή Ξεφαντώματα με τον Γιάννη τον Πρόκο, 7 με 9 το βράδυ. Την εκπομπή σας προσφέρει...
3: Εδώ το σουβλάκι το αγροπαϊκό. Αγροπαϊκό, ποιος τρώει, ξανατρώει. Αγροπαϊκό.
4: Λέρε, Δημιο, τρελάδικο, ρε. Χωριάτικο θα φωνάει, όχι ευρωπαϊκό.
3: Σταμάτα, δεν θέλω υποδείξεις εγώ. Όλοι φωνάζουν αγροπαϊκό και αγροπαϊκό. Εμείς θα το λέμε αγροπαϊκό.
2: Στη Σταριά Θράκα, Κωνσταντίνου Καραμαλή 5, στον Άγιο Νικόλαο. Είμαστε στη διάθεσή σας από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ. Διαθέτουμε γύρους και σουβλάκια, χοιρινά και κοτόπουλο. Μπιφτέκια, κοντοσούβλι, κοτόπουλα, σούλα και σκάρας,

0: όλα σε μοναδική ποιότητα και τιμές.
1: Πράσραφα τα έχω πάει κόσουβλάκι! Ωρα Παναγία μου, πράσραφα τη σουβλάκια πράσε! Ωρα Παναγία μου!
0: Ψησταριά Θράκα, Κωνσταντίνου Καραμαλή 5, στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνο 28 41 0 83 113.

0: στους 103,3.
1: Όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι, άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
2: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
1: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ. Έλα ρε πάνω πάνω στην ώρα, ήρθες μόλις άρχισε ο αγώνας. Ρε πάνω, πού κοιτάς, μπροστά σου είναι η τηλεόραση, όχι πίσω.
3: Ψάχνω το air condition, τον ανεμιστήρα. Α, φοβερή δροσιά έχεις Κώστα.
1: Πέναλτι ρε, ποιο air condition, πέναλτι ρε. Σίκα θερμοκόουτ έχω.
3: Σίκα πώς?
1: Σίκα θερμοκόουτ, σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πάνω, με το που το έβαλα. Έλα γόρι μου, έλα. Έχω έως και 55% εξοικονόμηση ενέργεια σε θέρμανση και ψήξη. Επιλέχθηκε το ιδανικό για το δικό μου σπίτι σύστημα. Τοποθετήθηκε εύκολα εξωτερικά.
3: Το έχεις.
1: Και έφτιαξε και η όψη του σπιτιού. Μην το ψάχνεις πάνω. Το πρωτάθλημα εξωτερικής θερμομόνωσης το παίρνει η ΣΥΚΑ χαλαρά. Η κορυφαία εταιρεία δομικών υλικών στον κόσμο. ΣΥΚΑ GO!
4: ΣΥΚΑ THERMOCOOT!
5: ΣΥΚΑ. Τα κορυφαία δομικά υλικά στον κόσμο. Ζητήστε τα από τον τεχνικό σας και βρείτε τα στο δίκτυο εμπορικών συνεργατών της ΣΥΚΑ Ελλάς σε όλη την Ελλάδα.
6: Εμπορικό συνεργάτης Αγίου Νικολάου, Αλεξάκης ΑΕ. Τηλέφωνο 28410-26808.
7: Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας Ακτικούν Δουρ 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
8: Όταν η πείνα σε καλεί, εσύ της απαντάς «Delizio». Πίτσα, ζυμαρικά, ριζότι, κοτόπουλο, κρεατικά και ψάρι, όλα στη σχάρα.
9: Μάμα μία!
8: Και για το τέλος, επιδόρπιο που θα σε γλυκάνει. Και για τους μικρούς μας φίλους, παιδικό μενού με αγαπημένες γεύσεις. Delizio. Ακτή Θεμιστοκλέους 3 στο κέρας Αγίου Νικολάου. Delivery και κρατήσεις 28410-24021. Ανοιχτά καθημερινά, 1 το μεσημέρι με 11 το βράδυ. Delizio. Και ξαφνικά, μιλάς ιταλικά.
10: Ασφαλές βήμα. Εκπαιδευτική δράση για την ασφαλή προσέλευση και αποχώρηση μαθητών των Δημοτικών Σχολείων Αγίου Νικολάου. Γιατί η ασφάλεια στο δρόμο δεν είναι τύχη. Είναι σωστές επιλογές κάθε στιγμή. Οργάνωση Δήμος Αγίου Νικολάου, Γραφείο Πρωτοβάθμιας Υγείας, Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Λασιθίου, Τμήμα Τροχέας Αγίου Νικολάου.
0: Λατό FM στους 103,3.

0: Είναι ενημερωτικό.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ενωτική προ...
0: Είναι μουσικό. Είναι πολυθεματικό.
2: Ο Άγγλος επιστήμονας Τίμο Θεντάκης.
0: Δεν είναι απλά ραδιόφωνο. Είναι Λατό FM 103,3. Ο καλύτερος σταθμός της πόλης.

0: Απλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο. Έναντι υπηκού ομίλου Καρτερού.
1: Τι να σας πω είναι.
2: Το μικρό φεστιβάλ οδείου τέχνης παρουσιάζει στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης.
3: Ο Αλκιβιάδης Κωνσταντόπουλος και ο Λευτέρης Ελευθερίου φορτώνουν το όχημα της βραδιάς με μουσικά όργανα, τραγούδια και φάρσες. Και μπουκάρουν με την Όπισθεν το Σάββατο 31 Απριλίου. Βράδυ 9 η ώρα στον κινηματογράφο Rex στον Άγιο Νικόλαο. Φέρτε σαρωνιές παράσα.
4: Νότες πρίμα μέσα μπάσα. Εβουλήσαν για καλά. Φέρτε και τη διάθεσή σας και ισιώστε το μαλλί σας.
5: Άρχεψαν τα κουζουλά.
6: Προπόληση εισιτηρίων. Ο Δύο Τέχνης Κρήτης και βιβλιοπωλείο Γραφείο.
7: Από την ώρα που φτιάχνεις τον καφέ σου μέχρι τη στιγμή που χαλαρώνεις και απολαμβάνεις τη ζεστασιά του σπιτιού σου, σκέφτεσαι ένα και μόνο πράγμα. Ότι δεν σου λείπει τίποτα χάρη στο κατάστημα Pangalos Welcome Stores. Η μεγαλύτερη ποικιλία ηλεκτρικών ειδών στον τόπο σας. Από οικιακές μικροσυσκευές μέχρι air condition και αφιγραντήρες. Από έξυπνα δώρα μέχρι λύσεις για την κάθε σας ανάγκη για καλύτερη ποιότητα ζωής. Σας περιμένουμε στην Κωνσταντίνου Καραμανλή 7, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνα 28410 25718 και 27562. Κινητό 6974 398 473. Bangalos Welcome Stores. Πληρότητα κάθε στιγμή.
8: Ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρία. Αλλά πέντε χρόνια τώρα κλείνουμε ραντεβού στις 12 Νταν μέσα από τη συχνότητα του Λατό FM 103,3. Ο Μάνος Ορνιώτης έρχεται λίγο μετά τις 12 και γίνονται όλα στις 12. Give me your place. Give me your place. Όλα στις 12 και Λατό FM 103,3. Ανέβασε την ένταση και όλα τα άλλα, ας τα πάνω μας.

0: Plateau FM.
1: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
2: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
3: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
2: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά της ομήνου, στην γνωσό, με αυτά της εκεί κερα λένε το ξοχικό στο τσούτσουρα.
1: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
6: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
3: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
2: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
3: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
2: Πολλά ή λίγα.
1: Δηλαδή.
2: Μπαξεβάνης.
3: Κάτι λίγα.
2: Μπαξεβάνης.

Καλησπέρα σας. Και καλησπέρα σε όλους εσάς που ξυπνήσατε σήμερα, κοιτάξατε το κινητό, είδατε ότι είναι ακόμα Τετάρτη και είπατε: ωραία, άλλη μια μέρα που η ζωή περιμένει να τα δώσω όλα. Και εγώ απλά κάθομαι και την κοιτάζω σαν την αγελάδα που βλέπει το τρένο να περνάει. Εδώ είμαστε όμως, δεν μασάμε, ζωντανοί, όρθιοι, με καφέ στο χέρι, με νεύρα σε πορτοκαλί και με διάθεση να κάνουμε αυτή την Τετάρτη λίγο πιο υποφερτή, λίγο πιο φωτεινή και άμα δείξει Έλεος και το Ηράκλειο, να επιβιώσουμε από τις λακκούβες χωρίς να χρειαστούμε αφιενικό μέχρι το βράδυ.

Τετάρτη σήμερα, 27 Μαΐου του 26, είναι η 147η ημέρα του χρόνου. Μένουν άλλες 218 μέρες για να τελειώσει το 26, οπότε κάνουμε ακόμα αρκετό χρόνο για να κάνουμε σχέδια, να τα ακυρώσουμε, να ξανακάνουμε σχέδια και στο τέλος να πούμε άστο, πάμε και καμιά ρακή. Στο Ηράκλειο ο ήλιος ανέτειλε σήμερα στις 6 και 6 το πρωί, τα Δύση στις 8 και 38 το απόγευμα. Σήμερα γιορτάζουν ο Αλίπιος, η Αλυπία, ο Θεράπων και ο Ιωάννης. Χρόνια πολλά λοιπόν σε όσους γιορτάζουν, όχι και τα πρώτα ονόματα, αλλά όπως και να έχει, χρόνια πολλά παιδιά. Στον καιρό τώρα, το Ηράκλειο σήμερα κινείται σε ήρεμο σχεδόν καλοκαιρινό ύφος, ήλιος, λίγα σύννεφα για διακόσμηση, με τη θερμοκρασία αυτή την ώρα να είναι στους 25 και τον άνεμο να πνέει τώρα από τα βόρεια με ένταση στο 1 μποφόρ. Με λίγα λόγια, ούτε καύσωνας ούτε δράμα, ο τέλειος καιρός για μένα, που σε κάνει να λες να πάω για δουλειά ή να εξαφανιστώ κάπου με θέα θάλασσα και να επιστρέψω το Σεπτέμβρη με καινούργια προσωπικότητα. Draw, paint, sing, sculpt, dance and act. What has never before been done to push the envelope of creativity and language. Πάμε και τώρα και στα νέα της πόλης, γιατί το Ηράκλειο δεν είναι απλώς πόλη, είναι εμπειρία, είναι άσκηση υπομονής. Είναι μέρος όπου το GPS δεν σου λέει στρίψε δεξιά, σου λέει καλή τύχη φίλε μου, από εδώ και πέρα μόνος σου. We have to create culture. Don't watch TV. Στο κέντρο τώρα του Ηρακλείου η αστυνομία έκανε έλεγχο και εντόπισε πάνω από 500 προϊόντα από μιμήσεις, με μια σύλληψη για διάθεση και πώληση μαϊμού προϊόντων. Κάπου εδώ να πούμε ότι στο Ηράκλειο ακόμα και τα ρούχα έχουν διπλή ταυτότητα. Μπαίνει τα πάρει μπλούζα και η μπλούζα σου λέει δεν είμαι αυτό που νομίζεις, αλλά έχω αυτοπεποίθηση. Τώρα στην Κρήτη επίσης συνεχίζεται η υπόθεση με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, με τους κατηγορουμένους να οδηγούνται στην Αθήνα και την υπόθεση να παίρνει πολύ σοβαρές διαστάσεις. Νέα επιχείρηση διάσωσης μεταναστών είχαμε στα νότια της Ιεράπετρας, με δεκάδες ανθρώπους να εντοπίζονται σε λέμβο, και εδώ πίσω από τα δελτία και τους αριθμούς υπάρχουν άνθρωποι κουρασμένοι, φοβισμένοι, χαμένοι στη θάλασσα για πολλές μέρες. Επιστρέφουμε στο Ηράκλειο και στην Αγία Τριάδα. Οι κάτοικοι ανησυχούν για εγκαταλειμμένα και ετοιμόρροπα κτίρια. Και εδώ ανοίγει μεγάλο θέμα. Η αλήθεια είναι ότι στο Ηράκλειο έχουμε κτίρια που δεν ξέρεις αν είναι αρχιτεκτονική κληρονομιά, παγίδα για πεζούς ή σκηνικό από ταινία όπου ο πρωταγωνιστής μπαίνει μέσα και δεν το ξαναβλέπει κανείς. Και μιας και μιλάμε για αλήθειες, να πούμε και δύο αλήθειες με αγάπη, με πολύ αγάπη. Στο Ηράκλειο η Λακούβα δεν είναι οδικό πρόβλημα, είναι τοπικό αξιοθέατο. Το φανάρι δεν είναι ρύθμιση κυκλοφορίας, είναι πρόταση. Την ακούς, τη σκέφτεσαι και μετά κάνει ο καθένας αυτό που του ψιθυρίζει η εσωτερική του φωνή. Το πάρκινγκ δεν είναι χώρος, είναι φιλοσοφικό ερώτημα. Υπάρχω, παρκάρω ή απλώς κάνω κύκλους μέχρι να γεράσω. Γιατί στο Ηράκλειο έχουμε καταφέρει το ακατόρθωτο, να μετατρέψουμε το παρκάρι μας σε καθημερινό reality επιβίωσης. Γύρια τελείωτη, κορναρίσματα, διπλοπαρκαρίσματα, νεύρα, καυσαέριο και ανθρώπους να ψάχνουν θέση λες και κυνηγάνε χρυσό εισιτήριο. Και μέσα σε όλο αυτό υπάρχουν κάποιοι, υπήρχαν μάλλον, κάποιοι χώροι κάτω από τα τείχη που όσο απλή και αν ήταν, έδιναν μια μικρή ανάσα στην πόλη. Εξυπηρετούσαν εργαζόμενους, κατοίκους, ανθρώπους που κατέβαιναν το κέντρο για δουλειά ή για μια υποχρέωση, χωρίς να χρειάζεται να αφήσουν το αυτοκίνητο σε άλλη περιφέρεια της Κρήτης. Τώρα αυτοί οι χώροι έκλεισαν εδώ και καιρό. Ίσως να υπάρχουν λόγοι που σχετίζονται με έργα ασφάλεια ή άλλες παρεμβάσεις, όμως για τον πολίτη η πραγματικότητα είναι μία. Χάνονται θέσεις στάθμευσης σε μια πόλη που ήδη δυσκολεύεται, φανταστά, στο κυκλοφοριακό και στο παρκάρισμα. Χωρίς ουσιαστική εναλλακτική, χωρίς σχέδιο, χωρίς να έχει λυθεί πρώτα το βασικό πρόβλημα της πόλης που θα αφήσει ο κόσμος το αυτοκίνητό του,
Δεν μπορείς να φέρεις θέσεις στάθμευσης από μια πόλη που ήδη ασφιχτιά και να περιμένεις ότι όλα θα λειτουργήσουν μαγικά. Το αποτέλεσμα το βλέπουμε κάθε μέρα στους δρόμους. Περισσότερη κίνηση, περισσότερη ταλαιπωρία, περισσότερο χάος. Κανείς δεν είπε ότι οι δημόσιοι χώροι δεν πρέπει να προστατεύονται ή να αξιοποιούνται σωστά. Αλλά όταν κλείνεις κάτι που λειτουργούσε για χιλιάδες πολίτες, οφείλεις πρώτα να δώσεις λύση, όχι απλώς κορδέλες, απαγορευτικά και υποσχέσεις. Γιατί στο τέλος την έξυπνη πόλη δεν τη μετράς από τις μακέτες, τη μετράς από το αν ο πολίτης μπορεί να ζήσει χωρίς να βασανίζεται καθημερινά για τα αυτονόητα. Όπως και να έχει, αυτή είναι η Τετάρτη μας και αυτό είναι το Ηράκλειο που όσο και αν μας παιδεύει, στο τέλος το αγαπάμε, γιατί είναι η πόλη που μπορεί να σε τρελάνει το πρωί, να σε εκνευρίσει το μεσημέρι, να σε κολλήσει στην κίνηση το απόγευμα και το βράδυ, να σου πετάξει ένα ηλιοβασίλεμα και να σου πει «Έλα τώρα, μην κάνεις πως δεν με αγαπάς». Όποιος αγαπά, παιδεύει. Μουσικό κανάλι ακούτε, 105,1, την καλύτερη μουσική της πόλης και όχι μόνο. Πίσω από το μικρόφωνο είμαι ο Δήμος Κιβωτίδης. Να σας ενημερώσω ότι η εκπομπή μας μεταδίδεται και μέσα από το Λατό FM 103,3 για όλο το νομό Λασιθίου. Να στείλουμε την καλησπέρα μας και εκεί. Και όσο για τους φίλους μας, για την υπόλοιπη Ελλάδα αλλά και το εξωτερικό, μπορείτε να μας ακούσετε live μέσα από το site μας www.musicokanali.gr με λατινικούς χαρακτήρες ή μέσα από οποιαδήποτε άλλη διαδικτυακή πλατφόρμα προτιμάτε εσείς. Να πούμε και τρόπους επικοινωνίας, είναι πολύ και διάφορη όρεξη να έχετε αν θέλετε να μας στείλετε μια καλησπέρα, να μας πείτε τι ακούτε. Μπορείτε πολύ απλά να μας βρείτε στο Facebook στη σελίδα Μουσικό Κανάλι 105,1. Στην προσωπική μου σελίδα Δήμος Κιβωτίδης με λατινικούς χαρακτήρες και τα δύο. Διαφορετικά μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον παραδοσιακό τρόπο μέσω τηλεφώνου στο 2810-360-260. Εκεί είμαστε, τα διαβάζουμε όλα, απαντάμε σε όλους και αν προλάβουμε υπόσχομαι να σας φτιάξουμε κιόλας. Πάμε και σε αυτό που περιμένετε. Παίζει δώρο και σήμερα και μυρίζει popcorn. Υπάρχουν εισιτήρια για σινεμά και πάνε σε αυτούς που το θέλουν πιο πολύ. Τεχνόπολης, Βιτσέντζο Κορνάρο, διαλέγετε αίθουσα, διαλέγετε παρέα και φύγατε για ταινία. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να πάρετε τώρα όμως, στο 2810-360-260. Προσέξτε όμως γιατί τα εισιτήρια δεν περιμένουν. 2810-360-260.

μουσικό κανάλι ακούτε 105,1 από το Ηράκλειο της Κρήτης, την καλύτερη μουσική της πόλης και όχι μόνο. Πίσω από το μικρόφωνο είμαι ο Δήμος Κυβωτίδης, μαζί είμαστε καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή 6 με 8 κάθε απόγευμα. Και να σας θυμίσω τους χορηγούς της πρώτης μας ώρας που αποτελούνται από ανθρώπους και εταιρείες που δεν διαφημίζονται απλώς, αφήνουν το αποτύπωμά τους στους δρόμους, στην πόλη και στην καθημερινότητά μας. Μαζί μας είναι τα πολυκαταστήματα δομικών υλικών και εργαλειών του Νίκου Μπαξεβάνη, με δύο καταστήματα στην Κρήτη, πρωτοκατάστημα στο Ηράκλειο στη Νέα Λυκανασό οδός Τιμοθέου 9 και δεύτερο κατάστημα στον Άγιο Νικόλαο στη θέση Παυλή. Γιατί στην Κρήτη ξέρουμε κάτι καλά, ότι χτίζεται με σωστά υλικά, σωστούς ανθρώπους και καθαρό λόγο, αντέχεις το χρόνο. Μαζί μας είναι και η Creta Star Motors ΑΕ, το μεγαλύτερο αστέρι του αυτοκινήτου, η επίσημη αντιπρόσωπος της Mercedes-Benz για τον ομό Ηρακλείου, με εξειδικευμένο συνεργείο που βρίσκεται στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Γιατί υπάρχουν αυτοκίνητα που σε μετακινούν και υπάρχει και η Mercedes-Benz που σου αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το δρόμο.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Λογιστική συμβουλευτική εταιρεία Φοροεπίλησης. Αναλαμβάνουμε υποβολές αιτήσεων για προγράμματα ΕΣΠΑ, ψηφιακής αναβάθμισης, αναπτυξιακού νόμου και ενημέρωση προδημοσιεύσεων. Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας, ώστε να προχωρήσετε στην υλοποίηση της επιχειρηματικής σας ιδέας. Φοροεπίλησης. Λογιστική, συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά, 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου, 36, έναντι ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410 27001.
2: Και τώρα.
3: Οι 5 μεγαλύτερες επιτυχίες της Ελλάδας
4: αυτή τη στιγμή.

0: Η ζωή σας, η καθημερινότητά σας, ο προσωπικός σας χώρος, το σπίτι σας, η έμπνευσή μας. Έκθεση επίπλων Ταμπουρατζής. Inspire Living. Σύγχρονος χώρος, συνέπεια, άψογη εξυπηρέτηση και premium υπηρεσίες σε συνεργασία με τις καλύτερες lifestyle αλλά και οικόνομη εταιρείες επίπλων οικιακού και επαγγελματικού εξοπλισμού. Από το 2006 σας υποδεχόμαστε στην έκθεσή μας στην Περιφερειακή Οδό Νεάπολης Λασιθίου. Τηλέφωνο 2841-031-225. Quality Lifestyle and Economy Furniture Shop in Neapolis. Exceptional Service since 2006. Έκθεση επίπλων Ταμπουρατζής. Inspire Living.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βρακή, χειμώνα, γούνα, καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά κανείς είναι φασαριόζος.
4: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
7: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
3: Και δεν μου λέτε κανένα και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
7: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
3: Και δεν μου λέτε κανένα και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγει.

πίσω στον αέρα, ανοιχτά μικρόφωνα, αφού οι χορηγοί έκαναν τη δουλειά τους, α, κάνουμε και εμείς τα δικά μας. Μουσικό κανάλι ακούτε 105,1 πίσω από το μικρόφωνο, είμαι ο Δήμος Κυβωτίδης. Παρέα θα είμαστε μαζί μέχρι τις 8. Να στείλουμε και μερικές καλησπέρες. Πρώτο το φίλο με τον Γιώργο. Γιώργο, εντάξει είμαστε έτσι. Καλησπέρα και στο φίλο μου τον Βασίλη. Καλό δρόμο Βασίλη. Προσοχή, προσοχή. Καλησπέρα και στη Σταματία. Να είσαι καλά Σταματία μου. Ευχαριστώ πολύ.

Καλησπέρα, Ευαγγελία. Αφροδίτη, τι γίνεται? Καλησπέρα και στο φίλο μου το Στέφανο. Χαθήκαμε, Στέφανε, χτες απουσία, Δικαιούσε ένα ρεπό, το δικαιούσε. Καλησπέρα και στα βόρεια, εκεί στο νομό Πιερίας, στην Κατερίνη συγκεκριμένα, στο φίλο μου το Μανώλη, που αυτή την ώρα είμαι σίγουρος ότι θα δυσκολεύεται. Υπομονή, Μανώλη μου.

Καλησπέρα τη φίλη μου την Έφη. Καλησπέρα και στη φίλη μου τη Ρία. Ρία, καιρό έχουμε να τα πούμε εμείς. Καλησπέρα Μαρία. Το καθημερινό φαντάζομαι.

Και αφού μιλήσαμε στην παρέα, αυτό που ακούμε είναι το Hands. David Rouse, Sandy and Tuche. Εδώ έχουμε κάτι ιδιαίτερο, λίγο οργανικό, λίγο ψυχεδελικό, λίγο σαν να παίζει μουσική ένα μπαρ που δεν έχει τα πέλα απ' έξω, αλλά όλοι ξέρουν ότι εκεί μέσα συμβαίνει κάτι, κάτι καλό. Εμείς το ακούμε σε remix, το οποίο δεν βιάζεται, αφήνει χώρο, σαν κουβέντα που έχει παύσει, αλλά καμία μηχανία.

από τη φυγή πάμε σε μια δήλωση καθαρή, χωρίς μισόλογα. No racism. Από Σαΐτ Χωσεϊνή. Όχι στο ρατσισμό. Κυκλοφορία 2019. Ο Σαΐτ βάζει στο τραπέζι ένα τίτλο που δεν χρειάζεται ποιητική ανάλυση. No racism. Και καμιά φορά η μουσική έχει αυτό το ωραίο, δεν σου κάνει κήρυγμα, απλώς ενώνει σώματα στον ίδιο ρυθμό. Ακούς Γιώργο? Καλησπέρα, καλησπέρα.

Μουσικό κανάλι ακούτε 105,1 από το Ηράκλειο της Κρήτης. Πίσω από το μικρόφωνο είμαι ο Δήμος Κυβωτίδης. Μαζί είμαστε παρέα καθημερινά από Δευτέρα ως Παρασκευή 6 με 8 κάθε απόγευμα. Να σας θυμίσω όμως τους χορηγούς της πρώτης μας ώρας που αποτελούνται από ανθρώπους και εταιρείες που δεν διαφημίζονται απλώς. Αφήνουν το αποτύπωμά τους στους δρόμους, στην πόλη και στην καθημερινότητά μας. Μαζί μας είναι τα πολυκαταστήματα δομικών υλικών και εργαλειών του Νίκου Μπαξεβάνη. Με δύο καταστήματα στην Κρήτη, το πρώτο κατάστημα να βρίσκεται στο Ηράκλειο, στη Νέα Λικανασό, οδός Τιμοθέου 9, και το δεύτερο στον Άγιο Νικόλαο στη θέση Παυλή. Γιατί αν ένα πράγμα ξέρουμε καλά στην Κρήτη, είναι ότι ό,τι χτίζεται με σωστά υλικά, σωστούς ανθρώπους και καθαρό λόγο, αντέχει στον χρόνο. Σαν τον Νίκο Μπαξεβάνη. Και μαζί μας είναι και η Creta Star Motors ΑΕ, το μεγαλύτερο αστέρι του αυτοκινήτου, η επίσημη αντιπρόσωπος της Mercedes-Benz για τον ομό Ηρακλείου, με εξειδικευμένο συνεργείο που βρίσκεται στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Γιατί υπάρχουν αυτοκίνητα που απλά σε μετακινούν και υπάρχει και η Mercedes-Benz που σου αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις τον δρόμο. Γιατί είπαμε, άλλο αυτοκίνητο και άλλο

0: ώρα είναι 7.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Για επαγγελματικό και ξενοδοχειακό εξοπλισμό,
3: σκέψου έξυπνα. Σκέψου Ζουμάκης.
2: Επώνυμα προϊόντα Ευρώπης και Αμερικής, τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα υγραερίου και ρεύματος, κλιματιστικά, ψυκτικούς θαλάμους και βιομηχανική ψήξη.
3: Ψυγεία σούπερ μάρκετ. Ανοξείδωτες κατασκευές, μικροσυσκευές, έπιπλα, γυαλικά και σερβίτσια.

0: Επιδόρπιο που θα σε γλυκάνει. Και για τους μικρούς μας φίλους, παιδικό μενού με αγαπημένες γεύσεις. Delizio. Ακτή Θεμιστοκλέους 3 στο κέρας Αγίου Νικολάου. Delivery και κρατήσεις 2841-0-24021. Ανοιχτά καθημερινά, 1 το μεσημέρι με 11 το βράδυ. Delizio. Και ξαφνικά, μιλάς Ιταλικά.
1: Ευτράπελα σχόλια και μουσικές συναντήσεις με τον Μανώλη Σιλιγάρδο. Κάθε Πέμπτη, 12 με 2, εδώ στο Λατό FM 103,3.
2: Όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι, άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
3: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
2: Θέλω καλές διαφημίσεις και άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.

0: Plateau FM.
1: Καθημερινά κοντά σας η εκπομπή Ξεφαντώματα με τον Γιάννη τον Πρόχο, 7 με 9 το βράδυ. Την εκπομπή σας προσφέρει
2: τεντοτεχνική Σανστόπ, Ανδρέας Αποστολάκης, Κωνσταντίνου Καραμαλή 35 στον Άγιο Νικόλαο. Κατασκευάζουμε τέντες παντός τύπου με τα καλύτερα υλικά για τη βεράντα σας και τον εξωτερικό σας χώρο. Άψογο σέρβις από τα εξειδικευμένα συνεργεία μας στις καλύτερες τιμές. Τεντοτεχνική Σανστόπ, Ανδρέας Αποστολάκης, Κωνσταντίνου Καραμαλή 35 στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνα 28 410 25 595 και 69 99 439 363.
3: Αγροπαϊκό, ποιος τρώει, ξανατρώει, αγροπαϊκό.
4: Λέρε Δημιο, τρελάδικο ρε, χωριάτικο θα φωνάζεις, όχι ευρωπαϊκό.
3: Σταμάτα, δεν θέλω υποδείξεις εγώ. Όλοι φωνάζουν χωριάτικο και χωριάτικο, εμείς θα το λέμε αγροπαϊκό.
1: Ψησταριά Θράκα, Κωνσταντίνου Καραμαλή 5, στον Άγιο Νικόλαο. Είμαστε στη διάθεσή σας από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ. Διαθέτουμε γύρους και σουβλάκια, χοιρινά και κοτόπουλο, μπιφτέκια, κοντοσούβλι, κοτόπουλα, σούλα και σχάρα, όλα σε μοναδική ποιότητα και τιμές.
3: Πράξε να φάτε αγροπαϊκό σουβλάκι! Ωρα Παναγία μου! Πράξε να φάτε σουβλάκια, πράξε! Ωρα Παναγία μου!
1: Ψησταριά Θράκα, Κωνσταντίνου Καραμαλή 5, στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνο 28 41 0 83 113.

Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Μαζί και απόψε, παρέα μέχρι τις 9, ακούτε την εκπομπή Ξεφαντώματα με τον Γιάννη τον Πρόκο. Εκπομπή που σας προσφέρει η ψησταριά Θράκα, Κωνσταντίνου Καρμαλή 5 στον Άγιο Νικόλαο και η τετοτεχνική σας τοπ, Ανδρέας Αποστολάκης. Κωνσταντίνου Καραμαλή 35 στον Άγιο Νικόλαο. Λατό FM 103,3 για το Λασίθι, Ράδιο Ερωτόκριτος 87,9 για το Ηράκλειο και ιντερνετικά σε όλο τον κόσμο. Ξεκινούμε απόψε το πρώτο.

πρόγραμμά μας με τον Άνω με του Σκορδαλού. Πως θα είναι μια ξεχωριστή εκπομπή. Καλά ξεχωριστή. Πιστεύω να τα καταφέρουμε. Θα έχουμε τηλεφωνική επικοινωνία με ένα πολύ αγαπημένο σας πρόσωπο. Τον εγυρεύεται πολύ καιρό. Θα δούμε σε λίγο.

να ακούσουμε τώρα μια ζωντανή ηχογράφηση. Παλιά, παλιά ζωντανή ηχογράφηση. Είναι από το Vancouver, Γιώργης Παπαδάκης. Καναδάς λοιπόν, 1974. Εσείς μπορείτε να μας στείλετε τα γραπτά σας μηνύματα στο Messenger της εκπομπής. Είναι ξεφαντώματα Γιάννης Μπρόκος.

πούμε ότι αν τελικά καταφέρουμε αυτό που έχει σχεδιαστεί, θα έχουμε τηλεφωνική επικοινωνία με τον αγαπημένο σας, τον Γιώργη τον Κοκαράκη. Μεγάλη ιστορία ο Γιώργης, μεγάλες εκπομπές. Του ζήτησα απλά να πει μια καλησπέρα στο ακροατήριο.

0: Επίσης να πω ότι έχω μια καλή παρέα μαζί μου στο στούντιο του Λατό FM. Είναι ο άλλος Γιάννης ο Μπρόκος, ο ξάδερφος. Ξάδερφε, καλώς όρισες.
1: Καλώς έβρικα Γιάννη, καλησπέρα σε όλο το ακροατήριο και εύχομαι να έχω μια καλή εκπομπή.
0: Ούτως ή άλλως θα είναι ξεχωριστή από όλες τις μπάντες.
1: Σε ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία, για την πρόσκληση. Αυτό θα το δείξει...
0: Το τέλος.
1: Το τέλος.
0: Έχει υπόψη ότι όντως θα είναι τέλος.

0: Για να δούμε τη γραμμή μας. Παρακαλώ.
1: Πάρτε και τον άλλο τον πρόκο, τον πρώην ταχυδρόμο, τον Γιάννη, να είστε τρεις.
0: Να έρθει και ο Γιώργης από το μακρύ γυαλό, να γίνουμε τέσσερις.
1: Άμα έρθω και αμεθύσουμε.
0: Δέκατε στις στράτες δηλαδή.
1: Εγώ τη κατέχω, αλλά δεν μπορώ πιο. Εντάξει, τον πρόκο του Γιάννη αστείλει χαιρετίσματα.
0: Υπομονή, Γιωργάκη, υπομονή.
1: Γεια, γεια.
0: Γεια.

0: Λοιπόν, για πάμε τώρα. Ο ξάδερφος, ο Γιάννης, ο Μπρόκος, ο άλλος, ο μεγαλύτερος από μένα, έχει να μας πει κάποια πραγματάκια απόψε. Γιάννης, ακούμε.
1: Λοιπόν, να καλησπέρισω πάλι όλο το ακροατήριο. Να σε ευχαριστήσω για την πρόσκληση, να σε ευχαριστήσω για τη φιλοξενία και να στείλω τα χαιρετίσματα από την καρδιά μου μέσα σε ανθρώπους που αγαπώ και εκτιμώ και με χαιρετούν και αυτοί. Στον κύριο Δημήτρη από τη Γερμανία, το Βιτόρο, στην κυρία Μαρία Καλεντάκη, στον κύριο Κουκλινό τον Αντώνη, σε όλους τους ξενιτεμένους μας τέλος πάντων και σε όλο το ακροατήριο που μας ακούει από όλους τους σταθμούς. Όταν μου πρότεινες εχθές το βράδυ να έρθω απόψε να κάνουμε μαζί την εκπομπή, αμέσως στο μυαλό μου πήγε στα παιδικά μας χρόνια εκεί στο χωριό και δεν μπόρεσα να αντισταθώ, έκατσα και έγραψα μία ρήμα, είναι λίγο μεγάλη βέβαια και θα ζητήσω να με συγχωρέσουν οι ακροατές γιατί θα τους κουράσω λίγο.
0: Δεν θα κουραστούν οι ακροατές. Ούτως ή άλλως, όποτε έχουμε καλεσμένους, οι ακροατές δεν διαμαρτυρήθηκαν ποτέ.
1: Αυτό είναι θετικό. Τέλος πάντων, για να μην μακρηγορώ, να αρχίσω σιγά σιγά,
0: ναι,
1: λοιπόν,
0: πάμε.
1: Να τα βγάζω στη φόρα τα άπλητά μας. Τέλος πάντων.
0: Καλιά, έχω βγάλει μόνο τα δικά σου.
1: Τα δικά μου εννοώ. Τέλος πάντων. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι.
0: Ναι.
1: Και λέω να μπορούν να... να γιάγερνα τα χρόνια πάλι πίσω και όλα τα παιδικά τα μου απ' την αρχή να ζήσω. Στις τσιτάπες να ξαναβρεθώ κοπέλι στα σοκάκια, να μου κλουθούν στον κόκαλο τα νεθρευτά αρνάκια και να πηγαίνω στο σκολιό του Χαλικά το Ριάκι, να μην με πιάνει άλλος κι ανείς στη δύναμη στο γλάκι. Να με σηκώνει ο κύρις μου προτού η μέρα φέξει, να βγω στο παλεμίτα των αξελαλιών αρμέξει, να ξαναβγώ τα πόγεμα τα πρόβατα να αρθούνε, να λέω ο πατέρας μου γιάντα αργή και πούνε, να έρθει στον ώμο να βαστά κουτσούρα να τη σκίσει και του μητά του την αυλή ξύλα να τη γεμίσει, να κάθομαι και να αγρικώ πω του Μακροδημήτρη του μεγαφώνου κοντιλιές που άκουγε κάθε σπίτι, να ξελαλιώ να αρμέξω με να στέσω με το γάλα, να κάμει ο πατέρας μου τρία τυριά μεγάλα, να κατεβούμε στο χωριό στο σπίτι μας να πάμε, να έχει η μάνα μου φαΐ να κάτσομε να φάμε, να κάμουμε και ζυμωτό στο γυαλινά το φούρνο και να έχει απόξω τη μουρνιά και να γυρεύω μούρνο, η μυρωδιά της ξεφουρνιά στα διάπαντα να πιάσει, να δίνει η μάνα μου ψωμί σε όποιο θα περάσει και να μου κάνει πέρδικα να έχω χαρά μεγάλη, γλυκό ψωμί και αχνιστό θα ξαναφάω πάλι. Να φτάξουνε οι αποκρές μασκάρες να ντυθούμε και στην πλατεία του χωριού όλοι να μαζοχτούμε, σοκάτσι μην αφήσουμε να ανοίγουνε οι πόρτες, να δίνουν οι νοικοκυρές μεζέδες και μιστρόφτες. Να πάω στον κορφόσπυλο να μπω την πέρα βρύση, να είναι τα ρέσπολα έτοιμα να έχουν κυτρινήσει, να ανεσυρθώ στη ρεσπολιά να βγω σαν τον κάτι, να κατεβώ μόνο η κοιλιά σαν ήταν γεμάτη.

0: ένα λεπτό τώρα γιατί. Να μπαίνει η σαρακοστή και δα νηστεία πάλι. Στο σπίτι να νηστεύομαι όλη μισή μεγάλη. Και να μου λέει η γιαγιά πως η λαμπρή προβέρνει. Στου κοπανά σιγά σιγά στις τάπες κατεβαίνει. Να βγαίνω από την αυλή απάνω να ξανοίγω. Ολημερής να γίνεται τούτο κάθε λίγο. Να μπει μεγαλοβδόμαδο να κάνουνε καλούδια. Και να μου λέει η γιαγιά εδάνε στα λακούδια. Η σαρακοστή δηλαδή. Να έρθει και η μέρα της λαμπρής όλοι να μαζοχτούμε μέσα στο σπίτι του παππού να φάμε και να πιούμε. Και να περάσει ο καιρός να έχουμε Απριλομάη και ο πατέρας μου τα ζάς του κοπανά να πάει. Στο σώπατο του κοπανά να πιάσω τα κοπράνια και να γρικώ τις μυρωδιές λοΐς λοΐς χαρμάνια. Να πιάσει ο πατέρας μου να σάζει το μητάτο που το χειμώνα εγίνει και το έρμο άνω κάτω. Από την Πετραδόμαντρα και από τη Σκουρδούλα να φέρει καλοκιμηθιές να σάσει την πεζούλα. Με διαστρόμ της εποχής μα ήκανες δραχάτη και η μυρωδιά που ήβγανε σε έπνιζε ανάθεμάτη. Σιγά σιγά ερχότανε να μπει το καλοκαίρι και νήμενα τη μάνα μου πράματα να μου φέρει. Επήγαινα και κάθιζα πάνω στο χαράκι και ξάνιγα πότε θα έρθει που το μονοπατάκι. Με σήκωνε ο πατέρας μου πρωί προτού να φέξει και με έβανε να ξελαλιώ τα πρόβατα να αρμέξει. Λίγο από το γάλα ήβανε στην παραθιά να βράσει και εντάκο μέσα εθρούλανε η πείνα να περάσει. Κι ύστερα επέρναμε το γαλανό μουλάρι να πάμε από τη χαλασά κρυζό νερό να πάρει. Δεν είχε δεύτερη γουλιά, όσο και να διψούσες ήθελες και δεν ήθελες στην πρώτη σταματούσες. Ήτανε τα παιχνίδια μου τα ρίφια, το κουλούκι, τα περδικάλια που ήτανε στα πόδια μου μπουλούκι. Καμιά φορά ευγέναμε στο ρίζωμα να βρούμε το γέρο το συμπέθερο να φάμε και να πιούμε. Άλλοτε ερχότανε κι αυτός στου κοπανά μπαρέα και εγώ κοπέλι ένιωθα περήφανα και ωραία. Το καλοκαίρι επέρνανε και παίρναμε τα κάτω, επέρναμε ίσα κάτω οζά και ανθρώποι, εφεύγαμε πάλι από το μητάτο. Έτσι περνούσαν οι καιροί και φύγανε οι χρόνοι και από βοσκάκι ευρέθηκα να στρίβω το τιμόνι. Χωριό μητάτο άφηκα, κατέβηκα στην πιάτσα μέσα στα δίποδα οζά. Άστα σου λέω, άστα. Σκληρή ζωή και φτωχική, μα είχαινε αξίες. Μόνο για επιβίωση έκανες τις θυσίες. Χρόνια αγνά και όμορφα, μα δεν ξαναγυρίζουν. Όσοι από μας τα ζήσανε, ξέρουνε τι αξίζουν, Γιάννη.
1: Φίλε και φίλοι, όλα αυτά που ακούσατε από τον ξάδερφο του Γιάννη τον Μπρούκο είναι τοπονύμια του χωριού μας. Το χωριό μας είναι οι Τάπες, είναι πάνω από τα Λακόνια, ψηλότερα από την Κρυτσά, και θα τολμήσω να πω τεράστια ιστορία που δεν θέλω να γεννώ κακώς απόψε, να τα ψάλω σε όσους έχουν ασχοληθεί με τον πολιτιστικό σύλλογο που δεν κάτσανε να καταγράψουν την ιστορία του χωριού. Στο χωριό, να ξέρετε, το συγκεκριμένο χωριό ήταν ο ασύρματος των Εγγλέζων, ήταν οι λύρες των Εγγλέζων για την απαγωγή του Κράιπεν και πολλά και πολλά και πολλά και πολλά άλλα, τα οποία θα χρειαστούν εκπομπές και εκπομπές. Ναι, Γιάννη.
0: Μου επιτρέπεις να κάνω μία παρατήρηση ότι το χωριό μας, τις Τάπες, ήταν το πρώτο θύμα του Ελληνοαλβανικού πολέμου.
1: Της κατοχής.
0: Της κατοχής. Το άλλο πρώτο θύμα.
1: Άλλο πόλεμος και άλλο.
0: Ναι, το πρώτο θύμα της κατοχής ήταν στο χωριό μας, στις Τσιτάπες, το πρωτοπαλίκαρο του χωριού, ο Κατσούλης ο Μανώλης.
1: Είπαμε, θέλουμε εκπομπές και εκπομπές. Πάμε να συζητήσουμε όμως. Και για να μην σε αφήσω παραπονεμένο, θα πω μια μαντινάδα μόνο. Στην πρώτη εκδήλωση που έγινε στο Δημοτικό Σχολείο Ταπών, Τσίπα Μαζωμένες είναι ολόκληρη σειρά. Είπα πολλές. Αυτή που θα πω απόψε έχει ειδικό βάρος. Μόνο τα πιότικο νερό να πίνω και με φτάνει. Και δεν με γνιάζει ή τα θα πουν για μένα οι ρουφιάνοι.

μια μεγάλη μεγάλη καλησπέρα τεράστια να στείλουμε στο καλό μας φίλο τον Ορέστη τον Πασπαράκη. Μας ακούει από τη Νέα Υόρκη. Μου γράφει εκείνο το καταπληκτικό καλησπέρα που μου γράφει κάθε βράδυ και ρωτά, είναι λέει η εκπομπή στο Facebook? Όχι Ορέστη, δεν κάνουμε αναμετάδοση στα μίντια, γιατί απόψε είπαμε είναι εντελώς ξεχωριστή εκπομπή. Θα καταλάβετε σε λίγο.

Γράφει ο καλός μας φίλος ο Νίκος ο Τρανουδάκης, μας ακούει από την Άξο. Καλησπέρα Γιάννη, την καλησπέρα μας σε όλη την όμορφη παρέα μας και σε όλο το υπέροχο ακροατήριό σου. Καλή εκπομπή. Τους χαιρετισμούς μας στην κυρία Μαρία Καρεντάκη και την κυρία Ευθυμία. Καλό ξημέρωμα. Να σε καλά Νίκο, σε ευχαριστούμε. Καλή ακρόαση.

Δημήτρης και η Βούλα Τρανοδάκη, μας ακούνε και αυτοί από την Άξο. Καλησπέρα κύριε Γιάννη και καλή εκπομπή. Την καλησπέρα μας στην παρέα σου και σε όλο το ακροατήριο, ιδιαίτερα στην κυρία Μαρία Καλεντάκη. Να είστε καλά. Τα φιλιά μας στην Άξο. Μείνετε συντονισμένοι, πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: Plateau FM στους 103,3.
1: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα έτοιμο παράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο. Έναντι υπηκού ομίλου καρτερού.
2: Η μουσική μας ενώνει. Αγίου Νικολάου σας προσκαλεί σε μια βραδιά γεμάτη μελωδίες, ρυθμό και συγκίνηση. Σάββατο 30 Μαΐου 2026 και ώρα 8, ραντεβού στο Ανοιχτό Θέατρο Πλάζεότ. Φέρτε την παρέα σας και αφήστε τη μουσική να σας συνεπάρει. Φιλαρμονική Δήμου Αγίου Νικολάου.
3: Γιατί η μουσική είναι για όλους.
4: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος.
5: Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 28410-21111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 28410-21111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.
6: Αλεξάκης ΑΕ. Εμπόριο ξυλίας, σιδήρου, ανοξίδωτου, εξαρτημάτων, υλικών ξηρής δόμησης και μόνωσης. Επίσημος αντιπρόσωπος των εταιριών Knauf και Sika. Άριστη και φιλική εξυπηρέτηση στις καλύτερες τιμές. Αλεξάκης ΑΕ. Μια ζωή για τις ανάγκες σας.
7: Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας Ακτικούνδουρ 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
0: Το FM στους 103,3.

0: Βασίλη Σταυρακάκη.
1: Χαμόγελο.
0: Θλιμμένο μου χαμόγελο. Ακριβώς αυτό έγινε πριν από λίγο που διάβασε ο ξάδερφος ο Γιάννης ο Μπρόκος τη ρήμα για τα παιδικά του χρόνια. Ένα χαμόγελο και οι δυο εκάναμε γη σταλού. Καταλαβαίνετε τώρα.

Συνεχίζουμε ζωντανή ηχογράφηση. Δημήτρης Μπετίνης στην λίρα και στο τραγουδί. Στο λαούτο είναι ο Νίκος ο Μπρόκος Ανιψός, γιος του Γιάννη, που έχω απόψε τη χαρά να έχω δίπλα μου. Στην κιθάρα ο Νίκος ο Μετζάκης και στον μπάσο ο Γιώργος ο Κατσικαλάκης.

καθόχαρισω το συγκεκριμένο δωμάτιο στον Κωστή και στην παρέα του μας ακούνε από Κρυζά. Ούτε και εγώ ξέρω τι μπορεί να κάνει ο Κωστής για το συγκεκριμένο κομμάτι, τη συγκεκριμένη εκτέλεση.

0: Για να ακούσουμε τώρα το Γιάννη θα μας πει. Έλα ξαδερφέ.
1: Θα σου θυμίσω μια παλιά ματινιάδα που σ' αρέσει.
2: Στον κόσμο για σε μήμο.
1: Με θέμα τον αετό.
0: Θα είσαι σεβαρτός απόψε να μου κάνεις την ψυχή μου άλλο κάτω. Λέγε.
1: Θυμάσαι μια φορά που είπα ο αετός. Είναι αετός. Σ' ό,τι κλαδί και αγκάτσι. Κι ας μην τα ανοίξει τα φτερά μόνο να τα τεινάξει.
0: Είχες δεν είχες, με πήγες πάλι στα καλύτερα μου χρόνια.
1: Και αυτή που θα σου αφιερώσω τώρα προσωπικά.
0: Ναι, αλλά δεν είπες την απάντηση.
1: Αυτή που θα σου αφιερώσω προσωπικά απόψε είναι Τέρι της Μαδινιάδας Αυθινής.
0: Για λέγε.
1: Και είχα πει μοιάζεις και εσύ του αετού που μπόρες δε φοβάται. Και μες τις ανεμοθύλες τα ρέσει να πλανάτε.
0: Η απάντηση, φίλες και φίλοι, στη συγκεκριμένη παρέα που είπε ο Γιάννης πριν, ότι και είχε απολυθεί τότε από το στρατό, η απάντηση ήταν: πραγματικά δεν πιστεύω ότι την είπα εγώ αυτή τη μαντινάδα. Αετός που σπάσει τα φτερά, πάλι αετός που μένει. Γιατί τη γλύφει την πληγή και εκείνη ξαναγέννη.

0: απόψε. Για να περάσουμε στη γραμμή μας, παρακαλώ.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα Γιάννη.
0: Γεια σου Τόνια.
1: Ωραία εκπομπή απόψε. Ακούω τι χαίρομαι.
0: Θα είναι η τελευταία γι' αυτό.
1: Σταμάτα Γιάννη, σταμάτα. Γιατί είναι η τελευταία δηλαδή.
0: Γιατί υπάρχει ανάγκη να κάνω ένα διάλειμμα.
1: Τέλος πάντων. Ωραία. Α, η τελευταία εκπομπή σου είναι απόψε δηλαδή.
0: Ναι.
1: Α, ωραία. Να πού θα επιστρέψεις.
0: Θα το κουβεδιάσω με τη διεύθυνση. Εξαρτάται την αύξηση που θα μου κάνουν. Εξαρτάται πολλά πράγματα.
1: Ωραία. Ωραία. Λοιπόν, πάμε να πούμε στην καλησπέρα μου στο ξαδερφό σου. Να είναι καλά. Είναι ωραία όσα, όλα αυτά που μας είπε. Και να είσαι καλά και εσύ και εκείνος. Να την ξανακάνετε αυτή την εκπομπή.
0: Και εσύ να είσαι καλά, Τόνια.
1: Να πω και την καλησπέρα μου στο Γιώργο το Κοκαλάκι. Που τα περιμένω να βγει, αλλά δεν βλέπω να βγαίνει.
0: Θα βγει. Θέλουμε λίγη ώρα.
1: Λοιπόν, καλή συνέχεια σε όλους.
0: Να είσαι καλά Τόνια, σε ευχαριστούμε.
2: Και από μένα καλησπέρα Τόνια. Σε ακούω, σε παρακολουθώ. Δεν έχουμε γνωριστεί, αλλά σε παρακολουθώ στην εκπομπή. Είσαι...
1: Θα σε θέλει ο Γιάννης ο Μπρόκος να σε γνωρίσω.
2: Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Καλό απόγευμα.
0: Σε ευχαριστούμε, καλό βράδυ. Για πάμε να ακούσουμε χορηγούς. Καθημερινά κοντά σας η εκπομπή Ξεφαντώματα με τον Γιάννη τον Μπρόκο, 7 με 9 το βράδυ. Την εκπομπή σας προσφέρει
3: Τεντοτεχνική Σανστόπ, Ανδρέας Αποστολάκης, Κωνσταντίνου Καραμαλή 35 στον Άγιο Νικόλαο. Κατασκευάζουμε τέντες παντός τύπου με τα καλύτερα υλικά για τη βεράντα σας και τον εξωτερικό σας χώρο. Άψογο σέρβις από τα εξειδικευμένα συνεργεία μας στις καλύτερες τιμές. Τεντοτεχνική Σανστόπ, Ανδρέας Αποστολάκης, Κωνσταντίνου Καραμαλή 35 στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνα 28 410 25 595 και 69 99 439 363.
4: Το κουτουλάκι το αγροπαϊκό. Αγροπαϊκό, ποιος τρώει ψαρατόρι. Αγροπαϊκό.
5: Λέω ρε Δημιο, τρελάδικε ρε. Χωριάτικο θα φωνάεις, όχι ευρωπαϊκό.
4: Σταμάτα, δεν θέλω υποδείξεις εγώ. Όλοι φωνάζουν χωριάτικο και χωριάτικο. Εμείς θα το λέμε αγροπαϊκό.
3: Συσταριά Θράκα, Κωνσταντίνου Καραμαλή 5, στον Άγιο Νικόλαο. Είμαστε στη διάθεσή σας από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ. Διαθέτουμε γύρους και σουβλάκια, χοιρινά και κοτόπουλο. Μπιφτέκια, κοντοσούβλι, κοτόπουλα, σούβλα και σχάρας, όλα σε μοναδική ποιότητα και τιμές.
4: Πράσινα φάτε αγροπαϊκό σουβλάκι! Ωρα Παναγία μου! Πράσινα φάτε σουβλάκια, πράσινα! Ωρα Παναγία μου!
3: Ψησταριά Θράκα, Κωνσταντίνου Καραμαλή 5, στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνο 28 410 83 113.
0: Πάμε να συνεχίσουμε με τον καλό φίλο τον Μανώλη τον Ρασιδάκη και τον άλλο καλό φίλο τον Δημήτρη τον Σικλέτο.
6: Τα χέρια, τα χέρια, τα χέρια παγκαλιάζανε.
0: Φίλε Μανώλη Ρασιδάκη, καλή σου ώρα που γεννήσε.
6: Τα χέρια παγκαλιάζανε.
0: Ο καφές που πήγαμε προχθές στην πλατεία της Νεάπολης θα μείνει αξέχαστος.

0: Για πάμε στη γραμμή μας, παρακαλώ.
1: Έλα κύριε Γιάννη, τι κάνεις, καλά σε?
0: Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα, τι γίνεται?
0: Καλά εσείς?
1: Καλά είμαι και σε έβαλα δάλα, σε ακούσω να μας βάλεις τα ωραία στραγούδια.
0: Να είστε καλά κύριε Ελένη.
1: Ακούμε, να είστε και εσύ καλά και πάντα υγεία, ευτυχία σε όλη την οικογένεια έχουμε.
0: Έπεσε η γραμμή από την κυρία Ελένη.

0: Έχω το πειραχτήρι, το λεωφορείο Ατζήμας. Εγώ πάντως στο λεωφορείο του μέσα δεν μπαίνω. Γράφει το μήνυμά του. Πες ρε φίλε, λέει, την άδα του αετού με τη φωλιά. Δεν την θυμάσαι, Γιώργιο, δεν την θυμάσαι. Τέσσερα ξύλα, Γιώργη, θέλει ο αετός να σάσει τη φωλιά του. Μας ό,τι να είναι, άχημη, αετίνεται τα πουλιά του.
1: Μου δίνεις, Γιάννη, την μπάσα να πω μια παλιά μου ματινιάδα.
0: Εγώ ή ο παλιός σου συνάδελφος.
1: Να πω μια παλιά μου ματινιάδα και λέω ψηλά, τη χτίζω τη φωλιά και ας τη χαλάσει αέρας. Καλιά να την κρεμίσει αυτός παράγγιγμα τσιχέρας.
0: Είπαμε, λες λίγες αλλά δεν θα τις πεις. Γιάννης Μπρόκος είναι αυτός, φίλες και φίλοι, ο ξάδερφος.

0: σου.
1: Ακούμε ένα από τα αγαπημένα μου κομμάτια. Μανώλης Κακλής, Ζαχάρης Μελεσανάγιες. Μια από τις παλιές μου, εκείνης τις χρυσές εποχές. Είπα κάπου στα 21 μου, καρδιά μου επαναστάτρια, πάρε τα μπλιό τσαγώνες, γιατί σε βλέπω να επιζείς με χάπια και σταγόνες.
2: Εγώ στα 25 μου είπα μια της εξαδέρφου, όταν την πρωτογνώρισα, και έτσι είπα, μη με ρωτάς αν σ' αγαπώ, άνοιξε την καρδιά μου, σε κάθε φίλο της να δεις την όψη σου κερά μου.
1: Με αυτόν τον τρόπο την έριξες.
2: Ήταν να μην πέσει.

0: Έχει και ένα τέρι αυτή η μαντινιάδα που είπα. Πιάσε μαχαίρι, χτύπαμε. Το αίμα μου να τρέξει, να γράψει χάμες, αγαπώ κι ύστερα να στρέψει.
1: Μάλιστα.

0: Ακούμε τον καλό φίλο τον Πέτρο τον Παρούλη. Καλή του ώρα όπου και είναι. Είναι χαρισμένο το κομμάτι από τον ξάδερφό μου, τον Γιάννη, τον άλλο Γιάννη. Τον έχω δίπλα μου. Έχω τη χαρά να τον έχω δίπλα μου απόψε. Στην κόρη του και στη θετή του κόρη. Μας ακούνε, λέει, παρέα. Γεια σας, κοπελιές. Για να πάμε στη γραμμή μας, παρακαλώ.
1: Καλησπέρα μου στην παρέα σας.
0: Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα.
1: Ο Στέλιος από το Λάκης, ο Θεωρέτης.
0: Καλώς τον Στέλιο. Τιμή μας που σε έχουμε στον αέρα της εκπομπής.
1: Δε σου κρύβω ότι μόλις άκουσα σήμερα στενοχωρήθηκα λίγο.
0: Για να.
1: Γιατί δεν τον έφερε. Ήσουν η παρέα μου. Και από το λίγο γύρω που σε συναναστρέφουμε, η αλήθεια είναι ότι σε έχω βάλει την καρδιά μου μέσα.
0: Στέλιο, αμοιβαία τα αισθήματα. Υπάρχει όμως απόλυτη, ας το πούμε, ανάγκη να κάνω ένα διάλειμμα.
1: Εύχομαι να είναι για καλό.
0: Για καλό είναι.
1: Μια και παρατήρησα ότι τα συναισθήματα πάνε και έρχονται σήμερα, να διαβάσω κάτι της που είναι μια πραγματική ιστορία και μετά θα σου περώσει πριν να μιλήσω.
0: Στέλιο, εάν είναι μεγάλο δεν θα μας πάρει ο χρόνος, γιατί θα μας κόψει ο αυτόματος. Έχουμε περίπου 1,5 λεπτό.
1: Προλαβαίνω.
0: Για πες το.
1: Είδα έναν άντρα μια φορά του πόνου τελειωμένο. Μα είχε το χαμόγελο στα χείλια κλωμένο. Και ρώτηξα τον πώς μπορεί και αντέχει τόσο πόνο. Που εγώ με μια ψηλή βροχή ενός καημού μαργώνω. Και λέει μου... Και λέει μου, αντράκι μου, μη σκύβεις το κεφάλι. Γέλα ακόμη και ο δεγκλές, για θα έρθουν πόνοι κι άλλοι. Του κάθε πόνου σου η φωλιά, είναι η καρδιά που έχεις. Αυτήν, αν έχεις καθαρή, τότε κι αυτούς αντέχεις. Αν προλαβαίνω σου καιρό σου να την άνεις.
0: Για πάμε γρήγορα.
1: Όσα καρδιά μου θες να πεις, γράψ' τα γη, πες τα τώρα. Για δε γατές αν χτυπάς αύριο τέτοια ώρα. Ακλούθα ό,τι αγαπάς. Ψυχή μου κι όπου βγάλει. Το φως σου μην ξαναδεχτείς να σου το σβήσουνε άλλοι. Φέξε ψυχή μου δυνατά για αυτούς που σ' αγαπούνε. Κι όσους σε κρίνουν, άσε τις στη ζήλια να κουστούνε.
0: Στέλιο Αποστολάκη, σε ευχαριστούμε πολύ πολύ. Να είσαι σύντομο, σίγουρος ότι θα σμίξουμε πολύ σύντομα. Να είσαι καλά.
1: Το εύχομαι και το θέλω.
0: Σε ευχαριστούμε από καρδιάς. Καλό σου βράδυ.
1: Καλή συνέχεια.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Γεια σας, ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσει.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κύκερα λένε το ξοχικό στο τσούτσουρα. Μπαξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.

0: ηλεκτρικού και οικιακού εξοπλισμού για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και τον κλιματισμό.
1: Με άμεση εξυπηρέτηση και σέρβις στις πιο συμφέρουσες τιμές και ευκολίες πληρωμής.
0: Ελευθερίου Βενιζέλου 69, Μάλια. Τηλέφωνο 2897-0-34-100. Τηλέμης Χορέκα και εξοπλιστήκατε.
2: Μουσική εκπομπή ηλεκτρόφωνο. Κάθε Τετάρτη 9 με 10 το βράδυ στο Λατό FM στους 103,3. Επιμέλεια παρουσίαση Νίκος Γουρός.
1: Από την ώρα που φτιάχνεις τον καφέ σου μέχρι τη στιγμή που χαλαρώνεις και απολαμβάνεις τη ζεστασιά του σπιτιού σου, σκέφτεσαι ένα και μόνο πράγμα. Ότι δεν σου λείπει τίποτα χάρη στο κατάστημα Pangalos Welcome Stores. Η μεγαλύτερη ποικιλία ηλεκτρικών ειδών στον τόπο σας. Από οικιακές μικροσυσκευές μέχρι air condition και αφιγραντήρες. Από έξυπνα δώρα μέχρι λύσεις για την κάθε σας ανάγκη για καλύτερη ποιότητα ζωής. Σας περιμένουμε στην Κωνσταντίνου Καραμανλή 7, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνα 2841025718 και 27562. Κινητό 6974-398-473. Bangalos Welcome Stores. Πληρότητα κάθε στιγμή.
3: Φως και ήχος. Τώρα όλα σε ένα κατάστημα. Το μοναδικό κατάστημα στο Λασίθι που ενώνει τον επαγγελματικό ήχο και τον φωτισμό.
4: Κιθάρες, πιάνα, χρουστά, πνευστά και ό,τι χρειάζεσαι για τη μουσική σου έμπνευση. Μελέτη του χώρου σου, πώληση, ενοικίαση, εγκατάσταση.
3: Και φυσικά, οικιακός και επαγγελματικός φωτισμός, καλώδια ήχου και εικόνας, λάμπες, LED ταινίες και όλες οι μικροσυσκευές που κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. Τώρα σε νέα διεύθυνση. Κωνσταντίνου Καραμπάνη.

0: χώρας μας. Φόρο επίλυσης. Λογιστική, συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά, 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου, 36, έναντι ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410 27001.
1: Ασφαλές βήμα. Εκπαιδευτική δράση για την ασφαλή προσέλευση και αποχώρηση μαθητών των Δημοτικών Σχολείων Αγίου Νικολάου. Γιατί η ασφάλεια στο δρόμο δεν είναι τύχη. Είναι σωστές επιλογές κάθε στιγμή. Οργάνωση Δήμος Αγίου Νικολάου, Γραφείο Πρωτοβάθμιας Υγείας, Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Λασιθίου, Τμήμα Τροχέας Αγίου Νικολάου.

0: Υπάρχομαι στη σκέψη σου. Υπάρχω στη ζωή σου.
1: Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας με Θανάση Σκορδαλό. Υπάρχω
0: μέσα στη θύμησή σου.
1: Υπάρχω.
0: Υπάρχω.
1: Γράφει η φίλη μας η Μαρία που μας ακούει από τον Άγιο Νικόλαο. Καλησπέρα Γιάννη. Καλησπέρα σε όλους τους ακροατές. Καλή εκπομπή. Γεια σου Μαρία. Καλή ακρόαση.

0: Γεια σου Μανώλη Χανιωδάκη. Γεια σου φίλε. Γράφει ο Μανώλης το μήνυμά του. Γεια σου φίλε, καλή εκπομπή. Όλη η εκπομπή Μανώλη χαρισμένη σε σένα και σε όλο το ακροατήριο.
1: Υπάρχω, υπάρχω μέσα στο μπαξέ.
0: Πάμε στη γραμμή μας, παρακαλώ.
2: Καλησπέρα Γιάννη.
0: Καλώς τον κύριο Γιώργο.
2: Σ' ακούω και είσαι μια χαρά.
0: Γιατί να μην είμαι?
2: Να είσαι. Την ευχή μου να είσαι και να είσαι πάντα καλά.
0: Και εσένα να σε προσέχει ο Θεός.
2: Από βάζεις σαν τραγούδι.
0: Όλη η εκπομπή χαρισμένη σε σένα.
2: Ε.
0: Όλη η εκπομπή.
2: Πάλι μου ένα.
0: Όλη η εκπομπή, όλη κύριε Γιώργο, όλη. Γιατί από αύριο, από αύριο θα έχουμε διάλειμμα. Δεν θα ακούτε Γιάννη Μπρούκο.
2: Α, εντάξει.
0: Να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε.
2: Γεια.
0: Επόμενη γραμμή, παρακαλώ.
3: Ναι, καλησπέρα η Ελένη.
0: Καλώς την κυρία Ελένη.
3: Τι κάνετε?
0: Καλά, εσείς?
3: Καλά, καλά. Ο Λιράρη είναι εξάδερφός σας νομίζω?
0: Είναι καλεσμένος, δεν παίζει όργανο. Παίζει όργανο αλλά δεν παίζει απόψη. Ναι, είναι εξάδερφός μου.
3: Ναι, γιατί μοιάζει η φωνή σας γι' αυτό.
0: Και στη φάτσα να δείτε πόσο
3: το
0: μοιάζουν.
3: Μοιάζει η φωνή και νομίζω την αρχή νόμιζα πριν να το... ότι είσαστε εσείς. Λέω, είναι και Λιράρη, λέω τραγουδιστής, μας

0: Ποια παίζει μια μαντινάδα στην κυρία Ελένη στη Νέα Υόρκη, Γιάννη?
1: Κυρία Ελένη, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα σας, τι κάνετε?
1: Δόξα τω Θεώ, εσείς πώς θα πάτε εκεί είστε?
2: Εμείς τώρα πια τόσα χρόνια συνηθίσαμε, καλά είμαστε. Καλά, δόξα.
1: Εύχομαι να είστε καλά και να σας δίνει ο Θεός υγεία και δύναμη. Και αυτό που έχω να ευχηθώ είναι καλό επαναπατρισμό.
2: Επαναπατρισμό μόνο για vacation που λένε οι Αμερικανοί, μόνο για τα καλοκαίρια.
1: Ποτέ μη λες, ποτέ μη λες ποτέ συγγνώμη για τον ελληνικό. Ποτέ μη λες ποτέ συγγνώμη για τον ελληνικό. Λοιπόν, μου πρότεινε ο ξάδερφος ο Γιάννης να σας πω μια ματινάδα.
2: Ναι, ωραία.
1: Σ'
2: ακούω.
1: Και θα σας πω μια ματινάδα. Που λέει το πρόσωπό σου, κι ας μην γνωριζόμαστε. Που λέει το πρόσωπό σου, Ανατολή, όντε γλυκό χαράζει. Χρωματισμένο διλινό την ώρα που βραδιάζει.
2: Ωραία, πολύ ωραία. Και εγώ την αφιερώνω σε όλο το ακροατήριο.
0: Να είστε καλά, κυρία Ελένη. Να είστε καλά.
2: Ναι, λοιπόν, ήθελα να πω, άκουσα το Γύρο Μπρόκο και είπε ότι θα είναι τελευταία εκπομπή και στενοχωρία.
0: Πρέπει να κάνουμε ένα διάλειμμα, κυρία Ελένη. Πρέπει να κάνουμε ένα διάλειμμα.
2: Γιατί παλιά άκουγα τις άλλες εκπομπές, αλλά είναι μαύρα μεσάνυχτα. Δεν μπορώ να ξενυχτώ. Άρρωστα τότε από το ξενύχτη.
0: Πρέπει να κάνουμε ένα διάλειμμα.
2: Πάνω που τη μάθαινα θα τη χάσω, που έχω αγωνία πότε θα έρθει το μεσημέρι, γιατί έχουμε μεσημέρι εδώ, να ακούσω, λέω, από την Ελλάδα την εκπομπή.
0: Να είστε καλά. Στο επανειδήν, κυρία Ελένη, να μην στενοχωριέστε.
2: Θα τα κοπεί, όχι, κάντε κάτι, please. Κάντε κάτι και αν...
0: Σας ευχαριστούμε. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.
2: Εντάξει, να είστε καλά, κάντε κάτι.
0: Πάμε στην επόμενη γραμμή, παρακαλώ.
3: Καλησπέρα, φίλε Γιάννη.
0: Γεια σου, Χαραλάμπη.
3: Καλησπερίζω και την όμορφη σου παρέα, την παραδοσιακή, το σόι σου. Να είναι σαφή, καλά. Τον άκουσα πρώτη φορά, αλλά τον εκτίμησα τε λόγο. Είναι από καλό σόι βγαρμένος, πιτίδιος, ντρέτος, να μου τον εχαιρετάς. Και θα του πω και μία μαντινάδα, φίλε Γιάννη. Θα του πω, όταν μιλείς, σπέρνεις χαρά. Κι όταν γελάς, φυτρώνει. Κι αν ευρεθεί σε σκοτεινιά, τε λόγο ξημερώνει. Να είναι καλά, και όσο για το πρόβλημα που μας είπες, θα στεναχωρηθήκαμε βέβαια.
0: Δεν είναι πρόβλημα.
3: Γρήγορα,
0: δεν είναι.
3: Να λυθεί, εύχομαι να λυθεί με τον καλύτερο τρόπο, ό,τι για
0: να είναι. Δεν είναι πρόβλημα, πρέπει να κάνουμε ένα διάλειμμα.
3: Εντάξει, όλοι κάνουν διαλύματα να το κάνεις, αυτό. Αλλά να επανέρθεις, γιατί όπως είπε η κυρία...
0: Στο διάλειμμα επανέρχεσαι, Χαραλάμπη.
3: Ναι,
0: ξαναμπαίνεις στην τάξη. Και συνεχίζει το μάθημα.
3: Είπε, ναι, δεν ξέρω ακριβώς τι είναι. Είπε η κυρία Λένη ότι περιμένουμε πώς και πώς την ώρα να έρθει να σε ακούσουμε.
0: Το ξέρω.
3: Εσένα και όλους τους φίλους. Λοιπόν,
0: να είσαι καλά.
3: Καλά, καλή συνέχεια. Ευχαριστώ.
0: Να είσαι καλά. Εμείς, φίλες και φίλοι, πάμε τώρα να ακούσουμε Αντώνη Κουκλινό.

0: Γράφει η καλή φίλη Ευαγγελία Γιαμπιτζάκη που μας ακούει από το Ρέθυπνο. Καλησπέρα Γιάννη σε σένα και σε όλη την παρέα σου και σε όλους τους φίλους μας. Καλή εκπομπή και καλή ακούραση. Να σε καλά Ευαγγελία. Τα χαιρετίσματά μας στο Ρέθυπνο και ιδιαίτερα στην οικογένειά σου.
1: Αχ καρδιά μου, καρδιά μου, πιάσε το χαρτί.
0: Πάμε στη γραμμή μας, παρακαλώ.
2: Καλησπέρα κυρία Γιάννη.
0: Καλώς την κυρία Ευθυμία.
2: Τι κάνει?
0: Μια χαρά εσείς.
2: Ο ξάδερφός καλά είναι? Χαιρετίσματα και από μένα.
0: Από ότι τον εφορώ.
2: Να είναι καλά, τον ευχαριστούμε αυτά που βγαίνει και λέει. Να είναι καλά. Καλησπέριζω όλο το ακροατήριο, τον κύριο Ηλία, τον κύριο Χαράλαμπο που τον ήξα τώρα, τον κύριο Δημήτρη, τον κύριο Ρέστη, την κυρία Ελένη, την ωραία Ελένη, τον κύριο Νίκο, τον ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ που δεν με ξεχνά και αυτός, την κυρία Μαρία Σαρκαλογόρη. Καλές εκπομπές, αλλά αυτό δεν το λένε τόσο να, γιατί είναι πολύ βαρύ σαν την πέτρα του μήλου μας.
0: Κυρία Θυμία, χρειάζεται ο πρόκος ένα διάλειμμα γιατί
2: γιατί αν ήρθατε κοντά μου θα φεύγαμε να σας δει μαμά.
0: Λοιπόν, θα μου λείψετε και εμένα όλοι, να το ξέρετε.
2: Τι?
0: Και εμένα θα μου λείψετε.
2: Εντάξει,
0: αλλά
2: εντάξει,
0: πρέπει
2: εντάξει
0: να κάνουμε ένα διάλειμμα.
2: Αν είναι για καλό, να, μόνο να ξέρουμε πότε θα ξανάρθεις.
0: Ανάλογα την αύξηση που θα μου δώσει η διεύθυνση.
2: Τι?
0: Ανάλογα την αύξηση που θα μου δώσει ο διευθυντής.
2: Ωραία, να είστε καλά, να είστε καλά. Χαιρετίσματα στον πατέρα σου και στον κύριο Γιάννη που είναι δίπλα σου. Ας μου πεις εμένα καμιά μαντινιάδα που είμαι χαροκαμένη. Τι να κάνουμε, τίποτα. Με έκαμε σπάει και δάκρυσα.
0: Να σου πω εγώ, κυρία Ευθυμία, αν είναι χάρος, αν είναι χάρε, την είπα σε ένα βαρύ πόνο δικό μου και στην οικογένειά μου σε μια πολύ κακή στιγμή. Αν είναι χάρε και γρικάς, κατέβα να τα πούμε στη διαφορά που έχουμε και να λογαριαστούμε.
2: Ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά κυρία Ελένη.
2: Τι να
0: Ευθυμία
2: κάνουμε, όλα τρέξανε σε μένα, τι να πω και τι να κάνω, τίποτα.
0: Να είστε καλά.
2: Να είστε καλά εσείς, ο Χριστός και η Παναγία μαζί σας σε όλο τον κόσμο.
0: Σας ευχαριστούμε.
2: Στις κυρίες Μαρίες, σε όλες, όλες, σε χαιρετώ. Τι να κάνουμε, τίποτα, μια υπομονή και όπου πάμε.
0: Στο επανειδήν κυρία Ευθυμία, να είστε καλά. Επόμενη γραμμή, παρακαλώ.
3: Να μιλήσω ή να τα κάρω.
0: Καλώς τον Αντώνη μας, καλώς τον. Κλείνω τις μουσικές, κλείνω τα πάντα.
3: Θεός δεν είμαι, θαύματα για τις πληγές να κάνω, βαστό της αγάπης βάρσα μου, στον κόσμο τον απάνω. Πώς είναι να αγαπά κι ανείς, κατέχω και τον τρόπο, πώς συγιατρεύγουν τις πληγές τον πονεμένο ανθρώπο. Δεν είκαμα παράπονο ανθρώπου να μη φταίει. Καλός κακός έτσι άμαθα, η λογική το λέει. Απόψε που σας εγρικώ, Γιάννηδες τη καρδιάς μου, έβαλα μια σταλιά ρακή, πούνε τη πεθυμιάς μου. Ο Θεός κατέχει από ψηλά, ίντα τραβά η ψυχή μας και ίντα σέρνει μέσα του, φίλε, ο κάθαϊ μας. Ήκουσα πως τις εκπομπές, Γιάννη, θα σταματήσεις. Ο λόγος θα είναι σοβαρός, μα να ξαναγυρίσεις πίσω από το μικρόφωνο σε κάθε εκπομπή σου. Έχει ανθρώπους που πονούν με την αφιβολή σου. Κάμε κι ονά που σκέφτηκες, μα βάστα και χατήρι, γιατί έχουνε την εκπομπή ως άντο μοναστήρι. Χαιρετώ και τον άλλο, τον καλό φίλο, τον αδερφό, τον Γιάννη, και τις δυο σας. Σας χαιρετώ και όλους τους φίλους που γρυκούνε, και κλείνω το τηλέφωνο.
0: Περίμενε, Αντώνη,
3: περίμενε.
0: Πρώτα απ' όλα να σε ευχαριστήσω από καρδιάς και θα σου χαρίσω μια ματινάδα από τις παλιές μου, γιατί όταν ήμουν νεαρός πιστεύω ότι έλεγα καλύτερες ματινάδες. Φίλος μου Αντώνη, φίλος μου είναι κάθε εχθρός, απούχουν οι εχθροί μου και όλοι οι εχθροί ενός φίλου μου εχθροί είναι και δικοί μου.
3: Φίλε, τέλεια, τέλεια.
0: Και από το Γιάννη μια.
4: Αντώνη μας που λέει και ο αξάδερφός μου, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα Γιάννη μου.
4: Όλα καλά?
3: Καλά είμαι, καλά.
4: Εγώ θα σου πω Αντώνη μια με τις φίλους κι εγώ και λέω πέντε δαχτύλια η χέρα μου και φίλους λογαριάζω. Στο πρώτο και στο ύστερο Αντώνη σε λογιάζω.
3: Να σε καλά βράδυ.
0: Σε ευχαριστούμε φίλε Αντώνη. Πάντα χαρά.
3: Καλό βράδυ.
0: Θα τα πούμε σύντομα. Καλό βράδυ. Καλό σου βράδυ. Πάμε να ακούσουμε τώρα Γιώργη Παπαδάκη.

0: Και τώρα φίλες και φίλοι, ήρθε η ώρα που σας είχα υποσχεθεί. Έχουμε στην άλλη άκρη τη τηλεφωνική γραμμή τον αγαπημένο σας, τον καλό φίλο, τον Γιώργη τον Κοκαράκη. Τον έχετε ακούσει τόσα χρόνια, τον έχετε παρακολουθήσει από τόσα βίντεο. Γιώργη, αν θες να χαμηλώσεις λίγο το ραδιοφωνό σου.
1: Ετεροχρονισμένα είμαστε, γιατί εγώ σ' ακούω από το ίντερνετ.
0: Α, μάλιστα.
1: Στο λεπτό. Διαδικτύου είμαι εγώ, ξέρεις.
0: Άλλη μόνο. Καλώς όρισες στην εκπομπή Ξεφαντώματα, Γιώργη.
1: Καλησπέρα σε εσένα και στο ακροατήριό σου.
0: Οφείλω να πω,
1: αγαπητέ φίλε Γιάννη,
0: ότι
1: τελικά ο επιμένων νικά, ε.
0: Μα εγώ δεν σκέφτηκα ποτέ μου πράγμα και να μην το κάνω. Αυτό είναι και ελάττωμα βέβαια.
1: Συγγνώμη για την καθυστέρηση στην ανταπόκριση της πρόσκλησής σου. Σου οφείλω μια μεγάλη συγγνώμη. Αφενός και αφετέρου δεν θα ήθελα να πέσει η συμμετοχή μου ή καλησπέρα μου, τέλος πάντων, στην τελευταία σου εκπομπή, γιατί είναι βαρύ το κλίμα απόψε λόγω της τελευταίας εκπομπής και το έχω αντιμετωπίσει και σου μιλάω εκ πείρας. Αλλά αφού απόψε ήταν τυχερό να βγούμε, είμαι στη διάθεσή σου, φίλε.
0: Λοιπόν, δεν μπορώ να θυμηθώ, δεν μπορώ να μετρήσω πόσες φορές βγήκαν ακροατές και ακροάτριες. Οπότε βάλω απόσπασμα από δική σου εκπομπή στα χνάρια της παράδοσης, να την ακούσει ο κόσμος. Πούντονε, τον εχάσαμε, τον θέλουμε, τον ακούσουμε. Και
1: να είναι καλά ο κόσμος. Να είναι καλά ο κόσμος και εσύ που δημιούργησες τη γέφυρα αυτή επικοινωνίας με το ακροατήριο, που ομολογώ ότι μου έχει λείψει. Και σε ευχαριστούμε που ήσουν η αιτία να πούμε έστω μια καλησπέρα με τους ακροατές, και ελπίζω να τα πούμε και ραδιοφωνικά.
0: Θα τα πούμε, Γιώργη, πολύ σύντομα. Πολύ σύντομα θα τα πούμε.
1: Ότι είναι αποκάλυψη αυτό στην εκπομπή σου.
0: Κάτι έχει πάρει τα αυτή μου.
1: Οπότε καλώς εχόντως των πραγμάτων.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Θα κάνουμε στο κοντινό μέλλον, δεν μπορώ να προσδιορίσω πότε, γιατί δεν έχουν γίνει ακόμα οι απαιτούμενες συναντήσεις, συζητήσεις, σε γνωστό ραδιοφωνικό σταθμό της Κρήτης. Μεγάλης εμβέλειας.
0: Γιώργο, καλή επιτυχία θα σου πω εγώ από τώρα, είναι σίγουρη η επιτυχία σου. Εμείς θα τα πούμε προσωπικά πολύ σύντομα, γιατί σου το χρωστάω. Με είχες καλέσει στην κοπή πίτας και δεν κατάφερα να έρθω και στενοχωρήθηκα πάρα πολύ γι' αυτό.
1: Ναι, καλό θα ήταν, αλλά υγεία να έχουμε, Γιάννη. Την επόμενη φορά, αλλά και χωρίς την κοπή της πίτας, στο χέρι μας είναι, εφόσον υπάρχει η θέληση, εφόσον υπάρχει η αμοιβαία αγάπη και αλληλοεκτίμηση, να τα πούμε πέρα από την κοπή της πίτας σε κάποια άλλη αντάμωση.
0: Πολύ σύντομα θα γίνει αυτό.
1: Δεν έχω πολύ χρόνο, γιατί βλέπω
0: καλά
1: ότι θα πας σε διαφημίσεις. Δεν έχω πολύ χρόνο εγώ για να μιλήσω.
0: Μπορείς να πεις ό,τι θες μέχρι το διάλειμμα των διαφημίσεων.
1: Ναι. Έχουμε δηλαδή χρόνο.
0: Ναι, βέβαια. Έχουμε 4,5 λεπτά.
1: Ωραία. Να καλησπερίσω τον φίλο μου τον Νεκτάριο τον Ατσαλάκη. Εφόσον μιλάμε για Λασίθι, δεν μπορώ να μην αναφερθώ στον αδερφικό μου φίλο Νεκτάριο Ατσαλάκη. Έχω πολλούς γνωστούς εκεί στην πάντα σου. Στο Χαρίδημο το Σιγανό.
0: Τρομερή μορφή ο Χαρίδημος. Τρομερός.
1: Και που τελευταία απέχει από τις εκπομπές σου και έχω ανησυχήσει, γιατί παρακολουθώ τις εκπομπές σου. Όχι πάντα, όταν μπορώ. Το ξέρεις.
0: Είναι παράξενη η εποχή τώρα,
1: εκτός
0: Γιώργη.
1: Εκτός από τη μάνα μου, σ' ακούω κι εγώ.
0: Τα χαιρετίσματά μας στη μάνα σου. Υπέροχος άνθρωπος.
1: Θα ήθελα να σου ευχηθώ καλή συνέχεια σε αυτό που κάνεις, γιατί το κάνεις με αγάπη. Δεν θα πλατιάσω τις κουβέντες μου, άλλωστε δεν το συνηθίζω. Με παρακολουθείς στις εκπομπές, ξέρεις τη ρότα μου, ξέρεις την πολιτική μου. Έχω καταλάβει ότι ό,τι κάνεις καλά κακά, έτσι, το κάνεις με αγάπη, και αυτό έχει σημασία.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Γιώργη. Σε ευχαριστώ.
1: Όταν ξεκίνησα τις εκπομπές στην τηλεόραση το 2003, συνέπεσε με τις εκπομπές μου στο ραδιόφωνο και του Γιώργου του Βιτόρου. Να είναι καλά ο Γιώργος. Δηλαδή τότε έκανε ο Βιτόρος την εκπομπή «Βάρκα θα πάρω να διαβώ» με 5 μερακλίδες. Θυμάμαι και τον τίτλο, αν και έχουν περάσει τόσα χρόνια από τότε. Του έκανα ηχοληψία. Ήμουνα ηχολήπτης του. Ο Βιτόρος, ξέρεις, χρειάζεται ηχολήπτη γιατί, εντάξει, ο άνθρωπος είναι παρουσιαστής. Του έκανα την ηχοληψία σαν συνεργάτης του ερωτόκριτου. Εκείνες τις μέρες ξεκίνησε και η πορεία μου, η προσπάθειά μου τέλος πάντων, δεν θέλω να λέω πορεία, η προσπάθειά μου στην τηλεόραση, και τον είχα ρωτήσει μετά από την πρώτη εκπομπή πώς του φάνηκε. Και μου λέει, αν το κάνεις με αγάπη θα πάει καλά. Λογικό, μου λένε, ο άνθρωπος είναι να είσαι άπειρος. Ήταν η πρώτη εκπομπή, σου ξαναλέω, το 2003. Αλλά εσύ, μου λέει, ξέρεις αν θα πάει καλά. Αν το κάνεις με αγάπη και με πάθος θα πάει καλά. Ώρα του καλή.
0: Ώρα του καλή, βέβαια, βέβαια, βέβαια.
1: Το ίδιο μου βγαίνει και για σένα τώρα. Και
0: εγώ,
1: με λυπεί
0: εγώ, που
1: θα σταματήσει η εκπομπή σου, γιατί σου λέω, όταν μπορούσα σε άκουγα, και επειδή είσαι άνθρωπος ευχάριστος και πάντα με καλή διάθεση, και αυτά επειδή είναι μεταδοτικά, ήθελα να σε ακούω. Και από ό,τι κατάλαβα λίγο πριν βγούμε, επειδή σε ακούω από την αρχή, από τις 7 που ξεκίνησες, μόλις ανακοίνωσες τη λήξη του κύκλου των εκπομπών του ραδιοφώνου, παρατήρησα αντιδράσεις από το ακροατήριό σου.
0: Κάθε χρόνο.
1: Συνεπώς, εκτός από μένα, λυπούνται και οι ακροατές. Αλλά εντάξει, εσύ ξέρεις,
0: κάθε χρόνο, Γιώργη,
1: αυτή η πάυση,
0: δεν έκανα ποτέ εκπομπή από την 1η μέχρι τις 15 Αυγούστου. Ποτέ. Φέτος, για δικούς μου λόγους, πρέπει να κάνω το διάλειμμα από τώρα. Υπάρχει λόγος.
1: Περιστασιακή πάυση, λοιπόν, και όχι... Ναι.
0: Να είμαστε καλά, να ξαναβρεθούμε.
1: Γιάννη, είμαι πάντα στη διάθεσή σου.
0: Να σε καλά, φίλε.
1: Και σε ευχαριστώ,
0: ευχαριστώ
1: που βγάζεις τις εκπομπές μου στον αέρα.
0: Υποχρέωσή μου είναι αυτό.
1: Ναι, ναι. Αυτό είναι και για μας μια ηθική αμοιβή, γιατί όταν παίζονται αποσπάσματα από τις εκπομπές, σημαίνει ότι κάτι καταφέραμε, κάτι κάναμε.
0: Έχεις κατορθώσει πάρα πολλά πράγματα. Σε ευχαριστούμε, Γιώργη. Να είσαι καλά.
1: Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Στη διάθεσή σου,
0: φίλε. Καλό σου βράδυ.
1: Καλή συνέχεια. Γεια σου.

0: Μείνετε συντονισμένοι, πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Αντέχεις, πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες, όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου καρτερού.
3: Όταν η πείνα σε καλή, εσύ της απαντάς, «Δελίτσιο». Πίτσα, ζυμαρικά, ριζότι, κοτόπουλο, κρεατικά και ψάρι, όλα στη σχάρα.
4: Μάμα μία!
3: Και για το τέλος, επιδόρπιο που θα σε γλυκάνει. Και για τους μικρούς μας φίλους, παιδικό μενού με αγαπημένες γεύσεις. Delizio. Ακτή Θεμιστοκλέους 3 στο κέρας Αγίου Νικολάου. Delivery και κρατήσεις 2841-0-24021. Ανοιχτά καθημερινά, 1 το μεσημέρι με 11 το βράδυ. Delizio. Και ξαφνικά... μιλάς ιταλικά.
5: Η ζωή σας, η καθημερινότητά σας, ο προσωπικός σας χώρος, το σπίτι σας, η έμπνευσή μας. Έκθεση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living. Σύγχρονος χώρος, συνέπεια, άψογη εξυπηρέτηση και premium υπηρεσίες σε συνεργασία με τις καλύτερες lifestyle αλλά και οικόνομοι εταιρείες επίπλων οικιακού και επαγγελματικού εξοπλισμού. Από το 2006 σας υποδεχόμαστε στην έκθεσή μας στην Περιφερειακή Οδό Νεάπολης Λασιθίου. Τηλέφωνο 2841-0-31-225. Quality Lifestyle and Economy Furniture Shop in Neapolis. Exceptional Service since 2006. Έκθεση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living.
1: Λατό FM στους 103,3.

Να πω μια μεγάλη μεγάλη καλησπέρα στην Ελένα, την ανιψά μου, την κόρη του Γιάννη που έχω δίπλα μου. Ελένα, μα θες να πεις τις ματινάδες, θα πρέπει να πάρεις τηλέφωνο στο 28410 25010, γιατί εγώ δεν ξέρω να διαβάζω τα γράμματα.

0: Για να πάμε στη γραμμή μας, παρακαλώ.
1: Καλησπέρα κύριε Γιάννη.
0: Καλώς τον κύριο Δημήτρη.
1: Και πώς μπορεί να είναι καλησπέρα με αυτά που ακούω.
0: Γιατί?
1: Γιατί?
0: Χρειάζεται ο μπρόκος μια λίγα ξεκούραση.
1: Ξεκούραση θέλει.
0: Ναι, βέβαια.
1: Και με σαρώσετε σε εμάς.
0: Θα κάνετε το σταυρό σας να ξεκουραστώ γλίγορα, να επιστρέψω και γλίγορα.
1: Ας ελπίζω.
0: Ναι.
1: Ας ελπίζω να γυρίσει γλίγορα.
0: Πάντως, όσο θα σας ελείψω εγώ, πολύ περισσότερο θα μου λείψετε εσείς.
1: Πιστεύω να γυρίσει βέβαια.
0: Έτσι θα το λέει. Τώρα το πρόγραμμα, τώρα να γίνω πράγμα αρχηγός κράτους, πράγμα πρωθυπουργός.
1: Το αν είναι αυτό, εντάξει, αλλά δεν νομίζω να πάμε, όχι, τέλος πάντων.
0: Θα κάνω εκπομπή από το κανάλι της Βουλής.
1: Αχα. Αλλά όχι από τις ψυχασμένους
0: της Βουλής. Ωραία τα λέτε, κύριε Δημήτρη, πολύ ωραία.
1: Από τους καλούς. Λοιπόν, δεν θα σε κρατήσω άλλο, βάλε ένα τραγούδι για σένα που σου ταιριάζει.
0: Όλη η εκπομπή δική σας, κύριε Δημήτρη. Θα σας πει και ο ξάδερφος που τον έχω δίπλα μου απόψε μια καλησπέρα.
1: Χαιρετισμούς να έχει ο ξάδερφος. Ο Γιάννης τα λέει και αυτό.
0: Ναι, βέβαια.
2: Καλησπέρα κύριε Δημήτρη.
1: Καλησπέρα και μπρόκο κύριε Γιάννη.
2: Τι γίνεται, τι λέει εκεί η Γερμανία, όλα καλά?
1: Κάψες πολλές. 30 βαθμούς εγώ είμαι.
0: 30 βαθμούς, μάλιστα. Μάλιστα. Κύριε Δημήτρη, να είστε καλά, σας ευχαριστούμε. Είστε στο επανειδήν, θα πούμε, και να περνάτε πάντα καλά.
1: Επίσης, να είστε καλά.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Στενοχώρησα από τους ξανούς.
0: Εγώ είμαι αυτός που στενοχώρησε. Εγώ είμαι ο άλλος Γιάννης τώρα. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε.
1: Καλή νύχτα και βάλε ένα τραγούδι για μένα.
0: Βέβαια. Πάμε στην άλλη γραμμή, παρακαλώ.
3: Δεν μου λες, μπορούμε να μιλήσουμε μετά από τόση μια ώρα?
0: Εσύ πολεμάς να αρπαχτούμε τόσο ένα καιρό.
3: Να αρπαχτούμε, αλλά... βέβαια, γιατί εγώ άμα κλείσεις το σταθμό θα ανοίξω δικό μου εγώ.
0: Να ανοίξω τι θες.
3: Το λέω, το ξέρεις. Δεν το λένε τα απότομα.
0: Και από πώς το λένε?
3: Με ιστορία πιο μπροστά.
0: Για να μην ψέμουν, να το μάθω.
3: Τον τεπάσια αρμές τα πρόβατα, πώς θα ξελαλείς, σιγά σιγά δεν
0: ξελαλείς. Όταν θα έρθεις να σου μάθουν αρμές, τότε θα μάθεις.
3: Εγώ, εσύ αν μου μάθουν αρμές εγώ.
0: Ναι.
3: Καλά, εντάξει.
0: Γεια σου Νικόλα. Να μην στενοχωριέστε. Το πρόγραμμα είναι ότι θα ξανακάνουμε κουμπί.
3: Ποιος είναι ο λόγος?
0: Γιατί πρέπει να τα πω όλα?
3: Όλα πρέπει να τα
0: πάρουμε τηλέφωνο. Τι λες τώρα, τι λες τώρα. Θα αφήσω κι εγώ κάτι για μένα.
3: Άμα δε σου πάρω τετράωρο ρε όλους από τα...
0: Έχω την εντύπωση ότι πας μέχρι εκεί που πάει το αμάξι.
3: Εγώ?
0: Ναι.
3: Τότε μου δεν είναι καβαλίτη από το αμάξι, έω και όπου πάνε τα πόδια μου πάω.
0: Έλος πάντων. Ας το να το τσεκάρουμε λίγο και θα τα πούμε. Νικόλα, να είσαι καλά, περιμένουν οι άλλες γραμμές. Καλά να περάσετε, θα τα ξαναπούμε. Παρακαλώ, σας ακούμε.
4: Την καλησπέρα μου κύριε Γιάννη από τη Βιάνο.
0: Καλώς την κυρία Κατερίνα.
4: Καλησπερίζω τη Γιάννη της Μπρόκλους. Της χαρτίρια στον ξαδελφό σας με αυτά τα ωραία που μας εθύμισε τη ζωή μας όλης της παλιάς. Να είστε καλά.
0: Ναι, μόνο που κυρία Κατερίνα δεν ήγραψε μέσα πόσες φορές μας σβέρκωσε και με πάτησε χάμη.
4: Συμβαίνουν αυτά και τα καλά και τα κακά. Ο μικρός ο καημένος στην
0: επαφή
4: πάντα. Σε βρήκε μια μαλλιά πιο μπόσικο και σε κατάφερνε. Αλλά σίγουρα φαντάζομαι έτσι από κακία κάτι του έκανες.
0: Εσύ, κυρία Κατερίνα, να με βάλετε στην πρίζα και όπως θέλεις είναι.
2: Καλησπέρα κυρία Κατερίνα, συγγνώμη που επεμβαίνω, καλησπέρα. Να ξεκαθαρίσω ότι τον έδερνα από αγάπη.
4: Από αγάπη.
0: Τότε δεκτών.
4: Σίγουρα από αγάπη.
0: Και επειδή ο άνθρωπος γίνεται δύο φορές κοπέλι, εδώ που γίνεται αυτός κοπέλι, είναι η σειρά μου.
4: Όχι, μα τα κοπέλια τα μεγάλα τα σεβόμαστε.
0: Α, τα ξέρω.
4: Δεν κάνουμε όλα. Δεν κάνουμε ό,τι κάνουμε στα μικρά και την πάτησε. Δεν μπορεί να βγάλει τα δίπινα. Να το ξέρει αυτό. Λοιπόν, την καλησπέρα μου και στον κύριο Δημήτρη. Χάρηκα πάρα πολύ που άκουσα τον κύριο Γιώργο τον Κουκαράκη που λέει ότι κάποια στιγμή λοιπόν θα τον ακούσουμε να κάνει ξανά εκπομπές. Είναι ο αγαπημένος μας και θυμάσαι πόσες φορές το είχα πει ότι ήθελα να τον ακούσουμε για να θέσει την εκπομπή. Έστω και τηλεφωνικά τα καταφέραμε. Βέβαια, ναι, να είστε καλά. Αλλά όσοι χαρά μας έδωσες απόψε λύπη και στενοχώρια που θα μας αφήσεις λοιπόν με... χωρίς εκπομπή τα βράδια που περνούσαμε τόσο ωραία τα βράδια μας, αλλά να είσαι καλά, ό,τι για κάνεις. Σου εύχομαι ένα καλό καλοκαίρι, με το καλό να ξαναρθείς πάλι κοντά μας, να κάνουμε αυτή την όμορφη παρέα που κάνουμε. Και όλα να σου πάνε καλά, ό,τι
0: μελετάς
4: και ό,τι λόγος υπάρχει και θέλεις να κάνεις αυτή τη...
0: Απλά
4: αυτή
0: θέλω λίγη νωρίτερα. Ξεκούραση.
4: Εντάξει, να είσαι καλά και να ξεκουραστείς και να κάνεις τις διακοπές σου και να ξανάρθεις με υγεία και με όλη σου την αυτή ενέργεια όπως είσαι και τώρα ξανά μαζί μας. Λοιπόν,
0: σας ευχαριστώ πολύ.
4: Θα πω λοιπόν καλό καλοκαίρι. Θα καλησπερίσω όλους τους φίλους και φίλες μας. Δηλαδή τελευταία εκπομπή απόψε.
0: Ναι.
4: Λοιπόν, όλους τους φίλους και φίλες όπου είναι, όπου μας εγκρικούν, όπου υπάρχουν, να ξέρουν ότι θα είμαστε πάλι κοντά ο ένας με τον άλλο, έστω στη φαντασία, αφού δεν θα μπορούμε να ακούμε εκπομπή για να λέμε τις καλησπέρες μας.
0: Να είστε καλά.
4: Λοιπόν, καλό βράδυ, για να μην σας κουράζω να πάρουν και άλλοι. Καλό βράδυ, καλό καλοκαίρι και στο ξάδελφό σας και σε εσάς και σε όλο τον κόσμο που μας ακούει.
0: Σας ευχαριστούμε.
4: Και σας ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ για ό,τι μας έχει προσφέρει σε όλες τις εκπομπές.
0: Να είστε καλά.
4: Καλό βράδυ κύριε Γιάννη, καλό καλοκαίρι.

0: έχουμε Ματινάδα και απευθύνεται Γιάννη σε σένα.
1: Όλα για μένα απόψε.
0: Εσμίξανε οι αετοί στον αετό τη χώρα και κάμαν αετόπουλα που αντέχουνε στην πόρα. Ποιος μπορεί να τη στέλνει τη Ματινάδα αυτή?
1: Μήπως είναι η κόρη μου?
0: Όχι.
1: Εμέ?
0: Η γυναίκα σου.
1: Η γυναίκα μου?
0: Ναι.
1: Συνεννοούνται με την κόρη μου.
0: Καταπληκτικός. Μπράβο, μπράβο.
1: Εμείς τις ευχαριστούμε και τις δυο.
0: Για να δούμε, υπάρχει γραμμή.
2: Σας ευχαριστούμε εμείς.
0: Να είστε
2: εμείς,
0: καλά.
2: Καλές διακοπές, να έχετε καλό καλοκαίρι, καλή ξεκούραση.
0: Να είστε
2: και
0: καλά,
2: όλα
0: κύριε
2: Μαρίκα. Να σας πάνε καλά.
0: Σας ευχαριστούμε.
2: Όλα καλά.

0: εγώ έλεγα να σου πάω να πάρεις τηλέφωνο να τσιπείς από μοναχή στους ματινάδες. Αφού λοιπόν δεν τσιλες από μοναχή σου, εγώ μπορώ να κάνω ό,τι θέλω στο μήνυμα που έστειλες. Γράφει λοιπόν η κόρη σου Γιάννη, η Ελεάνα, η ανιψά μου. Σαν να τι εμάθατε στα δύσκολα στην πόρα. Κι ήταν εκείνες οι στιγμές που σας στηρίζουν τώρα. Τι υπόλοιπες τι κρατάμε προσωπικά εγώ και ο πατέρας σου Ελεάνα, γιατί θα σου τσιπούμε καντάδα. Επόμενη γραμμή, παρακαλώ.
1: Καλησπέρα, Γιάννη.
0: Καλώς την κύριε Μαρία.
1: Μα σε στενοχώρησες απόψε.
0: Δεν πρέπει.
1: Που δεν είσαι συνηθισμένος να στενοχωρείς τα τρόπους. Όλους τους αγαπούσες. Τώρα τι θα γίνομαι εμείς
0: και
1: τα κρεβάτα.
0: Πάλι σας αγαπώ. Δεν είπα ότι σας εγκαταλείπω. Είπα ότι θα κάνουμε ένα διάλειμμα. Εσείς σαν εκπαιδευτικός, κυρία Μαρία, κάνατε διάλειμμα.
1: Διαδηλώσεις θα κάνουμε, όλοι θα συγκεκριθούμε. Με το καρότσι θα έρθω. Να φωνάζω. Γιατί είσαι η παρέα μου και η παρηγοριά μου, να ακούω τους φίλους μου. Θέλω να ακούω τους φίλους μου.
0: Θα κάνετε λίγο υπομονή.
1: Λίγο μαντινάδες.
0: Σας ακούμε.
1: Πώς να σε βγάλω από το νου και από... Πώς να σε βγάλουμε από το νου και από την καρδιά, από την ψυχή μας. Που είσαι η παρέα μας και ολόκληρη ζωή μας. Ο μισεμός σου στην καρδιά έχει τα δύο μοιράσει. Όλη η παρέα σ' αγαπά, αντί εκείνη... Την ξέχασα τώρα. Ο μισεμός σου την καρδιά την έχει δύο μοιράσει. Μα εκείνη σ' αγαπά διπλά, αντί να σου ξεχάσει.
0: Υπέροχες, σας ευχαριστώ πολύ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ πολύ. Να είστε
1: εδώ
0: καλά.
1: Άλλο, εδώ είμαι μόνη στο κρεβάτι και άλλοι το ίδιο. Λοιπόν, περιμένουμε την παρέα σου και την αγάπη σου.
0: Να είστε καλά, κύριε
1: Μαρία. Να ακούμε τις φίλες μας που μας αγαπούν. Όλοι είναι καλοί. Όλους σας αγαπώ. Καλό σας βράδυ. Χαρούμενοι να είσαι και σε περιμένουμε.
0: Καλό σας βράδυ. Καλό σας βράδυ.

0: Για πάμε να ακούσουμε χορηγούς και στη συνέχεια ένα κομμάτι χαρισμένο από μένα για όλους και όλες εσάς. Καθημερινά κοντά σας η εκπομπή Ξεφαντώματα με τον Γιάννη τον Πρόκο, 7 με 9 το βράδυ. Την εκπομπή σας προσφέρει
1: Τεντοτεχνική Σανστόπ, Ανδρέας Αποστολάκης, Κωνσταντίνου Καραμαλή 35 στον Άγιο Νικόλαο. Κατασκευάζουμε τέντες παντός τύπου με τα καλύτερα υλικά για τη βεράντα σας και τον εξωτερικό σας χώρο. Άψογο σέρβις από τα εξειδικευμένα συνεργεία μας στις καλύτερες τιμές. Τεντοτεχνική Σανστόπ, Ανδρέας Αποστολάκης, Κωνσταντίνου Καραμαλή 35 στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνα 28 41 0 25 595 και 69 99 439 363.
2: Το ευρωπαϊκό, ευρωπαϊκό, ποιος τρώει ψαρατώνει, ευρωπαϊκό.
3: Λέ ρε Δημιο, τρελάδικε ρε, χωριάτικο θα φωνάζεις, όχι ευρωπαϊκό.
2: Σταμάτα, δεν θέλω υποδείξεις εγώ. Όλοι φωνάζουν χωριάτικο και χωριάτικο, εμείς θα το λέμε ευρωπαϊκό.
0: Συσταριά Θράκα, Κωνσταντίνου Καραμαλή 5, στον Άγιο Νικόλαο. Είμαστε στη διάθεσή σας από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ. Διαθέτουμε γύρους και σουβλάκια, χοιρινά και κοτόπουλο, μπιφτέκια, κοντοσούβλι, κοτόπουλα, σούβλα και σχάρας, όλα σε μοναδική ποιότητα και τιμές.
2: Πράσινα φάτε ευρωπαϊκό σουβλάκι! Ωρα Παναγία μου! Πράσινα φάτε σουβλάκια, πράσινα! Ωρα Παναγία μου!
0: Ψησταριά Θράκα, Κωνσταντίνου Καραμαλή 5, στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνο 28 41 0 83 113. Όπως είπα, χαρισμένο από μένα με όλη μου την αγάπη σε όλο το ακροατήριο. Για να πάμε στη γραμμή μας που περιμένει πολύ ώρα, παρακαλώ.
4: Καλησπέρα κύριε Γιάννη.
0: Καλώς την κυρία Νίκη.
4: Τι κάνετε?
0: Κάνουμε ένα τέταρτο εκπομπή ακόμα.
4: Ναι. Καλό καλοκαίρι θα σε ευχηθώ.
0: Να είστε καλά.
4: Καλησπέριζω και την παρέα σου. Και θα σου πω μια μαντινάδα για το καλό καλοκαίρι. Εγώ θαυμάζω, λέει, το πουλί που τσελαϊδεί με θάρρος και δεν το πνίζει της ντροπής και της ψευτιάς το βάρος.
0: Και εγώ, κυρία Νίκη, θαυμάζω
4: εκτός
0: εσάς.
4: Εκτός αέρα, έλεγα πως θα σας πω εκτός αέρα και την πάτησα τώρα.
0: Δεν πειράζει. Και εγώ θαυμάζω εσάς, γιατί όσες φορές έχετε βγει στον αέρα της εκπομπής μας έχετε πει πραγματικά διαμάντια, και επίσης μας έχετε δώσει τον Αντώνη, το γιο σας, τον Αντώνη το Μαζοκοπάκι, ο οποίος πρώτα απ' όλα είναι ξεχωριστή ψυχή, ξεχωριστός άντρας, και
4: ευχαριστώ
0: μετά
4: πολύ.
0: Είναι ξεχωριστός καλλιτέχνης, πολύ δυνατός.
4: Αυτά όμως νομίζω ότι πληρώνονται ακριβά.
0: Έτσι γίνεται πάντα.
4: Δεν πειράζει, υγεία. Καλό καλοκαίρι.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ.
4: Ναι, γεια.
0: Είναι ζωντανή ηχογράφηση στο στούντιο του Λατό FM και στην εκπομπή Ξεφαντώματα με τον Δημήτρη τον Πεντίνη στη Λύρα, τον Γιώργο τον Γερούλη στο Λαούτο, τον Μανώλη τον Τζανάκη στο Λαούτο, στο τραγούδι και στο στίχο που λέει είναι η δική του στίχη. Η δική μου φωνή είναι η άλλη, με τους στίχους δικούς μου, και στον μπάσο ο Γιώργος ο Κουρουμπάκης.
5: Όνειρα μόνο όνειρα να γίνονται αυταπάτες.
0: Πάμε στην άλλη γραμμή, παρακαλώ.
6: Καλησπέρα κύριε Γιάννη.
0: Καλώς την κυρία Μαρία.
6: Επιτέλους έβγαλα γραμμή. Τι κάνετε, τι άκουσα.
0: Θέλουμε μια ολιά ξεκούραση.
6: Εμείς περιμέναμε να έρθει 7 η ώρα.
0: Θέλουμε μια ολιά ξεκούραση, κυρία Μαρία.
6: Μάσαστε καλά. Καλησπέριζω όλο το ακροατήριο, όλους τις φίλες και τους φίλους, όλους. Σου εύχομαι ένα καλό καλοκαίρι, να έχεις υγεία, να χαίρεσαι την οικογένειά σου και τα χαιρετίσματά μου και ο ξάδερφός σου. Να είσαστε καλά, τον πατέρα σου, και εύχομαι γρήγορα να τα ξαναπούμε.
0: Να είστε καλά, κυρία Μαρία, σας ευχαριστούμε.
6: Λοιπόν, καλό βράδυ Καλό καλοκαίρι και να είσαι καλά και να έχει υγεία και να μα ανάβει γρήγορα.
7: Εσείς.
6: Γιατί
7: εσείς.
6: Όταν θα έρθει 7 η ώρα θα λέμε πού είναι ο μπρόκο.
7: Και εμένα θα μου νιώσετε.
6: Καλό βράδυ.
7: Καλό σα βράδυ.
5: Πού είσαι περιπέχτηκα και με χτυπά την πλάτη.
7: Γράφει ο Γιάννης ο Χαλκιαδάκης. Είναι αριστερόσυρας ο Γιάννης ο Χαλκιαδάκης, αλλά παίζει από τις καλύτερες λίρες. Πολλά χαιρετίσματα, λέει Γιάννη, στην όμορφη παρέα σου. Σας αγαπώ και τους δυο. Και εμείς Γιάννη σ' αγαπούμε. Πάντα επιτυχίες σου εύχομαι. Επόμενη γραμμή.
8: Καλησπέρα κύριε Γιάννη.
7: Καλώς την κυρία Καλεντάκη.
8: Ωχ, Παναγία μου, και εδώ ήρθα γιατί πάω στο μάθημα που σου έχω πει από καιρό. Και εδώ 2-3 βράδια δεν μπόρεσα να πάρω τηλέφωνο. Και εδώ ήρθα και γλυκό τα νέα που μας αφήνει για λίγο. Ευχόμαστε κύριε Γιάννη να είσαι καλά. Να είναι για καλό σκοπό τη ζωή σου και εμείς θα σε περιμένουμε με αγωνία.
7: Να είστε καλά.
8: Ήταν από εδώ, είμαστε. Χάσαμε μια όλια τη γη κάτω από τα πόδια μας, γιατί είσαστε πραγματικά η παρέα μας, η αναπνιά μας. Μόλις εγλάκου να απόξω, ήρθα το ράδιο. Και γρικό να λες ότι θα μας αφήσεις αυτήν την εκπομπή.
7: Για λίγο, για λίγο.
8: Δεν πειράζει, θα σε περιμένω με αγωνία. Θα σε ακριβοχαιρετήσω, αλλά άκουσα πως είναι τα και ο άλλος ξάδερφος ο Γιάννης που ήρθετε εδώ μαζί.
7: Ναι.
8: Αυτός ο Γιάννης. Θα σε χαιρετώ κύριε Γιάννη και τους δυο, να είστε καλά. Να είστε καλά και οικογένειές σας και θα σας πω και μια μαδινάδα. Αφιερωμένη και στις δυο. Μες στο σεντούκι της καρδιάς θα κρύψω τη φιλία που έχουμε να μην τη βρει ποτέ κακού αιτία.
7: Πολύ καλή μαντινάδα κυρία Μαρία. Σας
8: να είστε καλά, να ξέρετε ότι η εσμιγιά μας δεν είναι σαν το φυλακτό. Με το καλό να ξανανταμώσουμε κύριε Γιάννη.
7: Κάτι έχει να σου πει ο ξάδερφος.
8: Να μου πει.
9: Καλησπέρα κυρία Μαρία.
8: Καλησπέρα κύριε Γιάννη, καλησπέρα.
9: Τι κάνετε?
8: Δόξα τω Θεώ, εδώ είμαστε στον αγώνα της ζωής, κάνουμε παίγα διάφορα, να περνάει η ώρα μας.
9: Χρόνια πολλά για τη γιορτή σας την προχθεσινή.
8: Να είστε καλά.
9: Βοήθειά μας όλων ο Άγιος Ευμένιος.
8: Αμήν, αμήν, αμήν. Βοήθειά μας, η χάρη να βοηθά όλο τον κόσμο.
9: Αμήν.
8: Από αμήν. Η χάρη του ξαπλώνει, ως σαν το πέπλο και σκεπάζει όλη τη γη.
9: Αμήν.
8: Να είστε καλά και σαν να σκεπάζει.
9: Και λέω, μπορεί να μην παντήχνουμε. Μπορεί να μην μιλούμε, μα κάποτε θα σμίξουμε και θα τα ξαναπούμε.
8: Να είστε καλά κύριε Γιάννη, γιατί λέει ένα σου γέλιο με έκαμε πιστά να σ' αγαπήσω και δά μου το υστέρησε και δεν μπορώ να ζήσω.
7: Σε μένα πάει τα κοινιά.
8: Και στη δυο πάει.
9: Καλά του τα λέτε.
8: Κύριε Γιάννη.
7: Να είστε καλά κυρία Μαρία, να είστε καλά.
8: Κύριε Γιάννη να είστε καλά και όλο το αγαπημένο ακροατήριο απανταχού από γρικά το Λατό FM και Ερωτόκριτο, όλους τους φίλους, την όμορφη Νάξο, απανταχού των ερωτοκριτόφιλων και των λατοφιλόφιλων και με το καλό να ξανανταμώσουμε.
7: Να είστε καλά.
8: Θα σε περιμένουμε με αγωνία γιατί πραγματικά η θλίψη θα είναι μεγάλη.
7: Και εγώ σας ενημερώνω λοιπόν ότι δεν θα περνούν ώρες, ούτε μισά ώρα δεν θα περνούν χωρίς να είστε στις σκέψεις μου. Να είστε καλά.
8: Κύριε Γιάννη, η αλήθεια θα πτώξα, ήταν να σου πω δα, αλλά εμπειράζει, θέσια του λόγου σου, ο σκοπός σου κάτι έχει να κάνει, οπότε καλοδεχούμενα όλα. Εμείς εύχομαι στα μόνο με το καλό να ξανανταμώσουμε όλοι.
7: Μόνο απλά λίγη ξεκούραση, λίγη ηρεμία θέλω. Τίποτα παραπάνω.
8: Εμείς ευχόμαστε κύριε Γιάννη να την έχεις και από το Θεό και από την ψυχή μας.
7: Να είστε καλά.
8: Να είστε καλά.
7: Σας ευχαριστώ.
8: Να είστε καλά όλοι. Καλό βράδυ.
7: Καλό βράδυ.
8: Καλό βράδυ.

0: Πάμε. Έπεσε. Έπεσε αυτή η γραμμή.
1: Δεν θα μπορέσεις, μοίρα μου, άλλα να μου σκοτώσεις. Δεν θα μπορέσεις.
0: Πάμε στην άλλη γραμμή, παρακαλώ.
2: Έλα, κύριε Γιάννη, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
2: Από θητεία θα σε παίρνω. Είμαι η Αρετή, του Αριστείδη γυναίκα.
0: Καλώς την κυρία Αρετή. Υπέροχος και ο παππούς, υπέροχος και ο γονός. Μπράβο σας.
2: Να τη χαίρεστε. Και σας ευχαριστώ και εσύ, να είστε καλά. Λέω, άκουγα την εκπομπή, αλλά δεν ήξερα, και τώρα ήρθε ο Αριστείς και του λέω, ο Δρόκος θα σταματήσει η εκπομπή να κάνει καλοκαίρι. Εδώ που πήρα εγώ το ράδιο και τον ακούω. Λέω, θα απογόρωσα εγώ το ραδιάκι μου και το έχω συνέχεια.
0: Έχει κι άλλους συναδέλφους που είναι πολύ καλύτεροι από μένα.
2: Δεν πειράζει, να είστε καλά. Εγώ εχάρηκα που σας ακούω. Να είμαστε καλά όλοι, να έχουμε υγεία. Και όποτε ξαναγυρίσετε, πρώτα ο Θεός.
0: Να είστε καλά.
2: Χαιρετίσματα από τον Αριστείδη.
0: Και από μένα, να είστε πάντα καλά.
2: Και από σένα, εντάξει, σας ευχαριστώ. Να μην, να το καλό καλοκαίρι.
0: Καλό σας βράδυ.
2: Γεια
0: σας. Καλό σας βράδυ.
2: Καλή εκπομπή να έχετε. Γεια. Γεια.
0: Θα κλείσουμε με Μιχάλη Αλεφαντινό. Εγώ για μια καλή φιλιά. Για να σε ακούσουμε, Γιάννη.
3: Γιάννη, να σε ευχαριστήσω για τη φιλοξενία για άλλη μια φορά. Και έχω να σου πω μια ματινιάδα. Σχετικά με το θέμα που έχει προκύψει με τους ακροατές. Στενοχωρηθήκανε, πιστεύω, όλοι απόψε.
0: Μισό λεπτό, Γιάννη, γιατί θα ξεχάσω το μήνυμα που μου στείλε ο Μανώλης. Κάπου κεντρικά στο Ηράκλειο μας ακούει. Γράφει ο Μανώλης, καλησπέρα. Γιάννη, καλησπέρα στην παρέα σου και σε όλους που σ' ακούνε. Απλώνω τη τυχαία μου και ακουμπά. Απλώνω τη χέρα και ακουμπά τη αλληνή στο νόμο. Και ζω με την ψευδέστηση πως σ' αγκαλιάζω μόνο. Γεια σου, Μανώλη. Σε ευχαριστούμε.
3: Έλεγα λοιπόν ότι στενοχωρήθηκε όλο το ακροατήριο και έχω να σου παραγγείλω κάτι.
0: Λίγο σύντομο μόνο.
3: Να μην αργήσεις να φανείς. Γιατί σε περιμένουν αυτοί που μπρόκο στο λατό να ακούνε επιμένουν.
0: Γιάννη, σε ευχαριστώ για την παρουσία σου απόψε. Φίλε και φίλοι, να ξέρετε ότι, όπως το είπα και λίγο πιο πριν, θα είστε μέσα στη σκέψη μου, γιατί αυτή την εκπομπή την εξεγίνησα πριν από 26 χρόνια με πάθος. Δυστυχώς για μένα, ό,τι κάνω, το κάνω με πάθος. Να είστε όλοι και όλες καλά. Χαρούμενους σας θέλω. Με υγεία. Ήταν η τελευταία εκπομπή για το διάλειμμα που είπαμε ότι θα γίνει. Εκπομπή που σας προσέφερε η ψυσταριά Θράκα Κωνσταντίνου Καραμαλή 5 στον Άγιο Νικόλαο και είτε τον τεχνική σας τοπ Ανδρέας Αποστολάκης. Κωνσταντίνου Καραμαλή 35 στον Άγιο Νικόλαο. Με το καλό να ξανασμίξουμε, φίλες και φίλοι. Καλό σας βράδυ.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Έλα ρε πάνω πάνω στην ώρα, ήρθες μόλις άρχισε ο αγώνας. Ρε πάνω, πού κοιτάς, μπροστά σου είναι η τηλεόραση, όχι πίσω.
3: Ψάχνω το air condition, τον ανεμιστήρα. Α, φοβερή δροσιά έχεις Κώστα.
2: Πέναλτι ρε, ποιο air condition, πέναλτι ρε. Σίκα θερμοκόουτ έχω.
3: Σίκα πώς?
2: Σίκα θερμοκόουτ, σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πάνω, με το που το έβαλα. Έλα γόρι μου, έλα. Έχω έως και 55% εξοικονόμηση ενέργεια σε θέρμανση και ψήξη. Επιλέχθηκε το ιδανικό.

0: 2810-26808.
1: Τι να σας πω!
2: Το μικρό φεστιβάλ οδείου τέχνης παρουσιάζει στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης. Ο Αλκιβιάδης Κωνσταντόπουλος και ο Λευτέρης Ελευθερίου φορτώνουν το όχημα της βραδιάς με μουσικά όργανα, τραγούδια και φάρσες και μπουκάρουν με την όπισθεν το Σάββατο 31 πρώτου. Βράδυ 9 η ώρα στον κινηματογράφο Rex στον Άγιο Νικόλαο. Φέρτε σαρωνιές παράσα. Νότες πρίμα μέσα μπάσα ευουλήσαν για καλά. Φέρτε και τη διάθεσή σας και ισιώστε το μαλλί σας. Άρχεψαν τα κουζουλά. Προπόληση εισιτηρίων Οδείο Τέχνης Κρήτης και βιβλιοπωλείο Γραφή.
3: Τα μυστικά στις συνταγές πολλές φορές κρύβονται στα πιο απλά πράγματα. Και εμείς το Ορτοπολείο Bakery & More το γνωρίζουμε καλά. Με φυσικό προζύμι και τεχνική αργής ορίμανσης, με βιολογικό αλεύρι πετρόμηλου, σας προσφέρουμε το καθημερινό ψωμί και τα αρτοσκευάσματα στο τραπέζι σας. Αφράτα χειροποίητα κρουασάν, ολόφρεσκη ζύμη πίτσας και όλες οι αλμυρές και γλυκές παρασκευές συμπληρώνουν τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας σας. Και όλα χωρίς φινικέλιο. Αρτοπολίων Bakery & More, Κοντογιάννη 31, Άγιος Νικόλαος. Κάτι παραπάνω από ένα αρτοποιείο.
4: Όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι. Άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
5: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
4: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.

0: Actívate FM.
1: Μουσική εκπομπή ηλεκτρόφωνο. Κάθε Τετάρτη 9 με 10 το βράδυ στο Λατό FM στους 103,3. Επιμέλεια παρουσίαση Νίκος Γουρός.

Καλησπέρα, καλησπέρα στο Μεραμπέλο, στο Λασίθι, στην Κρήτη. Καλησπέρα όπου και αν μας ακούτε, εδώ στο ηλεκτρόφωνο, στο Λατο FM και στους 103,3 με γνώριμους ήχους.

γνώριμους ήχους από την άλλη εκπομπή που κάναμε στο Λατό FM τα προηγούμενα χρόνια, την πρωινή για όσους μας ακούγατε, την πρώτη ματιά στην ενημέρωση. Ο Νίκος Γουρός, η διαφωνή είναι στο μικρόφωνο, επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής, της μουσικής αυτής εκπομπής, η οποία έχει το Sirius από τους Alan Parsons Project ως έτσι μπασκετικό κατάλοιπο από το Final Four που ολοκληρώθηκε τις προηγούμενες μέρες στην Αθήνα και συνεχίζει να παίζει, να μονοπολεί σχεδόν το ενδιαφέρον της επικαιρότητας. Θα τα πούμε σε λίγο. Καλησπέρα εδώ στο ηλεκτρόφωνο.

Πάμε λοιπόν για απόψε μια ακόμη, όπως συνηθίζουμε να λέμε, βόλτα στους αθέατους αλλά θαυμαστούς κόσμους της μουσικής. Στον απόϊχο λοιπόν του Final Four της Ευρωλίγκας στο μπάσκετ που έγινε στην Αθήνα το περασμένο Πουσουκού, Παρασκευή Κυριακή, και παρότι ολοκληρώθηκε, συνεχίζει έτσι να, αυτό που είπα και πριν, να μονοπολεί το ενδιαφέρον, την επικαιρότητα, τα social media, τα media, και επειδή το πήρε, το κατέκτησε ο Ολυμπιακός το τρόπαιο, αλλά και επειδή είναι μια περίοδος που δεν υπάρχουν τόσα άλλα νέα πέρα από αυτά που εμφανίστηκαν χθες βράδυ με την

ανακοίνωση του νέου κόμματος Τσίπρα της Ελλάς, η οποία πήρε αλήθεια ένα κομμάτι της πίτας του ενδιαφέροντος στη δημόσια σφαίρα το τελευταίο 24ωρο. Και πάλι όμως, απόψε εδώ στο ηλεκτρόφωνο, θα κινηθούμε έτσι σε μουσικά μονοπάτια που θα μας κρατήσουν κοντά στο μπασκετικό κλίμα που απέπνεε η Αθήνα τις μέρες αυτές με το μεγάλο μπασκετικό ραντεβού που μάζεψε φιλάθλους από όλο τον κόσμο στο Telecom T-Center στην Αθήνα. Ένα Final Four που το κατέκτησε θριαμβευτικά βέβαια ο Ολυμπιακός. Τώρα τι εννοώ βέβαια με το μουσικά μονοπάτια που θα μας κρατήσουν κοντά στο μπασκετικό κλίμα, με κομμάτια δηλαδή, intro που λέμε, εισαγωγικά δηλαδή, με αναβαστική διάθεση, όχι απαραίτητα από κάποιο συγκεκριμένο έτσι μουσικό ύφος και στυλ, τα λεγόμενα πολλά εξ αυτών και motivational songs, για όσους ξέρουν αγγλικά, αυτά που ανεβάζουν την ψυχολογία δηλαδή, σου δίνουν κίνητρο, και τα οποία έχουν χρησιμοποιηθεί ή χρησιμοποιούνται κατά καιρούς για εισόδους ομάδων αθλητών, αλλά και κάποια από αυτά ως μουσικά intro σε ταινίες, γνωστές σειρές, φεστιβάλ μουσικά, ακόμη και πολιτικές καμπάνιες πολλά από αυτά. Και με μάση περιπτώσει και καλοκαίρι ήρθε πια, το ημερολόγιο σήμερα Τετάρτη 27 του Μάη δείχνει, πολύ ψηλή θερμοκρασία στον Άγιο Νικόλαο, ανέβει και η θερμοκρασία, ανεβαίνει και η διάθεση, πάμε να ανέβουμε έτσι λίγο, να αρχίσουμε να ανεβαίνουμε. Και κάναμε την εισαγωγή με το Sirius, ένα από τα πιο έτσι αναγνωρίσιμα ορχιστρικά κομμάτια στην ιστορία της rock, από το βρετανικό συγκρότημα The Alan Parsons Project. 1982 εδώ η κυκλοφορία αυτού που ακούσαμε, το εισαγωγικό. Το εισαγωγικό κομμάτι, που είπα και πριν, της εκπομπής της μουσικής, της πρωινής της ενημερωτικής που κάναμε επί 6 και πλέον χρόνια εδώ στο Λατό FM, τα πρωινά μας, τα προηγούμενα χρόνια. Βεβαίως, το εμβληματικό αυτό μοτίβο που έχει συνδεθεί και με τον αθλητισμό, με τον μπάσκετ, με τους Chicago Bulls, την εποχή του Michael Jordan, Scottie Pippen κλπ. Στην εισαγωγή, την intro, την παρουσίαση της, το intro, την παρουσίαση της αρχικής πεντάδας των Chicago Bulls τότε, τη δεκαετία του 90, ένα κομμάτι που αναβλύζει, θυμίζει εποχές 90s, όχι μόνο το για τον μπάσκετ, γενικότερα για την αύρα που φέρνει μαζί. Συνεχίζουμε τώρα, αλλάζουμε όμως, γυρίζουμε μουσικό ύφος και το διακόπτη εδώ. Πάμε στον Άρτζι. Έχουμε ξαναπαίξει τους προηγούμενους μήνες. Ο Αργύρης Θεοφίλης, γνωστός με το ψευδώνυμο Άρτζι, ο οποίος είναι ο DJ, ο οποίος έπαιξε μουσική πριν την έναρξη των δύο ημιτελικών στο Final Four, την Παρασκευή στο ΆΚΑ, στο Telecom T-Center, με το Άρια που θα ακούσουμε, το πιο γνωστό του ίσως κομμάτι, του 2023 κυκλοφορία, από τον Έλληνα DJ και παραγωγό, που έχει διεθνή καριέρα βέβαια και πάρα πολλές εμφανίσεις σε κορυφαία κλαμπ παγκοσμίως και ένα πάρα πολύ έτσι αναδυόμενο όνομα διεθνώς, ο Άρτζι, μαζί με Όμνια εδώ, το remix αυτό. Πάμε να το απολαύσουμε, το απόλαυσαν και οι θεατές στο Telecom T-Center, στο ΟΑΚΑ, στο Final Four.

πολύ το κομμάτι. Δεν θα παίξουμε Κατερίνα Λιόλιου, αν περιμένετε αυτό οι Ολυμπιακοί ειδικά. Ναι, το δικό του το σπίτι σε άλλο νοικιάστηκε, αλλά εδώ θα παίξουμε τέτοια. Θα παίξουμε πιο πολύ τέτοια κομμάτια ανεβαστικά, αλλά ελληνικά τέτοια μπουζουκοστήλ, όχι, όχι.

πραγματικά έτσι πάρα πολύ έντονο synthesize, παλώμενα synths, έτσι σκοτεινά, dark λίγο, και θυμίζει ένα κομμάτι το οποίο είναι διεθνές κομμάτι, δεν καταλαβαίνεις ότι είναι από Έλληνα DJ αυτό το κομμάτι φτιαγμένο, αν και δεν το λέω επιθυμητικά βέβαια, καμία σχέση, ίσα ίσα, απλώς έχουμε συνηθίσει σε David Guetta, παλιότερα τον Άνιος τον Αβύση και πάει λέγοντας, και όμως εδώ είναι ένας Έλληνας αναδυόμενος εκεί έξω στη μουσική βιομηχανία, διεθνώς.

Και το επόμενο κομμάτι είναι και αυτό έτσι πολύ δυναμικό, πολύ γνωστό, πιο γνωστό ακόμη, πιο παλιό ακόμη. Ένα κομμάτι το οποίο το ακούμε και σε intro ομάδων και σε intro φεστιβάλ και σε intro ό,τι θες μπορείς να το ακούσεις. Θα καταλάβετε σε δευτερόλεπτα.

Insomnia. Νομίζω δεν χρειάζονται πολλές συστάσεις εδώ. Το εμβληματικό έλεκτρο κομμάτι των Faithless, Pure 90s και εδώ, 1995, από τους μεγαλύτερους ύμνους θεωρούμενους της dance μουσικής παγκοσμίως. Εδώ έχουμε ένα radio edit τα τελευταία χρόνια από τις πιο γνωστές, έτσι, τα πιο γνωστά remix του κομματιού, το οποίο πραγματικά κοσμεί και πολλά γήπεδα και πολλές συναυλίες και πολλά φεστιβάλ και πολλές πολιτικές συγκεντρώσεις και πολλά clubs και μπαρ και πολλά σπίτια που παίζεται παντού. Παίζεται παντού το κομμάτι και νομίζω το άκουσμα τα λέει όλα, δεν χρειάζεται και άλλα να πούμε άλλα.

Αυτή ήταν η Faithless και το Insomnia, το radio edit των τελευταίων χρόνων, το remix, για να ανέβουμε κι άλλο εδώ στο ηλεκτρόφωνο. Τώρα γυρνάμε πάλι το διακόπτη σε πραγματικά αμιγώς μπασκετικά έτσι, κομμάτια και soundtrack. Δεν υπάρχει νομίζω πιο μπασκετική ταινία εκεί έξω από το Space Jam, όχι το LeBron το τελευταίο, το Space Jam το κλασικό, το 90s με Michael Jordan και Bugs Bunny. Για όσους και όσες καταλαβαίνουν τι λέω, το είχαν δει, μεγάλωσαν με αυτό, μπορούν να συνειδητοποιήσουν έτσι, το μέγεθος και το κλίμα αυτό και την αύρα αυτή που εκπέμπουν τα κομμάτια του εν λόγω soundtrack, δύο εκ των οποίων θα τα ακούσουμε τώρα με τη σειρά. Και βεβαίως, τι πιο ιδανικό να ακούσουμε τώρα, για αρχή το Pump Up the Jam, το θρυλικό αυτό dance κομμάτι του 1989 από τους Βέλγους Technotronic, από τους σημαντικότερους σταθμούς θεωρείται στην ιστορία της ηλεκτρομουσικής, το πρώτο παρακαλώ Eurodance κομμάτι, το οποίο έγινε μεγάλο hit στις Ηνωμένες Πολιτείες. Θα καταλάβετε τώρα για ποιο κομμάτι μιλάμε, πασίγνωστο, αν και ακούγοντας τον τίτλο δεν το καταλαβαίνει κάποιος, θα το καταλάβετε όμως τώρα.

Οι μίστες ξέρουν σε ποιο σημείο της ταινίας του Space Jam το 95-96 εκεί ακούγεται το κομμάτι αυτό και συμπεριλαμβάνεται και στο soundtrack το επίσημο. Το επόμενο κομμάτι είναι ακόμη πιο γνωστό, το ομώνυμο έτσι Space Jam λεγόμενο κομμάτι που θα ακούσουμε. Α, και αυτό που ακούμε τώρα ξυπνά έτσι πολλές αναμνήσεις. Με αυτά μεγαλώσαμε πολλοί από εμάς.

και παγκοσμίως βέβαια. Αναγνωρίσιμο κομμάτι ακόμη και σήμερα. Παίζεται και σε ραδιόφωνα και σε μπασκετικά βίντεο και σε γήπεδα και σε συναυλίες και παντού. Μόλις το ακούσετε θα καταλάβετε γιατί μιλάμε. Ξαναλέω, όσοι και όσες μεγαλώσατε με αυτά, καταλαβαίνετε και την, όχι μόνο τη συναισθηματική αξία και τη μουσική αξία που έχουν τα κομμάτια, που ούτως ή άλλως βέβαια γεννήθηκαν, κυκλοφόρησαν και έτσι έγιναν ανάρπαστα που λέμε σε μια έτσι πάρα πολύ ιδιαίτερη δεκαετία και μουσική δεκαετία όπως ήταν τα 90s.

Και βεβαίως στο σημείο αυτό να ευχαριστήσουμε και απόψε το χορηγό μας που είναι κοντά μας και προσφέρει σε εσάς την εκπομπή που ακούτε, το ηλεκτρόφωνο, ζαχαροπλαστεία Μήλο, με καταστήματα σε Άγιο Νικόλαο και σε Νεάπολη. Ευχαριστούμε το χορηγό μας που είναι και απόψε εδώ κοντά μας.

Εντάξει, δεν ακούμε τώρα κλίμα Final Four και Ευρωλίγκα και Ολυμπιακού που το σήκωσε και όλα αυτά, τα συμπαρομαρτούντα. Ακούμε έτσι την άβρα, την αμερικάνικη του NBA, του Jordan τότε και όλα αυτά. Αλλά εντάξει, μπασκετικό κομμάτι όμως. Μπασκετικό, μπασκετικό.

Από τα πιο εμβληματικά κομμάτια του Αμερικάνου ράπερ και βέβαια η ραπ μουσική, η οποία είναι άμεσα συνδεδεμένη γενικότερα ως κουλτούρα και αύρα με αυτήν αντίστοιχα του κόσμου του μπάσκετ, γι' αυτό και το συμπεριέλαβα για ένα κομμάτι που παίζει πολύ δυνατά και σαν intro παντού σχεδόν εδώ και 16 χρόνια που έχει κυκλοφορήσει.

Η ιστορία λέει εδώ ότι για την παραγωγή του κομματιού που ακούμε, το Power από τον Kanye West, χρειάστηκαν 5.000 παρακαλώ ώρες εργασίας για την τελειοποίηση του κομματιού, το οποίο ηχογραφήθηκε τότε το 2009-10 στη Χαβάη, και βεβαίως υποψήφιο για Grammy κλπ. Και δεν συμμαζεύεται. Και ήταν μια έτσι παραγωγή που ουσιαστικά απαντούσε, ήταν η απάντηση δημόσια του Kanye West τότε το 9-10 για το περιστατικό που είχε γίνει στα VMA με την Taylor Swift και την δημόσια κατακραυγή που υπήρχε

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
2: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
1: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
2: Βραχή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
3: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
2: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριώζος.
4: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
7: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
2: Και δεν μου λέτε καταρχό και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
1: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς πληρώσουμε.
3: Κλιν, κλιν.
8: Τι είναι αυτό?
2: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, φέρε τα πράγματα.
1: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.
9: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Ενημερωθείτε υπεύθυνα για τη διαδικασία της συνταξιοδότησής σας. Πότε θεμελιώνετε δικαίωμα σύνταξης, σε ποια ηλικία, με τι δικαιούμενο ποσό, ποια η διαδικασία για την επιτυχή χορήγηση της σύνταξής σας. Κλείστε άμεσα το ραντεβού σας. Φοροεπίλησης. Λογιστική, συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά, 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου, 36, έναντι ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410-27001.
0: Λατό FM, στους 103,3.
10: Μουσική εκπομπή ηλεκτρόφωνο. Κάθε Τετάρτη 9 με 10 το βράδυ στο Λατό FM στους 103,3. Επιμέλεια παρουσίαση Νίκος Γουρός.

Ξανά εδώ στο ηλεκτρόφωνο, φίλες και φίλοι, ακροατές και ακροάτριες. Εδώ στο Λατό FM, ακούτε Νίκος Γουρός στο μικρόφωνο και επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής. Πάμε για απόψε, Τετάρτη, 27 Μαΐου δείχνει το ημερολόγιο. Καλοκαίριεσαι εκεί έξω. Πάμε να ανέβουμε λίγο εδώ στο ηλεκτρόφωνο. Πολλές μουσικές καλησπέρες.

είναι η Ιρλανδή pop rock συγκρότημα The Script μαζί με τον Αμερικανό rapper Will.i.am, το γνωστό από τους Black Eyed Peas, Hall of Fame.

ένα έτσι παρακινητικό κομμάτι που ενθαρρύνει μέσα τους στίχους του τους ανθρώπους να κυνηγούν τα όνειρά τους, να επιμένουν και να αφήνουν το δικό τους σημάδι εκεί έξω. Έτσι λοιπόν αρχίζει το δεύτερο μέρος απόψε στο απόψινο ηλεκτρόφωνο εδώ στο Λατό FM. Για όσους δεν άκουγαν από πριν, είπα ότι είμαστε στον απόϊχο του Final Four του μπάσκετ της Ευρωλίγκας που έγινε στην Αθήνα το περασμένο τριήμερο, το οποίο το κατέκτησε θριαμβευτικά ο Ολυμπιακός, βέβαια να πούμε. Έτσι είναι τα πράγματα. Είμαστε λοιπόν ακόμα στην έτσι, επίρρεια που λέμε από το κλίμα αυτό που αποπνέει από το μπάσκετ. Και έχουν ξεπηδήσει, όπως έχουμε ακούσει και θα ακούσουμε και άλλα, πάρα πολλά κομμάτια, όχι μόνο μπασκετικά. Το ξαναείπα και σε πολιτικές συγκεντρώσεις και σε μουσικές συγκεντρώσεις και σε φεστιβάλ και σε κλαμπ και. Αλλά νομίζω ότι το βασικό είναι ότι είναι κομμάτια ανεβαστικά, motivational που λέμε songs, αγγλιστή να το πούμε, τα οποία είναι όμως έτσι ή αλλιώς τα περισσότερα από αυτά που ακούσαμε και που θα ακούσουμε συνδεδεμένα με τον αθλητισμό και εν προκειμένου και με το μπάσκετ, όχι μόνο, και με το μπάσκετ. Έτσι, ανεβαστικά κομμάτια όπως αυτό το Hall of Fame τώρα που είπαμε, αλλά και το επόμενο που θα ακούσουμε, το Remember the Name από Fort Minor, πολύ γνωστό κομμάτι επίσης, 2005, 20 ετία και βάλε βέβαια, πριν περάσαν τα χρόνια πλάκα-πλάκα, μαζί με το underground hip-hop συγκρότημα Styles of Beyond. Πάμε να το απολαύσουμε και αυτό. Αυτό ειδικά παραπέμπει σε μπασκετική κουλτούρα, γιατί είναι και το κομμάτι αυτό που αποπνείται, το καταλάβετε ακούγοντας το.

και κοινό έτσι στοιχείο και κοινή συνισταμένη στην επιλογή των κομματιών που κάναμε, πέρα από το υποκειμενικό που είναι η επιλογή η δική μας, μας αρέσουν τα κομμάτια που ακούμε και ακούτε, είναι ότι όλα έχουν το κοινό αυτό ότι είναι, έχουν χρησιμοποιηθεί λίγο ή πολύ, πιο πολύ ή λιγότερο, εν πάση περιπτώσει, ως intro, εισαγωγικά κομμάτια έτσι σε φεστιβάλ ή μεγάλα γεγονότα.

από τα πιο επιτυχημένα και γνωστά κομμάτια του Kanye West και αυτό που ερμηνεύει η Ριάννα βέβαια με το γνωστό ρεφρέν αυτό, ένα κομμάτι πολύ έτσι μπασκετικό θεωρούμενο γιατί είχε χρησιμοποιηθεί σε All Star Game, σε intro έτσι των Miami Heat για όσους ξέρουν τη δεκαετία 2010, γενικότερα και ένα πολύ ωραίο κομμάτι της rap θεωρούμενης κουλτούρας μουσικής.

Εντάξει, τώρα πολλοί και πολλές θα ακούνε και έξω και θα λένε καλά, παίζεις και καλά στον απόϊχο του Final Four και δεν παίζεις μια Κατερίνα Λιόλιο, αδερφέ. Εντάξει, καταλαβαίνω, αλλά όχι. Θα συγκρατηθώ και δεν θα παίξουμε. Το ανέφερα και πριν, το ξαναλέω γιατί πρέπει να το πω.

δυνατό κομμάτι και θα συνεχίσουμε τώρα. Θα αλλάξουμε για τελευταία φορά διακόπτη για απόψε τα τρία τελευταία κομμάτια σε άλλο μουσικό στυλ από rap κλπ. Μπα σχετικά συνδεδεμένα και αυτά και όχι μόνο και από intro φάση συνδεδεμένα. Θα καταλάβετε. Καταρχάς μιλάμε για το In the Air Tonight από Phil Collins. Όχι απαραίτητα έτσι κομμάτι που συνδέεται με μπασχετικά intro κλπ. Και έχει παίξει και αυτό τα Tens, αν δεν κάνω λάθος, δεκαετία Miami Heat. Είναι, έχει παίξει και αυτό. Αλλά είναι γνωστό κυρίως ως intro σε μουσικά φεστιβάλ, σε συναυλίες, σε κλαμπ, σε εκπομπές, σε πάρα πολλά από τα πιο αναγνωρίσιμα κομμάτια του Άγγλου ντράμα και τραγουδιστή του Phil Collins, 1981. Πάμε πολύ πίσω εδώ και πάμε να το απολαύσουμε. Το έχουμε ξανακούσει και τους περασμένους μήνες εδώ στο ηλεκτρόφωνο. Πάμε και απόψε. Και πριν, βέβαια, να ευχαριστήσουμε και απόψε το ζαχαροπλαστείο Μήλο με καταστήματα Σιάγιο Νικόλο και Νεάπολη που είναι κοντά μας και σας προσφέρει την εκπομπή που ακούτε.

ένα πάρα πολύ έντονα ατμοσφαιρικό κομμάτι, εξού και χρησιμοποιείται για σκοπούς intro, αν και είναι γραμμένο από το Phil Collins για άσχημους και βαρύς λόγους, όταν ο ίδιος είχε μια οργή για ένα ξέσπασμα και μια θλίψη για το τότε διαζύγιο στα 80's. Εν τούτης όμως θεωρείται ένα ανεβαστικό κομμάτι λόγω της αύρας της μουσικής και της ατμόσφαιρας που φέρνει μαζί του, που κουβαλά πάνω του.

Και το ήθελα, το επιδείξω αυτό, να χωρέσουμε, να συγκεράσουμε στην απόψινή εκπομπή πολλά είδη, διαφορετικά είδη, έτσι, μουσικά μαζί, και ραπ και ροκάκι και ίντο και χαλαρά και απ' όλα. Πάντα με το υποκειμενικό κριτήριο, βέβαια, του τι αρέσει τον καθένα, έτσι. Και του τι πραγματεύεται κάθε εκπομπή που εξήγησα τι κάνει η απόψινή εδώ στο ηλεκτρόφωνο.

Πάμε τώρα να κλείσουμε μετά τον Phil Collins απόψε με δύο κομμάτια διαφορετικού μουσικού ύφους και στυλ το καθένα. Το πρώτο τελευταίο πιο καινούργιο, το τελευταίο πιο παλιό, έρχονται τώρα σιγά σιγά.

Seven Nation Army, παγκοσμίως γνωστό κομμάτι, από τα πιο θρηλυκά και βηματικά κομμάτια του είδους αυτού του που πραγματευόμαστε. Για όσους δεν άκουσαν ή τα καταλάβατε σίγουρα, μιλάμε για intro κομμάτια, ειδικά σε αθλητισμό και σε μουσικά γεγονότα, από τα πιο πραγματικά αναγνωρίσιμα κομμάτια αυτό, από τους The White Stripes, 2003 κυκλοφορία, παλιώνει και αυτό σιγά σιγά, και τι να πει κανείς, από τα πιο έτσι διάσημα ακούσματα γενικότερα στις της εποχής μας, της σύγχρονης εποχής.

Και κάτι που δεν ξέρουν πολλοί εκεί έξω είναι ότι το φθινόπωρο του 2003 ο παδί της ευρωπαϊκής ομάδας της ποδοσφαιρικής της Club Breeze άρχισε να τραγουδούν το ρυθμό του μουσικού ριφ που ακούμε σε ένα μπαρ πριν από έναν αγώνα Champions League τότε. Μετέφεραν στη συνέχεια την άβρα αυτής της κερκίδες και το αυτό που ακούμε, το ρυθμός αυτού του Seven Nation Army ακούγεται από τότε αδιαλείπτως σε γήπεδα ποδοσφαίρου, μπάσκετ και μεγάλες αθλητικές διοργανώσεις και μουσικές ανά τον κόσμο.

0: You got blood on your face, a big disgrace, waving your banner all over the place.
1: We will rock you.
0: Sing it out.
2: Αυτός και αν είναι ύμνος της μουσικής και από τα πιο αναγνωρίσιμα και θρυλικά κομμάτια που χρησιμοποιούνται ακόμη και σήμερα για intro ομάδων, για intro φεστιβάλ, συναυλιών, εκδηλώσεων και πάει λέγοντας. Θρυλική Queen, βέβαια, με Freddie Mercury, Brian May, ο οποίος έγραψε το κομμάτι και δεν συμμαζεύεται.

0: Έτσι λοιπόν σας αποχαιρετάμε για απόψε με Queen και We Will Rock You. Πολλές μουσικές καληνύχτες. Τα λέμε ξανά την επόμενη Τετάρτη εδώ στο ηλεκτρόφωνο από τον Νίκο Σγουρό που ήταν στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Καληνύχτες.
1: Η ώρα είναι 10.
2: Λατό FM στους 103,3.
1: Cranky Monkey με τον Daddy Vertigo στο Λατό FM 103,3.
3: Όταν η πείνα σε καλεί, εσύ της απαντάς «Delizio». Πίτσα, ζυμαρικά, ριζότι, κοτόπουλο, κρεατικά και ψάρι, όλα στη σχάρα.
4: Μάμα μία!
3: Και για το τέλος, επιδόρπιο που θα σε γλυκάνει. Και για τους μικρούς μας φίλους, παιδικό μενού με αγαπημένες γεύσεις. Delizio. Ακτή Θεμιστοκλέους 3 στο κέρας Αγίου Νικολάου. Delivery και κρατήσεις 28410-24021. Ανοιχτά καθημερινά, 1 το μεσημέρι με 11 το βράδυ. Delizio. Και ξαφνικά, μιλάς ιταλικά.
5: Λάμπρος Μάρις. Στο κατάστημά μας Ακτή Κούνδουρ 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως...

0: ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο. Έναντι υπηκού ομίλου καρτερού.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Ασφαλές βήμα. Εκπαιδευτική δράση για την ασφαλή προσέλευση και αποχώρηση μαθητών των Δημοτικών Σχολείων Αγίου Νικολάου. Γιατί η ασφάλεια στο δρόμο δεν είναι τύχη. Είναι σωστές επιλογές κάθε στιγμή. Οργάνωση Δήμος Αγίου Νικολάου, Γραφείο Πρωτοβάθμιας Υγείας, Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Λασιδίου, Τμήμα Τροχέας Αγίου Νικολάου.

Αγαπημένοι ρυθμοί, αγαπημένες μελωδίες. Ο αγαπημένος μας σταθμός. Ο αγαπημένος μας σταθμός. Λατό FM 103,3.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Σε ένα κόσμο που όλοι μιλούν, εδώ επιλέγουμε να ακούσουμε. Είμαι η Λίνα Καροφυλάκη και σε περιμένω στην εκπομπή «Έλα να το μιλήσουμε». Ένας χώρος χωρίς κριτική, μόνο με κατανόηση. Για όσα μας απασχολούν, για όσα μας βαραίνουν και για όσα μας κάνουν ανθρώπους. Έλα να το μιλήσουμε. Μιλάμε ανοιχτά, ακούμε πραγματικά. Κάθε Κυριακή στις 9 το βράδυ, εδώ στο Λατό FM 103,3.

0: Αποχωρηθείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: Φίλοι μου, γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Ευθυμιάδης και αυτά είναι τα Oldies, κάποιες από τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Μην ξεχνάτε ότι πολλά από τα απορρίμματά μας δεν πετιούνται, επαναχρησιμοποιούνται. Η κυκλική οικονομία είναι το παρόν. Φτιάχνουμε το μέλλον.

0: το ονειρικό μας flashback σταματά εδώ. Μην ξεχνάτε όμως.
1: Κυρίες και κύριοι, σε λίγα λεπτά φτάνουμε στο σημείο διαλογής και διαχείρισης αποβλήτων. Παρακαλούνται τα μπουκαλάκια από Τίνο, Αλόνισο, Σαντορίνη, Πάρο και Αντίπαρο να προσέλθουν για ανακύκλωση. Η μετατροπή τους σε νέα καπάκια, ρούχα και παιχνίδια ξεκινάει άμεσα. Στα νησιά μας και στην κυκλική οικονομία, τίποτα δεν πάει χαμένο. Ώρα για δράση.
2: Λατό FM, στους 103,3.

0: Η ώρα είναι 11. Κάθε Σάββατο πρωί 9:30 και Κυριακή στη 1 έρχονται στο Λατό FM
1: τα παλιόπαιδα τα τίθασα.
0: Αποσπάσματα από το βιβλίο του Νίκου Τσιφόρου, επιμελείται και παρουσιάζει ο Μανώλης Δεσποτάκης.

0: του Αγίου Νικολάου σας προσκαλεί σε μια βραδιά γεμάτη μελωδίες, ρυθμό και συγκίνηση. Σάββατο 30 Μαΐου 2026 και ώρα 8, ραντεβού στο Ανοιχτό Θέατρο Πλάζεότ. Φέρτε την παρέα σας και αφήστε τη μουσική να σας συνεπάρει. Φιλαρμονική Δήμου Αγίου Νικολάου.
1: Γιατί η μουσική είναι για όλους.
2: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα.

μαζί μας παντού. Στη δουλειά, στο σπίτι, στο αυτοκίνητο, αλλά και στην καρδιά μας. Λατώ FM 103,3 ενημερώνει, ψυχαγωγεί.

0: στους 103,3.
1: Μπαμπά, μπαμπακά.
2: Σηκώνομαι.
3: Μπαμπά, είναι Δευτέρα και έχεις εκπομπή.
2: Σηκώνομαι. Σηκώνομαι.
0: Μου σηκώνομαι. Κάθε Δευτέρα, 10 με 12 το βράδυ, στο Λατό FM. Επιμέλεια παρουσίαση, Μάγκας.
4: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι, άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
5: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
4: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πείσες.
6: Αλεξάκης ΑΕ. Εμπόριο ξυλίας, σιδήρου, ανοξίδωτου, εξαρτημάτων, υλικών ξηρής δόμησης και μόνωσης. Επίσημος αντιπρόσωπος των εταιριών Knauf και Sika. Άριστη και φιλική εξυπηρέτηση στις καλύτερες τιμές. Αλεξάκης ΑΕ. Μια ζωή για τις ανάγκες σας.
0: Λατό FM στους 103,3.

0: 12.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Hi, this is Jeanette.
3: And this is Chris.
2: Tune in each Tuesday from 12 noon until 2 p.m. for our All Sorts show.
3: And it's just like the title says, all sorts of stuff.
2: We'll have a look through at what happened on that date in history.
3: Catch up with local news and events.
2: On particular dates, we'll have special features. And sometimes, we'll have a guest talking about their work or something interesting that they've done lately.
3: We'll make sure to review international events in the worlds of culture, fashion and music.
2: As well as lots of great chat.
3: So join us every Tuesday on Latto 103.3 FM from 12 noon until 2 p.m.
2: For the All Sorts Show.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

Κανένα σύστημα δεν θα σας υποσχεθεί την ελευθερία σας. Δεν υπάρχει τέτοιο σύστημα. Σας είπα ψέματα. Μόνιμα θα διεκδικείτε όλο ένα και περισσότερο αυτό που σας αρνούνται, βασιζόμενοι στην κούρασή σας. Με λίγες μόνο εξαιρετικές.

Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Εδώ είναι το Λατό FM σε 103,3 μεγακύκλους. Εδώ είναι οι μουσικές άτακτα βραμμένες. Εδώ και ο κύριος Όσκαρ με τη ραδιοφωνική μας παρέα να ξεκινάει από τώρα και να πηγαίνει έως τη μία. Πάμε λοιπόν σιγά σιγά να ακούσουμε τις μουσικές που έχουμε επιλέξει και να δούμε τι έγινε μέρες σαν τις σημερινές χρόνια πίσω.

0: Παιχνίδια, στολίδια και φλάς στο Toyland Jumbo, στο πρώτο χιλιόμετρο Ιεράπετρας Αγίου Νικολάου στην Ιεράπετρα και Πηγάσου 28 στον Άγιο Νικόλαο, κοντά στα ΚΤΕΛ και στο toylandstore.gr.
1: 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock. We're gonna rock.
2: Εδώ λοιπόν στο ξεκίνημα της παρέας μας με τον κύριο Bill Haley, που το 1954 στις 20 Μαΐου κυκλοφορεί μαζί με το μουσικό του σχήμα αυτό το τραγούδι, το Rock Around the Clock. Αν και λίγο νωρίτερα ο Bill Haley είχε κάνει μεγάλη επιτυχία το Shake, Rattle and Roll, είναι η μεγαλύτερη επιτυχία που δημιούργησε στο rock και είχε τη μεγαλύτερη ακροαματικότητα. Ο αρχικός του τίτλου του τραγουδιού, We Are Going Rock Around the Clock, ήταν αυτός, αλλά το σύντμισε για να έχει καλύτερη ακουστική σαν τίτλος τραγουδιού.

σειρά έχουμε τον εορτασμό της επετείου της μάχης της Κρήτης και τον εορτασμό της επετείου της γενοκτονίας των Ποντίων. Θα ακουστούν πανηγυρικοί λόγοι για τις δύο επετείους. Θα κατευθούν στεφάνια εδώ στην κεντρική πλατεία του Αγίου Νικολαίου μαζί μετά την επίσημη θεία λειτουργία.

Και μαζί μας οι Dire Straits που στις 19 Μαΐου 1978 κυκλοφορούν το πρώτο τους single εδώ στη Μεγάλη Βρετανία με τίτλο «Ο Σουλτάνος του Swing», που έκανε μεγάλη επιτυχία, πούλησε πολλά εκατομμύρια αντίτυπα και έκανε γνωστό το μουσικό σχήμα.

να δούμε τι γίνεται και με τον καιρό. Η μετεωρολογική υπηρεσία μας μιλάει για ασθενή βροχόπτωση σήμερα Κυριακή. Μια υγρασία σε μεγάλο ποσοστό, γύρω στο 69%. Και τους αγέριδες να τρέχουν γύρω στα 8 χιλιόμετρα την ώρα.

Η κυρία που μπήκε στην παρέα μας είναι η κυρία Grace Jones, η οποία γεννήθηκε 19 Μαΐου του 1952 στην Τζαμάικα και όλοι ξέρουμε την μεγάλη καριέρα που έκανε σαν μοντέλο και σαν ηθοποιός. Έχει κυκλοφορήσει 10 στούντιο άλμπουμ και έχει πρωταγωνιστήσει σε περισσότερο από 18 ταινίες. Τώρα την ακούμε, εδώ την ακούμε σε ένα τραγούδι σε DPR, αυτό το γαλλικό, «Η ζωή είναι ένα τριαντάφυλλο».

Πάμε να μάθουμε μερικά άλλα μουσικά συμβάντα του παρελθόντος στο σαν σήμερα της εβδομάδος που αφήνουμε πίσω μας.

Το 1974, σαν σήμερα, 24 Μαΐου, αφήνει τα, αποχαιρετεί τα εγκόσμια ένας από, μία από τις μεγαλύτερες μουσικές προσωπικότητες του 20ου αιώνα, ο κύριος Ντιούκ Έλλινγκτον. Αφήνει την τελευταία του πνοή στη Νέα Υόρκη και η γνωμάτευση ιατρική είναι ότι πεθαίνει από πνευμονία. Συνεργάστηκε με τα μεγαλύτερα ονόματα της αμερικανικής δισκογραφίας, με τον Louis Armstrong, με την Ella Fitzgerald, με τον Dizzy Gillespie, με την Billie Holiday και ό,τι άλλο μπορεί κανείς να φανταστεί σαν πρώτο όνομα.

μετά τον κύριο Ντιούκ Έλιγκτον, περνάμε σε ένα άλλο μεγάλο όνομα της αγγλόφωνης δισκογραφίας. Είναι ο κύριος Stevie Wonder, ο οποίος από την ηλικία των 15 ετών αρχίζει τη δισκογραφίας μπαίνει δηλαδή μέσα στο στούντιο για τις δισκογραφίσεις τραγουδιών και δίσκων.

Εδώ τον ακόμη σε μια ηχογράφηση που έκανε 21 Μαΐου του 1963 και ήταν 13 χρονών και κυκλοφορεί το τρίτο του άλμπουμ και το πρώτο ζωντανό με τον τίτλο Recorded Live. Σε ηλικία 12 ετών άρχισε να τον ηχογραφεί. Είναι μια ζωντανή ηχογράφηση της συναυλίας που έδωσε στο Royal Theatre του Σικάγο.

Στη συνέχεια έχουμε μια κυρία η οποία μάλλον μας προτρέπει κάτι για την πύρινη περίοδο όπου έχουμε πάρα πολλές πυρκαγιές. Μας προτείνει βάλτε φωτιά στη βροχή. Εκείνη είναι η κυρία Αντέλ.

Θα τελειώσουμε το πρώτο ημιώρο της παρέας μας με ένα τραγούδι που σκαρφάλωσε στην κορυφή του πίνακα των επιτυχιών 19 Μαΐου του 1979 και δεν είναι άλλο από αυτό που μας χάρισαν οι Supertramp εκείνη την εποχή, τον περίφημο αυτό δίσκο Breakfast in America, όπου έχει το άγαλμα της ελευθερίας και μια σερβιτόρα απλώς για να δέσει ακριβώς με τον τίτλο.

0: στους 103,3.
1: Ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρία. Αλλά πέντε χρόνια τώρα κλείνουμε ραντεβού στις 12 Νταν μέσα από τη συχνότητα του Λατό FM 103,3. Ο Μάνος Ορνιώτης έρχεται λίγο μετά τις 12 και γίνονται όλα στις 12. Όλα στις 12 και Λατό FM 103,3. Ανέβασε την ένταση και όλα τα άλλα. Ας τα πάνω μας.
2: Το μικρό φεστιβάλ οδείου τέχνης παρουσιάζει στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης.
3: Ο Αλκιβιάδης Κωνσταντόπουλος και ο Λευτέρης Ελευθερίου φορτώνουν το όχημα της βραδιάς με μουσικά όργανα, τραγούδια και φάρσες και μπουκάρουν με την όπισθεν το Σάββατο 31 πρώτου βράδυ 9 η ώρα στον κινηματογράφο Rex στον Άγιο Νικόλαο. Φέρτε σαρωνιές παράσα,
4: νότες πρίμα μέσα μπάσα, ευουλήσαν για καλά. Φέρτε και τη διάθεσή σας και ισιώστε το μαλλί σας.
5: Άρχεψαν τα κουζουλά!
6: Προπόληση εισιτηρίων. Ο Δίο Τέχνης Κρήτης και βιβλιοπωλείο
0: Λατό FM στους 103,3.

δεύτερο ημερό τη ραδιοφωνική μα παρέα. Μουσικέ άτακτα μπαλμένε. Λατό FM 103,3 μεγαλύτερο. Ο κύριο Όσκαρ 2841-025-010. Και είναι ο κύριο Παντελή Θεοχαρίδη, εκ Θεσσαλονίκη ορμόμενο, με αυτό το τραγούδι του κυρίου Σταυριανού. Ξεκινάμε λοιπόν τη δεύτερη ενότητα και πάμε έως τη μία ως γνωστόν.

έχουμε την κυρία Βιολέτα Ικαρή και το Σταύρο Σιόλα σε ένα δικό του τραγούδι. Για να πάμε λίγο στην επικαιρότητα. Λοιπόν, η επέτειος της Μάκης της Κρήτης, η επέτειος της γενοκτονίας των Ποντίων, και θα ξανακούσουμε τα ίδια και τα ίδια που ακούμε από τη γέννησή μας μέχρι να κλείσουν τα μάτια μας σε αυτόν τον πλανήτη. Και θα ξανακούσουμε βέβαια και το περίφημο «Λαός που δεν ξέρει την ιστορία του, κάνει τα ίδια λάθη». Εμείς νομοτελειακά μάλλον ανήκουμε σε αυτήν την κατηγορία ως έθνος, διότι συνεχίζοντας τα ίδια λάθη, μάλλον δεν ξέρουμε την ιστορία μας και κακώς τυπώνονται τα σχολικά βιβλία.

Τα πιο ωραία πράγματα λοιπόν τα λέμε στα αστεία, έτσι μας λέει ο Χρήστος Θημπαίος. Και για να είμαστε ειλικρινείς, ανάλογα με την ψυχολογική μας κατάσταση, λέμε τα πιο ωραία πράγματα έτσι στα αστεία, εννοώντας φυσικά πολύ σοβαρότερα πράγματα.

και μετά από τα πολύ ωραία πράγματα του Χρήστου Φιδέωνα, πολύ ωραία φωνή είναι η κυρία Ελεονόρα Ζουγανέλη, που δίνει εμφηματισμό στη συνέχεια της πορείας μας.

Είναι μια φωνή η οποία και στον ομιλούντα ήταν, είναι από τις αγαπημένες και νομίζω ότι άφησε ένα στίγμα στο ελληνικό τραγούδι και στο ελληνικό πεντάγραμμο. Διονύσης Θεοδόσης από το Ηράκλειο δυστυχώς μας εγκατέλειψε νωρίς. Άφησε όμως πίσω αυτή τη δουλειά που έχει σημαδέψει τα μουσικά πράγματα.

Επιστροφή στο μουσικό ημερολόγιο. 20 Μαΐου 1948 γεννιέται η σημαία, θα λέγαμε, αυτής που ονομάστηκε η σχολή της Θεσσαλονίκης στην ελληνική δισκογραφία. Τα λόγια περιτεύουν, ακούτε τη φωνή, Νίκος Παπαδόπουλος.

Οπότε, Άντρε, όταν ένα τραγούδι έχει τόσο λυρισμό, ενώ αυτό που ακούσαμε από τον Νίκο Παπάτζουγλου, όταν φτάνει ένα τραγούδι στα αυτιά σου σαν πείμα, δεν έχεις να σχολιάσεις. Εδώ έχουμε τον Θανάση Παπακοσταντίνο, που και εδώ και για αυτόν δεν έχουμε πολλά να πούμε. Έχει δημιουργήσει τη δική του σχολή, ο Θανάσης Παπακοσταντίνου.

0: ξέρω τι έχει συμβεί σήμερα. Η μουσική, η προσκεκλημένη μας στην απόδοση της μουσικής είναι η πιο εκλεκτή. Αυτή τη στιγμή έχουμε στον αέρα την κυρία Κανελίδου και την κυρία Παπαρίζου με ένα τραγούδι το οποίο δεν σημαίνει ακριβώς ότι σας αφήνουμε, απλώς τελειώνει το δεύτερο ημίωρο.
1: Και σ' ακολουθώ, και σ' ακολουθώ, ναι σ' ακολουθώ.

0: είπα να τελειώσει η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
1: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
0: Θέλω καλές διαφημίσεις, καλά flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις, ό,τι πει.

δεύτερη ώρα της ραδιοφωνικής μας παρέας και ένας κύριος, ο γνωστότατος, ειδικά οι μουσικές του έχουν παιχτεί και σε κινούμενα σκίτσα, σε κινούμενες ταινίες, μάλλον ταινίες κινούμενων σκίτσων, ο Ράντι Νιούμαν, Lonely at the Top, μόνος μου στην κορφή. Ένα τραγούδι που έχει διασκευαστεί και έχει ερμηνευτεί και στα ελληνικά.

μια Αργυρία που κατέκτησε πολλές κορυφές και δεν ήταν μόνη της, όπως είπε ο Ραζίμα, Lonely at the Top, είναι η κυρία Έλα Φιτζέραλ. Η κυρία Φιτζέραλ με μια μεγάλη διασκευή ενός τραγουδιού του των Beatles, «Η αγάπη δεν μπορεί να αποκτηθεί με το χρήμα», φτάνει στην κορυφή του πίνακα των επιτυχιών διασκευάζοντας αυτό το τραγούδι των Σκαθαριών.

μία ταινία, ο τίτλος της οποίας ήταν η ομώνυμη πόλη της Ανατολικής Εκθής των Ηνωμένων Πολιτειών, η Φιλαδέλφια. Δίνει στον κύριο που ακολουθεί και τραγουδάει την μεγάλη επιτυχία «Οι δρόμοι της Φιλαδέλφειας». Και όλα αυτά 21 Μαΐου του 1994. Μπρους Σπρίνστιν βραβεύεται με το Όσκαρ τραγουδιού «Οι δρόμοι της Φιλαδέλφειας».

κάνουμε, γινόνται σελίδες του ημερολογίου, φτάνουμε στις 19 Μαΐου του 1986, όπου ο κύριος Πίτερ Γκάμπριελ κυκλοφορεί ένα μεγάλο δίσκο με τίτλο «Σο». Σε αυτό το άλμπουμ υπάρχουν δύο τραγούδια που θα του χαρίσουν δύο μουσικά βραβεία τον επόμενο χρόνο, το 1987.

Δεν έχουμε πάρα πολλά να πούμε, γιατί είναι γνωστό της Πάση ότι ο κύριος που διφωνείται, ο οποίος θα ακούσουμε αμέσως τώρα, είναι ο Λευκός που τραγούδησε καλύτερα το blues και παραλληλίστηκε με τους έγχρωμους καλλιτέχνες που το κάναν. Γεννήθηκε στις 20 Μαΐου του 1944 και δεν είναι άλλος βέβαια από τον Βρετανό τραγουδιστή, μουσικό και συνθέτη, τον Τζο Κόκερ, που γεννήθηκε στο Sheffield του Yorkshire της Αγγλίας. Το 1969 ήταν από τους καλλιτέχνες που συμμετείχαν και αυτός στο μεγάλο φεστιβάλ του Woodstock. Τη δεκαετία του 60 έγινε δημοφιλής διασκευάζοντας κυρίως τραγούδια των Beatles, όπως αυτό που ακούμε.

Και μετά τον κύριο Τζο Κόκερ, ο οποίος έχει γράψει με πολύ φωτεινά γράμματα το όνομά του στο Διεθνές Πεντάγραμμο, έχουμε τον Γάλλο Φρανκ Σινάτρα, τον αρμενικής καταγωγής Γάλλο τραγουδιστή και ηθοποιό και τραγουδοποιό, τον κύριο Σάλας Ναβούρ, ο οποίος γεννήθηκε 22 Μαΐου του 1924 και ό,τι και να αναφέρουμε θα είναι πολύ λίγο στην μακρά ιστορία στο Πεντάγραμμο για αυτόν.

Και στο φινάλε της, του τρίτου ημιώρου ακούμε, ή μάλλον νομίζω ότι έχουμε πέσει σε ένα χρυσορυχείο φωνών και μουσικής. Δεν ξέρω, σήμερα έτσι συνέπεσε να έρχονται όλα τα μεγάλα ονόματα. Και μία από τις σημαντικότερες καλλιτεχνικές προσωπικότητες του 20ου αιώνα είναι αυτός ο κύριος, ο Πέρι Κόμο, που γεννήθηκε στις 18 Μαΐου του 1912, και αυτό είναι το αγαπημένο τραγούδι του ομιλώντος.

0: το FM στους 103,3.
1: Μουσική εκπομπή ηλεκτρόφωνο. Κάθε Τετάρτη 9 με 10 το βράδυ στο Λατό FM στους 103,3. Επιμέλεια παρουσίαση Νίκος Γουρός.
0: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
0: Λατό FM στους 103,3.

Τέταρτο ημέρο της ραδιοφωνικής μας παρέας και φυσικά δεν μπορεί να περάσει στα ψηλά γράμματα και απαρατήρητη η επέτειο της 19ης Μαΐου, όπου τιμούμε την ημέρα μνήμης για τη γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου, μία από τις πιο τραυματικές σελίδες της νεότερης ελληνικής ιστορίας. Η ημερομηνία συνδέεται με την απόβαση του Μουσταφά Κεμάλ στη Σαμψούντα το 1919, ένα γεγονός που σηματοδότησε τη δεύτερη και την πιο άγρια φάση των διωγμών των χριστιανών και ιδιαίτερα του ποντιακού ελληνισμού.

μετά την συγκίνηση που πήραμε από αυτό το ποντιακό τραγούδι «Την πατρίδα μου έχασα», έκλατσα και δάκρυσα. Πάμε στην Θράκη να ακούσουμε κάτι πιο ρυθμικό και λίγο πιο εύθυμο.

και από την μοναξία του έρωτα οδηγούμαστε έτσι αφθόρμητα σε μια εμποδιά, σε μια μυρωδιά από γιασεμί, έτσι να καλμάρουμε λίγο την μοναξία που προηγήθηκε.

είναι γνωστό ότι ο Έλληνας έχει τον απόδειο στην Ανατολή και το άλλο στη Δύση. Αυτή τη στιγμή γυρνάμε το βλέμμα μας ή μάλλον τα αυτιά μας προς την Ανατολή.

Και από την Ανατολή στρέφουμε το βλέμμα μας στην βορειοδυτική Ελλάδα, στην Ήπειρο. Με αυτό το τραγούδι λοιπόν, το εμβληματικό της Ήπειρου, Γιάννα με το μαντήλι, τελειώνει και η δεύτερη ώρα της παρέας μας.

0: τώρα είναι 2.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Cranky Monkey με τον Daddy Vertigo στο Λατό FM 103,3.

Τρίτη ώρα της παρέας μας και μπήκαμε στην Εσπέρα, μας έφυγε το πρωινό. Είναι τελευταία μας ώρα, άλλες δύο ενότητες και ως γνωστόν στο πέμπτο ημίωρο κάνουμε ένα σεριάνι στις γειτονιές του κόσμου με μουσικές του κόσμου, όπως συνηθίζεται να λέει, και ξεκινάμε από το πράσινο ακροτήριο.

Φεύγουμε από τη Μαύρη Ήπειρο, φεύγουμε από το ακροτήριο της Πράσινης Ελπίδας, μάλλον το πράσινο ακροτήριο, και φεύγουμε πολύ μακριά, πηγαίνουμε ανατολικά στον Ειρηνικό, εκεί ακριβώς περίπου που έχει σηματοδοθεί η έναρξη της ημέρας. Και αυτό το τραγούδι από τη Νέα Ζηλανδία μου θυμίζει ακριβώς τον πανηγυρισμό και την έναρξη της νέας χιλιετίας, όταν άρχισε να μεταδόταν με τους δορυφόρους τηλεοπτικά το ξεκίνημα της νέας χιλιετίας, που ξεκίνησε με αυτό το τραγούδι.

και μετά τη Νέα Ζηλανδία, να και η σειρά της μουσικής συνύπαρξης. Από την Ισπανία και τη Σεμπίλη έως την Κρήτη. Αυτή είναι η συνεργασία του τραγουδίου που ακούμε.

παιχνίδια, στολίδια και φλάς στο Toyland Jumbo, στο πρώτο χιλιόμετρο Ιεράπετρας Αγίου Νικολάου στην Ιεράπετρα και Πηγάσου 28 στον Άγιο Νικόλαο, κοντά στα ΚΤΕΛ και στο toylandstore.gr.

Η πιο εύκολη μεταφορά είναι μέσα από τη μουσική, το πιο εύκολο και γρήγορο ταξίδι. Φεύγουμε λοιπόν από Ανατολάς και πάμε προς δυτικά, στο Μεξικό.

0: FM στους 103,3.
1: Σε ένα κόσμο που όλοι μιλούν, εδώ επιλέγουμε να ακούσουμε. Είμαι η Λίνα Καροφυλάκη και σε περιμένω στην εκπομπή «Έλα να το μιλήσουμε». Ένας χώρος χωρίς κριτική, μόνο με κατανόηση. Για όσα μας απασχολούν, για όσα μας βαραίνουν και για όσα μας κάνουν ανθρώπους. Έλα να το μιλήσουμε. Μιλάμε ανοιχτά, ακούμε πραγματικά. Κάθε Κυριακή στις 9 το βράδυ, εδώ στο Λατό FM 103,3.
2: Όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι. Άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
3: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
2: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις. Κι άλλα flyers. Αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
0: Λατό FM. Στους 103,3.
4: Έκτο και τελευταίο ημίωρο της παρέας μας, μουσικές άτακτα βαλμένες, Λατό FM 103,3 μεγάκι και κυρίως Όσκαρ 2841-25010 και ξεκινάμε με γενέθλια. 21 Μαΐου του 1920 γεννιέται ο Μανώλης Σιώτης, δημιουργός αυτού του τραγουδίου που

Και μια και μας άρεσε η γεύση από την τούρτα γενεθλίων που θα είχε ο Μανολισιώτης, πάμε σε άλλα γενέθλια. 18 Μαΐου 1938 γεννιέται στη Θεσσαλονίκη η Κυριακή Παπαδοπούλου, η γνωστή σε εμάς Μαρινέλα.

την απόδοση παλιών τραγουδιών με καινούριο ένδυμα, με καινούριο κουστούμι, ανήκει και αυτό του Χιώτη από τη Ματούλα Ζαμάνη.

τις φιλουσιές. Όλο φως το προφητηλιά ψηλά σε ένα κοντάρι. Στην πόλη μόλις που ξυπνά κρατάει το φανάρι. Ογδόντα δύο προσευχές όσο να την αφήσεις. Και μ' ό,τι θέλεις διάλεξα πίσω της να γυρίσεις. Σήμερα τρύπωσα σε μύρμικιο τρυπούλα και για μια χώρα γνωστή.

Φωνές των αγοριών χτυπούν στους γέροντες τις πόρτες. Αέριδες τρυφογυρνούν σε κάμαρες του Ιούλη. Στο μπράτσο μου τ' αριστερό

αυτά και με αυτά λοιπόν φτάσαμε προς το τέλος. Αυτά από τον κύριο Όσκαρ για αυτή την εβδομάδα. Φτάνουμε κοντά στη γραμμή τερματισμού. Ευχαριστώ πολύ για την παρέα σας. Είμαστε μαζί από τις 10. Καλό υπόλοιπο Κυριακής. Καλή εργάσιμη εβδομάδα. Εμείς θα τα ξαναπούμε πάλι Κυριακή 31 Μαΐου, τελευταία Κυριακή του μήνα. Ακολουθεί ο Μανώλης Δεσποτάκης με τα παλιόπαιδα τα Τίθασα. Και μέχρι την επόμενη συνάντησή μας, πολλά φιλιά κύριος Όσκαρ.

Κανένα σύστημα δεν θα σας υποσχεθεί την ελευθερία σας. Δεν υπάρχει τέτοιο σύστημα. Σας είπα ψέματα. Μόνιμα θα διεκδικείτε όλο ένα και περισσότερο αυτό που σας αρνούνται, βασιζόμενοι στη κουρασή σας. Με λίγες μόνο εξαιρέσεις.

0: 103.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Κάθε Σάββατο πρωί 9:30 και Κυριακή στη 1 έρχονται στο Λατό FM
3: τα παλιόπαιδα τα τίθασα.
2: Αποσπάσματα από το βιβλίο του Νίκου Τσιφόρου, επιμελείται και παρουσιάζει ο Μανώλης Δεσποτάκης.

0: Παπαγίου Νικολάου σας προσκαλεί σε μια βραδιά γεμάτη μελωδίες, ρυθμό και συγκίνηση. Σάββατο 30 Μαΐου 2026 και ώρα 8, ραντεβού στο Ανοιχτό Θέατρο Πλάζεότ. Φέρτε την παρέα σας και αφήστε τη μουσική να σας συνεπάρει. Φιλαρμονική Δήμου Αγίου Νικολάου.
1: Γιατί η μουσική είναι για όλους.